0: Μία λέξη λοιπόν είπε, αμέτρητα είναι τα βιώματα για τη μετάνοια, και αυτό μπορούμε να το διαβάσουμε στα συναξάρια των Αγίων. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν πολύ μακριά από το Θεό και τους βλέπουν να έχουν μια αλλαγή τεράστια. Από εκεί που ήταν υβριστής, ήταν, δεν ξέρω και εγώ πόσα άσχημα πράγματα έκανε, αλλάζει τελείως, πραγματική αλλαγή όμως, και δεν τον αναγνωρίζεις. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σε αλλάξει. Ο Θεός σε αλλάζει. Ο Θεός σε αλλάζει. Μπορεί μέσα από άνθρωπο, που λέμε μέσα από το πνευματικό, από κάποιον άλλον άνθρωπο. Μετάνοια λοιπόν, αυτό που σας λέω, έλεγα πριν, σημαίνει ότι αλλάζω ολόκληρος, τα αλλάζω όλα. Επαναπροσδιορίζω τη ζωή μου και αρχίζω να ζω στην εν Χριστώ ζωή. Αρχίζω να ζω τα αιώνια από την παρούσα ζωή. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Προδρόμου και δεν έχει αλλάξει το κήρυγμα αυτό. Τόσους αιώνες. Πόσα χρόνια είναι? 2.000 χρόνια και 17. Έτσι. Ίδιο είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι. Ίσως ο τρόπος αλλάζει που το λέμε. Παλαιότερα υπήρχε ο λόγος μόνο. Σήμερα υπάρχει η τεχνολογία που μπορείς μέσα από έναν υπολογιστή να στείλεις το μήνυμα αυτό στα πέρατα της γης. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Προδρόμου Ιωάννη, γιατί ο λόγος του έπειθε. Αυτό θέλω να σας τονίσω αυτό. Έπειθε ο λόγος του. Σήμερα ακούς έναν ιερέα και μέσα σου μπορεί να πεις να το πιστέψω, να μην το πιστέψω, να ακολουθήσω, να μην ακολουθήσω. Υπάρχει μία αμφιβολία. Εδώ πέρα η ίδια η παρουσία του, όταν έβλεπες αυτή την ασκητική μορφή, ο οποίος τι έτρωγε? Ακρίδες και μέλι άγριο, λέει. Μέσα στις κουφάλες των δέντρων, αυτό που άφηναν εκεί, αυτό. Αυτή ήταν η τροφή του. Ασκητής. Άρα η όλη του μορφή, το πρόσωπό του, έδειγνε ότι αυτά που λέει τα πιστεύει κιόλας. Είναι μεγάλη υπόθεση να πείθεις όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά και με την όλη παρουσία σου. Είχε παγιωθεί σαν Άγιος το λαό. Δηλαδή, αυτό το καλό όνομα που λέμε, αυτό το καλό όνομα, ότι υπάρχει κάποιος στην έρημο που ζει 100% που λέμε το Ευαγγέλιο. Υπάρχει κάποιος στην έρημο. Έχουμε και σήμερα τέτοιους ανθρώπους που ζουν στην έρημο των πόλεων. Γιατί και σήμερα οι πόλεις έχουν πολλή ερημιά. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου, αλλά αισθάνεσαι μόνος. Αυτό σημαίνει ερημιά. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι. Και υπάρχουν και άλλοι στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη, σε μοναστήρια, πραγματικά άνθρωποι του Θεού. Άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι ζουν έτσι πολύ θερμά την πίστη του στο Θεό. Ήταν το ασκητικό του φρόνημα, η λιτή ζωή του, η όλη βιωτή του, που τον είχαν τοποθετήσει πολύ ψηλά στα μάτια των ανθρώπων. Τον αναγνώριζαν όλοι, ακόμα και οι εχθροί του, ως άνθρωπο του Θεού. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Αυτός λέει είναι άνθρωπος του Θεού. Υπάρχει για τον Άγιο Αλέξιο, που του δώσανε και σαν επωνυμία αυτό. Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά γενικά άνθρωπος του Θεού, είναι δύσκολο να σου δώσουν αυτόν τον τίτλο. Τον κερδίζει πολύ δύσκολα κάποιος. Δίδασκε, όπως σας είπαμε, το παράδειγμά του, με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Σιτιζόταν τόσο όσο για να ζει. Τέλεια ήταν και η ακτιμοσύνη του. Τέλεια ακτιμοσύνη. Ακτιμοσύνη τι σημαίνει? Δεν έχει τίποτα δικό του. Δεν έχεις τίποτα δικό σου. Μα πώς να μην έχεις τίποτα δικό σου? Ένα σπίτι, κάποιος τραπεζικός λογαριασμός, ένα οικόπεδο, κάτι για τα γερατιά, που λέει ο άλλος, κάτι για την ασθένεια, ανθρώπινες σκέψεις που αφορούν στους περισσότερους, αλλά όχι για αυτούς τους αετούς. γιατί είναι κάποιοι που είναι αετοί και πετάνε πολύ ψηλά. Αυτός είναι ένας από τους αετούς, γι' αυτό και έχει φτερά, όπως σας είπα. Εικονίζεται με φτερά. Είναι στη γη, αλλά είναι σαν να μην είναι στη γη. Ακτιμοσύνη. Θυμάμαι τώρα από το γεροντικό ένα περιστατικό που σήμερα αν το άκουγε κάποιος μπορεί αυτό το γέροντα να το, για τον έλεγε, ξέρω εγώ, ότι δεν έχει και μυαλό. Πάνε στο ασκητήριό του κλέφτες, ληστές. Μπαίνουν μέσα στο σπίτι και του τα παίρνουν όλα, ό,τι είχε. Και βγαίνει προς τα έξω, βγαίνει, φεύγουν οι ληστές και βγαίνει ο ασκητής και λέει εσείς ξεχάσατε και αυτό το ποτήρι. Καταλαβαίνετε, ακτιμοσύνη. Δεν είχε συναγερμό καθόλου στο ασκητήριο. Έτσι, καμία, όλα, τι να μου πάρουν λέει, τι να μου πάρουν. Ας μου τα πάρουν όλα, την πίστη μου μη μου πάρουν. Την πίστη να μη μου πάρουν. Και σήμερα φτάσαμε σε σημείο, όποιος έχει οικία και σπίτια να θέλει να τα δώσει. Λόγω φορολόγησης. Φτάσαμε στο άλλο το άκρο που θα σε αναγκάσει να μην έχεις ιδιοκτησία. Εδώ πέρα αυτή όμως είναι μια αναγκαστική, ένας αναγκαστικός τρόπος ή ωφελημιστικός τρόπος. Είναι άλλο να είναι στάση ζωής να μην θέλεις. Ο μοναχός δεν ενώνεται, δεν είναι με τίποτα ενωμένο στη γη. Και τώρα να πεθάνει και αυτή τη στιγμή να πεθάνει, λέει δεν έχω τίποτα να με κρατάει στη γη. Και αυτά τα λίγα πραγματάκια που έχω δεν με πειράζει. Όποιος θέλει να τα πάρει. Τέλεια ακτιμοσύνη αυτή. Αυτό είναι πραγματικά για τους δυνατούς. Είπε εκεί πέρα κάπου, θυμάστε στην περικοπή στο Ευαγγέλιο, λέει, πάει και ζητάει, λέει, πάει στο Χριστό και του λέει τι πρέπει να κάνω εγώ, του λέει, εδώ για να σωθώ. Του λέει να έχεις αγάπη και τα λοιπά, να αγαπάς το Θεό, να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου. Λέει Τα κάνω, λέει, και αυτά και νηστείες, τα κάνω όλα. Τότε ένα σου λείπει. Ποιο? Πούλησε τα όλα και ακολούθησέ με, του λέει ο Χριστός. Και τότε έριξε το πρόσωπο στη γη και έφυγε. Γιατί είχε γάρ χτήματα πολλά. Του έπιασε τον καρκίνο ο Χριστός. Καλά με την νηστεία το πέρασες, το άλλο το πέρασες. Εγώ όμως σου βρήκα κάτι το οποίο η ψυχή σου βλέπω ότι είναι προβληματική. Και ήταν αυτή η αίσθηση που έχει κάποιος ότι όταν έχει χρήματα είναι δυνατός. Έχει χρήματα, σου λέει είμαι δυνατός. Δεν το καταλαβαίνει ότι πάει να κάνει μια μικροβιολογική εξέταση και με τα αποτελέσματα που θα λάβει, όλο αυτός ο βίος που συσσόρευσε, του είναι πλέον άχρηστος. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει καθόλου. Αυτό, αν είσαι θαμπωμένος, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όταν όμως έχει καθαρίσει η βελόνα της ψυχής που λέγεται νους, τότε αυτό το αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις πόσο ψεύτικο είναι να στηρίζεσαι σε τέτοια όπλα. Σε τέτοια νομίζοντας ότι είσαι δυνατός μέσα από αυτά. Εδώ πέρα ο Άγιος Ιωάννης τον βλέπουμε να έχει μια απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό που σε κάνει να μην θέλεις ούτε φάρμακα να πάρεις το βράδυ για να κοιμηθείς, γιατί είναι πάρα πολλοί που παίρνουν φάρμακα για να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να ησυχάσουν, δεν βρίσκουν ησυχία πουθενά. Και τη νύχτα ακόμα. Όταν όμως εμπιστευθείς πραγματικά τη ζωή σου στο Χριστό και για τα παιδιά σου και την οικογένειά σου και την ίδια την ψυχή σου, τότε πέφτεις και ξεκουράζεσαι ήσυχος και ανάλαφρος. Και όταν δεν έχεις κάτι με κάποιον, γιατί όταν έχεις κάτι με κάποιον δεν μπορείς να κοιμηθείς ήσυχα. Έχεις μία αγωνία το βράδυ, μία στεναχώρια και αυτό δεν σε αφήνει. Έτσι. Τέλεια λοιπόν ήταν η ακτιμοσύνη του Αγίου Ιωάννου, τέλεια η εμπιστοσύνη, τέλεια η ακτιμοσύνη του. Έγινε πραγματικά ένας τύπος και υπογραμμός, όπως το λέμε. Κανόνας πίστεως, όπως το λέμε και για τον Άγιο Νικόλα. Ο Άγιος Ιωάννης έκανε ένα σπουδαίο έργο στη ζωή του. Το γνωρίζετε όλοι. Στον Ιορδάνη ποταμό βάπτιζε τους όποιον πήγαινε να... όποιον ήθελε να βαπτιστεί. Και μάλιστα λέει, έλεγαν τα αμαρτήματά τους. Εξομολογούνται, λέει, τα αμαρτήματά τους και στη συνέχεια τους βάπτιζε. Την ώρα δηλαδή που γινόταν μέσα στο... όταν βρισκόντουσαν στον Ιορδάνη ποταμό, έλεγαν, γονάτιζαν μέσα στον ποταμό, έλεγαν τα αμαρτήματά τους και βαπτίζονταν από τον Ιωάννη. Σημαντική λεπτομέρεια, πάει και ο Χριστός να βαπτιστεί. Και τότε βλέπει το πλάσμα να ζητάει ο πλάστης να τον βαπτίσει. Είναι λίγο οξύμορο αυτό. Ο πλάστης θα βαπτίσει το πλάσμα. Εδώ όμως δεν γίνεται αυτό. Εδώ ζητάει ο άνθρωπος να βαπτίσει το Θεό. Και λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κατάλαβε το Χριστό και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και του είπε ο Χριστός, πρέπει να το κάνεις. Να τηρηθεί ο νόμος. Με τον Χριστό τι έγινε όμως όταν γονάτισε για να βαπτιστεί. Λέει το κείμενο, ευθέως σηκώθηκε. Αμέσως σηκώθηκε. Γιατί ο Χριστός δεν είχε αμαρτήματα. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Οπότε δεν μεσολαβεί καθόλου χρόνος για να γίνει αυτό που γινότανε για όλους τους ανθρώπους, η εξομολόγηση των αμαρτημάτων. Αυτό έκανε ο Ιωάννης εκεί και ετοίμαζε με αυτόν τον τρόπο ένα βάπτισμα που θα γινόταν μετά. Ο ίδιος βάπτιζε με νερό, αλλά αυτός που θα με ακολουθήσει, λέει, θα σας βαπτίσει με φωτιά, με το Άγιο Πνεύμα. Αυτός θα βαπτίσει, λέει, θα σας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα. Και δεν έχει καμία σχέση το βάπτισμα του Ιωάννου με αυτό το φοβερό βάπτισμα που θα γίνει με τη χάρη του Θεού με το Άγιο Πνεύμα. Πόσο χρειαζόμαστε, γράφοντας το κείμενο που είχα σημειώσει, πόσο χρειαζόμαστε μια τέτοια προσωπικότητα σήμερα. Έναν προφήτη. Σήμερα που τα πάντα και οι πάντες αμφισβητούνται. Χρειαζόμαστε έναν αγιασμένον άνθρωπο που να μπορεί να εμπνεύσει, να εισακουστεί, να τον ακούσουν ακόμα και οι δύσπιστοι. Να τον εμπιστευτούμε και μέσω των λόγων του να διευκρινιστούν πράγματα και καταστάσεις που διχάζουν ακόμα και τους πιστούς. Και σήμερα έχουμε θέματα που απασχολούν την Εκκλησία. Και λες, προς τα πού να πάω, ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Χρειαζόμαστε αυτούς τους προφήτες, αυτόν τον προφήτη να εμφανιστεί. Και υπάρχει, επαναλαμβάνω και σήμερα, προσοχή στους ψευδοπροφήτες. Απασχολούν πολλές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάποιοι που είναι ντυμένοι ιερείς, οι οποίοι εμφανίζονται ή καλόγεροι και αρχίζουν και δίνουν προφητείες δικές τους. Και λένε αυτό θα γίνει έτσι, το άλλο θα γίνει αλλιώς, το 2020 θα γίνει η καταστροφή του κόσμου κτλ. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτούς. Γιατί δεν είναι προφήτες, αλλά είναι ψευδοπροφήτες. Μπράβο. Αυτοί είναι. Υπήρχαν πάντοτε οι ψευδοπροφήτες, στους οποίους όμως ο κόσμος ακολουθούσε. Το βλέπω, λέει, φοράει ράσο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έβαλε, μπορεί να μην είναι ιερέας, έχει βάλει ένα ράσο και αρχίζει, δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτό που λέει. Δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό που κάνει. Θα δώσω εμπιστοσύνη, και εκεί πέρα χρειάζονται κριτήρια, να έχει ο χριστιανός κριτήρια για να καταλαβαίνει ποιο είναι αληθές και ποιο είναι ψεύτικο. Να μπορεί να διακρίνει και να λέει ότι αυτά που λέει τώρα δεν είναι σωστά. Αυτό σημαίνει ότι όμως που έχεις διαβάσει, έχεις συναναστραφεί σωστούς ιερείς, έτσι ώστε να έχεις κριτήρια, επαναλαμβάνω, να διακρίνεις τα πράγματα και τις καταστάσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτούς τους Αγίους. Πάντοτε χρειάζεται η Εκκλησία τους προφήτες. Χρειαζόμαστε αυτό τον χαρισματικό, τον φωτισμένο άνθρωπο, ο οποίος αυτοί τι κάνουνε, διαλύουν την ομίχλη. Υπάρχει ομίχλη πολλές φορές και χρειάζεται κάποιος να διώξει την ομίχλη. Ο Άγιος Ιωάννης, στον οποίο αναφερόμαστε σήμερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δημιούργησε ένα κύκλο μαθητών. Είχε μαθητές. Όπως τα κάνει αργότερα και ο Χριστός. Και ο Χριστός είχε κύκλο μαθητών. Τι έκαναν κοντά του οι μαθητές στον Πρόδρομο? Κοντά του διδάχτηκαν τον νόμο του Θεού. Τον άκουγαν να μιλάει για τον ερχόμενο Μεσσία και άναβε ο πόθος μιας γλυκιάς αναμονής. Τους μίλαει για τον Χριστό ο Πρόδρομος και έλεγαν αυτοί πότε θα έρθει, πότε είναι αυτή, πότε θα είναι αυτές οι μέρες. Είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά. Ο καιρός εγγύης, είναι πολύ κοντά αυτές οι μέρες. Και αυτοί οι μαθητές ζούσαν μαζί τους όπως ο διδάσκαλος. Προσπαθούσαν να τον μιμηθούν στην εγκράτεια, στην ασκητικότητα. Πολλοί από αυτούς ακολούθησαν αργότερα το Χριστό με την προτροπή μάλιστα του διδασκάλου. Εδώ καταλαβαίνουμε την μεγάλη πνευματικότητα που είχε ο Πρόδρομος. Είχε εκείνους ο Πρόδρομος μαθητές, αλλά εμφανίστηκε ο Χριστός τώρα. Και τι θα έπρεπε να κάνει ο Πρόδρομος? Να έλεγε εντάξει, ο Χριστός ήρθε, αλλά εμείς εδώ ενωμένοι. Όχι κανένας από εμάς να πάει σε εκείνον. Όχι, αντίθετα, εκείνος λειτουργούσε. Τους έλεγε να πάνε. Τους έλεγε να πάνε, γιατί είχε καταλάβει, γνώριζε, βίωνε το έργο αυτό που θα γινόταν με το Μεσσία. Ότι εμένα το έργο μου ποιο είναι? Να σας φτάσω μέχρι εκεί. Να σας πάω μέχρι σε αυτόν. Αφού ήρθε ο Χριστός τώρα, σας παραδίδω στα δικά του τα χέρια. Αυτό που έλεγα πριν σχετικά με την βάπτιση του Χριστού από τον Πρόδρομο, για φανταστείτε το. Βλέπει μπροστά του τον ίδιο τον Θεό. Αυτό πώς λέγεται? Θεοφάνεια. Είχε μία θεοφάνεια. Αξιώθηκε να δει μπροστά του τον ίδιο τον Θεό. Αξιώθηκε να δει και να δει. Αξιώθηκε του μεγάλου γεγονότος να ζήσει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Γιατί? Γιατί την ώρα που βάπτιζε, που βάπτισε τον Χριστό, που το χέρι του βύθισε την κεφαλή του Χριστού, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, ήταν η φωνή του Θεού Πατέρα, και με εν είδη περιστεράς έδωσε την παρουσία και το Άγιο Πνεύμα. Άρα μπροστά του βλέπει τι? Την Αγία Τριάδα. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό έγινε ελάχιστες φορές. Και σε μία από αυτές τις φορές ήταν παρόν ο Πρόδρομος και γίνεται μπροστά του όλο αυτό. Όλη η θεότητα εμφανίζεται μπροστά του. Είδε με τα μάτια του σώματός του, αλλά κυρίως είδε με τα μάτια της ψυχής του να ανοίγουν οι ουρανοί. Να ανοίγει η πύλη του ουρανού. Όταν κατά τη βάπτιση του Χριστού σκίστηκαν οι ουρανοί, φανερώθηκε ότι δεν μπορούσαν και αυτοί να αντέξουν αυτή τη στιγμή κατά την οποία φανερωνόταν η θέωση της προσληφθήσας ανθρώπινης φύσης. Δεν είναι τυχαίο σε ποιον θα γίνει θεοφάνεια. Μπορεί να δεις, κάποιοι λένε, να αξιωθώ να δω το Θεό, το Χριστό, την Παναγία. Θέλει προϋποθέσεις για να δεις το Θεό. Γιατί λέει, κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Διαβάζουμε στην Έξοδο, στο δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Για να αξιωθείς να δεις το Θεό, πρέπει να έχεις προετοιμαστεί πάρα πολύ εσωτερικά. Και εδώ πέρα ο Πρόδρομος είχε μία ζωή που προετοιμαζόταν για να συναντήσει εκείνη τη στιγμή τον Χριστό. Η θεοφάνεια λοιπόν προϋποθέτει πνευματικές βάσεις. Αυτό το χέρι που ακούμπησε την κεφαλή του Χριστού είναι άφθαρτο μέχρι σήμερα. Υπάρχει. Και πώς μπορούσε αυτό να υποστεί φθορά, αυτό το χέρι που ενώθηκε με τον αθάνατο Θεό. Το έχουμε σήμερα και το προσκυνάμε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Είχα σημειώσει πάρα πολλά πράγματα να πω για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Νομίζω χρειάζονται πολλές συναντήσεις για να μιλάμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Θέλω να σας πω κλείνοντας μία πραγματικότητα που έγινε πάλι στο Άγιον Όρος και σχετίζεται με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κάθε Άγιος έχει, ας το πω σε εισαγωγικά, μία ειδίκευση. Ας πούμε, η Αγία Παρασκευή είναι η προστάτα των ματιών. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι ιατρός. Ο Άγιος Γρηγόριος, ας πούμε, ο Παλαμάς είναι αυτή που υπηρέτησε τη θεολογία και άλλα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έχει ένα χάρισμα από τον Χριστό, από τον Θεό, ειδικό για τους ανθρώπους. Ποιο είναι? Να πρεσβεύει για τους ανθρώπους, να εύχεται για τους ανθρώπους. Όποιος επικαλεστεί τον Άγιο Ιωάννη, αυτό που θα πει θα πρέπει να γίνει. Γιατί ακριβώς έχει αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα. Ένας λοιπόν ασκητής μιλάει με έναν άλλον ασκητή και του λέει, προσεύχομαι, του λέει για ένα θέμα εδώ και καιρό και δεν βλέπω ο Θεός να μου δίνει απάντηση. Αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό. Προσωπική σχέση. Ρωτάω και ο Θεός απαντάει. Δεν τα κάνω όλα μόνος μου και λέω τώρα που είναι ο Θεός. Εμείς έτσι θέλουμε. Τα κάνουμε μόνοι μας και με λένε, α, γιατί έγινε έτσι? Μα ζήτησες πρώτα από το Θεό να ευλογήσει αυτό που θέλεις. Λες, εγώ θέλω αυτό. Θεέ μου, αν είναι από σένα ευλογημένο να γίνει. Πολλές φορές λες, τι να κάνω, είμαι μπροστά σε δύο πόρτες. Τι να κάνω, να μπω από τη μία πόρτα ή από την άλλη? Από πού να μπω? Και λες στο Θεό, εγώ θέλω να μπω από εκεί που θες εσύ. Με κάποιο τρόπο σφράγισέ μου τη μία, έτσι ώστε να ξέρω να μπω στην άλλη. Δείξε μου τον δρόμο μου. Δίδαξόν με, οδόν ενή πορεύσω με. Δίδαξόν με ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτό το δίπολο, να το κάνω ή να μην το κάνω? Αυτό. Λοιπόν, σε αυτό έχω να απαντήσω αυτό για τον Πρόδρομο. Να επικαλούμε στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο ασκητής λοιπόν λέει στον άλλο ασκητή, έχω ζητήσει από τον Θεό και δεν μου απαντάει. Δεν ξέρω γιατί. Καιρό παρακαλώ, έχω στην προσευχή μου αυτό το αίτημα. Και του λέει ο άλλος ασκητής, μήπως στην προσευχή σου ξεχνάς τον Πρόδρομο? Και λέει, δεν τον έχω πει ποτέ. Επικαλέστηκε τον Πρόδρομο και αμέσως σύντομα έλαβε απάντηση αυτού που ήθελε από τον Θεό. Άρα λοιπόν, εμείς ξέρουμε τον δρόμο τώρα, πώς θα, σε εισαγωγικά, εκμεταλλευτούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Θα τον επικαλούμαστε στην προσευχή μας και αυτός έχει δυνατή πρεσβεία μπροστά στο Χριστό για αυτό που θα ζητήσουμε. Επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Αυτό που είπε ο Χριστός για τον Πρόδρομο Ιωάννη, το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μάνα δε γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μάνα δε γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εύχομαι να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου, ο καθένας στην οικογένειά του και στον προσωπικό του αγώνα ξεχωριστά. Ό,τι συμβαίνουν εκκλήξεων
1: των προφητών Ισραήλ. Αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

0: Φίλοι μας, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Και καθώς απευθυνόμαστε σε παιδιά, μικρά και μεγάλα, ας πούμε σήμερα και ένα όμορφο παραμύθι. Όπως πάντα, ο κύριος Κώστας Γανωτής είναι κοντά μας και θα μας πει τα παραμύθια της καρδιάς του. Κύριε Γανωτή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε σήμερα που θα πούμε ένα παραμύθι από το Βοσκό Νικάνορα και το Ρωμαϊκό.
1: Έχουμε ένα παραμύθι, το Αθώο Παλικάρι.
0: Να το διαβάσουμε.
1: Που, όπως θα πούμε στη συνέχεια, αποτελεί μια απομίμηση κατά κάποιον τρόπο του μοναδικού παραμυθιού που έχουμε στον Όμηρο για τον Βελερεφόντη. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς πλούσιος και ξακουσμένος και του άρεσε κάθε μέρα να προσκαλεί στο βασιλικό του τραπέζι διάφορα πρόσωπα που του έκαναν καλή εντύπωση και να τρώνε μαζί. Γι' αυτό του βγάλανε το όνομα όλοι εκεί στο βασίλειό του, ο Γλεντζές Βασιλιάς. Κάποτε εκεί στη χώρα ζούσε ένα παιδί παλικάρι, δηλαδή, και όμορφο και λεβέντικο και ντροπαλό παλικάρι, χαριτωμένο. Οπότε τον κάλεσε ο βασιλιάς και αυτόν στο τραπέζι και τρώγαν κάθε μέρα ή όσο συχνά μπορούσαν μαζί. Και άλλοι μαζί βέβαια καλεσμένοι. Ένας όμως από τους άλλους καλεσμένους εζήλεψε το παλικάρι που το εκτιμούσε τόσο πολύ ο βασιλιάς και το συκοφάντησε στο βασιλιά και του είπε ότι να, λέει, αυτός βλέπει με πονηρό μάτι τη βασίλισσα. Ο βασιλιάς, όσο κι αν ήταν ανοιχτόκαρδος και έτσι γλεντζές και καλοσυνάτος, είχε και ένα κουσούρι. Το κουσούρι του ήταν να είναι ζηλιάρης, οπότε το μισοπίστεψε. Πάει λοιπόν και βρίζει τη βασίλισσα. Τι είναι αυτά που μου έκανες, ξέρω εγώ. Εκεί λέει, τίποτα δεν είναι αυτά, από αυτά αληθινό. Και αν θέλεις να πιστέψεις καλύτερα, να το σκοτώσεις το παλικάρι, εγώ σου το λέω. Ο βασιλιάς βέβαια σκέφτηκε ότι με αυτό θα ξεμπέρδευε, αλλά παρόλα αυτά είχε μια αίσθηση οικειότητας με το παλικάρι. Τόσο καιρό τρώγανε μαζί, του ευχότανε στην υγειά σου και τα λοιπά, και τώρα ποιος θα τον σκοτώσει, του φάνονταν δύσκολο. Γι' αυτό σκέφτηκε να το στείλει στον αδερφό του που είχε το βασίλειό του στην απέναντι πλευρά της θάλασσας, να τον σκοτώσει εκείνος. Γι' αυτό λοιπόν πιάνει και γράφει ένα γράμμα και λέει μέσα ότι έχω την υποψία ότι αυτό το παλικάρι βλέπει με πονηρό μάτι τη γυναίκα μου και τα λοιπά, και γι' αυτό σου παρακαλώ αν βρεις τρόπο να τον σκοτώσεις. Το κλείνει, το σφραγίζει και φωνάζει το παλικάρι, του λέει έχω ένα γράμμα που είναι εμπιστευτικό και θέλω να το στείλω στον αδερφό μου και δεν έχω άλλον κατάλληλον για αυτή την αποστολή από σένα, αναλαμβάνεις να το στείλεις, να το πας εσύ. Ευχαρίστως, λέει το παλικάρι, και απλώνει το χέρι να το πάρει. Αλλά καθώς έσυψε, είδε το βλέμμα του βασιλιά του σκοτεινό και συλλογισμένο, και γι' αυτό του λέει, δηλαδή, με την αλήθεια βασιλιά μου, με μισή καρδιά θα ήθελα να το πάω, γιατί με την άλλη μισή μου καρδιά θα ήθελα να είμαι εδώ για να σε ξεσκάσω, γιατί σε βλέπω συλλογισμένον. Τότε ο βασιλιάς έβαλε ακόμα μεγαλύτερη υποψία και ανοίγει το γράμμα, γράφει εκεί που έλεγε έχω υποψία, έβαλε και γράφει είμαι βέβαιος ότι, το ξανακλεί.

0: και του το δίνει. Το παίρνει εκείνος και ξεκινάει. Περνάει τη μεγάλη θάλασσα με κάποιο πνεούμενο και ύστερα άρχισε να περπατάει κάπως στις μέρες ώσπου να φτάσει στο βασίλειο του αδερφού του βασιλιά του. Όταν έφτασε εκείνος και είπε ότι εγώ έρχομαι από τον αδερφό σου, έβαλε με το νου του πως μπορεί να ήταν ένα από τα παιδιά του που δεν τα είχε δει ποτέ, γιατί τότε οι βασιλιάδες δεν επικοινωνούν, δεν φεύγαν από το βασίλειό τους παρά μόνο αν ήταν για πόλεμο. Λοιπόν, το πήρε το παλικάρι μέσα, καλόπιασε, τον έβαλε να φάνε μαζί και ύστερα έμαθε ότι δεν είναι γιος του βασιλιά, του αδερφού του, αλλά ένα παλικάρι που τρώει μαζί του και χαιρόταν να έχει αυτό στο τραπέζι του τον ομοτράπεζο του αδερφού του. Και 9 μέρες γλεντούσανε. Τη 10η μέρα σκέφτηκε ο βασιλιάς να ανοίξω και το γράμμα να δω τι μου γράφει πια αυτός ο αδερφός μου. Αποτραβήχτηκε σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο για να μην τον δουν που θα κλαίγε, γιατί είχε τόσα χρόνια να δει τον αδερφό του. Το ανοίγει και διαβάζει και έμεινε και αυτός συλλογισμένος. Για σκέψη, λέει, αν το είχα ανοίξει από την αρχή θα ήταν ευκολότερο να κάνω αυτό που μου ζητάει. Τώρα όμως που φάγαμε τόσες μέρες μαζί του, ευχήθηκα στην υγειά σου παλικάρι μου κτλ. Να πιάσω να τον σκοτώσω, είναι δύσκολο. Να βρω έναν τρόπο να τον κάνω να σκοτωθεί μοναχός του. Τον φωνάζει λοιπόν και του λέει, άκου να δεις, εδώ λέει στα 4 βουνά απέναντι είναι ένας 40-πηχος γίγαντας, πολύ μεγάλος και άγριος, και μας τρώει τους φόρους και σκοτώνει ζώα και τα λοιπά, λέει, και ήθελα να ξεμπερδέψω μαζί του. Έστειλα στρατιώτες να τον πολεμήσουν και γυρίσαν ντροπιασμένοι και τρομαγμένοι. Εσύ που είσαι έτσι, όπως σε βλέπω, σπουδαίο παλικάρι, μήπως μπορείς να πας εσύ να τον πολεμήσεις, θα τον καταπονέσεις. Λέει εκείνος, με τη βοήθεια του Θεού και με την ευχή της μάνας μου για το χατήρι σου βασιλιά μου να πάω. Μόνο λέει να μου δώσετε 10 μέτρα αλυσίδες, να μου δώσετε μια οκά τέτοια κόλλα από αυτή που πιάνουν τα πουλιά στις ξόβεργες, τις ωραίες 10 αλόγων και ένα βάζο μέλι. Εντάξει, λέει ο βασιλιάς, του τα δίνουν αυτά, κάθισε όλη τη νύχτα, έκανε την προσευχή του το παλικάρι, έπιασε και έφτιαξε μια περούκα για τον εαυτό του με τις ωραίες των αλόγων και το πρωί ζήτησε και 10 στρατιώτες μαζί του, μπήκαν όλοι πάνω σε ένα μακρύ κάρο και ξεκίνησαν για τα 4 βουνά. Εκεί λοιπόν αφήνει τους στρατιώτες στο κάρο και προχωρεί 300 μέτρα παραπέρα, φοράει την περούκα που είχε βάλει και του την αλείψανε με πολύ δυνατή κόλλα, παίρνει και το βάζω στα χέρια, έζωσε στη μέση του και τις αλυσίδες και στάθηκε εκεί μπροστά σε μια πλάκα. Βγάζει το μέλι, το χύνει επάνω και πασάλιψε όλη την πλάκα, φόρεσε και την περούκα όπως είπαμε και εκεί που τα έφτιαχνε όλα αυτά, να σου και μπροστά του εμφανίζεται ο γίγαντας, του λέει έτσι με βαριά φωνή και ηρωνική, τι κάνεις εκεί πέρα έτοιμο θάνατο ανθρωπάκι. Α, λέει το παλικάρι, λέει, ξέρεις, σου βάζω εδώ πέρα ένα σημάδι, πιο δω από αυτή την πλάκα να μην περάσεις ποτέ. Έτσι θέλει ο βασιλιάς. Και γιατί, λέει, έχεις τόσο μακριά μαλλιά σαν να είσαι γυναίκα. Α, λέει, τα μαλλιά είναι η δύναμή μου και γι' αυτό τα φαίνουν και μακραίνουν. Εκείνος λοιπόν απλώνει τη χερούκλα του να του βγάλει τα μαλλιά, μην ξέροντας ότι είναι περούκα βέβαια, και πατάει και το πόδι του στην πλάκα για να περάσει. Γλιστράει όμως στο μέλι επάνω, πέφτει κάτω, έπιασε και την περούκα και κόλλησαν τα χέρια του και δεν ξεκολούσαν με τίποτα και έμεινε εκεί, ήταν και τόσο ψηλός και δεν μπορούσε να σηκώθει. Αμέσως φωνάζει στους στρατιώτες, τον δένουν χεροπόδαρα και τον φορτώνουν επάνω στο κάρο. Αυτόν που τον έλεγαν Σαραντάπηχον, γιατί ήταν πολύ ψηλός. Λοιπόν, ο Σαραντάπηχος δεν κολούσε, δεν χωρούσε επάνω στο κάρο, γι' αυτό τα πόδια του σέρνονταν από πίσω. Βάζουν μπροστά το κάρο, το αμάξι, και γυρίζουν στο βασίλειο. Εν τω μεταξύ η βασίλισσα με αγωνία περίμενε να δει τι θα γίνει και λέει του βασιλιά, λέει, αν γυρίσει το παλικάρι έχοντας σκοτώσει τον Σαραντάπηχον, τι θα κάνεις τότε βασιλιά μου? Λέει εκείνος, τότε θα πιστώ ότι είναι αθώο το παιδί και θα τον κάνω γαμπρό στη θυγατέρα μας και διάδοχό μου. Φτάνει λοιπόν σε λίγο το κάρο με το Σαραντάπηχο αλυσοδεμένο μέσα. Ο κόσμος όλος μαζεύτηκε και ζει το κράβγαζε το παλικάρι. Γλεντούσε με τη χαρά ότι γλίτωσαν από την άλλη και ο βασιλιάς τον υποδέχτηκε, του κάνει την πρόταση, τον κάνει γαμπρό του και τον ονόμασε και διάδοχό του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Πολύ ωραίο παραμύθι.
0: Αυτό το παραμύθι όμως είναι μια παραλλαγή που έκανα εγώ στο παραμύθι του Βελερεφόντη, που βρίσκεται στην Οδύσσια μέσα. Ο Βελερεφόντης ήταν ένα βασιλόπουλο από την Κόρινθο, αλλά είχε κάνει κάποιο φόνο, είχε σκοτώσει λέει, τον Βέλερο, κάποιον γίγαντα είχε. Και τότε με τη συνήθεια της εποχής εκείνης έπρεπε ο Φωνιάς να φύγει από τον τόπο του, να αυτοεξοριστεί για μερικά χρόνια και ύστερα να ξαναγυρίσει. Οπότε και αυτός πήγε στο βασιλιά του Άργους, τον Πρίτο, και φιλοξενήθηκε από αυτόν, γιατί η Κόρινθος τότε ανήκει στο Άργος. Ο Πρίτος τον έβλεπε έτσι ένα ωραίο και μεγάλο παλικάρι και σοβαρό άνθρωπο, και τον είχε στο τραπέζι και τρώγανε μαζί. Η γυναίκα του λέει όμως, η Άντια, είδε με πονηρό μάτι το παλικάρι και του έκανε προτάσεις, ακριβώς όπως είναι η ιστορία της γυναίκας του Πετεφρή στην Παλαιά Διαθήκη με τον Ιωσήφ. Και εμένα μου έκανε εντύπωση πως είναι ολόιδια σχεδόν η ιστορία. Λοιπόν, ο βασιλιάς που το πίστεψε δεν μπορούσε να τον σκοτώσει κι αυτός, γιατί είχαν φάει μαζί τόσο καιρό και τα λοιπά. Οπότε του κάνει ένα γράμμα να πας απέναντι, μπορείς να πας λέει, απέναντι στον αδερφό μου, στον πεθερό μου, τον Ιωβάτη, δηλαδή τον πατέρα της βασίλισσας της Άντιας, ναι, να του δώσεις ένα γράμμα. Μου λέει, κύριος, πώς δεν μπορώ. Γράφει μέσα λοιπόν σήματα λιγρά, λέει ο Όμηρος, δηλαδή σημάδια θανατερά, γιατί ακόμα δεν είχε βγει η γραφή, λέει το παραμύθι. Λοιπόν, του το δίνει, το βάζει αυτό στον κόρφο του και ξεκινάει. Πέρασε τη θάλασσα, πήγε, βρήκε τον Ιωβάτη, τον πεθερό του Πρίτου, και εκείνος μόλις τον είδε έτσι ωραίο παλικάρι, λέει, θα είναι γιος του, λέει, δεν γίνεται. Ύστερα κατάλαβε ότι δεν είναι γιος του, αλλά μεταξύ πιάσαν τραπέζια, γλέντια, στην υγειά σου, αυτά όλα, και ευτύχησαν. Ύστερα ανοίγει και αυτό το ότι ήταν δυο πλάκες από Πεύκο που έγραφαν από μέσα κάτι και μετά τις κολούσαν και τις σφραγίζαν. Ανοίγει λοιπόν, σφραγίζει αυτό το πιτάκιον όπως το λέγανε, βλέπει ότι έγραφε μέσα ή έδειχνε με σημάδια ότι πρέπει να σκοτώσει το παλικάρι. Έλεγε πώς να σκοτώσω ένα παλικάρι έτσι και έτσι που τρώγαμε μαζί τόσες μέρες, 9 μέρες τα λοιπά, και τον στέλνει σε επικίνδυνες αποστολές για να σκοτωθεί μεταξύ τους. τον στέλνει να σκοτώσει τη χήμερα, που λέει ποιος μπορούσε να πολεμήσει τη χήμερα, αυτό το τέρας το σημαδιακό. Αλλά ο Βελερεφόντης είχε μαζί του τον Πίγασο. Ο Πίγασος ήταν αυτερωτό άλογο, του το είχε χαρίσει ο Ποσειδώνας. Λοιπόν, με τον Πίγασο ανέβηκε ψηλά και από πάνω σκότωσε τη χήμερα. Φέρνει σκοτωμένη τη χήμερα, λέει αυτός να δοκιμάσω κι άλλη δοκιμασία. Τον στέλνει να πολεμήσει με τις Αμαζόνες, τις νικάει τις Αμαζόνες, να πολεμήσει με τους Σολύμους, έναν άγριο λαό εκεί στη Λυκία, τον σκοτώνει και αυτούς τα παλικάρια του και τελικά του βάζει και ένα λόγχο από στρατιώτες να τον περιμένουν κρυμμένοι στο γυρισμό του να τον σκοτώσουν. Καταφέρει και του σκοτώνει και αυτός, οπότε γυρίζει πίσω στο παλάτι νικητής σε όλες τις δοκιμασίες ο Βελερεφόντης και ο βασιλιάς επίστηκε ότι είχε να κάνει με ένα ευσεβές παλικάρι που το αγαπούσαν οι θεοί και τα λοιπά. Οπότε όχι μόνο δεν τον σκοτώνει αλλά τον κάνει γαμπρό του στην Λαοδάμια, την κόρη της, και τον είχε στο παλάτι. Ο λαός που τον εξετίμησε του έδωσε αμπέλια και χωράφια και έγινε άρχοντας πλούσιος σε εκείνη την περιοχή. Τρία παιδιά έκανε, λέει, και το ένα το σκότωσε ο Άρης, το άλλο έγινε πατέρας του Γλαύκου που είχε συναντηθεί στην Οδύσσια, το διαβάζουμε, με τον Διομήδη, και την κόρη, τώρα θυμήθηκα ότι η κόρη είναι που λεγόταν Λαοδάμια, η οποία έκανε τον Σαρπιδώνα αφού την εβίασε ο Δίας. Αλλά ύστερα, λέει, την ζήλεψε, την ευθόνησε η Άρτεμις και την εσκότωσε. Μετά αυτός πήρε τον Πίγασο και θέλησε να πάει πάνω στον Όλυμπο να τρώει μαζί με τους θεούς. Οι θεοί τον εχθρεύτηκαν και ο Πίγασος τον τεινάζει, πέφτει κάτω, τραυματίστηκε και από τότε έζησε άθλια ζωή, μισητός από τους θεούς, λέει η μυθολογία, και αποφεύγοντας να βλέπει τους άλλους ανθρώπους, και είχε άθλιο τέλος. Κοιτάξτε τη σύγκριση. Εδώ όλα τα παραμύθια και όλες οι ιστορίες ακόμα, οι κάθε είδους ιστορίες των αρχαίων Ελλήνων, τελειώνουν έτσι. Με την καταστροφή του ήρωα. Όσο καλός κι αν ήταν ο ήρωας. Και τα παραμύθια τα δικά μας, αυτά που άρχισαν να λέγονται, μετά από τον Χριστό, όλα τελειώνουν και ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και αυτή η διαφορά είναι χαρακτηριστική. Και τα παραμύθια του Βορρά είναι τέτοια, θλιβερά, με άγριο τέλος. Εμείς από αυτά διδασκόμαστε ότι άλλαξε η φιλοσοφία του λαού και άλλαξε, ας πούμε, το όνειρο και η αίσθηση που έχει ο λαός για αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μοίρα.
1: Και έτσι έχουμε, στα δικά σας παραμύθια τουλάχιστον, ένα χαρούμενο τέλος. Αυτό σημαίνει κάτι, αυτή η διαφορά. Θέλουμε μετά Χριστόν να είμαστε χαρούμενοι.
0: Σας προδίδει ότι και εσείς μέσα σας έχετε αυτή τη φιλοσοφία και θεωρείτε ότι έτσι πρέπει, δηλαδή έτσι είναι το σωστό, να καταλήγουν τα πάντα σε επιβράβευση του αγαθού. Αλλά είδατε ότι ο αρχαίος Έλληνας είχε άλλη εμπειρία ζωής. Ήξερε ότι τα πάντα μπαίνουν μέσα στη σκοτεινιά της κακής μοίρας. Τα πάντα, ακόμα και τα καλά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ πάντως έχουμε μια ιστορία του το αθώο παλικάρι που τα έχει όλα μέσα. Έχει και τη ζήλια του βασιλιά, έχει και διαπλοκή, έχει και ανατροπές, αλλά στο τέλος γίνεται αυτό που γίνεται και σώζεται. Και όχι μόνο σώζεται η αθωότητα, αλλά επιβραβεύεται κιόλας.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Από αυτό, ας πούμε, το παραμύθι, ακούγοντάς το, λέγοντάς το μια μανούλα στο παιδάκι της, τι μηνύματα του περνάει, έτσι, για να το καταλάβουμε.
0: Όταν είσαι αθώος, σε ακολουθεί ευλογία Θεού και δεν παθαίνεις τίποτε. Βέβαια, ξέρουμε ότι οι μάρτυρες ήταν αθώοι, αλλά αυτό που πάθανε δεν ήταν πάθημα, ούτε ξεφτελισμός, ούτε μαύρη νύχτα, ούτε χάρος, ήταν δόξα για αυτούς. Ενώ τον Βελερεφόντη τον καημένο λέει, γι' αυτόν λέει ότι έζησε τα τελευταία του χρόνια μισητός από τους θεούς και αποφεύγοντας να βλέπει ανθρώπους. Δηλαδή είχε κατάρρευση πλήρη ηθική, ψυχολογική, ανθρωπολογική. Έπεσε από πάνω από τον ουρανό που τον πέταξε ο Πήγαστος και σπάσε το πόδι του και εισέρνονταν ο άνθρωπος.
1: Και το αθώο παλικάρι λοιπόν είχε αυτό το τέλος, όπως το είπατε, όπως το δώσατε. Και τώρα αυτό που λέγαμε τις προάλλες σε προηγούμενη εκπομπή μας, ότι η ιστορία από μόνη της βγάζει ό,τι καλύτερο έχει να πει κάποιος, αντί να λέει θεωρίες. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ακούγοντάς το ένα παιδί, ακόμη και ένας μεγάλος, νιώθει ότι στο τέλος θα βραβευτεί με κάποιο τρόπο, θα υπάρχει ένα δώρο για την καλοσύνη. Ας ξεκινήσουμε
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Εμάς το δώρο που παίρνει ο άνθρωπος μπορεί να ολοκληρωθεί μετά την μετάστασή του, μετά την κοίμησή του. Αλλά ο κόσμος δεν βλέπει τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή του κάθε αθώου ανθρώπου ο οποίος πάσχει.
1: Υποφέρει, εννοείται ότι υποφέρει.
0: Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ο οποίος πάσχει, υποφέρει από συκοφαντίες, από διωγμούς κτλ. Ενώ είναι αθώος, μέσα στην καρδιά του κελαϊδάει ένα αηδόνι του μαρτυρίου που του κάνει γλυκιά τη ζωή, όπως συνέβη με τον Άγιο Αρέθα και τους άλλους χριστιανούς εκεί μαζί του, που δεν φαίνονταν καθόλου θλιμμένοι, φαίνονταν χαρούμενοι για την κατάληξή τους, όσο κι αν η κατάληξή τους ήταν μαρτυρική. Αυτά είναι ψηλά πράγματα για τους αρχαίους. Δεν μπορούσαν αυτά να τα σκεφτούν, γιατί πίστευαν ότι όλη και όλη η ευτυχία του ανθρώπου είναι να ζει καλά, να μην του λείπεται τίποτε, να έχει δόξες και τιμές σε αυτή τη ζωή. Στην επόμενη ζωή οι πάντες αθώοι και ένοχοι βρίσκονται μέσα στον ιερώδη και ευρώεντα άδη, δηλαδή τον, πώς το λένε, τον ομιχλώδη, τον σκοτεινό και μουχλιασμένο άδη.
1: Αυτό που είπατε ότι κελαϊδά ένα ειδόνι του μαρτυρίου, δηλαδή, κύριε Γαντή, να το πούμε λίγο, να το αναλύσουμε περισσότερο, να παρηγοριόμαστε.
0: Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να παρηγοριόμαστε. Σκεφτείτε όμως τον αρχαίο Έλληνα που έλεγε ότι πες ότι εγώ θέλω να γίνω ένα σοβαρός άνθρωπος, τίμιος, αγαπητός κτλ. Τι θα απολαύσω από αυτή την εγκράτειά μου, εφόσον θα έχω ένα τέλος σαν το τέλος του Βελερεφόντη, στην καλύτερη περίπτωση. Στην καλύτερη περίπτωση ένα τέλος σαν το τέλος του Βελερεφόντη. Άρα γιατί λοιπόν να βιάσω τον εαυτό μου να φανεί ενάρετος,

0: Και να περάσουμε στο επόμενο παραμύθι μας,
1: ναι,
0: μετά το αθώο
1: παραμύθι. Το επόμενο παραμύθι είναι η μάνα Ελιά. Λοιπόν, σε ένα χωριό ήταν τρεις κοπελίτσες που μείναν ορφανές από τους γονείς τους και τους δυο και μεγαλώνανε μόνες τους στο σπίτι. Και οι τρεις ήταν όμορφες, συγχαριτωμένες, αλλά δεν είχαν ελπίδα να παντρευτούν, γιατί τότε έπρεπε να έχεις γονείς, να έχουν περιουσίες, να έχουν τέτοια. Και δεν το πιστεύανε αυτές ότι θα έρθει αυτή η ώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, μετά από λίγο καιρό, να σου και μπαίνει ένα παλικάρι στο σπίτι, τις θαύμασε και τις τρεις για την ομορφιά τους, αλλά ή θέλησε να παντρευτεί τη μικρότερη. Κάνει την πρόταση και του είπανε οι αδερφές, «Α, εδώ θα τα χαλάσουμε. Θα πάρεις την πρώτη αν θέλεις. Γιατί δεν μπορούμε να χαλάσουμε τη σειρά μας και να αφήσουμε την πρώτη στο ράφι για να παντρευτούμε εμείς οι άλλες ύστερα». Εκείνος πήρε την πρώτη και έφυγε από το σπίτι. Μετά ήρθε άλλο παλικάρι και αυτό ζήτησε τη μικρότερη. Του λέει η μικρότερη, λέει, κοίταξε, λέει, τη δεύτερη θα πάρεις αν πάρεις από μας. Και εκείνος παίρνει τη δεύτερη και φεύγει. Μένει τώρα η πρώτη ή η τρίτη. Η τρίτη ήταν καλόψυχη και θυμόταν τη μάνα της πολύ. Πήγε και κόλλησε στις αδερφές της και τους βοηθούσε να μεγαλώνουν τα μωρά τους. Τους βοηθούσε εκεί πέρα και την πρώτη χρονιά άρχισε η πρώτη αδερφή, μετά την άλλη χρονιά η δεύτερη, και καταλαβαίνετε ότι η καημένη η τρίτη αδερφούλα είχε πολλές απασχολήσεις με τα νηψάκια της. Βοηθούσε τις αδερφές της. Και περνούσαν τα χρόνια, ήρθε και ένα παλικάρι και ζήτησε και αυτήν, αλλά δεν μπορούσε ούτε να γυρίσει να τον κοιτάξει, γιατί περιποιόταν ένα μωρό και δεν φοβόταν να μην μάθει τίποτα που το κολυμπούσε στη σκαφίδα. Λοιπόν, και έφυγε το παλικάρι. Πέρασαν χρόνια και αυτή άρχισε να σπρίζει. Δεν το είχε πάρει είδηση όμως, ήταν αφοσιωμένη στις αδερφές της και τις βοηθούσε. Μια μέρα που χτένιζε μια ανιψά της για νύφη και την είχε μπροστά στον καθρέφτη και έπλεκε την κοτσίδα της, κοιτάζει μες στον καθρέφτη και είδε τα μούτρα της καημένη και λέει, «Πω, πω», λέει, «πώς έγινα, δεν το είχα πάρει είδηση ότι γέρασα», λέει. «Σαν τις γριές ελιές έγινα», λέει. Και ο Θεός από την αγάπη του την έκανε μια ελιά έξω από το σπίτι, μάλιστα. Και από τότε η μικρότερη αδερφή έγινε ελιά, την οποία μάλιστα ξέχασα να σας πω ότι επειδή φρόντιζε όλα τα μωρά, τα ανήψε της, την λέγανε μάνα όλοι, και μεγάλη και μικρή. Τώρα την ελιά αυτή την λέγανε μάνα ελιά, η οποία τη μια χρονιά που ανθίζενε αμυγδαλιές και κηδονιές και τα άλλα λουλούδια δεν εκάρπιζε για να ξεκουράσει τις αδερφές της, να μην τις βάζει μέσα στο χειμώνα να σκύβουν, να μαζεύουν ελιές. Την άλλη χρονιά όμως έκανε όλο τον καρπό μαζί, γιατί σκεφτόταν και έλεγε, αν δεν κάνω καρπό με τι λάδι θα βαφτίζουν τα παιδιά τους οι αδερφές μου, με τι λάδι θα κάνουν το ευχέλιο, με τι λάδι θα μαγειρεύουν το φαΐ τους και με τι λάδι θα αλείβουν τα μωρά τους όταν συγκαίονται το χειμώνα. Και γι' αυτό λοιπόν εκάρπιζε τη δεύτερη χρονιά και χαίρονταν που ευτυχούσαν με αυτήν για αιώνες ακόμα οι γενναίες. Οι γείτονες βέβαια τη λέγανε τότε που ακόμα δεν είχε γίνει ελιά, τη λέγανε, «Μα γιατί», λέει, «ανησυχείς τόσο πολύ και σκοτώνεσαι με τα μωρά των αδερφιών σου». Λέει, «Το κάνω», λέει, «για μνημόσυνο της μάνας μας. Αν ζούσε η μάνα μας έτσι δεν θα έκανε». Γι' αυτό την είπανε μάνα ελιά και έγινε η ελιά αυτό το ωραίο δέντρο που είναι σαν να είναι η μάνα όλων των οικογενειών. Και ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Και μας άρεσε το παραμύθι. Η μάνα ελιά τελικά γέρασε η κοπελούδα χωρίς να το πάρει είδηση, έτσι, και έμεινε μόνη της. Αλλά στα αλήθεια θα ήταν πιο ευτυχισμένη αν κοιτούσε τον εαυτό της.
1: Δεν ήταν, πουθενά δεν ένιωσε απελπισμένη, αλλά ξαφνικά που είδε τον εαυτό της ασπρισμένον, εξεπλάγει. Αλλά βέβαια πρέπει να ένιωσε και ένα παράπονο, ένα πόνο, γι' αυτό ο Θεός την έκανε δέντρο. Αυτό το παραμύθι με συγκινεί, γιατί άρεσε πολύ στον πατέρα Γαβριήλ, όσο ζούσε τότε, από τον Άγιο Ανδρέα, οδού Λευκοσίας. Τώρα εγώ τον πέρασα λιγάκι, δεν σας είπα, έπρεπε έγκαιρα να σας πω ότι την ονόμαζαν μάνα όλοι, και οι μεγάλοι και τα μικρά. Αυτό πάλι το έχω εμπνευστεί από τη ζωή της πεθεράς μου, η οποία έμεινε χείρα με 4 παιδιά στα 25 της χρόνια, και αγωνίστηκε τόσο πολύ να συντηρήσει και να αναδείξει τα παιδιά της, που όλο το σώμα την φώναζαν μάνα. Ακόμα και η μάνα της, η λαλά που λέμε, η γιαγιά της γυναίκα μου δηλαδή, τη φώναζε μάνα. Είναι πολύ τιμητικό αυτό. Και εγώ το συνδύασα ύστερα με τη δική μου τη μανούλα, που όταν την είχαμε στο σπίτι, επειδή τα παιδιά μας ήταν πολλά και τη φώναζαν γιαγιά, γιαγιά, τη λέγαμε και εμείς γιαγιά. Και γυρίζει μια φορά αυστηρά το μάτι της και μου λέει, άκου να δεις, γιαγιά να με λένε τα παιδιά σας, εσείς να με λέτε μάνα. Γιατί είχε κληρονομήσει από την παράδοση του λαού μας την ιερότητα του όρου μάνα. Ήταν πολύ μεγάλο πράγμα. Και το ήθελε επάνω της αυτό το στολίδι.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν πολύ χρησιμοποιείται σήμερα.
1: Είδατε,
0: ως όρος.
1: Πολλά πράγματα έχουν τα παραμύθια που δείχνουν το ήθος, αλλά και το ύφος της παλιάς εποχής.
0: Γιατί, σήμερα, γιατί σήμερα, κύριε Γανωτή, ο όρος, ας με μάνα, δεν φαίνεται τόσο ιερός.
1: Περισσότερο ιερό λέει, είδατε που οι αδερφές που παντρευτήκανε κάθε χρόνο σχεδόν κάνανε και ένα παιδί και δεν εκπλήσονταν κανένας για αυτό. Μην ρωτάτε γιατί. Αν ρωτήσετε τον σχολάριο Γενάδιο, τον πρώτο πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη μετά την άλωση, αυτός θα σας δώσει μια πρωτότυπη απάντηση. Τι έχει γραμμένο στα βιβλία του δηλαδή. Λέει, γι' αυτό λέει, χάσαμε την πόλη και σκλαβωθήκαμε σε αυτό το βάρβαρο γένος, γιατί παραμελήσαμε, λέει, τα εκκλησιαστικά μας. Δεν ερχόμαστε πια στις νυχτερινές ακολουθίες και αρκούμαστε μόνο στην Κυριακή. Ο σχολάρης λέει ότι επειδή παραμελήσαμε τις βραδινές ακολουθίες, που είναι όλο ευλάβεια και όχι απλώς ψυχαγωγία όπως πολλοί άνθρωποι θεωρούν τη λειτουργία, θεωρούσαν τη λειτουργία, γι' αυτό το λόγο χάσαμε την πόλη. Ναι. Αυτό λέγεται παρακμή.
0: Και τη ζούμε την παρακμή αυτή σήμερα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεφύγουμε?
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από την παρακμή, κύριε Γανωτή?
1: Βεβαίως, υπάρχει τρόπος. Ο καθένας λέει, τι γίνεται εδώ, χανόμαστε. Τώρα εσείς που κάθεστε από κάτω και με ακούτε, εκπροσωπείτε το μέρος εκείνο του λαού που θεραπεύει όχι μόνο τα εκκλησιαστικά μας, αλλά και τα εθνικά μας θέματα. Γιατί ο σχολάριος είπε ότι σκλαβωθήκαμε σε βάρβαρο λαό λόγω της παραμέλησης της εκκλησιαστικής μας ζωής. Άρα το να γυρίσουμε στην εκκλησιαστική μας ζωή, να πηγαίνουμε στους εσπερινούς, στις αγρυπνίες, να κάνουμε τις παρακλήσεις μας, τα μυστήριά μας, να προσέχουμε περισσότερο αυτά που ακούμε στην Εκκλησία και να ζητάμε να τα εξηγήσουμε. Και τους μίλησα μάλιστα για την ανάγκη η κάθε οικογένεια να έχει ένα ορολόγιο το Μέγα, ένα βιβλίο της Εκκλησίας, το οποίο έχει μέσα τις πρωινές προσευχές, έχει το μεσονυκτικό, έχει τον όρθρο, έχει τον εσπερινό, αυτά που πρέπει καθημερινά να τα διαβάζει για να συμμετέχει στην εκκλησιαστική ζωή. Έχει την ακολουθία των ορών να διαβάζει κανείς ενδιάμεσα, έχει τον ακάστον ύμνο, το μικρό και το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, τροπάρια του Τριωδίου, τροπάρια του Πεντηκοσταρίου, έχει τις ευχές της Θείας Ευχαριστίας και πριν από τη Θεία Ευχαριστία και την Ευχαριστία μετά. Τι άλλο να... όταν κανείς έχει αυτά δεν χρειάζεται τίποτε άλλο σχεδόν, εκτός μόνο τη συμμετοχή του στη Θεία Λειτουργία. Για την καθημερινή του, όταν δεν πηγαίνει στην Εκκλησία ζωή, είναι απαραίτητο το ορολόγιο το Μέγα. Και όταν θέλαν πληροφορίες για τον Άγιο της ημέρας που γιόρταζε, τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, και ρωτούσαν γιατί τον είπαν Αδελφόθεο και τα λοιπά, υπάρχουν, λέω, τα μηνέα. Να παίρνει κανείς κάθε μήνα να αγοράζει ένα μηνέο, να το έχει στο σπίτι του. Εκεί τα λέει όλα. Λέει και τον όρθρο. Γιατί οι πολλοί σαν και εμένα δεν ακούνε καλά. Και περνάει ο όρθρος και δεν έχουν πιάσει τα λόγια των τροπαρίων. Όταν όμως έχεις το μηνέο που λέει εσπερινός όρθρος της ακολουθίας του Αγίου, τα διαβάζεις από το σπίτι σου ή το κουβαλάς και μαζί σου στην ανάγκη και παρακολουθείς. Δίνει σημασία, δεν πηγαίνεις έτσι απλώς για να κοσμήσεις με την παρουσία σου τον ναό, αλλά για να καταλάβεις. Λοιπόν, είδατε πόσα πράγματα χρειάζονται.
0: Αυτό που μας δίνει η συμμετοχή μας και στη Θεία Λειτουργία, αλλά και μετά στην προσευχή, στο ταμείο μας, στο σπίτι μας, μετά από μόνο του λειτουργεί και μας καθοδηγεί στο να ξέρουμε πώς θα πράξουμε απέναντι στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, όπως ας πούμε η μάνα Ελιά.
1: Η εκκλησία μας δεν είναι ορθολογιστική, αλλά είναι μυστική, πνευματική. Δηλαδή ο άνθρωπος που είναι σε εγρήγορση είναι σαν τον άνθρωπο που έχει ανοιχτά τα μάτια του και βλέπει πράγματα που δεν το βλέπουν οι άλλοι που τα έχουν κλειστά τα μάτια τους. Και ο άνθρωπος που έχει ανοιχτά τα μάτια συμβολίζει εδώ τον χριστιανό, ο οποίος προσεύχεται, διαβάζει ακολουθίες της Εκκλησίας. Θυμάμαι τις γυναίκες τον παλιό καιρό που ήμουν στο σπίτι, ακόμα πριν να φύγω από το σπίτι, που οι γυναίκες όλες ξέραν ότι αύριο είναι τάδε Άγιος, αύριο είναι η κατάληψη του και λέω ότι μεθαύριο είναι η τάδε γιορτή. Ξέρανε από το σπίτι τους για ποιο λόγο χτυπάει κάθε φορά η καμπάνα. Λόγω της συχνής επαφής. Πώς θα γυρίσει κανείς στη σωτηρία? Παρακολουθώντας την Εκκλησία. Παρακολουθώντας την Εκκλησία. Και όσο είναι μέσα στην Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία. Για σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι ήταν πληροφορημένοι για την Εκκλησία, ενώ ήταν απληροφόρητοι για τα διεθνή γεγονότα, ακόμα και τα τοπικά. Ας πούμε, εμείς όταν τέτοιες μέρες σφίριξαν οι σιρήνες για να δηλώσουν ότι ξεκινάει πόλεμος με τους Ιταλούς, μείναμε κατάπληκτοι. Κανείς από βραδείς ή από τις προηγούμενες μέρες δεν ήξερε ότι επίκειται πόλεμος ή ότι έχει αρχίσει σε άλλα μέρη ο πόλεμος. Γιατί ήμασταν απληροφόρητοι. 3 ραδιόφωνα υπήρχαν στην πόλη μας, όλα και όλα. Λοιπόν, αλλά για την Εκκλησία ξέρανε ότι είναι του τάδε Αγίου, τώρα έχει νηστεία, αλλά επειδή είναι του τάδε Αγίου, κατάληψη είναι και ελαίου. Αυτό την τάδε μέρα θα φάτε το αυγό σας, αυτά, τέτοια πράγματα.
0: Και έτσι χωρίς τον ορθολογισμό προχωράμε μπροστά, κύριε Γανωτή.
1: Βέβαια. Εμείς εδώ, χωρίς τον ορθολογισμό, μέσα σε έναν κόσμο που είναι βουλιαγμένο στον ορθολογισμό, αποτελούμε την υγεία μέσα σε ένα περιβάλλον ασθένειας. Θα πείτε, μα παινευόμαστε τώρα, καμαρώνουμε. Δεν καμαρώνουμε. Χάρη τη Θεού, ημί, έλεγε ο Απόστολος Παύλου. Δηλαδή μου έκανε δώρο. Δηλαδή, πώς τον λένε, είμαι πάμφτωχος και περνάει απ' έξω από το παράθυρο κάποιος και μου πετάει ένα σακούλι λίρες. Και από τότε γίνομαι πλούσιος. Δεν λέω, δεν καμαρώνω γιατί είμαι πλούσιος, γιατί ξέρω τι με έκανε αυτός που μου πέταξε το σακούλι της λίρες. Και αυτός είναι ο Χριστός που πετάει στον άνθρωπο το ξύπνημα για να βρει τη σωτηρία του.
0: Άρα το δώρο είναι το ξύπνημα, δεν είναι από μόνη της η σωτηρία.
1: Από εκεί και ύστερα σε αφήνει να διαχειριστείς το θησαυρό που σου ρίξε και μπορεί σε λίγο να τον χάσεις. Πας αμέσως να τον παίξεις στα χαρτοπαίγνια, στο τζόγο που λένε και να τον χάσεις. Μπορεί όμως να τον αυξήσεις.
0: Όπως τον αύξησε και η κοπέλα που έγινε... Η μάνα Ελιά και όχι μόνο έγινε για τον εαυτό της.
1: Είναι ωραίο φαινόμενο η Ελιά. Έτσι. Και μάλιστα εμείς θυμάμαι έξω από τα σπίτια είχαμε ελιές. Και μαζεύαμε ελιές έξω από τα σπίτια και αυτές έτρωγε η οικογένεια όλο τον χρόνο. Λοιπόν, και την Ελιά την αγαπούσαμε, θυμάμαι να τη χαϊδεύουμε την Ελιά. Και λέει κοίταξε λες ζάρες που έχει, λέει, είναι σαν τη γιαγιά σας. Και επειδή λατρεύαμε τη γιαγιά, λατρεύουμε και την Ελιά. Ο κόσμος είχε μυστική σχέση και με τα δέντρα και με τα λουλούδια και με τους μπαξέδες, με όλα τα πράγματα.
0: Και έτσι μας δίνει παρηγοριές ο Θεός και εδώ στη γη δεν δίνει μόνο την παρηγοριά της μεταθάνατων ζωής, έτσι κύριε Γανωτή.
1: Ο αρχαίος Έλληνας ο καημένος ήταν απαρηγόρητος. Από πουθενά δεν έβρισε παρηγοριά.
0: Δηλαδή δεν υπήρχαν παρηγοριές κι όμως κάτι θα υπήρχε.
1: Όλοι αυτοί προσέφεραν στον Κύριο την απογοήτευσή τους για τον κόσμο αυτό. Αν την είχαμε κι εμείς θα ήταν η κυριότερη αρετή μας αυτή. Να είσαι απογοητευμένος από αυτόν τον κόσμο. Είναι, θυμάμαι τώρα το απολυτίκιο της Ουσίας Ξένης που λέει την ζωή λέει ως όναρ λογισαμένη, σαν όνειρο λέει τη λογάρια σε αυτή τη ζωή, όχι σαν πραγματικότητα. Και έφυγε αναζητώντας την πραγματικότητα που είναι ο παράδεισος. Όταν λοιπόν σε δει ο Χριστός να κρατάς στα χέρια σου τον πόνο σου, το δάκρυ σου, τον καημό σου για την αποτυχία αυτής της ζωής που έζησες χωρίς Θεό, αυτό το παίρνει ως μετάνοια. Γι' αυτό και δεν ξέρω, είναι πραγματικότητα αυτό. Κάποιος μοναχός στη Παλαιστίνη καταφέρονταν εναντίον του Πλάτωνος και είδε στον ύπνο του τον Πλάτωνα και του λέει μη μας κατηγοράς λέει έτσι, γιατί εμείς λέει όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη και μας στήριξε γίναμε χριστιανοί, το ξέρεις λέει, έτσι με παράπονο του το είπε. Λοιπόν, είναι μεγάλη αρετή να ομολογείς την αποτυχία του σχήματος του κόσμου τούτου.
0: Ο χριστιανός όμως αποτυγχάνει σε τι σήμερα?
1: Ο χριστιανός και αυτός ομολογεί την αποτυχία του σχήματος του κόσμου τούτου, γι' αυτό και νηστεύει, γι' αυτό και εγκρατεύεται στις επιθυμίες του, γι' αυτό και προσεύχεται και επικοινωνεί με τον Χριστό και με τον κόσμο των ουράνιων. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Χριστός, ο χριστιανός, αλλά ο χριστιανός βλέπει από τώρα το αποτέλεσμα. Είναι σαν να είναι μια νύφη που λαχταράει να παντρευτεί και βλέπει μπροστά της σε ένα σινεμά, σε ένα βίντεο το γάμο της. Ενώ ο αρχαίος δεν είχε αυτό το σενάριο να δει μπροστά του.
0: Μεγάλη ελπίδα δηλαδή, μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα, η Ανάσταση και η Ελπίδα. Αυτό που μας λένε οι άνθρωποι που ξέρουν.
1: Αυτό που το λένε, το λέει εκκλησία μας, την μακαρή ελπίδα. Γιατί λέει ότι αυτοί που έχουν αυτή την ελπίδα είναι μακάρι.
0: Την ίδια ελπίδα είχε και η μάνα Ελιά, και με αυτό σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και μας περιγράψατε με τον καλύτερο τρόπο τα όμορφα παραμύθια που βρίσκονται...
1: Να είστε καλά, ευλογία να έχετε.
0: Να είστε πάντοτε καλά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για όλα όσα μας είπε. Είπαμε ότι το βιβλίο αυτό στο οποίο βρίσκονται τα παραμύθια έχει τίτλο «Ο Βοσκός, Νικάνορας και το Ρωμαϊκό». Έτσι να παρηγορούμαστε και εμείς και τα παιδιά μας με τέτοιες όμορφες ιστορίες, γιατί οι ιστορίες του κυρίου Γανωτή έχουν αίσιο τέλος και εμείς τέτοιο τέλος θέλουμε ως άνθρωποι, ως χριστιανοί, και έχουμε πραγματικά κουραστεί από τη δυστυχία και ακόμη και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στα σενάρια και στα παραμύθια αυτής της ζωής. Αρκεί λοιπόν αυτό. Μέχρι εδώ ήταν να έχουμε όμορφα, τέλη, άλλωστε το συζητά συνέχεια και η Εκκλησία μας, ειρηνικά, ανώδυνα και ανεπαίσχυτα. Πόσο μάλλον για ένα παραμύθι. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Παρθένε, στήριγμα γλυκό, μητέρα του Θεού μας, μπούσε για μας παρηγοριά στο σώμα και στο νου μας, όπου κρατάς στη σκέπη σου το ορφανό, τη χείρα και ανοίγεις για το δύστιχο ελπιδοφόρα θύρα. Στείλε βασίλισσα του ουρανού στον κόσμο τη γαλήνη και οδήγα κάθε άνθρωπο στην ελεημοσύνη. Αξίωσέ μας και εμάς όπου σε προσκυνούμε, πολίτες τίμοι, πιστοί στον κόσμο να γίνουμε. Παναγία φανερωμένη μου, πανάχραντη κυρά μου, με δάκρυα μπρος στη χάρη σου ανοίγω την καρδιά μου. Γλυκιά του κόσμου δέσποινα, ποθώ με την ψυχή μου, του πλάστη μου το θέλημα να κάνω στη ζωή μου. Μα το κακό κυκλώνει με και ξεγελά το νου μου και πέφτω και ματώνω με, ω μάνα του Θεού μου. Σπλαχνίσου Παναγία μου, σπλαχνίσου το παιδί σου. Μπορεί σαν θέλει η χάρη σου, τρανή είναι η δύναμή σου. Με αυτά τα έμετρα, ποιητικά, πανέμορφα λόγια, φίλοι ακροατές και αγαπητοί αδελφοί, σας καλωσορίζουμε και σε αυτήν την εκπομπή του ραδιοφώνου «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά», σε μια εκπομπή ιδιαίτερη, ξεχωριστή, μια εκπομπή που θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί ένα ξεχωριστό, ένα ιδιάζον θέμα, μάλλον ένα ξεχωριστό πανάγιο και πανακύρατο πρόσωπο. Σήμερα, φίλοι ακροατές, θα προσπαθήσουμε να εντρυφήσουμε, να διεισδύσουμε, να προσεγγίσουμε, εάν θέλετε, το πανακύρατο και πανάχραντο και πανάσπυλο πρόσωπο της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας που έγινε και είναι από τότε και για πάντα η μητέρα του Θεού, αλλά και η μητέρα όλων των ανθρώπων, της Παναγίας που έγινε και είναι η Αγία Σκέπη όλου του κόσμου, της Παναγίας μας. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν και την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, έχουμε εδώ και αρκετό καιρό μπει σε μια ξεχωριστή, φωτόλουστη, ευλογημένη εκκλησιαστική περίοδο, την περίοδο του 15 Αυγούστου, μια περίοδο που είναι ευλογημένη, όπως είπαμε και πριν, και αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας μας, σε εκείνο το πρόσωπο που δεσπόζει, που ξεχωρίζει, εκείνο το πρόσωπο που συγκινεί, σαγηνεύει, συνεπέρνει, σε εκείνο το πρόσωπο που συγκεντρώνει την προσοχή μας, το θαυμασμό μας, την ευλάβειά μας, τα δάκρυα, τον πόνο και τις ελπίδες μας. Είναι λοιπόν αυτή η περίοδος, φίλοι ακροατές, μια περίοδος με δικό της χρώμα, μια περίοδος που αποπνέει το δικό της ξεχωριστό, διαφορετικό, ευώδες άρωμα. Και ξέρετε, αυτές οι ημέρες είναι ξεχωριστές και ιδιαίτερες και μοναδικές, γιατί ξεχωριστό, ιδιαίτερο αλλά και μοναδικό είναι και το πρόσωπο της Παναγίας μας. Ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει ιδιαίτερη, θα τολμούσα να πω ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό γιατί? Γιατί το πρόσωπο της Παναγίας μας είναι το ιερότερο, το λαμπρότερο, το γλυκύτερο, το αγιότερο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που, όπως σας έλεγα και πριν, έχει συγκεντρώσει όλες μας τις ελπίδες, όλες μας τις προσευχές. Γιατί σε αυτό το πρόσωπο όλοι μας,
φίλοι ακροατές, κάποτε ακουμπήσαμε. Σε αυτό το πρόσωπο στηριχτήκαμε και συνεχίζουμε να στηριζόμαστε. Είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο ειλικρινά και πραγματικά μας σαγηνεύει, μας συγκινεί, μας συνεπέρνει. Κάθε ανθρώπινη καρδιά, ακόμα και εκείνη την πιο σκληρή καρδιά. Η Παναγία μας έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να διεισδύει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, ακόμα και σε εκείνη που την χάνει σφιχτά σφαλισμένη. Ακόμα και σε εκείνη την καρδιά κάποτε η Παναγία με την χάρη της και με την ευλογία της μπορεί να μπει και να την εκπορθήσει, να την κάνει δική της. Σας έλεγα πριν πως αυτή η εκπομπή θα προσπαθήσει να προσεγγίσει το πρόσωπο της Παναγίας. Είμαι όμως βέβαιος, φίλοι ακροατές, πως δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτό γιατί? Διότι όσα και αν σας πω εγώ ετούτη τη φορά, όσα κι εσείς αν έχετε ακούσει, όσα και αν έχετε διαβάσει, δεν καθίστανται ποτέ όλα αυτά ικανά να περιγράψουν ή να ερμηνεύσουν αυτό το πανακύρατο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, μιλώντας κάποτε για την Παναγία, είχε πει την χαρακτηριστική φράση πως η Παναγία είναι εκείνο το πρόσωπο που παίρνει τα μυαλά του ανθρώπου και που ταυτόχρονα του δένει τη γλώσσα. Τι θέλει να πει με αυτή την φράση ο Ιερός Πατέρας της Εκκλησίας μας? Πως όλοι μας μέσα στην καρδιά μας νιώθουμε πολλά πράγματα για την Παναγία. Έχουμε τα καλύτερα συναισθήματα για αυτήν. Θέλουμε όμως να τα εκφράσουμε. Θέλουμε να τα πούμε. Αλλά εκείνη τη στιγμή δένεται η γλώσσα μας. Δεν μπορούμε, όσο καλά κι αν μιλάμε, όποια λεκτικά σχήματα κι αν χρησιμοποιήσουμε, να περιγράψουμε επακριβώς ή να ερμηνεύσουμε ή τέλος πάντων να μιλήσουμε για αυτό το πρόσωπο. Γι' αυτό και εδώ, σε αυτή την εκπομπή, θα προσπαθήσουμε να πούμε κάποια πράγματα που θα αποτελέσουν το δικό μας ευχαριστώ, τη δική μας ευλαβική προσκύνηση, στη χάρη τη δική της, ένα ευχαριστώ και μια ευγνωμοσύνη για όλες εκείνες τις ευεργεσίες που καθημερινά η Μητέρα του Θεού, η Παναγία μας, η Θεοτόκος στέλνει σε όλους εμάς τους ανθρώπους και προσωπικά σε μένα τον αμαρτωλό και ανάξιο. Η Παναγία μας λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μεγάλο κεφάλαιο για εμάς, μεγάλο κεφάλαιο για τη ζωή μας, μεγάλο κεφάλαιο για την πορεία μας, μεγάλο κεφάλαιο για την πνευματική μας προκοπή και τελείωση. Είδατε, στην Εκκλησία την ημέρα του Ευαγγελισμού ψάλουμε στο απολυτίκιο σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Η Παναγία μας είναι εκείνο το πανάχραντο πρόσωπο χάριν του οποίου άνοιξε για όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία. Ενώ εμείς είχαμε λησμονήσει το Θεό, ενώ εμείς του είχαμε γυρίσει την πλάτη, ενώ προσπαθήσαμε να αυτονομηθούμε και να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και στις δικές μας δυνατότητες και τελικά αποτύχαμε,

τον ίδιο το σωτήρα και λυτρωτή μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αγαπούμε τόσο την Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστού αδελφοί, σεβόμαστε και τιμούμε τόσο την Παναγία μας, γιατί είναι η πρέσβυρά μας και η σώτηρά μας, αυτή που κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Η Παναγία μας είναι συνυφασμένη με τη ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και από πού φαίνεται αυτό? Θα έχετε παρατηρήσει, αγαπητοί αδελφοί, μόλις κάτι μας συμβεί άσχημο, κακό, δύσκολο, αναπάντεχο, και πριν ακόμα ο νους μας φτάσει κάπου αλλού, πριν ακόμα ζητήσουμε βοήθεια από κάτι άλλο ή από κάποιον άλλον, που πάει αμέσως η σκέψη μας, που πάει αμέσως ο νους μας, τι πρώτα ψελίζει η γλώσσα μας? Παναγία μου. Την Παναγία σκεπτόμαστε. Στην Παναγία η σκέψη μας διαβαίνει, στην Παναγία προσφέρεται η προσευχή μας, την Παναγία παρακαλεί η καρδιά και το στόμα μας και η γλώσσα μας. Και θα έχετε παρατηρήσει πως αμέσως με την προφορά του Παναγίου ονόματός της, θαυματουργικά η χάρη της επεμβαίνει αστραπιαία, τα πράγματα αλλάσουν, γίνονται διαφορετικά, ο πόνος μαλακώνει, οι καταστάσεις γίνονται πιο υποφερτές. Και αυτό γιατί? Γιατί, φίλοι ακροατές, η Παναγία έχει προλάβει. Η Παναγία έχει ανοίξει την αγκαλιά της. Η Παναγία εκείνη τη στιγμή έχει απλώσει την Αγία Σκέπη της. Η Παναγία αμέσως όταν την επικαλεστούμε, όταν την φωνάξουμε, όταν σε αυτήν προσευχηθούμε, βρίσκεται εκεί κοντά μας για να μας βοηθήσει, για να μας στηρίξει, για να σπογγίσει τα δάκρυά μας, για να απαλύνει τον πόνο μας, για να ηρεμήσει την ψυχή και την καρδιά μας, για να γίνει για εμάς η μητέρα ιστοργική, εισπλαχνική, για να μας χαϊδέψει, για να μας ευλογήσει, για να μας πιάσει από το χέρι και να γίνει η συνοδοιπόρος μας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αγαπούμε την Παναγία, όπως έλεγα και πριν, φίλοι ακροατές, γιατί την αισθανόμαστε τόσο κοντά μας και είναι τόσο κοντά μας. Το πρόσωπό της είναι το πιο προσφυλές και το πιο αγαπητό. Θα έχετε παρατηρήσει κάτι το οποίο μαρτυρεί του λόγου του αληθές. Η Αγία εικόνα της, όποια και αν είναι αυτή, η Ελεούσα, η Παντάνασα, η Οδηγήτρια, η Γιάτρισα, η Τριχερούσα, η αγάπη μας προς το πρόσωπό της της έχει δώσει τόσα ονόματα και τόσα προσωνύμια, αλλά και χάρη η δική της και τα θαύματά της μας έκαναν να την χιλιοονομάσουμε, να την μύριοονομάσουμε, γιατί πραγματικά η Παναγία μας είναι όλα αυτά που εμείς της έχουμε αποδώσει ως ονόματα, αλλά και πολύ περισσότερα ακόμα. Έχετε λοιπόν παρατηρήσει πως αυτή η εικόνα της βρίσκεται παντού, στο εικονοστάσι μας, στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητό μας, στο γραφείο μας, στο χώρο εργασίας μας, τέλος πάντων παντού, ακόμα και στο πορτοφόλι μας. Γιατί θέλουμε τη μάνα μας κοντά μας, φίλοι ακροατές, γιατί αγαπούμε τόσο πολύ την Παναγία. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως από τις 8 περίπου χιλιάδες εκκλησίες που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, οι 2.000

είναι αφιερωμένες στη χάρη τη δική της, στο όνομά της, στη γιορτή της. Και θα έχετε παρατηρήσει πως πολλοί ναοί, περίλαμπροι, μεγάλοι, ενοριακοί ή προσκυνηματικοί, πολλές μικρότερες εκκλησίες ή ακόμα και προσκυνητάρια είναι διάσπαρτα στον ελλαδικό χώρο, αφιερωμένα και πάλι στη χάρη τη δική της. Και αυτό για να ευλογεί η Παναγία μας τα βουνά μας, τους κάμπους μας, τα λαγκάδια μας, τις ρεματιές μας, τις ακροθαλασσιές μας, όλη τέλος πάντων την ελληνική επικράτεια. Η Παναγία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, κατέχει ιδιαίτερη θέση, είπαμε, μέσα στην καρδιά μας, αλλά ακόμα και μέσα στην εικονογραφία της Εκκλησίας μας, μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ολόκληρες ακολουθίες, εκτός από τις θεομητορικές εορτές, τις εορτές που είναι αφιερωμένες σε εκείνην και είναι διάσπαρτες μέσα στο εκκλησιαστικό έτος, εκτός από αυτές τις εορτές έχουμε και ιδιαίτερες ακολουθίες που είναι αφιερωμένες και πάλι στην Παναγία μας, όπως είναι οι χαιρετισμοί, όπως είναι η ακολουθία της μικρής ή της μεγάλης παράκλησης και ούτω καθεξής. Η Παναγία είναι πραγματικά αυτό το ιδιαίτερο, αυτό το ξεχωριστό. Φίλοι ακροατές, παρατηρήστε το αν δεν το έχετε προσέξει. Μπαίνοντας σε έναν ορθόδοξο ναό, σε μια εκκλησία, αμέσως το μάτι μας πάει μπροστά προς το Άγιο Βήμα και ιδιαίτερα μας εντυπωσιάζει η κόγχη του Αγίου Βήματος. Αυτός ο κύλος χώρος, τέλος πάντων, που βρίσκεται προς την ανατολή, στο ανατολικό μέρος του ναού, ακριβώς ευθεία μπροστά στο Άγιο Βήμα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την κόγχη του ιερού, ιστορείται, αγιογραφείται δηλαδή, πάντοτε η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας. Μάλιστα έχει μια χαρακτηριστική στάση εκεί. Είναι με ανοιχτή την αγκαλιά. Οι παλαιότεροι αγιογράφοι έφτιαχναν εκεί την Παναγία με υπερφυσικές διαστάσεις. Την έκαναν να έχει μεγάλα χέρια και μεγάλα δάχτυλα, ώστε όταν κάποιος μπαίνει μέσα στο ναό να έχει την αίσθηση ότι δεν μπαίνει σε κάποιο επίγειο κτίσμα, αλλά στην ίδια την αγκαλιά της Παναγίας. Γι' αυτό και η Παναγία εκεί, αλλά και πάντοτε, καλείται η πλατιτέρα. Είναι αυτή που έχει τόσο μεγάλη, τόσο πλατιά αγκαλιά, που χωράει μέσα της τους πάντες και τα πάντα. Και ιδιαίτερα τον αμαρτωλό άνθρωπο, τον πονεμένο άνθρωπο, εκείνο τον άνθρωπο που παλεύει τη ζωή, εκείνο τον άνθρωπο που αγωνίζεται μέσα σε όλα τα άλλα να κάνει και πράξη το Άγιο Θέλημα του Υιού και Θεού της και Θεού μας.

Ο λόγος μας, φίλοι ακροατές, σήμερα για την Παναγία μας, για την Παναγία τη δικιά μας, εκείνη που νιώθουμε και που πραγματικά είναι δικιά μας, η μάνα μας, η παρηγορήτρια μας, το στήριγμά μας, η καταφυγή μας και η απαντοχή μας. Όλοι μας λοιπόν, φίλοι ακροατές, κάποια στιγμή, εκείνη τη στιγμή τη δύσκολη, εκείνη τη στιγμή του πόνου, της αρρώστιας, εκείνη τη στιγμή που η ζωή δεν μας χαμογελάει, αλλά μας δείχνει το αυστηρό της, το σκληρό της πρόσωπο, όλοι μας, λέω, έχουμε νιώσει την παρουσία, την ολοζώντανη και ολοφάνερη παρουσία της Θεοτόκου, της Παναγίας μας, στη ζωή μας. Ένα όμορφο περιστατικό καταγράφεται στη ζωή ενός Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ανδρέα, του Διαχριστών Σαλού. Λέγεται λοιπόν εκεί πως ο Άγιος αυτός, εξαιτίας της πολλής αρετής του και των ασκητικών του κόπων, αξιώθηκε από τον Θεό κάποτε, όντας ζωντανός, έτσι, να αρπαγεί και να πάει μέχρι τον Παράδεισο και εκεί να δει τις ομορφιές και τα αγαθά του Παραδείσου. Ο Άγιος Ανδρέας λοιπόν είδε τη δόξα και το μεγαλείο που απολαμβάνουν εκεί στον Παράδεισο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και ενώ αντίκρισε πολλούς Αγίους, θέλησε να δει και την Παναγία. Φαντάστηκε πως αφού οι Άγιοι απολαμβάνουν τόσες τιμές και τόση δόξα, η Παναγία μας θα απολαμβάνει ασύγκριτες τιμές, μεγαλεία και δόξα. Έψαξε όμως, λέει, το περιστατικό αυτό, τον Παράδεισο ολόκληρο και δεν βρήκε πουθενά την Παναγία. Και τότε ρώτησε με απορία, μα πού είναι η Παναγία? Και έλαβε την απάντηση. Η Παναγία δεν βρίσκεται στον Παράδεισο. Η Παναγία είναι στον κόσμο, κοντά στον πονεμένο, κοντά στον άρρωστο, κοντά στη χείρα, κοντά στο ορφανό, κοντά στον τίμιο βιοπαλαιστή της ζωής. Το λέμε τούτο πάρα πολύ όμορφα και στο απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεώς της. «Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες, Θεοτόκε». Με την κοίμησή της η Παναγία μας δεν εγκατέλειψε τον κόσμο και τους ανθρώπους, αλλά βρίσκεται κοντά μας πάντοτε, γιατί αυτή είναι η βοηθός μας και η παρηγορήτρια μας. Φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να παρουσιάσουμε, αυτό το εκλεκτότερο που προσφέραμε εμείς, ο κόσμος και οι άνθρωποι στο Θεό. Γι' αυτό και πάνω σε αυτήν στηρίξαμε την κάθε μας ελπίδα, όπως χαρακτηριστικά της ψάλουμε στην παράκλησή της, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Εκεί στηρίζουμε την τελευταία μας ελπίδα και παρακαλούμε την Παναγία μας να μας έχει κάτω από την Αγία της σκέπη. Γι' αυτό παρατηρείτε ετούτες τις Άγιες ημέρες που είναι αφιερωμένες σε εκείνην και όλο το χρόνο βεβαίως, πολλοί άνθρωποι να τρέχουν και να σπέβδουν να προσκυνήσουν τα Άγια και θαυματουργά εικονίσματά της, είτε στην Τίνο, είτε στην Πάρο, είτε στη Βέρεια, είτε όπου αλλού υπάρχει το Άγιο εικονισμά της. Και εκεί ξέρετε, φίλοι μου, πως σε αυτά τα εικονίσματα προσφέρουν και συγκεντρώνουν όλες τους τις προσευχές, όλα τα δάκρυα, όλο τον πόνο, αλλά και όλη την ελπίδα. Και αυτή η κοσμοσυρωή φανερώνει πως τούτος ο λαός, τούτος ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν και τιμούν τόσο πολύ την Παναγία και γνωρίζουν βαθιά μέσα στην καρδιά τους πως εκείνη αποτελεί για όλους αυτούς την ελπίδα, όπως είπαμε και πριν, και το καταφύγιο και την παρηγοριά.
Η Παναγία λοιπόν είναι δική μας. Γι' αυτό πολύ σωστά λέμε Παναγία μου, Παναγία μας. Η Παναγία μας ανήκει. Είναι κάτι από εμάς, κομμάτι δικό μας. Όμως ξέρετε, ενώ η Παναγία ανήκει σε όλους, εμείς οι Έλληνες τη θεωρούμε πιότερο δική μας. Και δεν έχουμε άδικο, γιατί εμάς τους Έλληνες, φίλοι ακροατές, η Παναγία μας αγαπά σκανδαλωδώς. Σε εμάς έχει το περιβόλι της, το Άγιον Όρος, όπου εκεί ακατάπαυστα νυχθημερών λατρεύεται ο Άγιος Θεός και υμνείται και δοξολογείται το Πανάγιον όνομά της. Ο δικός μας λαός, εμείς οι Έλληνες, την χιλιοτραγουδήσαμε. Δεν υπάρχει παλαιό, σοβαρό, παραδοσιακό τραγούδι που να μην αναφέρει μέσα το όνομα της Παναγίας, που να μην αναφέρεται στη χάρη της και στα θαύματά της και στην παρουσία της. Εμείς, φίλοι ακροατές, οι Έλληνες, λιτανεύαμε το Άγιο εικόνισμά της στα τείχη της Βασιλίδος των Πόλεων, της Κωνσταντινούπολης, της πόλης των ονείρων και των προσδοκιών μας, όταν οι βάρβαροι εχθροί την πολιορκούσαν. Την Αγία της εικόνα λιτανεύαμε σε κάθε δύσκολη περίσταση του έθνους και της φυλής μας, γιατί σε αυτήν ελπίζαμε, σε αυτήν περιμέναμε, από αυτήν προσδοκούσαμε. Εμείς οι Έλληνες, φίλοι ακροατές, το 1821 στο Άγιο Λάβαρό της και πάλι επάνω στην εικόνα της δηλαδή ορκιστήκαμε να πεθάνουμε ή να ελευθερωθούμε. Σε αυτήν που μας χάρισε την πνευματική ελευθερία, φαίνοντας τον Χριστό σε εμάς, σε αυτήν ορκιστήκαμε να αποκτήσουμε και τη δική μας ελευθερία ως έθνος και ως κράτος. Και αργότερα, πιο πρόσφατα σε εμάς, το 1940, με την εικόνα της Παναγίας και με την ευχή «Στο καλό της Παναγιάς να πας παιδί μου», ξεπροβόδιζαν οι μητέρες τα παιδιά για το αλβανικό μέτωπο. Και λένε χαρακτηριστικά οι ιστορικοί, καταγράφοντας τα γεγονότα εκείνης εποχής, πως το όνομα της Παναγίας ακουγόταν παντού και με την ακοή αυτού του τρισευλογημένου ονόματος έφευγαν οι φαντάροι μας με το χαμόγελο στα χείλη, σαν να πήγαιναν σε πανηγύρι. Γι' αυτό και πολύ σωστά ο θυμόσοφος λαός μας τραγούδησε τούτο το γεγονός και είπε «Στη γλυκιά Παναγιά προσεύχονταν οι μητέρες όλες για να ξαναγυρίσουν ξανά». Αλλά και εκεί, πάνω στα παγωμένα βουνά, πολεμώντας σαν λιοντάρια τα παλικάρια μας, τα Ελληνόπουλα, πριν από κάθε μάχη, αναφέρει χαρακτηριστικά ένας ιστορικός, έκαναν τρεις φορές το σταυρό τους και ζητούσαν τρεις φορές τη βοήθεια της Παναγιάς, και τότε την έβλεπαν ολοζότανη μπροστά τους, μαυροφόρα, να πηγαίνει και να τους οδηγεί από νίκη σε νίκη. Αλλά και σήμερα, σε αυτούς τους δύσκολους, χαλεπούς και επικίνδυνους καιρούς που έχουμε έλθει, φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτή και πάλι ελπίζουμε. Σε αυτή και πάλι στηριζόμαστε. Στην Παναγία προσευχόμαστε και ευχόμαστε αυτή και πάλι να αναδειχθεί και να γίνει η μεγάλη αγκαλιά, η Αγία Σκέπη, αλλά και η φοβερά προστασία, για να μας γλιτώσει από όλους αυτούς τους δυνατούς, μεγάλους και ύπουλους εχθρούς που ζητούν το θάνατό μας και την απώλειά μας. Γι' αυτό και σήμερα τραγουδάμε και προσευχόμαστε κι εμείς προς την Παναγία μέσα από αυτά τα λόγια. Βοήθα Παναγιά μου, για να γλιτώσουμε, και όσα καντήλια έχεις
να στασιμώσουμε.

και σε μεσήτρια να έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εν τάχει. Αυτός ο ύμνος, φίλοι ακροατές, που ψάλλεται τούτη την ευλογημένη περίοδο στις ακολουθίες της μικρής και της μεγάλης παράκλησης, νομίζω τα λέει όλα. Όλοι εμείς, οι μικροί, οι αμαρτωλοί, οι ουτιδανοί άνθρωποι, έχουμε την Παναγία μας μεσήτρια προς τον φιλάνθρωπο Θεό. Θα έχετε παρατηρήσει πως σε κάθε ιερή ακολουθία της Εκκλησίας μας αναφέρεται πάμπολες φορές το όνομα της Παναγίας μας, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, λέει ο διάκονος ή ο ιερέας. Και αυτό δεν το κάνει τυχαία η Εκκλησία μας, αγαπητοί αδελφοί. Βάζει την Παναγία στη μέση, να το πω έτσι απλά, ώστε η Παναγία να μεταφέρει όλες μας τις προσευχές και όλες μας τις δεήσεις προς το φιλάνθρωπο Θεό. Γιατί η Παναγία έχει μεγάλη ισχύ, μεγάλη δύναμη και μεγάλη παρησία. Είναι η μητέρα του Θεού. Και όπως πάλι αναφέρει η υμνολογία μας, πολλά ισχύει δέησης μητρός προς ευμένιαν δεσπότου. Να το πω πιο απλά, ο Χριστός μας, ο αληθινός Θεός μας, δεν μπορεί ποτέ να χαλάσει το χατήρι της Παναγίας Μητέρας Του. Γι' αυτό και εμείς, και μέσα στην Εκκλησία, σε κάθε ακολουθία, αλλά και στις δικές μας προσωπικές προσευχές, επικαλούμαστε και πρέπει να επικαλούμαστε την Παναγία μας. Η Παναγία λοιπόν είναι η μεσήτριά μας. Είναι εκείνη που μας συντροφεύει, όπως είπαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, σε όλη μας τη ζωή, σε κάθε βήμα της ζωής μας, σε κάθε μονοπάτι που θα επιλέξουμε, πολύ δε περισσότερο όταν οι δυσκολίες της ζωής μας επισκεφτούν. Αλλά η Παναγία μας, φίλοι ακροατές, είναι και εκείνη που μας συνοδεύει και μας συντροφεύει και μετά το θάνατό μας. Γι' αυτό, σε αυτό το τροπάριο που σας ανέφερα, παρακαλούμε την Παναγία μας να μεσητεύσει στον Υιό και Θεό της, ώστε να μην μας ελέγξει τις αμαρτίες μας, τις κακές μας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, όταν μετά το θάνατό μας θα βρεθούμε μπροστά σε αυτό το φοβερό κριτήριο. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εν τάχει. Εν τάχει μας βοηθάει η Παναγία μας. Σπέβδει, τρέχει, είναι πάντοτε κοντά μας, στο προσκέφαλό μας, στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στον αγώνα μας, στην προσπάθειά μας, στα βάσανά μας, στα δάκρυά μας, στην πίκρα μας, αλλά και στη χαρά μας. Η Παναγία έρχεται για να απαλύνει τον πόνο μας, αλλά και για να δώσει περισσότερη ένταση στη χαρά μας. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, μάλλον πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, φίλοι ακροατές, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν αναφέρουμε, ό,τι και αν γράψουμε, πάλι θα είναι μηδαμινά και τυποτένια για να ερμηνεύσουν και να προσεγγίσουν και να περιγράψουν το πρόσωπο της Παναγίας μας. Γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω τούτες τις σκέψεις και αυτά τα λόγια πάλι με έμετρο ποιητικό λόγο που η αγάπη των ανθρώπων, η αγάπη του λαού μας προσφέρει προς την Παναγία μας. Γλυκιά μητέρα των θλιμμένων και στήριγμα των χριστιανών, δώς στις ψυχές των πονεμένων λίγη δροσιά των ουρανών. Παρθένα Παναγία μου, μεγάλη μας μητέρα, μεσήτρια στον ουρανό, στήριγμα, πλατητέρα, ρίξε μας μια ζεστή ματιά,
σπάυσε τα βάσανά μας. Κάμε λαμπάδα την καρδιά να καίει ολόγυρά μας. Αγάπη είναι η Παναγιά, και μάνα και ελπίδα. Μια αγκαλιά για όλους μας, ζεστή σαν ηλιακτίδα. Την Παναγία παρακαλώ και λέω της να ρένει με τη δροσιά του ουρανού όλη την οικουμένη. Την Παναγία παρακαλώ βάλσαμο να σταλάζει στου πονεμένου την καρδιά που βαριαναστενάζει. Την Παναγία παρακαλώ και τη ζητώ σαν χάρη στου καθενός την σκοτεινιά να φέγγει σαν φεγγάρι. Η Παναγία βοήθειά μας, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη χινόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσχία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι στον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, Κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκοντα σωτηριών σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε ναυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και

0: υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύψου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Πάντο,

0: Κράτορ ο Θεός του δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρης ημίν εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Συ ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου ει στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο, και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητο Χριστό, ο Θεό ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριε μεν και ημί προστασίαν σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύει υπερημών, και τα σκύπτρα τη βασιλεία τεσέσαι και εσύ εσκατίνονται, διό ανυμνούντε βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριο μετά σου. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωρή, εν τόπη αναψύξεω, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στου απαιώνα Αγίου σου, χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών, και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
0: Η ελπίζουμε, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιό και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριά Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ισαία ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
4: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
4: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
4: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον. ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπιό και διαιρέτου Τριάδη πάντοτε νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνεις εν εθλιποντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου καί σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ύψω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι εσύ επάταξες πάθος του φαντασματέως. Οδόντας αμαρτωνών συνέτριψας του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου επάγησαν μη και επεστήριξες με την χείρα σου. Ουκ αισθηνία εν τη αρκή μου ο προσώπου τη οργή σου, ουκ αισθηνήν τη σωστή μου ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομή μου υπεραίνουν κεφαλή μου, ω ή φορτίων βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφινε ω τέλου, όλην την ημέρα σκυθροπάζουν οι πορευόμοι. Ό,τι εψώε με πλήσαν απεγμάτων και ουκ αισθηνία εν τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα, οριόμιλε από στεναχμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκα τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ αισθήματε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαιναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω το ειζητούτε στην ψυχή μου και οι ειζητούτε στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφό σου κύκουον και ως η άλαλος σου κάνει με το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εσύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επιχαρώσουν εχθροί μου, και εν το σελευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμενο ποιόν μου εστί διαπαντός. Ό,τι την ονομή μου αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει κρατούνται πέρα μέ και πληθύνησαν οι μισθές με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά, διαγαθών εν διαβαλών με επίκατεδίκον αγαθοσύνην. Μην εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεστε βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μην εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεστε βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου πως απλώς εις άρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου πε ζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτα χείρια μου. Ω εξθέατο και ποιότο ευληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σε ω ενέσιο στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί τη τρονή μου με τη όρτη σε μελέτων είσαι. Ότι εγνέ τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε ισμάτινε εζήτησε την ψυχή μου. Εισελεύσεστε κατώτα τη γη. Παραδοδίστω τη χείρια τρομφαία, μερίδε ολοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φραντίστε επί το Θεό, επενεθίσατε πάσο ομνίων αυτό, ό,τι ενεφράγει στο μαλλόν των άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι εγενή τη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού, δε αντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σε κέκραξα και ενυχθήν αντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνουν το ού σου στη δέησή μου. Ότι επλήστε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει έγκυσε. Προσελογίστη μετά τον καταβενό των Ισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων ουκ εμνείς της αίτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκο τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντως με τορισμού σου επήγαγες επ' εμέ. εμάκριαν στους γνωστούς μου απαιμού, έθετο με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθη και ούχα ξεπορευόμενη η οφθαλμή μου εις στέρησαν αποπτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέραν, διε επέτασα προς έδας Κύριας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή η ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσετε επίσης το τάφο του έλεος σου και την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επηρεαλισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι ατι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό μου σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθωνε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάμε. Εκύκλωσάμε ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχομε άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενηχθήν αντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνουν το ου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα θεταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ονομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούν εκφορά στην ζωή σου, τον στεφάνοντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσε της αδικουμένης. Εγνώρισε το σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιησής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικθύρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Χριστέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνυή. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών, ανταπέδω κι εν ημίν. Ότι κατ' ο ύψος τρόνο από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέ από της μόνε μάκρε φημώντας ανομίας ημών. Καθώς ικθύρει πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβμένους αυτών. Ότι αυτός έχνο το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε ει τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς του διαδίκην αυτού και με μνημένη στον εντών αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσα της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώδησε τη δέησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς των ενωπιών σου πάζων, ότι κατεδίωξον ο εχθρός η ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε νεπέμε το πνεύμα μου, να μην ταράχτη καρδία μου. Εμνήστε με νέον χιόνο μελέτησα εν πάση έργη σου, εν ποίημα στον χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρια μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους των Ισλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σε ήλπισα. Γνώρισών μη, Κύριε, οδρών υπορεύσομαι, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξό μου το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψη την ψυχή μου και εν το ελέσιο εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: Άθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώνων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν

Η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη του, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότισον το κράτος, και σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου,

Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήρως μεκτηρημών σου εξάλειψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου έστει διαπαντός, σήμωνο ήμαρτων και το πονηρών οποίων σου επίησα, όπως αν δικαιωδείς εν τις λόγους σου κοινικείς το κινεστέσε, ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μύτη μου, ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπη σας, τα άβυλα και τα κρύφια του σοφία σου εδήλωσάς μη, ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει ονορευκανθήσω με, ακουτείς με γαλίασιν και φροσύνε γαλιάσου Θεός τα εταπεινωμένα, απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες ονομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά να χτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσου εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλης απέ μου. Απόδος μεγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξό με. Διδάξω ανώμος του σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάδων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σε αθυσία να το κάνω, ολοκαυτώματο καυδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό που εξδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία ω νησιών και οικοδομηθείτε τα δίχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωση επί το θυσιαστήριον σου Μόσχου.

Porque sos ónimas, axios os emsichon se uranon ipedexando, urani apanagnethias kinomata, και παρέστικα ασφεδρός ώρα εισμένη.

Αμήν. Εκ βρέθους Χριστόν ποθήσας Παναίδημε και τούτου τηρών τα θεία παραγγέλματα, προς αυτόν ανέδραμε ως ολοκλήρως μύρων και κατέπαυσας, συναγγέλης δοξάζων αυτόν, ετούμενος πάση θείαν άφεσιν, ετούμενος πάση θείαν άφεσιν. Των εκ κοιλίας υγειασμένων, αν ημίσομεν πάντες, ως ευώδες Χριστού μύρων παναληθέστατον, όντως γάτης προς Ιούσιν, εν πίστη θερμή, θα σιάσεις παρέχει των νοσημάτων, τη γάρα αγάπη του κτίστου πυρούμενος συμπάσχει

της αδελφής αυτού, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, θύρσου Λευκίου Κορονάτου και της συνοδείας αυτών και η σύναξη της υπεραγίας Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εν της Αρματίου. Μνήμη του Αγίου Οσίου Μάρτυρος Δημητρίου του Νέου του Εξαμαρίνης της Υπήρου Καταγωμένου και εν έτη 1808 αθλήσαντος, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Χαμακιώτου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και η πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έλων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έλων της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέναν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγενή της ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίας την ψυχή μου, ότι είμαι αρτώνση. Κύριε, προς ακατέφυγον, διδάξω μου του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου όψω με τα φως. Παράτινον το ελαιός του της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, αναμάρτης φυλακτινέ ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδισώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώμεν της δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί

των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι Θεός ελέους, κτηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξεν αναπέμπτες.

0: πνεύματι σου.
1: Τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι.
0: Συ Κύριε.
1: Κύριε Άγιε ουνυψηλής κατοικών και τεταπεινά εφορών και τον πρωτοφόρο σώματι επιβλέπων επί πάσα την κτήσιν, Συ εκκλίνομαι τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δέωμαθά σου Άγιε Αγίων, έκτινο τη χείρα του Ναόρτην Ψαγίου και την Κυρίου και ευλόγη σου πάντα σημά, και ήτι η μάρτυμον εκουσίωση ακουσίω, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον, δωρούμενο σου μητα κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρ, έστι το ελληνικέ σώζιν μα ο Θεό ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: Νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους εν ομοίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Ιε εστ' ασθενείας ημών. Έλεγε και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών.

Ειδώτες ούν των φόβων του Κυρίου ανθρώπους πείθομεν, Θεό δε πεφανερώμεθα, ελπίζω δε και εν τε συνειδήσε συν ημών πεφανερώστε.

ημέρες εκείνες ήρθεν ο Ιησούς από Ναζαρέ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος είδε σκιζωμένος τους ουρανούς και το πνεύμος υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή εγένετο εκ των ουρανών «Συ ο Υιός μου αγαπητός ενώ εδόκησα» και ευθύς το πνεύμα αυτόν εκβάλλει στην έρημον και είναι εκεί εν τη ερήμο ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του σατανά και ειν μετά των θηρίων και οι άγγελοι δικώνουν αυτό. Μετά δε το παραδοθήνε τον Ιωάννη ήλθεν

του Αρχιεπισκόπη μον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκτήστον ως στρατού, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών, του Αγίου Νατού και πάντων ημών, των προσεθόντων εις η Θεία Μυστεργία ταύτη, των μακαρίων και δημοκτητών, ανακαινιστών και αφαιρωτών, του Ρίου Ναουτούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος ορισαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδων αστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

άξιον και δίκαιον σε ημνήν σε ευλογήν, σε ημνήν σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της Δεσποτείας Σου. Σίγαρ Θεός ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος αυτόσον, Σύ και ομονογεννήσιος και το Πνεύμα στο Άγιον, Σύ εκ του μειόντος, εις το εν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστη σας πάντοι καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου χαριστουμένουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το ομονογεννήσιο εκ το Πνεύμα της στο Αγίον, υπέρ πάντων ονείσμεν και ανοκίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης νεκ των χειρών ημών, δέξης και κατεξίωσης και της υπαριστήκασης χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χειροβήν, τα σεραφήν, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πεινασμών.

0: Κύριε.
1: Ευχαριστούμε, Συμβασιλεύ Αόρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σας και το πλήθη του ελαίου σου ξυπώντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσου το ουρανό την έπειτε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς ουγά έκνεσκή και αίματι. Αλλά σύμβου το φοβερό Θεό σύμβου δέσου τα προκείμενα πάση μη αγαθέν εξομάδεσον και την εκάστη διακρία της πλέωσης σύμπλεσον, της ουδοπορούς συνόδευσον, τους μεσούντας Ιεσού, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: Αμήν.
1: Πρόσκες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου Σου και από θρόνου του Βασιλείου Σου και ελθέας του Αγιά σε εμάς, ο άνω του Πατήρ καθήμενος και όδη μια ορά των συνών και καταξίωσον τετιά Σου χείρι τα δούνη μήν του κράτους σώματός Σου και του τιμίαματος και δημοπαντή το λαό, ο Θεός ηλάς την Παπατουλά και λυσούν.

Εκ τίνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζων, εν είδαση τα υπερώα.

0: εν ειρηνικήν και να μάρτυτον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους υπησί επιπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πείρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξησον θεϊκή σου δυνάμη και μη καταλήψει μας τους ελπίζοντας επισέ. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ερεύσει, της άρχους εν ημών, το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθενεστή, καταβαίνουν του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιόν.

0: Κύριου και Έλλειος έλθει εφημάστη αυτού Θεαχάτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες την Αχράντου και Παναμού Μεγγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου Δυνάμενε Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίου Πατρός Σιμών Νικολάου και Επισκόπου Μύρων της Δικαίας του Ματουργού, το Αγίου Δόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Σωσίας Μητρός Σιμών,

0: του Αγίων Δόξου Μάρτυρος Μύρωνος και του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Χαμακιώτου, όν τη μνήμη επιτελούν και πάντων Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λιμωθέος. Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάζα φύλαξη πάντας μας, καλείς εσύ μέρα χρόνια πολλά. Ο Θεός ευλογεί.
1: Επάντε τη καλή ουσία του ζωοποιών και των δωρημάτων, ήμουσουν εμείς την παρήση στο Μέγα, μετά την θερμόση της
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 17 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μύρωνος. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Δεκίου, περί το 250, ο διοικητής της Αχαΐας Αντίπατρος εισέβαλε μια ημέρα στην εκκλησία όπου οι χριστιανοί εόρταζαν τη γέννηση του Χριστού, με σκοπό να συλλάβει τους πλέον επιφανείς και να τους εξαναγκάσει με βασανιστήρια να θυσιάσουν στους θεούς της αυτοκρατορίας. Ο Μύρων, ιερέας αγαπητός σε όλους για την πραότητα και ευγένειά του, που υπήρξε άλλοτε φίλος του Αντίπατρου, έσπευσε στον Άρχοντα και τον επιτίμησε έντονα. Έπειτα στράφηκε προς τους πιστούς και τους παρότρινε να παραμείνουν σταθεροί πάνω στην πέτρα της πίστεως, έχοντας εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός θα τους χορηγούσε όχι μόνο το θάρρος να αντισταθούν στους τυράννους, αλλά και την πρόσβαση στη Βασιλεία των Ουρανών. Έξαλλος ο Αντίπατρος έφυγε δίνοντας εντολή να συλληφθεί ο Άγιος και να τον οδηγήσουν κατόπιν ενώπιόν του, στον Φόρο, που βρισκόταν κοντά στο ναό του Διονύσου. Καθώς ο Άρχοντας τον πίεσε να θυσιάσει στον Θεό εκείνο, ο Μύρων του απάντησε ότι έναν μόνο Άρχοντα αναγνώριζε, τον Παντοδύναμο Θεό, που έχει το θρόνο του στους ουρανούς. Τον κρέμασαν στο ξύλο για να τον γδάρουν ζωντανό, αλλά ο Άγιος, ξεπερνώντας τους πόνους, έψαλε και επαναλάμβανε: «Είμαι χριστιανός, δεν θα θυσιάσω». Ο διοικητής πρόσταξε εν συνεχεία να τον ρίξουν σε αναμένο καμίνι, οι φλόγες του οποίου έφταναν σε ύψος 50 πηχών. Υπό την σκέπη της Θείας Χάριτος, ο Ανδρείος Μάρτυρας παρέμενε άκαυτος και αναφώνησε: «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν». Με την προσευχή του οι φλόγες απλώθηκαν προς τα έξω και κατέκαυσαν 150 ειδωλολάτρες που έστεκαν εκεί. Ο διοικητής έφυγε φωνάζοντας τους φύλακες να οδηγήσουν τον Άγιο πίσω στη φυλακή. Το βράδυ, αφού διαβουλεύθηκε με συμβούλους του, ο Αντίπατρος πρόσταξε να οδηγήσουν τον μάρτυρα στην αγορά. Στην αρχή δεν τον αναγνώρισε, τόσο πολύ έλαμπε η όψη του, αλλά ο Μύρων τον διαβεβαίωσε ότι ήταν εκείνος και ο Αντίπατρος τον καταδίκασε να τεμαχιστεί το δέρμα του σε λωρίδες. Ενώ οι δήμοι κατατεμάχιζαν τη σάρκα του, από τους ώμους έως τα πόδια, ο γενναίος μάρτυρας έψαλε «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη». Κατόπιν, παίρνοντας στο χέρι ένα κομμάτι σπαραγμένη και ματωμένη σάρκα, την πέταξε στο πρόσωπο του τυράννου και είπε: «Ασεβή, χαίρεσε το θέαμα. Να ξέρεις όμως ότι εύκολα υπομένω τα βασανιστήρια αυτά, χάρη στην ελπίδα που τρέφω μέσα μου. Όσο για σένα, το μόνο που θα αποκομίσεις θα είναι η αιώνια κόλαση». Οι δήμοι βάλθηκαν να διπλασιάσουν τα μαρτύρια, αλλά ο Άγιος παρέμενε ακλόνητος με το βλέμμα υψωμένο στον ουρανό. Σε απάντηση της προσευχής του, μία φωνή ακούστηκε από όλους τους παρόντες λέγοντας: «Ο αγώνας σου σύντομα ολοκληρώνεται. Ένας θρόνος έχει ετοιμαστεί για σένα στους ουρανούς». Ο Μύρων οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή και κατόπιν τον έριξαν στα θηρία στο αμφιθέατρο. Με όπλο το σημείο του σταυρού στάθηκε μπροστά τους και εκείνα δεν τόλμησαν να τον πλησιάσουν και τον σεβάστηκαν σαν τον Αδάμ πριν την πτώση. Όταν εξαπέλυσαν εναντίον του μία ανήμερη Λέενα, εκείνη ήλθε να ξαπλώσει στα πόδια του και με τα νύχια της έλυσε τα δεσμά του. Έπειτα πήρε ανθρώπινη λαλιά για να αναγγείλει στον Άρχοντα το επικείμενο τέλος του, ενώ ο λαός κράβγαζε με θαυμασμό. Ο Αντίπατρος, πανικοβλημένος μπροστά σε τόσα σημεία και τέρατα, έδωσε τέλος στη ζωή του με τα ίδια του τα χέρια. Ο Άγιος Μύρων μεταφέρθηκε κατόπιν στην Κίζικο, όπου αφού επέδειξε στον διοικητή την ακλόνητη εμπιστοσύνη που είχε στο Θεό, αποκεφαλίστηκε.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχίου και Κυπριανού των Ενικομιδία. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ζούσαν στην Νικομίδια, πρωτεύουσα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Συνήθιζαν να μεταβαίνουν στην είσοδο του αμφιθεάτρου για να κηρύττουν την αληθινή πίστη στους εθνικούς και να τους προτρέπουν να απομακρυνθούν από την ιδωλολατρία και τις θηριώδεις διασκεδάσεις τους. Μια ημέρα που ο διοικητής της Νικομίδιας βρισκόταν στο αμφιθέατρο για να παραστεί στα θεάματα, έμεινε έκπληκτος διαπιστώνοντας ότι ο λαός, καταρτισμένος στην ορθή οδό από τους Αγίους μας, είχε παραβλέψει τις μάταιες απολαύσεις της αρένας και είχε στρέψει την πλάτη στις δυσιδαιμονίες των πατέρων τους για να ασπαστεί ένα νέο τρόπο ζωής. Κάλεσε αμέσως τους Αγίους να παρουσιαστούν ενώπιόν του, οι οποίοι ομολόγησαν την πίστη τους και αναγνώρισαν ότι είχαν κατηχήσει το λαό στη διδασκαλία του Χριστού. Τους έριξαν τροφή στα θηρία της αρένας, αλλά εκείνα δεν τους πείραξαν. Μετά από διάφορα βασανιστήρια, τους έριξαν τελικά σε ένα καμίνι, όπου παρέδωσαν με χαρά την ψυχή τους στο Θεό, λαμβάνοντας τον ουρανό τον καλή Νικοστέφανο.

Μνήμη του Οσίου Ηλία του Νέου, του Σικελού, του Εν Καλαβρία Ασκήσαντος. Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου. Καταγόμενος από την Σαμαρίνα της Υπήρου, ο Άγιος Δημήτριος έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι της περιοχής, αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Διαπνεόμενος από ζήλο φλογερό, όχι μόνο για την απόκτηση των μοναχικών αρετών, αλλά και για τη σωτηρία των αδελφών του χριστιανών, διέτρεχε τα χωριά της Θεσσαλίας κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο και προτρέποντας τον λαό να υπομένει με καρτερικότητα τις δοκιμασίες των χρόνων εκείνων, ιδιαίτερα μετά από μια αποτυχημένη εξέγερση, την οποία ακολούθησαν τρομερά αντίπεινα. Συνελήφθη από τους Τούρκους και οδηγήθηκε στον Αλή Πασά, τον τρομερό διοικητή των Ιωαννίνων, στον οποίο δήλωσε ότι μόνο σκοπό είχε να στερεώσει τον λαό στην πίστη και να τον προτρέψει να υποτάσσεται στις αρχές. Ο τύραννος, που περίμενε από αυτόν ομολογία συνωμοσίας, διέταξε να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια για να καταδώσει τους συνεργάτες του. Έχωσαν στα νύχια των χεριών και των ποδιών του μυτερά καλάμια, αλλά ο Άγιος άντεξε στους πόνους επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου και της Αγίας Θεοτόκου. Μπροστά στην αντίστασή του, ο Πασάς διέταξε να τους φίξουν σιγά σιγά σε μία αλυσίδα το κεφάλι, επαναλαμβάνοντας τις ερωτήσεις του για τους συνεργάτες του. Τέλος, η αλυσίδα έσπασε δίχως να δείξει ο Άγιος το παραμικρό σημάδι πόνου. Το μόνο που τον έθλιβε ήταν να ακούει τους βασανιστές του να βλασφημούν το όνομα του Κυρίου. Τον έριξαν κατόπιν σε ένα σκοτεινό κελί, όπου ανέπεμπε ευχαριστίες στον Χριστό που τον έκρινε άξιο να υποφέρει γι' αυτόν. Την επόμενη ημέρα τον κρέμασαν ανάποδα πάνω από ένα αναμένο καμίνι, όπου καίγονταν ρητινόδη ξύλα, βγάζοντας δρυμή καπνό. Φοβούμενοι ωστόσο μήπως παραδώσει την ψυχή του πριν ολοκληρωθεί το μαρτύριο, οι δήμοι του τον έλυσαν και τον ξάπλωσαν κατά γης με μια βαριά σανίδα πάνω στο στήθος, την οποία ποδοπατούσαν έτσι ώστε να του συντρίψουν τα οστά. Ο Άγιος όμως, έχοντας υψωθεί υπεράνω της σαρκός και του κόσμου με την φλόγα της πίστεώς του, παρέμενε ξένος προς όλα τα βασανιστήρια, γεγονός που προκάλεσε κατάπληξη στους δημίους. Ένας Τούρκος από την Καστοριά, που είχε παρευρεθεί στη σκηνή, βλέποντας την υπερφυσική ανθεκτικότητα του Αγίου και το φως που ακτινοβολούσε το πρόσωπό του, ομολόγησε την πίστη και βαπτίστηκε. Τον κατέδωσαν αμέσως στον Αλή Πασά και ο νεόφυτος αυτός υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, λαμβάνοντας έτσι τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Ο τύραννος έδωσε ύστερα εντολή να εκτελέσουν τον Άγιο Δημήτριο με τον πιο άγριο τρόπο. Τον έκτισαν σε έναν τοίχο, αφήνοντας μόνο το κεφάλι του ελεύθερο και τον άφησαν να πεθάνει. Με την προσευχή στα χείλη, ο Άγιος Δημήτριος υπέμεινε το έσχατο μαρτύριο για 10 ημέρες, πριν παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο στις 18 Αυγούστου 1808. Αμέσως θυμήθηκε ως Άγιος και πολλά θαύματα έγιναν για εκείνους που επικαλούνταν με πίστη το όνομά του.

Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Αγαπίου. Καταγόμενος από την Γαλάτιστα της Χαλκιδικής, ο Άγιος Αγάπιος υπήρξε μαζί με τους Αγίους Κοσμά και Ευγένιο ένας από τους σπουδαιότερους αναστηλωτές της ελληνικής παιδείας κατά τους σκοτεινούς χρόνους της τουρκοκρατίας. Δίδαξε στη Σχολή Θεσσαλονίκης και για κάποιο διάστημα χρημάτισε διευθυντής της Αθωνιάδος Ακαδημίας. Συνελήφθη κατόπιν από τους Γενίτσαρους και υπέστη τρομερό μαρτύριο στις 18 Αυγούστου 1752 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

0: ότι αυτή η μέρα μνήμη του οσίου πατρός Σιμών Αλυπίου του Ζωγράφου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του οσίου Θεοδωρίτου του Ενκόλα φωτιστού των Λαπώνων. Μνήμη του οσίου Φιλίππου του Γιανκόφσκ. Μνήμη του οσίου Ποιμένος, ηγουμένου της Μονής Ουγκρέσα. Μνήμη του οσίου Τβέλη Αμπουσερίτζε. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: επιτυγχάνουν την εξουδετέρωσή τους. Σαν σήμερα, το 1957, αρχίζει να λειτουργεί η ηλεκτρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Κηφισιά.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Κεφάλαιο 24. Η καταστροφή του ναού και της Ιουδαίας και το τέλος του κόσμου. Και αφού ευγήκε ο Ιησούς, έφευγε οριστικός πλέον από το ιερό για να μην επανέλθει σε αυτό. Και τότε πλησίασαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς τους είπε: «Δεν βλέπετε με θαυμασμό όλα αυτά τα ωραία κτίρια? Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ ότι δεν θα μείνει πέτρα επάνω εις την πέτρα που να μην κρυμιστεί κάτω». Και ενώ αυτό σε κάθε το εις το όρος των ελαιών, τον επλησίασαν οι μαθητές ιδιαιτέρως και είπαν: «Υπέ μας, πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα προαναγγείλει την ένδοξό σου παρουσία και το οριστικό τέλος του κόσμου αυτού?» Και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε: «Προσέχετε να μην σας πλανήσει κανείς, διότι θα έρθουν πολλοί που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομα του Μεσσίου, το οποίο είναι δικό μου, και θα λέγουν «Εγώ είμαι ο Χριστός», και θα πλανήσουν πολλούς. Μέλετε δε να ακούετε πολέμους και ειδήσεις περί πολέμων που θα γίνονται εις άλλας χώρας. Προσέχετε, μη ταράσεστε νομίζοντες ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλουν το τέλος, διότι σύμφωνα με τα σβουλάς της Θείας Προνοίας πρέπει όλα αυτά να γίνουν. Αλλά ακόμη δεν είναι ούτε το τέλος του κόσμου, ούτε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του ναού της, που προεικονίζει και προτυπώνει τη συντέλεια του κόσμου. Διότι θα σηκωθεί το ένα έθνος κατά του άλλου έθνους και το ένα βασίλειο κατά του άλλου βασιλείου, και θα συμβούν πείνες και μολυσματικές επιδημίες και σεισμοί εδώ και εκεί. Όλα δε αυτά είναι η αρχή πόνων και δεινών. Τότε θα σας παραδώσουν εις θλίψεις και δοκιμασίας, και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς, και θα σας μισούν όλα τα έθνη διεμέ, επειδή πιστεύετε εις το όνομά μου. Και τότε θα σκανδαλιστούν και θα κλονιστούν εις την πίστη πολλοί, και θα παραδώσουν ένας τον άλλον εις τους απίστους άρχοντας, και θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. Και θα αναφανούν πολλοί ψευδοπροφήτε και θα παρασύρουν εις τα σπλανεμένα διδασκαλία των πολλούς. Και επειδή θα πληθύνει η κακία και η φαυλότης, θα ψυχραθεί ή προς το Θεό και τον πλησίον αγάπη του πλήθους των συνήθων και κατ' όνομα χριστιανών. Εκείνος δε που θα δείξει υπομονή μέχρι τέλους των δοκιμασιών αυτών, αυτός και μόνο θα σωθεί. Και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτό της Βασιλείας εις όλη την οικουμένη, για να είναι το κήρυγμα τούτο έλεγχος δι' όλα τα έθνη, όσα δε θα πιστεύσουν, ώστε να μην δύνανται να προφασιστούν ότι δεν προσεφέρθηκε εις αυτούς το Ευαγγέλιο. Και τότε θα έλθει το τέλος του κόσμου, του οποίου εικόν και προτύπωσης θα είναι το επικείμενο τέλος των Ιεροσολύμων. Αλλά το τέλος του κόσμου θα βραδύνει ακόμη. Εικόν όμως και η προτύπωση του τέλους αυτού, δηλαδή καταστροφή των Ιεροσολύμων, πλησιάζει. Σας δίνω λοιπόν τα σημεία που θα προαναγγέλουν το σύντομο ερχομό της καταστροφής αυτής. Θα είδετε πρώτον το μισητό και βέβυλο σύχαμα που θα προκαλέσει την ερήμωση και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, και το οποίο ελέγχθη προφητικός δια του προφήτου Δανιήλ να στέκεται εις Άγιον τόπο. Κάθε αναγνώστης ας το νιώσει και ας λάβει τα μέτρα του, ας εννοήσει ότι το σύχαμα αυτό θα είναι πρώτον μεν οι ζηλωτέ και οι ξυφοφόροι που θα καταλάβουν το ιερό και θα το βεβηλώσουν με τα δολοφονίας των και τα άλλα κηρύγματά των, ύστερα δε και τα ρωμαϊκά στρατεύματα που θα έλθουν να συμπληρώσουν τη βεβήλωση αυτή. Όταν λοιπόν θα είδετε τη βεβήλωση αυτή του ιερού να αρχίζει, τότε εκείνοι που θα κατοικούν εις τας πόλεις της Ιουδαίας ας φεύγουν εις τα βουνά για να κρυβούν εκεί, και εκείνος που είναι πάνω εις το ιακωτό του σπιτιού ας μη καταβεί για να πάρει από το σπίτι τα πράγματά του, αλλά ας φύγει το ταχύτερον. Και εκείνος που με μόνο το υποκάμισο εργάζεται στο χωράφι, ας μη γυρίσει ο πίσω για να πάρει και τα εξωτερικά του ενδύματα. αλίμονο δε εις τας εγγύους και εις εκείνας που θα θυλάζουν μικρά παιδιά κατά της ημέρας εκείνας, διότι θα είναι πολύ δύσκολο εις αυτάς και να τρέξουν για να σωθούν, αλλά και να έχουν τα απαραίτητα για το στηριγμό του οργανισμού των. Κάνετε δε την προσευχή σας να μην γίνει η φυγή σας εις χειμωνιάτικη κακοκαιρία, η οποία θα σας γίνεται εμπόδιο εις τη φυγή, ούτε να συμπέσει η φυγή εις ημέρα Σαββάτου, που απαγορεύεται να βαδίσετε δρόμο μακρινό. Πρέπει δε εις την φυγή σας να μην εμποδίζεστε από τίποτε, διότι τότε θα είναι θλίψεις μεγάλη, τέτοια που δεν έχει γίνει από την αρχή του κόσμου έως τώρα, ούτε θα γίνει ποτέ παρομοία. Και αν δεν ολιγόστευε ο αριθμός των ημερών εκείνων, δεν θα εσώζεται κανείς άνθρωπος, αλλά δια τους εκλεκτούς, δια τους οποίους ο Θεός θα προνοήσει να μην ταλαιπωρηθούν πολύ, θα ολιγοστεύσουν ημέρα εκείνη. Τότε, εάν σας είπε κανείς, «Να, εδώ είναι ο Χριστός» ή «Εδώ», μη πιστεύσετε, διότι θα αναφανούν ψευδομεσία και ψευδοπροφήτε και θα δείξουν σημάδια μεγάλα και έργα καταπληκτικά, ώστε να πλανήσουν εάν θα είναι δυνατό και αυτούς τους εκλεκτούς. Ιδού σας τα προείπα, ώστε να μην χωρεί δικαιολογία δια τη τυχόν αποπλάνησή σας. Εάν λοιπόν σας είπουν, ιδού εις την έρημο είναι ο Μεσσίας, μη βγείτε εις τη συνάντησή του. Εάν πάλι σας είπουν, ιδού ο Χριστός είναι μέσα εις τη ιδιαίτερα δωμάτια, μη πιστεύσετε, διότι ούτε κρυμμένος εις δωμάτια, ούτε εις μέρος ερημικό θα παρουσιαστεί ο Μεσσίας, αλλά καθώς η αστραπή βγαίνει από το ανατολικό σημείο του ορίζοντος και φαίνεται αμέσως έως το αντίθετο δυτικό σημείο, έτσι θα γίνει και η παρουσία του ή του ανθρώπου. Θα γίνει αμέσως παντού και εις όλους αισθητή. Διότι εκεί όπου είναι το νεκρό πτώμα, εκεί θα μαζευτούν και αητοί για να χορταστούν από αυτό. Με άλλα λόγια, όταν η σαπίλα του κόσμου φτάσει στο απροχώρητο, τότε θα έλθει άψευκτος και εις όλους φανερά η εξ ουρανού κρίσης και τιμωρία. Αμέσως δε ύστερα από τη θλίψη και τα δοκιμασία των ημερών εκείνων, όταν πλέον θα πλησιάζει η συντέλεια του κόσμου, ο ήλιος θα χάσει τη λάμψη του και θα σκοτιστεί, και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό, και όλος ο κόσμος θα γίνει καινούριος, και ουράνιε δυνάμεις των αγγέλων εσυγκρατούσε ήδη την τάξη του σύμπαντος θα σαλευθούν και θα μετακινηθούν, και από τη βαθία το συγκίνηση διόσα θα συμβαίνουν κατά τη δευτέρα παρουσία, αλλά και διότι η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθει για να κενιστεί το σύμπαν. Και τότε θα φανεί στον ουρανό το σημείο που θα προαναγγέλει την εντός ολίγου έλευση και παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και τότε θα θρηνήσουν όλε φυλέ της γης όσε δεν επίστευσαν, και θα είδουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται καθισμένος εις τα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και συνοδεία αγγέλο και με δόξα πολύ, και θα αποστείλει τους αγγέλους του με σάλπιγγα που θα σημαίνει δυνατά, και θα μαζέψουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, από τα οποία πνέουν οι τέσσερις άνεμοι, από τη μία άκρη του ορίζοντος έως την άλλη άκρη. Από δε τη σικιά μάθετε την ομοιότητα. Όταν πλέον ο κλάδος της γίνει απαλός και βγουν τα φύλλα, γνωρίζετε ότι το θέρος είναι πλησίον. Έτσι κι εσείς, όταν είδε να συμβαίνουν όλα αυτά τα σημεία που σας προείπα, να γνωρίζετε ότι πλησιάζει στην πόρτα, έφτασε και θα εμφανιστεί αμέσως η κρίση του Θεού που θα τιμωρήσει την απιστία των Ιουδαίων δια καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Αντιθώς σας λέγω, δεν θα περάσει η γενναία αυτή προτού γίνουν όλα αυτά και προτού πραγματοποιηθεί και καταστροφή της Ιερουσαλήμ και όσα περί πολέμων και ψευδομεσιών και ψευδοπροφητών σας προείπων. Ουρανός και η γη που σας φέρονται τόσο μόνιμα και στερεά θα περάσουν και θα εκλείψουν. Οι λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν, αλλά θα επεληθεύσουν επακριβώς. Άγνωστος η ώρα της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Για την ημέρα όμως εκείνη και την ώρα που θα λάβει χώρα η δευτέρα παρουσία και η κρίση, κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα είναι αυτή, ούτε ακόμη οι ουράνιοι άγγελοι, παρά μόνος μου ο πατήρ μου. Ναι, κανείς δεν την ξεύρει, διότι καθώς υπήρξαν οι μέρες του Νοέ, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου. Καθώς δηλαδή στα σημέρας που προηγήθησαν του κατακλυσμού εξακολουθούσαν οι άνθρωποι να τρώγουν και να πίνουν ασυλλόγιστα, να νυμφεύονται και να υπανδρεύουν τα παιδιά των, χωρίς να τους έρχεται καμία σκέψη μετανοίας για τον αμαρτωλό βίο τους, μέχρι σε εκείνης της ημέρας που εμβγήκε ο Νόε στην Κιβωτό και δεν κατάλαβαν έως ότου ήρθε ο κατακλυσμός και τους συνεπήρε όλους, έτσι θα γίνει και η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου έξαφνα και χωρίς να την περιμένουν οι άνθρωποι της ματαιότητος. Η στενή σας δε σχέσεις και συμβίωση στη ζωή αυτή δεν θα εμποδίσει να χωριστείτε και να έχετε διάφορο τύχη ο ένας από τον άλλο κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Πράγματι, τότε δύο θα είναι εις τον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνεται από τους αγγέλους εν ασφαλεία και άλλος αφήνεται εκεί για να τιμωρηθεί. Δύο γυναίκες θα αλέθουν εις τον αυτόν μήλον. Η μία παραλαμβάνεται και άλλη αφήνεται. Γρηγορείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριός σας και συνεπώς πρέπει να είστε πάντοτε έτοιμοι. Εκπείρας δε γνωρίζετε και εκείνο ότι δηλαδή εάν εγνώριζε ο οικοδεσπότης εις ποιον τρίωρον της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, θα γρυπνούσε και δεν θα άφηνε να τον τρυπήσουν το σπίτι του. Δια τούτο κι εσείς, αφού δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Κύριος, πρέπει να ετοιμάστε διαρκώς, διότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Κύριος, έρχεται δια να έκαστον από σας, δια του θανάτου και δι' όλους μαζί κατά τη Δευτέρα Παρουσία εις ώρα που δεν περιμένετε. Ποιος άραγε να είναι ο έμπιστος δούλος και ο μυαλωμένος εις τον οποίο ο Κύριος του έδωκε ειδική εν τη θρησκευτική κοινωνία του εξουσία και τον εγκατέστησε δια να φροντίζει και τους άλλους δούλους και δια να δίνει εις αυτούς την ανάλογο τροφή στον κατάλληλο χρόνο. Μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος τον οποίο όταν έλθει ο Κύριος του θα έβρει να κάνει και να συμπεριφέρεται έτσι, φρόνημα δηλαδή και πιστά. Αληθινά σας λέγω ότι θα τον εγκαταστήσει επιστάτη και διαχειριστή εις όλα τα υπάρχοντά του. Εάν όμως είπε από μέσα του κακός εκείνος δούλος, αργεί να έλθει ο Κύριός μου και αρχίζει να χρησιμοποιεί εγωιστικό στην εξουσία του και να κτυπά τους συνδούλους του, να τρώγει δε και να πίνει με εκείνους που μεθούν, ζητών με κάθε τρόπο να ευχαριστήσει τον εαυτό του, θα έλθει ο Κύριος του δούλου εκείνου εις ημέρα που δεν περιμένει εκείνος και εις ώρα που δεν ξεύρει και θα τον τεμαχίσει στα δύο και αφού πάρει την ψυχή του με ευνίδιο θάνατο θα ορίσει τη θέση του μαζί με τους υποκριτάς. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δονδιών.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο Αγιορείτης Μοναχός», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 κατά τη διάρκεια του 9ου Θεολογικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στη Ναύπακτο, με γενικό θέμα «Ο Ναυπάκτιος Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης».
4: Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, χαίρομαι που είμαι εδώ, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία και χαρά επίσκοποι της Εκκλησίας να τονίζουν αυτές τις προσωπικότητες και μάλιστα ο Άγιος Ναυπάκτου. Εμείς στην ουσία σαν αγιορείτες του οφείλουμε πολλά, γιατί επρόβαλε το Άγιον Όρος, θεολογικά εννοώ, και μάλιστα το βιβλίο σας ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς ως Αγιορείτης, σεβασιότατε, είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε διάφοροι ότι γράφουν περί Αγίου του Παλαμά και με έναν τρόπο να αποσιωπούν τη φίδησή του στο Άγιον Όρος. Και αυτό μας λυπεί. Αλλά ευτυχώς η διαπρόνοια έχει ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν και παραθέτουν την αλήθεια στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Πολύ χαίρομαι που Εδώ πέρα είναι τέκνο δικό σας ο Πατηθιόκλητος της επαρχίας σας και πάντοτε έτσι το σέβεστε και έτσι τον προβάλλετε και με αυτό το συνέδριο νομίζω είναι μια κατάθεση ψυχής αυτών που θα μιλήσουν και αυτών οι οποίοι θα ακούσουν. Και εγώ βέβαια δεν έγραψα μερικές σημειώσεις από αυτά που θυμόμουν, σεβασμιότατε. Ο Πατηθεόκλητος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το συνάντησα το 1975. Και μάλιστα θυμίστε, αν θυμίστε μερικοί τότε με την θεολογική αυτήν διαμάχη με τον Μακαρίν τον Τρεμπέλα, πόντως αυτός εξέφρασε τη σωστή θέση του Πατηθεόκλητος για τον Άγιο Σημειό και το Άχτους Πούρους και ρυμπά. Και εμείς σαν φοιτητές πρωτοετής τότε με ενθουσιασμόν ακούαμε αυτά τα πράγματα, το διαβάζαμε και στους αθωνικούς διαλόγους το οποίο εξέδινε ο Πατηθεόκλητος σε ένα πολύ ωραίο γκέγκλι των περιοδικών τότε. Αυτός το ανέλαβε και ως αντιπρόσωπος και ως πρωτεπιστάτης και πράγματι πήγαμε να το γνωρίσουμε, δεν το ξέραμε ποιος είναι. Λέγαμε που είναι το, λέει, μας είπαν εκεί στις Καρίς, είναι στο κονάκι της Μονής Διονυσίου. Λέμε τι θα πει κονάκι, δεν ξέραμε τίποτα εμείς. Αμύτη τελείως και λοιπά. Λέει κονάκι, τι είναι κονάκι. Τέλος πάντων πήγαν, χτύπησαν 2-3-4 κονάκια, είχαμε λάθος. Τελικά το βρήκαμε, βγαίνει ένας μοναχός έξω. Λέει ότι θέλουμε τον πατέρα, είμαστε 5 φοιτητές. Λέμε θέλουμε τον πατέρα Θεόκλητο. Λέει ακούστε, λέει, θα το φωνάξω, αλλά επειδή είχε ένα γρυπνίαψες και είναι πολύ κουρασμένος, μην τον ταλαιπωρήσετε πολύ. Λέει περάστε μέσα και θα το φωνάξω. Περάσαμε μέσα, καθίσαμε, έρχεται ο ίδιος μοναχός και λέει εγώ ημιον ζητείτε. Και μας έκανε την πρώτη εντύπωση, διότι ξέρετε ο πατήρ Θεόκλητος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξεσκόνιζε τη γραφή και μάλιστα και στα αστεία και στα σοβαρά μιλούσε πάντοτε με γεωγραφικά χωρία και αυτό είναι πάρα πολύ έτσι. Θεωρείται πολύ εκπαιδευμένος ένας άνθρωπος ο οποίος μιλά με αυτόν τον τρόπο. Θυμάμαι, σεβασμιότατε, μία μέρα πήρε τηλέφωνο τότε στα πρόθυρα της κοινοβουλίου της Μονής Βατοπεδίου. Λέει θέλω τον γέροντα Ιωσήφ, λέει, ως πρώτος. Του λέω γέροντα είμαι ο παπά Εφραίμ, αίσι ο μέλλον λυτρούσε τον Ισραήλ. Αμέσως. Θέλω να πω ήταν τόσο ετοιμόλογος και ζητά την κοινοβιοποίηση. Αυτές οι λεπτομέρειες, ξέρετε, δείχνουν το χαρακτήρα του ανθρώπου. Είπε εκεί στην κοινοβιοποίηση σαν πρωτεπιστάτης ότι, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν πολύ εναντίον των ιδιορύθμων. Και πράγματι όταν μιλούσα για τα ιδιόρυθμα στο Άγιον Όρος ήταν είναι αυτός ο ψόγος των ιδιορύθμων, έτσι έλεγε. Και μάλιστα ήρθε η εξαρχία τότε και θα ερχόταν στο Βατοπέδι πριν να πάμε εμείς για να δει και πέθανε ο Μακαρίτης ο Αθανάσιος, ηγούμενος της Μονής της Λαύρας. Και λέει δεν μπορούμε να πάμε στο Βατοπέδι, λέγε πρώτε, θα πάμε στην Κηδεία. Λέει θα πάτε στην Κηδεία ενός νεκρού και κοιμημένου και τι θα προσφέρετε. Και δεν θα πάτε στο Βατοπέδι που είναι όζον τότε, έλεγε διάφορα για το Βατοπέδι. Και τελικά τους μετέπεσε και τους έφερε στο Βατοπέδι και προωθήθη η κοινοποίηση της Μονής. Θέλω να πω ήταν πολύ έτσι θειασότης των κοινοβίου οι οποίοι, γιατί, διότι αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξέφραζε τον πατερικό λόγο, αλλά και τον ευείον. Εκεί ήξερε τι σημαίνει κοινόβιον, ήξερε τι σημαίνει διόρυθμο και όλα αυτά τα αντιμετώπιζε θεολογικά. Γι' αυτό και όταν ήρθε εκεί μίλησε και είπε ότι στην ομιλία του εκεί με κλάματα πολλά ότι ξέρεις αυτή η Μονή σαν ιδιόρυθμος έστειλε πολλές ψυχές στον Άδη. Έτσι είπε τώρα με την απλότητά του και λοιπά και μετά που βγήκαν έξω ένας από τον ηγουμένο του κάνει μια επίθεση μετά που με βρήκε λέει τέκνον υπέστην ονειδισμόν εν πάση τη δόξη μου. Δηλαδή είχε όλα τα του σταυρού, ο Άγιος Πρώτος φορεί τρεις σταυρούς. Λοιπόν, και τα είχε αυτά και, λέει, και το έλεγε με χιούμορ, αλλά και τα αντιμετώπιζε πνευματικά. Θέλω να πω ότι ο πατήρ Θεόκλητος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται, όχι φαίνεται, αποδεικνύεται ότι υποδούσε τον Θεό, διότι πάντοτε συναντούσε ανθρώπους πνευματικούς. Τον Άγιο τον Γέροντα Αθανάσιο τον Ιβυρίτη, τον οποίο τον πρόβαλε και έγραψε για τον άνθρωπο αυτό, που ήταν όσιος άνθρωπος, Θεοτοκόφιλος κλπ. Είχε πολλές φιλίες με τον Άγιο Παΐσιο, είχε πολλές πνευματικές σχέσεις με τον Γέρο Τίχωνα, τον Γέροντα του Αγίου Παϊσίου. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι απλώς γνωρίζει κάποιον, αλλά συνδέεται με μια στενή πνευματική σχέση, αποδεικνύει αυτόν τον πόθο που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και πράγματι είχε πόθο, και αυτό το οποίο έτσι βιώσαμε κοντά του όσο μπορούσαμε βέβαια, έτσι πάντοτε ήταν άνθρωπος ο οποίος, όπως είπα και στα αστεία του, το οποίο θα σας πω ακόμα ένα αστείο, υπήρχε μια περίοδο σεβασμιότατη που το κονάκι της Μονής Διονυσίου ήταν σε υποανέγερση και φιλοξενούσαμε ως πρωτεπιστάτης το κονάκι της Μονής Βατοπεδίου. Και εγώ είχε να πω μια μέρα εκεί που ήταν στην τράπεζα και ο Άγιος Πρόεδρος και οι πατέρες οι δικοί μας εκεί και ο αντιπρόσωπος και ο κονάξης και λοιπά. Και τι να τους πω, εγώ λέω καλή όρεξη αφού τρώτε. Τους βρήκα στο φαγητό. Τέκνο, είσαι και ηγούμενος και έφυγες στους μοναχούς καλή όρεξη, επιτρέπεται αυτό? Καλά μου έκαμε πρόσφαλε. Λέει, δεν επιτρέπεται καλή όρεξη να φύγουμε στους μοναχούς. Και όλα αυτά, ξέρετε, ήταν ένα χιούμο το οποίο έκρυβε πίσω μια βαθιά πνευματικότητα. Και αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που ήταν και έτσι έλεγε αυτά τα ωραία, είχε πολύ αίσθηση και πάντοτε όταν συναντούσα και μιλούσαμε, ετώνιζε πάρα πολύ την αίσθηση την πνευματική. Και μου έλεγε, θυμάμαι, τέκνον, έτσι πάντα έλεγε, τέκνον, ξέρετε τι θησαυρόν έχει η Εκκλησία? Μας δίνει αυτή την πνευματική αίσθηση, που αυτή είναι η μαρτυρία του Χριστού. Αυτήν πρέπει να έχουμε και αυτήν πρέπει να αυξάνουμε. Και έλεγε διάφορα πράγματα που μας ενθουσίαζαν πραγματικά. Και αυτός, όπως μου έλεγε ο ίδιος, νομίζω κάπου το γράφει κιόλας, όταν ήταν δόκιμος, του έδειξαν η Παναγία έναν όραμα και είδε μία μοναχή εκεί στο παρεκκλήσιο, δεν ξέρω παντενικό λέω αν το ξέρετε αυτό, στο παρεκκλήσιο του ακαθίστου, που του εξαναγούσε δίθεν να δει μερικά γυαλίψανα. Και έβλεπε εκεί σε κάτι φέρετρα, κάτι νεκρούς οι οποίοι κινούνταν πολύ λίγο. Και του λέγει αυτή η μοναχή, και εσύ του λέει που είσαι δόκιμος, για να πετύχεις τον μοναχισμό πρέπει να γίνεις σαν αυτούς, πρέπει να νεκρωθείς. Και του έλεγε πάντοτε με πολλά δάκρυα, και αυτό το οποίο είχε ο πατήρ Θεόκλητος, γι' αυτό και μιλούσε περίθιου έρωτος, και ξέρετε όλα αυτά που ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, είναι δικές του εμπειρίες υπομορφή διαλόγου, και τα έλεγε πάντοτε, και δεν είναι συγκίνητο συναισθηματικά ο πατήρ Θεόκλητος. Δεν έχει σχέση, όταν κανείς το ζούσε, δεν έχει σχέση με συνέστημα, δεν έχει σχέση με μια κατάθλιψη ή μια μελαγχολία και ξέρω, κλαίει εύκολα. Όλο αυτό και το κλάμα που είχε, και μάλιστα δεν μπορούσε να πει κάτι, ας πούμε, να τον έπιανε μια τέτοια κατάνοιξη που απορούσε πώς αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ήρθε μια μέρα να μας φέρει έναν τεμάχιο λειψάνο σαν πρωτεπιστάτης του Αγίου Κοσμάτου Πρώτου. Και ήταν η ώρα του Εσπερινού. Και εκεί είπε τον προμιακό σεβασμιότητα μεταλλιγμών. Που αυτό δεν ήταν απλό πράγμα. Και πράγματι ετώνιζε μπορεί και ένα λόγος που αγάπησε τον Άγιο Νεκτάριο και έγραψε και βιογραφία. Δεν ήταν ότι δεν υπήρχαν άλλες βιογραφίες για τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά μου έλεγε τέκνον, εγώ θέλω να προβάλλω τον Άγιο Νεκτάριο ως μοναχόν. Διότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι μοναχός και πρέπει να τονιστεί η εσωτερική του κατάσταση. Πρέπει να τονιστεί ο θείος αίρος που μου αρέσει πολύ εκεί, ότι δεν έχει σχέση με συναισθηματισμό, δεν έχει σχέση με ψυχολογικά αίτια, αλλά είναι σχέση με μια καθαρά πνευματική κατάσταση. Και το Όδησο Κοφαντήθην τέκνο, τι χάρη πήρε αυτός ο Άγιος. Και πράγματι, έτσι ό,τι έκανε, τα έκανε με πολλή έτσι, αίσθηση, με πολλή πνευματική ευθύνη και μάλιστα συμμετείχε σε αυτό που έγραφε ο ίδιος και πολλές φορές μου έλεγε σεβασμιότητα, δεν ξέρεις μου, λέει, γράφω και πολλές φορές σταματώ, έχω τόσα δάκρυα, έχω τόσο κλάμα που σταματώ αρκετή ώρα, κλαίω στο Χριστό και αισθάνομαι μια φωτιά μέσα μου να με κατακρεουργεί αυτή η φωτιά και μετά λέει, συνέρχομαι σιγά σιγά, αλλά και μετά που σταματώ αισθάνομαι μια τέτοια γλυκύτητα, μου λέει, που πραγματικά με βοηθάει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και θυμάμαι, πήγα μια φορά που έγραφε το βίο του Αγίου Γερασίμου τη Μικρά Γερανίτου. Μου λέει, τέκνον, το Γερασιμάκι το φωνάζαμε Γερασιμάκι, Γερασιμάκι, αλλά τώρα μου έφεραν τα στοιχεία και γράφω τη βιογραφία του, είναι μεγάλος Άγιος. Και αυτό μου το έλεγε πριν πόσα χρόνια. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος και ο πατήρ Θεόκλητος ήταν πάρα πολύ αυστηρός στο θέμα των Αγίων. Δεν του άρεσε να πούμε, ξέρεις, αυτός είναι Άγιος και πρέπει να προβληθεί με μια κοσμική διάθεση και μια κοσμική θεώρηση. Ήταν πολύ σημαντικός και μάλιστα μου έλεγε ένας λόγος που αγάπησα πάρα πολύ τον μακαριστό γέροντα Αθανάσιον Ιβυρίτην, ήταν γιατί αγαπούσε με έναν σωστόν τρόπο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και μου έλεγε ότι αν δεν υπήρχε ο Αθανάσιος ο Ιβυρίτης, ίσως σήμερα δεν θα προεβάλλε τον Άγιος Νικόδημος, ο οποίος μου λέει ένα θησαυρός παιδί, θησαυρός. Και εγώ βλέπω τα συγγραμματά του, διαβάζω, τι να σου πω. Και μάλιστα κινήτων και έκανε διάφορα αυτά που πραγματικά συγκλονιζόταν ο ίδιος. Γι' αυτό το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ο γέροντας Θεόκλητος με αυτό το βιβλίο «Μεταξύ ουρανού και γης» που τώρα πήραμε ευλογία από τον γέροντα της Μονής Διονυσίου των Αγαπητών, γέροντα Πέτρων, ο οποίος θα το εκδώσουμε εμείς τώρα, όσο ετοιμάζει δίνει στα τυπογραφία, γιατί έχει εξαντληθεί προπολού. Που ξέρετε ότι αυτό το βιβλίο και πρόβαλε την Ορθόδοξη Εμπνευματικότητα και πρόβαλε τον Ορθόδοξο Μοναχισμό, πήρε το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών και είναι κάτι πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο νομίζουμε ότι μερικοί πατέρες που είναι έτσι συνετοί και διακριτικοί συνέβαλαν πάρα πολύ αυτό το βιβλίο να έρθουν αρκετοί μοναχοί και στο Άγιον Όρος και στα άλλα μοναστήρια. Γι' αυτό την ώρα που μιλούσε ο πατήρ Θεόκλητος δεν είχε. Διότι είναι αλήθεια ότι τρεις ήταν αυτοί που συνέβαλαν στο θέμα του Κηρύττην ώστε να εκτιμήσουν οι άνθρωποι του Άγιον Όρος και ιδιαίτερα. Ήταν ο γέρο Θεόκλητος που ήταν μόνος του τότε, ο πατήρ Βασίλειος ο Κοντικάκης και ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης. Αυτοί οι τρεις ήταν που πραγματικά ήρθαν στα πανεπιστήμια, ήρθαν στις καθέδρες των κόσμων και πρόβαλαν με έναν σωστό τρόπο. Αλλά το θεμέλιο αυτών όλων ήταν ο πατήρ Θεόκλητος, ο οποίος μιλούσε τότε χωρίς να υπάρχει άλλος. Και μάλιστα αυτός εισεχαιρόταν, δεν απέρριψε τους νέους που ήρθαν είτε από τα Μετέωρα είτε από άλλα μοναστήρια έξω και επάνδρασαν τον Άγιον Όρος, αλλά έλεγε ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι δικαιώθηκε εν την ημέτρο. Λέει, φοβάμαι τους νέους όταν πάρουν την διοίκηση. Οι νέοι είναι δύσκολο στη διοίκηση και το βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι ότι είναι δύσκολο πράγμα. Το να είναι ουέλεοι στο έθνος που η βασιλεύση είναι νεότερος, που λέει και η Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη. Θέλω να πω ότι πάντοτε φοβόταν ότι ήξερε τι ζημιά κάνει η διοίκηση, πάντοτε σε κάθε άνθρωπο, αλλά περισσότερο σε έναν νέο, γι' αυτό πάντοτε είχε έναν πόνο. Αλλά τους νέους μοναχούς τους είδε με πολύ, έτσι, με πολύ καλή διάθεση, τους αγκάλιασε και μάλιστα αγαπούσε πάρα πολύ τον παππού μας, τον Όσιον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που και ο γέροντάς του, ο γέρο Γαβρίλ, είναι αυτός ο οποίος έτσι έγραψε στο γεροντικό, το δικό του Διονυσιάτικο γεροντικό, που γράψει ότι υπάρχει Ησυχαστή στην Νέα Σκήτρο, ο οποίος είναι πρικισμένος με διορατικό και προορατικό χάρισμα. Και μάλιστα ο πατήρ Θεόκλητος τότε σαν νέος έπαιρνε διάφορους θεολόγους, εγκρίτους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς και πήγαινε στο γέροντα Ιωσήφ την Ασκήτη, τον παππού μας, δηλαδή στον Όσιον, και μιλούσαν και συζητούσαν και έφευγαν όπως μας είπαν, πολύ αναπαυμένος και πολύ καταναρριγμένος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ σωστή εκκλησιολογία, να ξέρετε, και εμείς επειδή στο Άγιον Όρος είμαστε και λίγο απ' έξω από τα πεπραγμένα της Εκκλησίας. Καμιά φορά μου έλεγε, δεν μου αρέσει, μου έλεγε, ότι μερικοί και ηγούμενοι και μοναχοί πάνε μιλούν σε διάφορες επαρχίες και δεν έχουν σχέση με τον επίσκοπο. Και όταν του έλεγα, εγώ γέροντα του λέω, ο γέροντας ο δικός μου δεν μου επιτρέπει να πηγαίνω αν δεν έχει ευλογία από τον επίσκοπο. Μου λέει, μπράβο, μπράβο παιδί μου, μπράβο. Και έλεγε, τότε θυμάμαι το θύμα της Λάριστας, του θεολόγου τότε και λοιπά, αυτών όλων που αντέδρασαν τότε στον επίσκοπο που έβαλε η Εκκλησία και λέει, είναι λάθος αυτό και το. Και το έτσι το καυστηρίαζε, δεν πρέπει να αντιστάμε στην Εκκλησία και μου έλεγε πάντοτε αυτόν τον Άγιο Χρυσοστόμο που οι μαθητέ του μου λέει, το ξέρεις αυτό, του έλεγαν εμείς οι μαθητέ του επίσκοπου όταν εξορίστη, του έλεγαν εμείς θα αποχωρήσουμε από τη Σύνοδο γιατί διαμαρτυρόμεθα και τους έλεγα και τους έλεγε λέει ο Άγιος Χρυσοστόμος, όχι λέει, δεν θα αποχωρήσετε, δεν θα ασκήσετε η Εκκλησία διότι αδικούμε εγώ προσωπικά. θα μείνετε και θα υπογράψετε ό,τι διαφωνείτε. Και μου το έλεγε αυτό το πατή Θεόκλητος, κυρίες, πνεύμα που είχε ο Άγιος Χρυσόστομος, και ενώ δικοί μας δεν το έχουν. Και τότε και με τη δική σας εδώ υπόθεση, συμβαζιότατε με το θέμα του μοναστηριού κλπ., τότε ήταν πολύ καταπέλτης ότι δεν είναι σωστό να παραθεωρείται ο επίσκοπος, διότι είναι μεγάλο εκκλησιολογικό λάθος. Και πάντοτε μου έκανε εντύπωση, διότι ταυτιζόταν με τον μακαριστό τον γέροντα μου σε αυτό το θέμα, γιατί ήταν πολύ ακριβής στην εκκλησιολογία του. Γι' αυτό και εμείς όταν βγήκαμε στη Νέα Σκήτη, δεν μνημόνευαν αρχιεπίσκοπο Δημήτριον τότε, και όταν ο γέροντας ο μακαριστός δικό μας τότε συνετέλεσε μαζί με τον γέρο Σπυρίδωνα των ξένων των μακαριστών, και τότε επανέφεραν το μνημόσυνο του αρχιεπισκόπου Δημητρίου τότε, που και ο γέρο Βαρλαάμ και διάφοροι που ήταν παλιοί, μόλις πρώτης μνήσε την κύριε του αρχιεπισκόπου Δημητρίου, η βοήθειά σου, εφώναζε άκουρο όλο το καθολικό, ας πούμε, τώρα εκεί. Ναι, και είναι σημαντικό πράγμα που μου άρεσε στον πατέρα Θεόκλητο να είχε αυτή την ωραία εκκλησιολογία που με χαροποιούσε πάρα πολύ. Και μια φορά κάποιος μου έλεγε, ο οποίος όταν τον είδε ο Άγιος Παΐσιος εκεί στη Δάφνη, του έλεγε: «Πάντε Θεόκλητε, σε βλέπω σε πολύ φως», του λέει. «Τι γίνεται μαζί σου?» Τον έβλεπε έτσι, διότι πράγματι ήταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί με μερικές αφέλειες καμιά φορά να το θεωρούσες ότι είναι αδιάκριτος, αλλά δεν ήταν έτσι. Ήταν άνθρωπος πολύ ταπεινός, και μάλιστα τότε κοιμήθην την ημέρα του Αγίου Προδρόμου 7 Ιανουαρίου που πανηγυρίζει η μονή του. Τότε πήγαμε εκεί, εγώ το άκουσα από όλο, και πήγαμε τον πατέρα Ελισσαίο, τον γέροντα Σιμωνόπετρα, στην εξώδια ακολουθία. Ήταν και ο Μακαρίδης ο Μιχαήλ τότε, ο Αυστρίας. Και θυμάμαι που μου είπε ο γέροντας ο Πέτρος, λέει: «Μας εξέπληξε ο πατέρα Θεόκλητος με την κοίμησή του», διότι αυτό το έλεγαν και λέγεται στο Αγινόρος, όταν ένας μοναχός κοιμηθεί στην πανήγυρη της μονής του, είναι ένα σημείο ευαρεστήσεως. Όπως και ο γέρο Ανδρέας στη μονή του Αγίου Πάρφου, που ήταν Άγιος άνθρωπος και είδε την Παναγία κι αυτός, πέθανε την ημέρα της Υπαπαντής και είμαστε παρόντες στην εξόδων ακολουθία του. Και μάλιστα μας έλεγε ο ηγούμενος ο πατήρ Παρθένιος, ότι ο ίδιος ο πατήρ Ανδρέας, που

την από τη χάρα του Θεού αυτός ο άνθρωπος ή ο συγκιμήτης αυτήν την ημέρα της Παναγίας. Είχε, όπως σας είπα, πολύ σχέση και θυμάμαι που μου έλεγε ότι μια μέρα που πήγαινε να δει τον γέροντα Τίχωνα, ενώ ήταν γύρω προς το μεσημέρι, αυτός άκουσε ψαλμωδίες, χερουβικούς ύμνους. Έμεινε να παίξω λίγο, λέει, διότι λέει, ίσως είναι η λειτουργία, διότι ήξερε, μου είπε, ήξερε από τον γέροντα Τίχωνα ότι μπορεί να κάνει και τρεις ώρες τη λειτουργία, διότι αυτός, όπως μου έλεγε ο Παντιθεόκριτος, ερώτας των χερουβικών, ήταν εκτός αυτού και μπορεί να συνέχιζε το θυμίαμα στο χειρουργικό μετά από μια ώρα. Ήταν τόσο πολύ ερώταν έτσι μετάρσιος των ουρανών και σου λέει φαίνεται ακόμα είναι εκεί και πήγαινε εκεί και δεν ήταν, δεν λειτουργούσε ο πατήρ. Εκτύπησε και έκανε κάτι εργασίες ο πατέρ Τίχωνο, ο γέρο Τίχωνο Μακαριστός, που είναι για μένα και αυτός Άγιος, και άκουε τέτοιες έτσι ψαλμωδίες που πραγματικά ήταν μια απόδειξη της χαριτωμένης εκεί τοποθεσία λόγω των λειτουργιών και της ασκήσεως και της πνευματικής εργασίας του πατρός Τίχωνα. Και αυτό που σας είπα, ότι όντως αυτός ο άνθρωπος, ο γύρω Θεόκλης ο Διονυσιάτης, είχε μια χαρά και έναν πόθον να συναντάει ανθρώπους πνευματικούς. Και αυτό, ξέρετε, είναι ίδιο τη ζήψα τη ανθρώπινη ψυχή που διψά τον Θεό, οπωσδήποτε διψά και θέλει και ποθεί να συναυλίζεται με ανθρώπους που πραγματικά βιώνουν τον Θεό. Και αυτό είναι η συμφωνία των πατέρων. Και όπως ξέρετε, ήταν πολύ, πολύ έτσι ακριβή στο θέμα της καθαρότητας, στο θέμα της ηθικής, στο θέμα της αγνότητος. Και αυτό, όπως ξέρετε, τα έβαλαν και με έναν έγκριτο καθηγήτη που ζει μέχρι τώρα με τον πολύ ρεσί στόφων, και μου λέει: εγώ δεν έχω πάθος, παιδί μου, αλλά δεν μπορώ, λέει, πονώ την Εκκλησία. Θέλω η διδασκαλία της Εκκλησίας να είναι ατόφια, να είναι ολοκληρωμένη, να είναι, ας πούμε, ξεκάθαρη. Και έτσι πάντοτε, και είχε αυτό το πνεύμα της ομολογίας, ο πατήρ Θεόκλητος το είχε πάρα πολύ. Δεν τον ενδιέφερε ούτε για ανθραπαρέσκηση, ούτε για ευγένειες ανθρώπινες, διότι εξάλλου ένας μοναχός όπως ήταν και αυτός δεν ζητούσε τίποτα από κανένα. Γι' αυτό και πάντοτε ξεκίνησε και ως μοναχός μέσα από τα μαγειρία, μέσα από έτσι διακονήματα απλά και ευτελή και φιλόπονα, και σιγά σιγά ο Θεός το βοήθησε, και τότε ο γέροντας, τον πατήρ Γαβρίλη, σαν φωτισμένος άνθρωπος, τον κατάλαβε και τον πρότισε και τον έβαλε προϊστάμενο και τον έστειλε και αντιπρόσωπον. Και νομίζω έκανε και αρχιεγραμματέας, έκανε και μετά πολλά χρόνια αντιπρόσωπος και πρωτεπιστάτης, νομίζω 5-6 φορές, πατέρ Νικόλαε, που ήταν σπάνιο. Αυτός και ο Καλλίνικος ο Ευγύριτης έκαναν τόσες πολλές φορές πρωτεπιστάτες, που πραγματικά ο λόγος του δεν ήταν ότι ήταν λόγιος, αλλά πίσω από τη λογιότητα ήταν και η εμπειρία. Και αυτόν το καταλάβαινες όταν τον έβλεπες, ιδιαίτερα εκεί στο κονάκι μου, το φιλοξενούσαμε σε Βασμιότητε, του άρεσε να διαβάζει την ευχαριστία μετά τη Θεία Μετάλεψη. Τι να σας πω, αυτή η ευχαριστία ήταν με λυγμούς. Δεν ήταν, είναι κάτι το. Δηλαδή, το σκέφτομαι και συγκινούμαι μόνος μου, εγώ που είμαι σκληρόκαρδος. Θέλω να πω ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε με πολύ αίσθηση, και μια φορά του είπα, όταν πήγα στον πατέρα Σοφρόνιο, στον Άγιο Σοφρόνιο, ξέρεις, γέροντα, τι μου είπε ο Άγιος Σοφρόνιος. Μου λέει, τότε ο Άγιος Σοφρόνιος, μου λέει, παιδί μου, σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν ισχυρό νευρικό σύστημα και δεν μπορούν να επιδοθούν στην ησυχία όπως οι παλαιότεροι. Αλλά μου έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος ότι οι άνθρωποι είναι μεν αδύνατοι, αλλά ο Θεός είναι έσπλαχος και δεν θέλει να στερήσει από την πνευματική κατάσταση που ποθεί η ψυχή. Μπορεί μεν η σάξα είναι ασθενής, αλλά το πνεύμα είναι πρόθυμο. Και εγώ, λέει, βρίσκομαι τη μικρή μου πείραν, δεν ξέρω αν σας το είπε και εσάς αυτό, ότι η Θεία Λειτουργία αναπληρώνει την ησυχαστική ζωή. Διότι μέσα στη λειτουργία ο άνθρωπος μπορεί να πάρει πάρα πολύ χάρη. Και του το είπα και με πήρε και με φίλησε. Τόσο πολύ του άρεσε αυτό το πράγμα και τόσο πολύ συμφωνούσε ο ίδιος, που σαν να πανηγύρισε ότι τρόπον να επαληθεύτηκε μία θέση που είχε αυτός, που ήταν πάρα πολύ λειτουργικός άνθρωπος, πάρα πολύ λειτουργικός άνθρωπος. Και εκεί στο κονάκι θυμάμαι που έτσι το φιλοξενούσαμε μερικούς μήνες σαν πρωτοπιστάτης που ήταν, επειδή ήξερα ότι ήταν λειτουργικός, προσπαθούσε και είχε σχεδόν κάθε μέρα Θεία Λειτουργία με έναν ιερομόναχο, και τόσο πολύ εφρενόταν και τόσο πολύ έτσι επληρωνόταν, σαν να μια πλήρωση που λέει αυτό που μου δίνεται. Δεν είναι το φαγητό, τι είναι το φαγητό, όπως έλεγε, είναι αυτό.

0: αυτό που μου κάνετε Θεία Λειτουργία κάθε μέρα και ενίστευε και κοινώνουσε καθημερινά. Γιατί ακριβώς ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μύστης της αυτής της πνευματικής ζωής και πολύ λειτουργικός άνθρωπος και ήξερε εξ εμπειρίας ότι όντως η Θεία Λειτουργία αναπληρώνει και δίνει πάρα πολύ χάρη στον άνθρωπο. Και όπως ξέρετε, στο θέμα της νεράς προσευχής, ο οποίος πράγματι μας έλεγε πολλές φορές για την νεράν προσευχή, και αυτό το οποίο ετώνιζε πάρα πολύ, που είναι πατερικός, διότι ο πατήρ Θεόκλητος ακριβώς μετέφερε, ήταν αυτό το πρόσωπο της παλαιάς σχολής των Αγιοριτών, που μετέφερε το πνεύμα των πατέρων και δεν υπήρχε νύχνη έτσι φιλοσοφίας και φιλολογίας κλπ. Είχε μένα, αλλά αυτό έβλεψε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε την πνευματική ζωή, ζούσε τη χάρη του Θεού, ήξερε την χάρη του Θεού. Γι' αυτό και συνεχώς, ας πούμε, ενώ μιλούσε Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου, συνέχεια έλεγε και έβλεπε ότι ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε τον Θεό και πραγματικά ήταν συνδεμένος με τον Θεό. Και μάλιστα όταν αυτό το οποίο έτσι διέκρινα εγώ τώρα, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά ενώ μιλούσαμε σεβασμιότητα, θα θυμάστε, δεν ήταν παρόν. Δηλαδή ο νους του ήταν κάπου αλλού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι να φρονούμε τάνο και μήτα επί της γης. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τέτοιος άνθρωπος. Συνεχώς μέσα του, ενώ μιλούσε, να άκουε, συνεννοείται μαζί σου, το φρόνημα του ήταν εις τον ουρανό και πάντοτε είχε έναν πόνο, είχε έναν αστεναγμό, είχε έναν πένθος, το οποίο ήταν μόνιμο. Και αυτό το πένθος, όπως ήταν οι Άγιοι Πατέρες, όταν καλλιεργηθήσει το χρόνο, μετά έρχεται σε κλάμα κλπ. Και είχε αυτό το δάκρυ, είχε αυτή τη συντριβή, αυτά όλα τα είχε αυτός ο άνθρωπος και καταλάβαινε ότι ένας μοναχός που ήταν παλαιότερος από εμάς και πραγματικά παίρναμε θάρρος ότι αυτό όλο, αυτός ο πόνος που είχε, αυτή έτσι η διάθεση η πενθική, ήταν μια χαρμολύπη, ήταν μια ευτυχία, ήταν ένα πλήρωμα, ήταν έμπλιος χαράς. Ήταν πραγματικά άνθρωπος ο οποίος άγγιξε το νόημα της ζωής και μπορώ να πω ότι βίωσε την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Αυτό μας έδινε ο άνθρωπος αυτός και νομίζω ότι ο Θεός θα τον έχει σε μια έτσι ευλογημένη θέση εκεί στον Παράδεισο, γιατί εργάστηκε τον εαυτό του, εργάστηκε για το Άγιον Όρος, εργάστηκε για την Ορθόδοξη Θεολογία, εργάστηκε για να επανέλθει το Άγιον Όρον στην τροχιά αυτή που του έδωσαν οι κτήτορες, διότι οι κτήτορες δεν έδωσαν τα μοναστήρια, λέει ο ίδιος ο Γερο Θεόκλητος, δεν τα έδωσαν παιδί μου ιδιόρυθμα, τα έδωσαν κυρώδια. Εμείς τα παραβιάσαμε. Και βέβαια είχαν και πολλούς εχθρούς τότε, οι οποίοι τον κοροϊδεύαν διάφοροι και μοναχοί, που δεν τους ευόλευε να γίνουν τα ιδιόρυθμα κοινόδια για τους προσωπικούς τους λόγους κλπ. Αλλά αυτός απτόητος προχωρούσε. Και μάλιστα αγαπούσε πάρα πολύ τον γέρο Εφραίμ τον Αριζονίτη, πάρα πολύ. Και χαιρόταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ήταν σε διάθεση να παραχωρήσει μοναχούς. Και όπως ας πούμε, πανδρώθηκε η Μονή Κωνσταμονίτου, η Μονή Καρακάλου, η Μονή Ξεροποτάμου και όλα αυτά. Και χαιρόταν και έλεγε ότι ευτυχώς και κατάφερα και έβαλα. Δεν ήθελα τον παπά Εφραίμ πολύ, μου λέει. Λόγω κατάφερα για να μπει το αληθινό και παραδοσιακό πνεύμα που είχε ο παππούς σας. Διότι αυτός πάντοτε ήξερε, καταλάβαινε και εφωτίζεται και ήξερε τι σημαίνει παραδοσιακό πνεύμα και ήξερε τι σημαίνει «Εγώ θέλω να γίνω κοινοβιάτες άνθρωποι της νεοαράς προσευχής». Και πράγματι αυτό το είχε, αυτό το βίωνε και μόνος του, αυτό το επίδοκε και ο ίδιος στην προσωπική του ζωή. Γι' αυτό και όταν ενθυμούμεθα τον Πατέρα Θεόκλητο, ενθυμούμεθα τι σημαίνει αγάπη Θεού, τι σημαίνει Θείος Έρος, τι σημαίνει προσευχή, τι σημαίνει κατατρίφηση στους πατέρες. Και πράγματι αυτός ο άνθρωπος είχε μια μεγάλη δυναμία, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, και στον Άγιον Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, και στον Άγιον Ρώτο τον Παλαμάν, που πραγματικά τον πρόβαλε πριν από ο Πατήρ Θεόκλητος, και όντως συνέβαλε ο Πατήρ Θεόκλητος, ο Μακαριστός, να επανέβρει την τροχιά τη σωστή του Άγιον Όρος και να εισέλθει στην πατερική γραμμή, που πράγματι αυτήν εκφράζει, αυτήν βίωνε και αυτήν προσφέρει σήμερα στον σύγχρονο κόσμο. Την ευχή σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο Αγιορείτης Μοναχός». η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023, κατά τη διάρκεια του 9ου Θεολογικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στη Ναύπακτο, με γενικό θέμα «Ο Ναυπάκτιος Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, φίλοι, καλώς ήρθατε όλοι σε μία ακόμα συνάντηση που κάνουμε για να μελετήσουμε ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας που λέγεται Θεία Λειτουργία. Κατά βάση αυτό είναι το μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Και προτού μπω στο θέμα, ήθελα να σας πω ότι όποιος έχει αυτήν την όρεξη όποιος έχει την όρεξη για το Λόγο του Θεού, σημαίνει ότι έχει και μια πνευματική υγεία. Θα σας το πω αυτό με ένα παράδειγμα. Βλέπετε τον αθλητή. Υπάρχει ο αθλητής ο οποίος έχει μπει με σωστίβο και ξεκινάει να κάνει την προσπάθειά του, έτσι. Λοιπόν, φαντάζεστε αυτό τον αθλητή ότι για να πετύχει αυτό που έχει ως σκοπό βάλει, ως στόχο του, θα πρέπει να αγωνιστεί πάρα πολύ πριν. Έτσι, να κάνει προετοιμασία, προπόνηση κτλ. Αυτό βέβαια, την προπόνησή του θα την αναλάβει ένας έμπειρος προπονητής. Έτσι, πρέπει να εμπιστευτεί την ψυχή του. Εγώ το έχω δει αυτό σε αθλητές, οι οποίοι ακούνε, ας πούμε, τον προπονητή, σε εισαγωγικά, σαν Θεό, σε αυτά που θα του προτείνει. Με ακούς, Ανδρέα, έτσι. Ναι. Σαν Θεό θα τον. Σαν Θεό τον ακούει. Τη συμβουλή του δηλαδή, πώς θα τον κατευθύνει. Και του λέει, ας πούμε, πρέπει να κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Ένα από αυτά του λέει πρέπει να φροντίσεις, ας πούμε, τη διατροφή σου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να ασκηθεί, να κάνει 5 ώρες προπόνηση και να γυρίσει στο σπίτι και να μην τηρεί το άλλο που του είπε. Θα αποτύχει. Αυτό, σας το έφερα σαν παράδειγμα, αυτό ισχύει και για τον πνευματικό αγωνιστή, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει μια επιλογή και να πει «Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, να πηγαίνω την Κυριακή στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κανένας». Δικό του. Όχι, μπορεί να πάει και στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κανένας, αλλά κατά βάση θα πάει τότε που υπάρχει σύναξη. Τότε που γίνεται η Θεία Λειτουργία, τότε που είμαστε όλοι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μην κάνεις εσύ την επιλογή από μόνος σου για το τι, πώς θα προχωρήσεις. Διότι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πας καλά. Δεν θα βγεις εκεί που πρέπει να βγεις. Σε ένα λιμάνι ήσυχο. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και για τη μελέτη αυτή που κάνουμε εμείς τώρα. Λέει, ας πούμε, βγαίνει η ανακοίνωση έξω από την Εκκλησία. Σήμερα έχουμε σύναξη μελέτη Αγίας Γραφής 5 με 6. Ποιος πάει τώρα. Γίνεται ευχέλαιο. Τρέχει ο κόσμος. Γιατί πας το ευχέλαιο και εδώ που θα ερμηνεύσουμε και το ευχέλαιο. Γιατί δεν είναι μόνο η τελετή. Δεν είναι αυτό που γίνεται μέσα στο ναό. Πρέπει να ξέρουμε, έχουμε πει, τι γίνεται μέσα στο ναό. Τα λέω όλα αυτά διότι θέλω με καλό τρόπο να σας επενέσω. Δηλαδή να πω ότι καλώς πράξατε και κάνετε αυτό την κίνηση να έρχεστε για να πούμε κάποια πράγματα και μακάρι να δημιουργούνται και απορίες με αυτά που λέμε. Ή και εσείς αν έχετε να καταθέσετε κάτι σε αυτά που λέμε να το κάνετε. Έτσι. Να ξέρουμε ότι μας έχουν δείξει πριν από εμάς, πολλά χρόνια πριν από εμάς οι Άγιοι, πώς πρέπει να πορευτούμε για να φτάσουμε σε αυτό που λέει σωτηρία της ψυχής, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Έτσι. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σας πω. Το δεύτερο είναι ότι, μάλλον όχι το δεύτερο, μπαίνοντας τώρα στην ουσία της συνάντησής μας, θέλω να σας πω ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη Θεία Λειτουργία εδώ, έτσι. Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει, έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε ανοίξει μία παρένθεση και τι κάνουμε σε αυτές τις τελευταίες συναντήσεις?
1: Ερμηνεύουμε το πιστεύω.
0: Καλά που είσαι και εσύ. Ναι, αυτό κάνουμε. Τις τελευταίες συναντήσεις ερμηνεύουμε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Αυτό κάνουμε. Έχουμε ανοίξει λοιπόν αυτή την παρένθεση και είπαμε ότι δεν μπορούμε να το περάσουμε γρήγορα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα σταθούμε λίγο και έχουμε κάνει 3 ή 4 συναντήσεις και εξηγούμε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Και σήμερα θα μπούμε σε ένα από τα, σε, μία, σε ένα από τα άρθρα προς το τέλος του Συμβόλου της Πίστεως που λέει για την Εκκλησία. Και θα σας μιλήσω για την Εκκλησία. Θα σας πω τι είναι η Εκκλησία. Πώς λέει εκεί πέρα το πιστεύω για την Εκκλησία. Εις μίαν,
1: μπράβο, καθολική
0: και αποστολική είναι Εκκλησία. Εις μίαν, Αγίαν, καθολική και αποστολική είναι Εκκλησία. Ναι. Για αυτά θα σας πω εγώ τώρα. Αλλά προτού πω για αυτά, θέλω να σας πω λίγο για την Εκκλησία την ίδια. Αλήθεια, ποια γνώμη έχει ο κόσμος για την Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία για τους ανθρώπους. Αν ρωτήσεις δηλαδή τι είναι η Εκκλησία για τους ανθρώπους. Ένα είναι ότι έχει ταυτίσει την Εκκλησία με τους κληρικούς. Και λένε εσείς την Εκκλησία, μας λένε. Δηλαδή δεν θεωρεί τον εαυτό του μέλος της Εκκλησίας. Ή κατηγορεί την Εκκλησία και δεν καταλαβαίνει ότι όταν κατηγορεί την Εκκλησία κατηγορεί τον εαυτό του και τον εαυτό του.
1: Η λέξη είναι σύνθετη από το «ε» και το
0: «καλό». Καλό. Ναι. Εσύ λες για τη λειτουργία. Το λίτος είναι για τη λειτουργία. «Εκ και καλό» σημαίνει η Εκκλησία. Ναι. Πρώτο όμως θέλω να πω αυτό. Η άποψη που έχει μεγάλο μέρος των ανθρώπων είναι ότι η Εκκλησία είναι κάτι έξω από μας. Δεν είναι αυτός η Εκκλησία, ότι είναι κάποιοι κληρικοί, ανώτεροι, ανώτατου, ανώτερου και κατώτατου βαθμού, οι οποίοι αυτοί κάνουν το έργο. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Κάποιος λέει η Εκκλησία είναι ένας κοινωνικός φορέας, είναι και αυτός. Χρειάζομαι ένα πιστοποιητικό, θα πάω στην Εκκλησία να μου το δώσει. Έτσι. Λοιπόν, σαν χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Και η Εκκλησία είναι Εκκλησία, για δείτε το, αν το πάμε λιγάκι με τον ήχο. Εκκλησία δεν σημαίνει αυτό που είπαμε πριν, εκ και καλό, καλό. Είναι μια αγκαλιά η Εκκλησία, θα το πω απλά. Μια αγκαλιά είναι, στην οποία εκεί χωράμε όλοι, όσοι θέλουμε να είμαστε σε αυτήν. Χωράμε σε αυτήν την αγκαλιά. Ή μπορούμε να το πούμε και με μία άλλη έκφραση. Η Εκκλησία είναι η οικογένεια. Είναι η οικογένεια του Θεού. Στην οποία και εκεί πάλι οικειοθελώς πάω, επειδή το θέλω, και γίνεται βέβαια ένα μυστήριο που λέγεται βάπτισμα. Μπορεί να μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό. Και με αυτό το μυστήριο μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Λέγεται εισαγωγικό μυστήριο αυτό. Είναι αυτή η οικογένεια του Θεού. Σε αυτήν την οικογένεια του Θεού τι κάνουμε? Πάμε στο σπίτι του Θεού και τι ωραία απλά. Απλά θέλω να τα πω. Απλά θέλω να μιλήσω. Πάμε στην οικογένεια του Θεού που βρίσκεται μέσα στο ναό του Θεού και εκεί πέρα καθίστε, καθίστε. Δεν χρειάζεται κάτι. Ναι, αλλά γίνεται.
1: Προσευχόμαστε.
0: Ναι, δεν προσευχόμαστε μόνο. Προσευχόμαστε και στο σπίτι μας αν θέλουμε. Εκεί είναι κάτι άλλο. Στην Εκκλησία πάμε για κάτι άλλο. Εκεί αισθανόμαστε ότι είμαστε αδέλφια. Και εδώ θέλω να σταθώ. Αν το αισθανόμαστε. Δηλαδή αν αυτό που λέμε ενωρία, αν αυτό που λέμε Εκκλησία, το αισθάνεσαι. Ή βλέπεις τον διπλανό σου σαν έναν ξένο άνθρωπο. Δεν τον ξέρεις καν. Οπότε τι επικοινωνία να έχεις με εκείνο? Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Κανένα ενδιαφέρον. Σου είναι αδιάφορος αυτός που ήρθε και κάθισε δίπλα σου. Ενώ στην πρώτη Εκκλησία, στα πρώτα χρόνια μετά την Ανάσταση, που έχουμε έτσι ζωντανή την πρώτη Εκκλησία, είχαν μέριμνα οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλον. Είχαν μέριμνα. Όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία και εκτός Εκκλησίας. Είχαν μέριμνα για το αν έχεις να φας, για το αν είσαι μόνος σου, για το αν φοβάσαι. Για τόσα πράγματα που σήμερα οι άνθρωποι υποφέρουν. Υποφέρουν και κάνουν ουρά στους ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Αυτά τα είχαν λύσει τότε, από την εποχή εκείνη, το είχαν λύσει αυτό το θέμα, με το ζήτημα, με την ενότητα που είχαν μεταξύ τους. Εκκλησία. Υπήρχε, θυμάστε, και παλιά έννοια στην αρχαία Ελλάδα, Εκκλησία του Δήμου, λέγανε. Πάλι ήταν αυτή η σύναξη των πολιτών. Εμείς λοιπόν έχουμε Εκκλησία, την η Εκκλησία είπαμε είναι η οικογένεια του Θεού, είναι εκεί που συναζόμαστε, είναι εκεί που τρώμε μαζί. Τρώμε μαζί και μάλιστα από το ίδιο σκεύος, τη λαβίδα που λέμε, το ίδιο πράγμα τρώμε, σώμα και αίμα πίνουμε Χριστού. Εκεί ζούμε όλες τις χαρές μας, το γάμο, τις λύπες μας, την κηδεία. Εκεί η οικογένεια αυτή ζει όλα τα γεγονότα. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε αυτή τη βάση τι είναι ένας πολιτικός γάμος. Μην το παίρνουμε έτσι, είναι αμαρτία και αυτή, είναι εκτός κλίματος κάτι τέτοιο. Ή τι είναι να μην βαπτίσεις το παιδί σου και να πάει να του δηλώσεις ένα όνομα σε ένα ληξιαρχείο. Τι είναι αυτό. Είσαι εκτός κλίματος, δηλαδή, πού είναι, έφυγες από την οικογένεια. Δεν είσαι στην οικογένεια. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Αλλά να ξέρουμε να τα εξηγούμε. Όχι να λέμε ή να ρίχνουμε πέτρες σε όποιον κάνει αυτό το πράγμα, που είπαμε δεν είναι σωστό. Αλλά δεν θα του ρίξουμε πέτρες, γιατί άμα του ρίξεις πέτρα, δεν θα ξανάρθει. Τι θα πρέπει να κάνω, λοιπόν, θα πρέπει να εξηγώ και να επιχειρηματολογώ και αυτός ο άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή, αυτό το σπόρο που θα ρίξω εγώ, να καρποφορήσει μέσα του. Αλλά να το κάνω από αγάπη. Να νιώθει ότι το κάνω από αγάπη. Αυτό που πάλι δεν γίνεται στην παιδαγωγική. Είτε είσαι δάσκαλος, είτε είσαι γονιός. Άμα αισθάνεται το παιδί ότι δεν το κάνεις από αγάπη, αλλά το κάνεις επειδή νευρίασες, δεν θα το εισπράξει. Δεν θα περάσει αυτό που θέλεις. Το παιδί θα ακούσει όταν νιώσει ότι το αγαπάς και του μιλάς. Πήγα λίγο την κουβέντα παρακάτω. Αλλά όλα αυτά είναι οικογένεια. Και όλα αυτά είναι εκκλησία. Άρα εκκλησία είναι αυτό που σας είπα. Είναι η οικογένεια του Θεού. Και σε αυτήν την οικογένεια πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι. Να το νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι. Και τότε δεν θα νιώθεις καθόλου μόνος. Θυμάστε που σας είχα πει ένα παράδειγμα εκείνης της γυναίκας η οποία είχε ένα παιδί και έγινε ένα τροχαίο και το παιδί της ήταν στην εντατική και ξέρετε στην εντατική είναι 2 ώρες το πρωί και το βράδυ πάση. Όλες τις άλλες ώρες τι θα κάνει αυτή η γυναίκα. Πήγε λοιπόν στην ενορία της και το είπε στον ιερέα, στον πατέρα, τον πνευματικό πατέρα και είπε «Πάτερ, υποφέρω». Και λέει «Θα καλέσω όλη την ενορία να προσευχηθούμε για το παιδί σου». Και έκανε μια ωραία παράκληση και ήρθαν όλοι οι χριστιανοί και προσευχήθηκαν για αυτόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι οικογένεια όταν λειτουργεί έτσι. Εμείς πολλές φορές ή δεν θέλουμε καν να τους το πούμε, γιατί λένε θα μας σχολιάσουμε, θα... Καταρχήν θα το μάθουν, θα το μάθουν. Είμαστε σε τέτοιο σημείο που λες όταν έχεις μία αρρώστια, προσοχή μην το μάθει κανείς. Δεν το κάνετε αυτό. Ναι, καλά, δεν μιλάτε. Ό,τι και να λέτε, εγώ ξέρω την απάντηση. Η ερώτηση που σας κάνουν είναι ρητορική. Το ξέρω ότι είναι έτσι. Λέει ούτε να το μάθει. Φανταστείτε σε τι σημείο είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Αυτό δεν είναι πνευματική υγεία όμως. Γιατί να μην το μοιραστώ με τον άλλον. Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να πω είναι αυτό. Να σας πω με απλά λόγια την Εκκλησία. Και εν τέλει, αν κάποιος δεν θυμηθεί από αυτά που είπα κάτι, αν κάποιος σας πει τι είναι η Εκκλησία, πηγαίνετε σε μια Εκκλησία και δείχτε την. Πηγαίνετε στην ενορία και δείχτε την. Πες ποια είναι η Εκκλησία, είναι αυτή, δείξτε αυτήν. Με το που θα το δείξετε, λέτε πάρα πολλά πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Λέτε ότι είναι το σπίτι μου εκεί. Λέτε ότι εκεί είναι τα αδέλφια μου. Και μόνο με μία κίνηση. Αλλά είπαμε να το νιώθεις και να το πιστεύεις. Και να βοηθάει και ο ιερέας, και να βοηθάει και ο ιερέας να το νιώσεις αυτό. Γιατί πολλές φορές έχουμε προβλήματα από πολλούς παράγοντες. Που μπορεί να γίνεται αιτία να φεύγεις μακριά από την ενορία ή γενικά από την εκκλησία. Μου έλεγε κάποιος ότι υπάρχουν, λέει, και από εσάς, με κατηγορούσε, δηλαδή εννοούσε γενικά τον κλήρο, υπάρχουν, λέει, μερικοί από εσάς που στέκεστε έξω από την εκκλησία και λέτε «Καλώς τους, καλώς ήρθατε, περάστε μέσα». Και είναι, λέει, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε «Τι δουλειά έχεις εδώ». Με τον τρόπο τους λέω τώρα. «Τι δουλειά έχεις εδώ». Προσπαθούμε, πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Πάμε να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά αυτά που λέγαμε για την Εκκλησία. Είπαμε γενικά τι είναι η Εκκλησία, πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά δίνει το πιστεύω για την Εκκλησία. Άρα, ποιο ήταν το πρώτο που ήθελα να πω, πρέπει να προσέξω πάρα πολύ το τι θα πω και γενικά να προσέχουμε όλοι μας όταν μιλάμε για θέματα σοβαρά της πίστης, όπως είναι το σύμβολο της πίστεως. Έστω και μία λέξη να πεις λάθος, μπορεί να οδηγηθεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Θυμάστε με μία λέξη που την είχαμε πει, που μπορεί να εννοήσεις πολύ διαφορετικά πράγματα. Ναι, είχαμε πει για την έννοια ομοούσιος και ομοιούσιος. Ομοούσιος, ο πατήρ και ο Υιός έχουν την ίδια ουσία, ακριβώς την ίδια ουσία. Ομοιούσιος, μοιάζουν. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εδώ υπήρξε ολόκληρη οικουμενική σύνοδος για να δογματίσει περί του θέματος αυτού. Είναι λοιπόν ομοούσιος για ένα γράμμα. Άρα και εγώ πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός τώρα, ιδιαίτερα που μιλάμε για το πιστεύω. Έχουμε όμως, είμαστε πολύ τυχεροί, διότι έχουμε πλέον πάρα πολλά βιβλία, πληθώρα βιβλίων που μου είναι πολύ βοηθητικά για το έργο αυτό. Έχουμε καθηγητές, έχουμε επισκόπους, ιερείς, θεολόγους, καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι μας έχουν αφήσει τώρα σπουδαία παρακαταθήκη, που εμείς πρέπει να μελετούμε και από εκεί να αντλούμε και να λέμε, δηλαδή σίγουρα πράγματα. Βρήκα στη βιβλιοθήκη, ψάχνοντας για το θέμα που θέλω να μιλήσω, ένα πόνημα, λέγεται «Σύνοψη της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» του καθηγητού Ιωάννου Καρμύρη, σπουδαίος καθηγητής, ο οποίος, πού καταλαβαίνεις ότι είναι κάποιος σπουδαίος, λέει κάποιος ξεκινάει να μιλήσει και δεν κατάλαβες τίποτα εσύ από κάτω. Το έχετε παρατηρήσει ότι συμβαίνει μερικές φορές? Πάλι δεν μιλάτε. Καλά. Το έχετε παρατηρήσει. Λοιπόν, το έχετε παρατηρήσει λοιπόν ότι μιλάει κάποιος και όταν τελειώνει ή μπορεί να πεις «Ωραία τα είπε, αλλά δεν κατάλαβα τι είπε» ή μπορεί να πεις «Δεν κατάλαβα τίποτα». Αυτό είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιήσει ωραίες λέξεις, επίθετα, εκφράσεις, αλλά να μην δώσει να εννοήσει ο άλλος τι θέλεις να πεις. Αυτό δεν είναι επιτυχία για τον ομιλητή. Κοιτάξτε πώς δίδαξε ο Χριστός. Παίρνοντας παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
1: Τις παραβολές.
0: Με παραβολές. Και κατανοούσε ο αγρότης, ο ψαράς, ο φαρισαίος, ο μορφωμένος, ο μικρός, ο νέος στην ηλικία, ο μεγαλύτερος, ο πρεσβύτερος, ο γέροντας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Όποιοι έχουμε δημόσιο λόγο. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται κατανοητό αυτό. Έτσι, ο λόγος μας δεν είναι κατανοητός. Σαν το παράδειγμα του Χριστού και σαν το παράδειγμα των Αποστόλων και σαν το παράδειγμα των Αγίων. Βλέπω σε αυτή τη σειρά των βιβλίων του Γέροντα Παΐσιου, του Οσίου Παΐσιου, κάντε ένα κόπο έτσι, κάντε με ένα έξοδο να πάρετε τους 5 τόμους. Είναι πολύ σημαντικό για τη βιβλιοθήκη σας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας. Να πάρετε τη σειρά αυτή, τους λόγους του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Είναι 5 βιβλία, τα εκδίδει η Μονή της Σουρωτής στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι λόγοι ακριβώς του Γέροντα. Όχι όπως εγώ εννόησα, πήγα εγώ στο Γέροντα Παΐσιο, μιλήσαμε και από αυτό που κατάλαβα το έγραψα. Όχι. Αυτή είναι η δική σου γνώμη για το Γέροντα Παΐσιο. Εγώ θέλω ακριβώς το λόγο του. Αυτό το κάνει μόνο η σειρά αυτή των βιβλίων που σας είπα. Γιατί πήγαινε στη Σουρωτή, στο μοναστήρι, μιλούσε στις μοναχές και εκείνες τι έκαναν, τους ταχυγράφους. Ταχυγράφους έγραφαν. Και νομίζω, χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι ίσως και ηχογραφούσαν τις ομιλίες αυτές. Οπότε είμαστε βέβαιοι για τον λόγο του Γέροντα Παΐσιου. Ναι, αυτό το είπε. Και το είπε με τον τρόπο αυτό. Και αυτό καταγράφτηκε, αυτά καταγράφτηκαν στα βιβλία. Αλλά δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Κάντε μία οικονομία, έτσι βάλτε σε μία σειρά, σε ένα κουμπαρά που λέμε, κάντε μία μικρή αποταμίευση Και αν μπορέσετε αυτούς τους 5 τόμους να τους πάρετε. Και μετά να ξεκινήσετε σιγά σιγά να τους διαβάζετε. Μεγάλη ωφέλεια θα λάβετε. Τι ωφέλεια? Το διαβάζουν άνθρωποι και αλλάζει η ζωή τους. Αλλάζει η ζωή τους. Διαβάζεις μια εφημερίδα, μία-δύο φορές, δεν έχει να σου πει τίποτα άλλο. Διαβάζεις αυτά τα βιβλία και λες, καλά, για μένα τα έχει γράψει. Για μένα τα έχει γράψει αυτά. Μα είναι σε ένα σημείο εδώ και με βλέπει. Αυτό το μεγάλο δώρο το έχουμε και γενικότερα για την πνευματική ζωή, αλλά και στα κείμενα των καθηγητών μας και άλλων θεολόγων που μιλούν για την πίστη μας, για το πιστεύω. Το ξέρω λίγο σας κούρασα, αλλά είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικά αυτά να υποθούν. Λοιπόν, πάμε να πούμε το πρώτο. Λέει, εις μίαν Αγίαν. Το εις μίαν, να μείνουμε στο εις μίαν. Γιατί είναι μία η Εκκλησία? Εις μίαν Αγίαν. Κάπου πρέπει να τα στηρίζουμε όλα αυτά. Το ξέρουμε, το πιστεύουμε, το λέμε έτσι, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε και κάποια πράγματα γιατί το λέμε. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας αιρετικός και έρχομαι και σου λέω, γιατί λες εις μίαν Εκκλησία? Ένας είναι ο Θεός, Ναι.
1: Γιατί είπαμε στην αρχή και πιστεύω εις έναν Θεό, δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει, σύμφωνοι, αυτό το πιστεύουμε και το λέμε, αλλά εμείς πρέπει να δώσουμε κάποια επιχειρήματα. Πού το λέει αυτό? Το λέει κάπου Καινή Διαθήκη? Έχουμε κάποια αναφορά από κάποιον Άγιο? Καταλαβαίνετε τι λέω? Αυτή
2: μία
0: την
2: Εκκλησία των Αποστόλων.
0: Μία Εκκλησία των Αποστόλων, αυτό πάει μετά που λέει η Αποστολική Εκκλησία, Και αυτό. Η Εκκλησία είναι μία, διότι έχει μόνο μία κεφαλή. Αχ, να το αυτό. Αυτό θέλω να το θυμάστε. Σώμα, ακριβώς. Σώμα είναι όλη η Εκκλησία με κεφαλή τον
1: Χριστό.
0: Άρα για να υπάρχει μία, να είναι ομοιόμορφο ας πούμε αυτό, και στη λογική ακόμα είναι, ένας ο Χριστός, μία η κεφαλή και το σώμα του εμείς η Εκκλησία. Άρα η Εκκλησία σώμα Χριστού και κεφαλή ο ίδιος ο Χριστός. Ένα αυτό. Εν σώμα Χριστού. Μία πίστη. Γιατί έχω μία Εκκλησία. Γιατί μία είναι η πίστη. Είναι δεδομένη η πίστη. Δεν υπάρχουν πολλές. Εν βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Μία η αρχή που έγιναν τα πάντα και ένας ο σκοπός μας. Λέει κάπου ο Χριστός, λέει κάπου για το θέμα αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Αντιοχίας. Είναι μία η Εκκλησία, να αυτό που έλεγε ο Γιάννης, ειν η οποία ιδρύσαντο οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων εν το αίματι του Χριστού. Μία γάρεστη η σάρξ του Χριστού, ένα το σώμα του Χριστού. Και εν αυτού το αίμα. Ένα το σώμα. Ένα το αίμα. Έτσι. Να λοιπόν, είπε ωραία πράγματα εδώ. Γιατί ονομάσαμε μία την Εκκλησία? Γιατί είναι μία η Εκκλησία? Να, για όλα αυτά που σας είπα τώρα. Και μπορώ να σας πω και άλλα. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος. Μπορώ να σας λέω και τις αναφορές, αλλά έχω καταλάβει ότι δεν τις θυμάστε. Γι' αυτό όταν αυτά θα βγουν γραπτός κάποια στιγμή, θα τα έχετε όλα μπροστά σας. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ο Παύλος λέει, διαβλέπει την ενότητα της Εκκλησίας και εν την κοινωνία του ενός σώματος και αίματος του Σωτήρος, ότι εις άρτος, από ένα σώμα Χριστού που γίνεται άρτος, που γίνεται σώμα Χριστού, και εν σώμα οι πολλοί εσμέν. Είμαστε πολλοί, αλλά κοινωνάμε από ένα σώμα. Οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Όλοι που θα πάμε στην Εκκλησία την Κυριακή, ενώ είμαστε πολλοί, θα κοινωνήσουμε από τον έναν ίδιο άρτο.

0: Ας θυμάστε αυτό για το Αγίαν. Εις μίαν, μάλλον για το εις μίαν, για το μίαν. Εις μίαν. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Δύο πραγματάκια. Να πάω στο δεύτερο. Η Εκκλησία είναι Αγία. Εις μίαν Αγίαν. Όλοι συμφωνείτε. Απλώς τώρα πάλι να δούμε γιατί το λέμε αυτό. Αγίαν. Πρώτον μεν, γιατί, να το είπα πριν, οντολογικά είναι Αγία. Αφού έχει κεφαλή της στο Χριστό που είναι ο Άγιος, τι θα είναι η Εκκλησία. Αγία θα είναι και η Εκκλησία. Πρώτον μεν καθεαυτήν, ήτι, λέει ο καθηγητής, οντολογικός, καθώς είναι θείας προελεύσεως Άγιον σώμα, έχουν κεφαλήν μεν των Χριστών, ψυχήν δε το Άγιο Πνεύμα. Ούτω δε είναι ηνωμένη με το του Παναγίου Θεού. Η Εκκλησία είναι ενωμένη με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι Άγιος, άρα και η Εκκλησία είναι Αγία. Δύο, ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Τι έκανε ο Χριστός που αγάπησε την Εκκλησία? Έδωσε τον ίδιο τον εαυτό του. Είναι αυτήν αγιάσει για να την κάνει Αγία. Καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος ερήματι. Ή να παραστήσει αυτήν εαυτόν ένδοξον την Εκκλησία. Έτσι. Ώστε ο μόνος Άγιος Κύριος υγείασε την Εκκλησία του μετέχουσα της Θείας Ζωής αυτού. Και τι κάνουμε μες στην Εκκλησία? Ζούμε το Χριστό. Και άρα εκεί μέσα στην Εκκλησία, τώρα θέλω να βάλω ένα ερώτημα. Εκεί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και αυτοί που έγιναν Άγιοι. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός για την Εκκλησία. Ότι κάνει Αγίους. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι έξω στην κοινωνία που έχουν αλληλεγγύη. Θα δουν ένα φτωχό, θα πάνε να βοηθήσουν. Σύμφωνοι. Είναι καλοί άνθρωποι αυτοί. Εδώ όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για τη βάση που το κάνεις αυτό. Εγώ θέλω να είναι αυτό που κάνεις ένας καρπός αγιότητας. Η Εκκλησία κάνει Αγίους. Αν ακολουθείς αυτό που λέει η Εκκλησία, γίνεσαι Άγιος. Δηλαδή ενώνεσαι με το Θεό. Ενώνεσαι με την αγιότητα. Αυτό δεν γίνεται αλλού. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δηλαδή έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει αγιότητα. Και αυτό που υπάρχει σε σχέση με τους άλλους, αυτούς που δεν πιστεύουν ας πούμε στο Θεό ή που λένε ότι δεν πιστεύουν. Λέει κάποιος, πήγε στο Άγιον Όρος. Του λέει, βλέπω ότι βρίζεις το Θεό. Λέει, ναι τον βρίζω. Σε έχω δει όμως δύο φορές που είχες πρόβλημα, έκανες το σταυρό σου. Ναι λέει, πιστεύω αλλά και δεν πιστεύω. Πολλοί άνθρωποι που λένε ότι δεν πιστεύουν, μέσα τους πιστεύουν. Αλλά από έναν εγωισμό πολλές φορές δεν παραδέχονται ότι πιστεύουν. Υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος που μιλάω και προσπαθώ να του πω έτσι για την πίστη και εκεί που πάμε να προχωρήσουμε καλά, του λένε οι φίλοι του, τι είναι αυτά που κάνεις, πού πας, και για να ξαναγυρίζει πάλι πίσω.
1: Η Εκκλησία είναι Αγία γιατί μέσα από αυτήν έχουμε δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι.
0: Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Έχουμε παραδείγματα τελευταία τώρα. Τώρα πριν λίγα χρόνια. Όσιος Παΐσιος, Όσιος Πορφύριος. Δηλαδή δεν είναι η εποχή, δεν είναι η Εκκλησία των Αγίων των πρώτων αιώνων. Και τον πρώτο και το δέκατο και το δωδέκατο και το δέκατο έκτο αιώνα. Μέχρι και σήμερα έχουμε Αγίους. Η Εκκλησία κάνει Αγίους. Δεν μπήκα στην Εκκλησία για να γίνω καλός άνθρωπος. Τι καλός άνθρωπος να γίνω? Άγιος θέλω να γίνω. Και τα παιδιά σας και τους φίλους σας. Έτσι, γι' αυτό να προσεύχεστε, να γίνουν Άγιοι. Λέει ο άλλος, γίνονται βαπτίσια, γίνονται αυτό. Να ζήσει, να ζήσει. Καλά, να ζήσει. Να ζήσει, να κάνει τι? Για κάποιο λόγο να ζήσει. Να ζήσει, να γίνεις Άγιος. Για φανταστείτε εδώ από την παρέα να βγει ένας Άγιος.

0: Δεν σας βλέπω ενθουσιασμένους. Δεν το βλέπω να έχετε τέτοια ελπίδα και πίστη. Κι όμως κανένας Άγιος όταν ήταν Άγιος, κανένας Άγιος όταν ήταν Άγιος, δηλαδή όταν ήταν στην Εκκλησία, δεν είχε την αίσθηση ότι ήταν. Μπορεί να έρθουν όμως και χρόνια μαρτυρίου, που μπορεί να πεις εκεί ή θα πιστέψεις στον Χριστό ή θα προδώσεις. Και εκεί πέρα θα μπουν διλήμματα πολλά για τους ανθρώπους. Και θα δοκιμαστεί η πίστη των πολλών. Και εκεί θα δούμε Αγίους. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους βλέπεις, δεν εκδηλώνονται τόσο, αλλά έχουν μέσα τους πίστη. Και φαίνεται μέσα από την ίδια τους τη ζωή αυτή, αυτό. Μου λέει επιτέλους, μου λέει Πάτερ, πόσα πράγματα θα έρθουνε. Ήρθε το ένα πρόβλημα, ήρθε το άλλο, ήρθε το τρίτο, ήρθε το τέταρτο. Και τον βλέπεις να έχει μια υπομονή, ένα κουράγιο. Τι νομίζει, δικό του ήταν το κουράγιο? Δεν ήταν δικό του. Κάποιος τον ενίσχυσε με υπομονή και κουράγιο. Και αυτό είναι Θεός, έχει όνομα. Έτσι. Το δεύτερο για το οποίο μιλάω είναι εις μίαν Αγίαν. Θα θυμάστε λοιπόν κάτι και για το Αγίαν. Έτσι. Τι είπαμε απλά? Ότι η Εκκλησία είναι Αγία επειδή η κεφαλή της είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι Άγιος, αγιάζει την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία, λέει, το διαβάζει κάποιος, λέει εις μίαν Αγίαν Εκκλησία, και βλέπει κάποιους που είναι μέσα στην Εκκλησία οι οποίοι δεν είναι Άγιοι. Αντίθετα είναι πολύ ιδιότροποι. Και λέει, μα τι λένε. Λένε ότι στην Εκκλησία είναι, λέει, Αγία. Μα εγώ αυτό που τον βλέπω μέσα στην Εκκλησία νομίζω ότι είμαι καλύτερος από αυτόν. Λέει. Ναι, μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία της κρίσης καλύτερα. Δεν θα σε οδηγήσει στο σωστό σημείο. Αυτός παλεύει. Θα μπορούσε να είναι το πρωί της Κυριακής στο κρεβάτι του και να ξεκουράζεται, γιατί μία Κυριακή του μένει. Και όμως σηκώνεται και πάει εκεί. Δεν ξέρω αν έχει σωστή τοποθέτηση, αλλά κάνει έναν αγώνα που ο Θεός δεν το αφήνει αυτό. Δεν κλείνει τα μάτια του σε αυτό που κάνει. Θυμάστε που σας έλεγα για αυτό το παιδί που ξενυχτούσε όλο το βράδυ, αλλά το πρωί ερχόταν εκκλησία. Τον βλέπανε, του κλείναν τα μάτια, έβερε μέσα. Αφού τον έβλεπα και έκανε αυτό, λέω, ας μπει κάπου εκεί πέρα παιδί μου στο ιερό, κάπου να καθίσει. Δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου. Αλλά κάτι μέσα του έλεγε ότι μην πας και στο σπίτι έτσι. Σήμερα είναι Κυριακή. Βγαίνει από τον Κύριο η λέξη αυτή. Πρέπει να πας στο ναό. Πήγαινε έστω στο τέλος. Αυτό μην νομίζετε δεν το υπολογίζει ο Θεός. Το υπολογίζει. Ασφαλώς θα ήταν καλύτερο να μην είχε ξενυχτήσει και να ήταν και από το πρωί να ακούσει τον εξάψαλμο, έτσι, το πρώτο μέρος του όρθρου, αλλά δεν είναι όλοι έτσι, ή μπορεί να μην είναι η ώρα του ακόμα. Λοιπόν, εις μίαν Αγίαν. Τώρα θα μιλήσουμε για το καθολικήν. Δεν θα πω αυτό που φοβάμαι ότι δεν ξέρετε, δηλαδή ότι καθολική εννοούμε την καθολική εκκλησία, τη δυτική εκκλησία, έτσι, την παπική εκκλησία. Καθολική σημαίνει ότι αφορά όλο τον κόσμο. Καθολική. Όλο τον κόσμο. Και αν είσαι εδώ, σε αυτήν τη χώρα, και αν είσαι σε αυτό το χωριό, και αν είσαι σε αυτήν την πρωτεύουσα, και αν είσαι σε αυτή την Ήπειρο, και αν είσαι σε ένα άλλο πλανήτη και δεν σε ξέρουμε. Λοιπόν, όπου και να είσαι, είσαι κι εσύ πλάσμα του Θεού. Έτσι. Θα το διαβάσω όπως το λέει ο καθηγητής, γιατί μ' άρεσε. Τρίτον, η Εκκλησία είναι και καθολική. Πρώτον μεν, ως άνευ τοπικών και χρονικών περιορισμών. Άνευ τοπικών και χρονικών περιορισμών. Δηλαδή, αυτοί που ζήσαν πολύ πριν από μας, αυτοί που ζουν τώρα και αυτοί που θα ζήσουν μέχρι τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Πανταχού του κόσμου και του χρόνου διαδεδομένη, αποσκοπούσα να περιλάβει στους κόλπους της άπαντας, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, και ενώσει και ανακεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. διαβάζω και ένα κείμενο από τον Κύριλο, Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων. Καθολική μεν καλείται, διότι καθόλου του κόσμου διακεχημένη υπάρχει. Δια το κατά πάσης είναι της οικουμένης από περάτων γης έως περάτων. Δια την ένωση των απανταχού διασκορπισμένων. Έτινες πάσε τον συνδέσμο του Παναγίου Πνεύματος μία και καθολική να αποτελούσε. Λοιπόν, άρα καταλάβατε και το, για ποιο είπα Κώστα τώρα, για ποιαν. Για την καθολική. Για την καθολική. Το ξέρω ότι σε εξάφνησα. Καθολική, για το καθολική. Έχουμε μιλήσει για τρία μέχρι τώρα. Μία, Αγία, καθολική. Και μένει άλλη μία. Αποστολική Εκκλησία. Γιατί πάλι το λέμε αυτό. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ονομάζεται Καθολική, το είπαμε αυτό. Ονομάζεται τώρα... Καθολική, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ονομάζεται. Απλά θέλω να συγκρατήσετε μερικούς. Λέω κάποια από αυτά. Ο καθηγητής αναφέρει και άλλους λόγους που ονομάζεται Καθολική. Η Εκκλησία λέγεται και Αποστολική ως ιδρυθήσα υπό του Κυρίου, του πρώτου και μεγής του Αποστόλου. Ποιος ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος Απόστολος? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο πρώτος. Και ιδιαίτερα ως επικοδομηθήσα επί των θεμελίων των Αποστόλων. Και αυτή είναι τα θεμέλια της Εκκλησίας. Έχετε δει τον Απόστολο Πέτρο και τον Παύλο που είναι μαζί σε μία εικόνα και τι κρατούν ανάμεσά τους?
1: Ένα ναό, την Εκκλησία.
0: Την Εκκλησία κρατάνε. Αυτοί είναι οι πυλώνες. Οι πυλώνες της Εκκλησίας. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι Απόστολοι είναι που κράτησαν, έλαβαν από τον Χριστό αυτό το χάρισμα και αυτή την εντολή τι να κάνουν για την Αποστολική Εκκλησία, ποιος είναι ο σκοπός των Αποστόλων.
1: Κύριος, πηγαίνετε και κηρύξτε.
0: Στα πέρατα της Οικουμένης. Τι να κάνουμε? Να πείτε αυτά που είδατε και αυτά που ακούσατε. Και τι άλλο να κάνουμε? Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το έργο των Αποστόλων. Αλλά το έργο των Αποστόλων σταματάει τότε ή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα?
1: Υπάρχει αποστολική διαδοχή.
0: Τι σημαίνει αποστολική διαδοχή? Οι Απόστολοι είχαν μαθητές. Οι μαθητές είχαν δικούς τους μαθητές. Και αν τώρα, ας πούμε, ερευνήσουμε τη δικιά μας ιεροσύνη, από πού την πήραμε, και πάμε προς τα πίσω, θα δούμε. Σε χειροτώνησε ο Μητροπολίτης Μεγάρων Βαρθολομαίος. Ποιος χειροτώνησε τον Μητροπολίτη Βαρθολομαίο? Τον Οτάδε. Και πάμε προς τα πίσω, Ξέρετε που φτάνουμε?
1: Στους Αποστόλους.
0: Και στο τέλος, τον ίδιο τον Χριστό. Διανοήστε τι είναι κάποιος να είναι ιερέας. Να έχει πάρει δηλαδή αυτό που έχει, να το έχει πάρει από τον Χριστό, ο οποίος είναι ο πρώτος αρχιποιμένας. Αυτός είναι ο πρώτος. Οι Απόστολοι, οι μαθητές τους, οι διάδοχοι των Αποστόλων, μέχρι και σήμερα. Ποια μεγάλη ζημιά μπορεί να γίνει σε αυτήν την πορεία που έγινε, λυπάμαι που το λέω και είναι κρίμα που γίνεται, αλλά ποια είναι η αλήθεια, ότι τι έγινε μέσα σε αυτήν την πορεία των χρόνων? Το σχίσμα. Ναι, το ότι κάποιοι αποφάσισαν οικειοθελώς μόνοι τους να βγουν από αυτή την αλυσίδα και να την κόψουν. Δεν είναι φοβερό να κοπεί αυτή η αλυσίδα? Έκοψε την αλυσίδα και βγήκε εκτός. Άρα αυτό που κάνει μετά μπορεί να φοράει ράσα, αλλά αυτό που κάνει δεν έχει χάρη. Είναι άκυρο. Δεν έχει χάρη. Ο άλλος είναι αμαρτωλός παπάς, λέμε, είναι, αλλά έχει κανονική ιεροσύνη. Το ότι θα σε βαπτίσει, θα σε βαπτίσει, και το βάπτισμα είναι έγκυρο Και η Θεία Κοινωνία που θα σου δώσει είναι Θεία Κοινωνία. Άλλο τώρα τι μπορεί να γίνει σε προσωπικό επίπεδο με την ψυχή του. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ότι μπορεί, ας πούμε, να μην σωθεί ο κληρικός αυτός. Άλλο αυτό. Το ζήτημα όμως είναι ότι είναι, έχει την αποστολική διαδοχή. Είναι σε αυτήν την συνεχόμενη αλυσίδα. Γι' αυτό λοιπόν λένε κάποιοι, δεν είναι και τίποτα αυτό που έγινε το σχίσμα εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πως μερικοί πάνε σε κάποιες παρατάξεις του παλαιού ημερολογίου και βαπτίζουν τα παιδιά τους. Και είναι νέοι άνθρωποι αυτοί. Σε κάποιες παρατάξεις του παλαιού ημερολογίου. Γιατί υπάρχει το παλαιό ημερολόγιο, θα το έλεγα αυτό το ορθό, έτσι. Με το οποίο πηγαίνει το Άγιον Όρος, τα Ιεροσόλυμα, η Ρωσία, οι χώρες της Βαλκανικής. Το οποίο είναι και εμείς έχουμε κοινωνία μαζί τους. Πάω εγώ να λειτουργήσω στη Σερβία, θα λειτουργήσω κανονικά με τους πατέρες εκεί, έρχονται αυτοί εδώ. Ή ανεβαίνουμε στο Άγιον Όρος, λειτουργούμε, ή έρχονται αγιορείτες και λειτουργούν. Καταλάβατε τι λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είπα και μερικά πράγματα και να σας πω και κάτι, ότι το σύστημα αυτό λειτουργίας, ας πούμε, της Εκκλησίας, είναι συνοδικό, το λέμε. Συνοδικό. Εμείς δεν λέμε ένας θα γίνει αυτό και αποφασίζει. Αλλά πώς βγαίνει πάντοτε η απόφαση για τα πράγματα. Μέσα από
1: Οικουμενικές συνόδους.
0: Οικουμενικές συνόδους και μέσα από γενικά συνόδους ή τοπικές συνόδους. Σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος έχουμε την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία ποιοι διοικούν εκεί, ποιοι μετέχουν και διοικούν. Όλοι οι Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας. Θα κατέβουν και θα συνεδριάσουν στην πρωτεύουσα και θα λάβουν αποφάσεις. Η Εκκλησία μιλάει μέσα από τις αποφάσεις αυτές. Και όταν η Εκκλησία έτσι συνοδικά αποφασίζει, πρέπει να σεβόμαστε τις συνοδικές αυτές αποφάσεις. Έτσι, πρέπει να σεβόμαστε. Το είπε η Εκκλησία. Το είπε η Εκκλησία. Και η Εκκλησία έχει κύρος. Και ο Θεός έρχεται και ευλογεί όλοι και το Άγιο Πνεύμα φωτίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στις συνόδους. Και αυτό που θα βγάλει ως αποτέλεσμα είναι όντως αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτά πρέπει να τα πιστεύουμε. Έτσι. Αν στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, κοιτώντας προς τα πίσω την εκκλησιαστική ιστορία, τότε έχει έρθει άλλη σύνοδος, η οποία διόρθωσε κάτι που πιθανώς για το οποίο δεν αποφάνθηκε σωστά ή σε προσωπικό επίπεδο ένας εκ των ιεραρχών. Έτσι. Αλλά η Εκκλησία για μείζον θέμα συγκαλείται και αποφαίνεται και εμείς θα έχουμε σεβασμό σε αυτό που λέει η Εκκλησία. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς να ρωτήσετε κάτι. Έχω φτάσει σε αυτό το άρθρο «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Και μετά ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνια και θάνατον. Αμήν. Ναι. Μετά μιλάει για το βάπτισμα. Μήπως να το κλείσουμε σήμερα το κεφάλαιο με το πιστεύω. Μιλάει για το βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Ένα είναι το βάπτισμα. Μία φορά λαμβάνεται το βάπτισμα. Ενώ από τη Θεία Κοινωνία μπορούμε πολλές φορές. Πάμε και κοινωνάμε πολλές φορές. Το βάπτισμα γίνεται μία φορά. Να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Μία φορά για τους ανθρώπους που έχουν επίγνωση. Για κάποιους που δεν έχουν επίγνωση, έχουμε σε κάποια προσκυνήματα μερικά τέτοια στρεβλά πράγματα. Οι οποίοι έρχονται κάποιοι που συγκατοικούν σε κάποιες περιοχές, οι οποίοι χάριν δώρου από την ΟΝΑ για το Σταυρό και χάριν άλλων πραγμάτων βαπτίζουν τα παιδιά τους 2-3 φορές. 2-3 φορές το κάνουν αυτό. Για άλλους λόγους, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όχι. Ομολόγω. Η Εκκλησία δεν το γνωρίζει όταν γίνεται αυτό. προσπαθούν με κάποιους τρόπους να φέρουν κάποια έγγραφα τα οποία δεν είναι έγκυρα και μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Χωρίς να το γνωρίζει ο κληρικός το κάνει αυτό. Σε προσκυνήματα γίνεται αυτό γενικώς, δηλαδή όχι σε μια ενορία που ξέρει ο ιερέας ποιοι είναι στην ενορία του. Τι θα ήθελες να πεις?
1: Αν κάποιος αποκοπεί από την εκκλησία, προσχωρήσει στην καθολική εκκλησία, μετά γίνεται...
0: Ναι, εκεί έχουμε, όταν κάποιος έρχεται από άλλα δόγματα, υπάρχει μέρημνα γι' αυτό. Σε άλλους γίνεται πάλι βάπτισμα, όταν έχει αποχωρήσει και επανέρχεται. Και σε άλλους γίνεται μόνο χρίσμα. Ξέρετε το χρίσμα ποιο είναι, μετά το βάπτισμα. Σε άλλους γίνεται έτσι. Υπάρχουν και εκεί πέρα, υπάρχει μέρημνα σχετικά με αυτό, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση κάποιος να έμπλεξε στα δίχτυα κάποιας αίρεσης, έτσι, και να τον δεχόμαστε τον άνθρωπο αυτόν. Είπαμε, η εκκλησία είναι αγκαλιά και είναι οικογένεια και θέλουμε πίσω τον άνθρωπο που μπορεί για κάποιο λόγο να μην πρόσεξε και να οδηγήθηκε σε κάποιους δρόμους έτσι σκοτεινούς. Λοιπόν, πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και συναντηθήκαμε και είπαμε αυτά τα πράγματα. Εύχομαι και εσείς να γίνεστε με το λόγο σας καμπάνες και ό,τι ακούτε εδώ και το μπορείτε να το μεταφέρετε και σε έναν άλλον άνθρωπο να το κάνετε. Έχουμε και μία ευθύνη πάνω σε αυτό, έτσι. Κάποιον άνθρωπο που βλέπετε ότι έχει μια καλή διάθεση στη δουλειά σας, στη συναναστροφή σας, που είναι δεκτικός, μπορείτε να μιλάτε για όλα αυτά. Να του πείτε, ξέρεις τι είναι αυτό, έμαθα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό και για εσάς. Θα εμπεδώνετε μέσα σας τη γνώση. Αν δηλαδή εσείς τώρα πάτε στο σπίτι και πείτε, ας πούμε εσείς τον αδερφό σου, και του πεις, θα σου πω σήμερα τι έμαθα, αν πας και το πεις αυτό, μετά δεν το ξεχνάς. Εμπεδώθηκε μέσα. Θυμηθείτε και από άλλα πράγματα, το σχολείο, που είχαμε έτσι μαθήματα που θέλουμε να γνωρίζουμε. Και μετά από αυτό, αφού γνωρίζεις έτσι τη γνώση, ας το πω εγκεφαλικά, μετά πας και στην ουσία. Να νιώσω ότι είναι Αγία η Εκκλησία, να νιώσω ότι είναι Καθολική, ότι είναι Μία κτλ. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε να μελετήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Μια ακολουθία με την οποία ξεκινάει η λατρεία της Εκκλησίας μας κατά την διάρκεια του 24ωρου. Όπως έχουμε πει και αλλού, η εκκλησιαστική ημέρα δεν αρχίζει με την ανατολή του ηλίου, αλλά με την δύση. Με τη στιγμή εκείνη κατά την οποία δει ο ήλιος και εμφανίζονται τα άστρα. Και αυτό συμβαίνει, όπως έχουμε πει και όπως έχουμε εξηγήσει, διότι η καθημερινή πορεία του ηλίου είναι η ίδια και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι έχουν αλλαγή ημέρας. Η αλλαγή φαινόταν μόνο το βράδυ στον έναστρο ουρανό όταν έβλεπαν τις διάφορες φάσεις της σελήνης. Γι' αυτό λοιπόν και στη Βίβλο βλέπουμε ότι εγένε το εσπέρας και εγένε το πρωί, ημέρα μία, Δευτέρα και Τρίτη. Ο Εσπερινός λοιπόν, η πρώτη ακολουθία της λατρείας μας, αρχίζει με τον λεγόμενο προημιακό ψαλμό, με τον ψαλμό εκείνο ο οποίος μας βάζει μέσα στα θεολογικά νοήματα της ημέρας. Το βασικότερο που πρέπει να σκεπτόμαστε καθημερινά είναι ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο προκειμένου να καλέσει τα κτιστά όντα στην μακαριότητα την δική του. Είναι Θεός δημιουργός και Θεός προνοητής, που φροντίζει για όλους και για όλα. Γι' αυτό σε αυτόν τον προημιακό ψαλμό ή αλλιώς ψαλμό της δημιουργίας βλέπουμε ότι ο Θεός που δεσπόζει των απάντων είναι εκείνος που διακοσμεί τον ουρανό, εκείνος ο οποίος έχει δημιουργήσει την γη, εκείνος ο οποίος κατευθύνει ακόμα και τα ύδατα προκειμένου να αρδεύουν την γη, προκειμένου να ξεδιψούν τους ανθρώπους, ακόμα και τα άλογα ζώα. Ερχόμαστε λοιπόν στον 13ο στίχο του ψαλμού, ο οποίος λέγει «Από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Όλη η γη θα χορτάσει από τα δικά σου χέρια, από το αποτέλεσμα των πράξεων των δικών σου». Γιατί το επισημαίνει αυτό ο ψαλμωδός? Γιατί θέλει να δείξει ότι ό,τι γίνεται πάνω στη γη γίνεται κατά την Θεία θέληση. Γίνεται επειδή υπάρχει σχέδιο του Θεού. Εκείνος έδωσε ακόμα και στα άλογα ζώα τα αντίστοιχα ένστικτα προκειμένου να διαφεντεύουν τη ζωή τους. Κανένας δεν διδάσκει το ζώο πώς ή τι να κάνει κάτι. Αυθόρμητα από μέσα πηγάζει η αντίστοιχη κίνηση. Πώς να επιβιώσει, πώς να σωθεί, πώς να ψάξει για νερό, πώς να κουρνιάσει όταν αρχίζει η βροχή και ούτω καθεξής. Σε τέτοιο σημείο που ο καρπός των έργων του Θεού αποτελεί αντικείμενο της επιστήμης και μάλιστα πολλών επιστημών, της βιολογίας, της ζωολογίας, της γεωπονικής επιστήμης και άλλων. Καθημερινά συναντάμε το θαύμα της δημιουργίας μπροστά μας. Είτε επί γης, είτε εν ουρανό. Όταν άλλες επιστήμες ασχολούνται με την αστρονομία, με το σύμπαν κτλ. Τα πάντα λοιπόν τα γεμίζει η χάρις του Θεού. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Ο Θεός είναι αυτός που κάνει να φυτρώνει το χορτάρι για να τρώνε τα κτίνη. Και είναι εκείνος ο οποίος βάζει να φυτρώσουν όλα αυτά τα φυτά προκειμένου να δουλεύουν για τον άνθρωπο. Τα πάντα είναι στα χέρια του ανθρώπου, γιατί ο Θεός το θέλησε έτσι. Ολοκληρώνοντας την δημιουργία του, βάζει τον άνθρωπο να αποτελείται από ψυχή και σώμα, από ύλη και πνεύμα, να αποτελεί την συγκεφαλαίωση της κτήσεως, της άψυχης και άλογης κτήσεως, αλλά και των λογικών αγγέλων. Βρίσκεται ο άνθρωπος μεταξύ ουρανού και γης, γιατί αποτελείται από αυτά τα δύο. Έτσι λοιπόν τα πάντα δουλεύουν, είναι δούλα δηλαδή, στον άνθρωπο. Και για ποιον λόγο ο άνθρωπος χρειάζεται να δουλεύει επί της γης, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Όλα λοιπόν υπηρετούν τον άνθρωπο προκειμένου ο άνθρωπος να εξασφαλίσει τον επιούσιον άρτο, την καθημερινή του τροφή, από την ίδια την γη. Η ίδια η γη υπάρχει για τον άνθρωπο. Τα πάντα υπάρχουν για τον άνθρωπο. Η γη του εξασφαλίζει την τροφή του και ο ουρανός την πνευματική του αναγωγή, να του θυμίζει ότι είναι η κατοικία του Θεού, ότι είναι ο τόπος όπου δρούν και κινούνται οι άγγελοι. Και έτσι λοιπόν από τη μία να σκέφτεται την επιβίωσή του, αλλά και από την άλλη την αιώνια ζωή. Πάντως το σύμπαν υπάρχει για τον άνθρωπο. Όχι μόνο για να έχει την καθημερινή του τροφή, αλλά και την απόλαυση. Ο Θεός δεν είναι μίζερος, επιτρέψτε μου την έκφραση. Είναι εκείνος που φροντίζει και για την συντήρηση του σώματος, για την επιβίωση του ανθρώπου, για την διαιώνιση της ζωής, αλλά ταυτοχρόνως και για την απόλαυση. Ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο δια των αισθήσεων απολαμβάνει και χαίρεται τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός επαναλαμβάνουμε από την τροφή, ο Θεός δίνει και την ευχαρίστηση. Γι' αυτό συνεχίζει ο ψαλμωδός: «Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω». Ακόμα και ο ίνος, που δεν είναι πρώτη στη τροφή, αλλά είναι αυτή που ευχαριστεί την καρδιά του ανθρώπου, αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία να σπείρεις, να μαζέψεις, να φροντίσεις το αμπέλι, στην κατάλληλη εποχή να το τριγύσεις, να το επεξεργαστείς, να το διαφυλάξεις μέσα σε διάφορους ασκούς ή σε βαρέλια, για να έχεις αυτό το ωραίο αποτέλεσμα του ίνου. Αυτός λοιπόν, ως απόλαυση ο ίνος, ως ειδονή της ζωής, εφραίνει την ίδια την καρδιά του ανθρώπου. Και όχι μόνο αυτό, οτιδήποτε παραλαμβάνει ο άνθρωπος από την γη, από την φύση, βάζει, προσθέτει και την δική του ευφυΐα, προκειμένου να βγάλει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Παίρνει τις ελιές και βγάζει λάδι. Παίρνει το σταφύλι και βγάζει ίνο. Παίρνει το αλεύρι και βγάζει άρτο. Και έτσι συμπλέκεται η χάρις του Θεού στην φύση με την ευστροφία του ανθρώπου, με την ανάπτυξη του πολιτισμού. Γι' αυτό και προσθέτει εδώ ο ψαλμωδός ότι εκτός από τον ίνο που εφραίνει την καρδία του ανθρώπου, υπάρχει και το λάδι το οποίο φωτίζει το πρόσωπο του ανθρώπου. Πώς είναι δυνατόν το λάδι, η λαδερή τροφή, να φωτίζει το πρόσωπο του ανθρώπου? Αρκεί να σκεφτούμε το δικό μας πρόσωπο κατά τη διάρκεια των αυστηρών νηστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όταν υπάρχει άλαδο φαγητό. Μπορεί παραδείγματος χάρη οι ξηροί καρποί να είναι ευχάριστοι και να μας δίνουν ενέργεια και δύναμη, αλλά τους λείπει το λάδι. Γι' αυτό και είμαστε συνοφριωμένοι, είμαστε, επιτρέψτε μου την έκφραση, κατσούφιδες. Το πρόσωπό μας είναι σκοτεινό. ενώ μόλις φάμε λάδι αμέσως αναπτερώνεται η καρδιά του ανθρώπου. Νιώθουμε όλα μας τα μέλη σε ζωντάνια. Γι' αυτό μας λέγει εδώ ο ψαλμωδός και το επισημαίνει ότι μαζί με την απόλαυση του ίνου έχουμε και την ζωτική δύναμη που μας δίνει το λάδι. Και καταλήγει «και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει». Αλλά εκτός από τις απολαύσεις, ακόμα και ο καθημερινός άρτος στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Επιβίωση και απόλαυση, συντήρηση και ειδονή είναι αυτά που χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο δια της επεξεργασίας και του πολιτισμού που αναπτύσσει η ίδια η ανθρωπότητα. Και καθώς θυμάται τον άνθρωπο, φτάνει το μυαλό του ποιητή και στα άλογα ζώα. «Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Από σένα θα γεμίσει και η παιδιάδα με ξύλα, με δένδρα. Εσύ δηλαδή δίνεις την ευλογία ώστε να αυξηθούν τα πάντα, ακόμα και τα δένδρα επί της γης. Εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Ακόμα και ο κέδρος, αυτό το πανύψηλο και όμορφο και μεγαλοπρεπές δένδρο που φύεται κυρίως στον Λίβανο, με το αρωματικό ρητίνι το οποίο περιέχει. Ακόμα και αυτά τα δικά σου τα χέρια φύτευσαν». Όπως γνωρίζουμε από την βιβλική διήγηση, ο Θεός με μόνο το λόγο του είπε και έγιναν τα πάντα. Ιδιαίτερη φροντίδα έδειξε μόνο για τον άνθρωπο, επειδή αυτός αποτελεί σύνθεση ουρανού και γης, σώματος και ψυχής, ύλης και πνεύματος. Γιατί εδώ επισημαίνει ο ποιητής ότι τα χέρια του Θεού φύτευσαν ακόμα και τα δέντρα? Για να δηλώσει ότι τίποτα το κακό δεν υπάρχει στην κτήση. Όλα έγιναν καλά λίαν. Και όπως εμείς φυτεύουμε κάτι στον κήπο του σπιτιού μας ή στην γλάστρα του σπιτιού μας και υπερηφανευόμαστε επειδή το ποτίζουμε και το βλέπουμε να βλαστάνει και να αυξάνει, κατά τον ίδιο τρόπο χαίρεται και ο Θεός την δική του δημιουργία, την ποικιλία, την μεγαλοπρέπεια, την αυθονία που υπάρχει στην δημιουργία του αυτή. Εσύ κάνεις να ψηλώνουν τα δέντρα, ακόμα και τα πανύψηλα δέντρα του Λιβάνου. Εκεί, στα δέντρα αυτά, στρουθία ενωσεύσουση, πρόκειται να βρουν την κατοικία τους τα μικρά πετεινά του ουρανού. Του Εροδιού η οικία ηγείται αυτών, ενώ τα πλέον περήφανα πουλιά, όπως ο Εροδιός, στέκουν, βάζουν την οικία τους να είναι στην κορυφή των δέντρων. Αποτελεί μια όμορφη παρατήρηση αυτή που μας κάνει εδώ ο ποιητής. Πια ότι τα πιο αδύναμα πετεινά φροντίζουν να κουρνιάσουν μέσα στα δέντρα από τον φόβο των θηρίων. Ενώ τα μεγάλα πουλιά που έχουν φτερά και μπορούν αμέσως να φτεροκοπήσουν δεξιά και αριστερά χωρίς φόβο, αυτά έχουν πανύψηλη την κατοικία τους στην κορυφή των δέντρων. Ακόμα και αν είναι ορατά από τα θηρία, δεν φοβούνται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όταν νιώθει ότι είναι στρουθείο και ότι τον καταλαμβάνει ο φόβος, προσπαθεί να κουρνιάσει. Ενώ όταν χαίρεται και γεύεται την χάρη του Θεού και έχει πίστη δυνατή και υψηλή όπως η κέδρος του Λιβάνου, δεν φοβάται να σταθεί στο πανύψηλο σημείο, όσο κι αν είναι ορατός και ευεπίφορος στην κακία του διαβόλου. «Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής». Ακόμα και τα ελάφια και οι λαγοί που τρέχουν γρήγορα επειδή φοβούνται πολύ, ακόμα και αυτά βρίσκουν καταφύγιο στην ίδια τη φύση. Τα βουνά τα υψηλά είναι καταφύγιο για την έλαφο, ενώ η πέτρα και οι σχισμές στην πέτρα αποτελούν καταφύγιο για τους λαγούς. Καθώς λοιπόν θυμήθηκε τα άλογα όντα αλλά και τον άνθρωπο, φτάνει να μιλήσει ξανά και να υψώσει το βλέμμα του από την γη στον ουρανό ο ποιητής. «Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού». Αφήνει την γη και στρέφει το βλέμμα του προς τον ουρανό και βλέπει κατά τη διάρκεια της νύχτας την σελήνη, ενώ το πρωί να ανατέλει ο ήλιος. Έτσι λοιπόν ο Θεός επίησε σελήνην, έφτιαξε την σελήνη εις καιρούς για να δείχνει τον κατάλληλο καιρό. Οι φάσεις της σελήνης μας δείχνουν ότι η μία μέρα διαδέχεται την άλλη. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού και ο ήλιος ξέρει την ακριβή ώρα κατά την οποία πρέπει να δύσει και να δώσει την σκυτάλη του χρόνου στο βράδυ. Έθου σκότος. Έφερες, έθεσες το σκότος το βράδυ. Και γένεται ο νύξ. Και έγινε νύχτα. Μήπως και τότε σταματούν τα πάντα. Ο άνθρωπος πέφτει να κοιμηθεί. Αλλά η φύση δεν ησυχάζει ποτέ. Εν αυτή, κατά τη διάρκεια της νύχτας, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πρόκειται να σηκωθούν και να κινηθούν όλα τα άγρια θηρία μέσα στο δάσος. Είναι τα λεγόμενα νυκτονόμα ζώα, τα ζώα τα οποία σηκώνονται τον βράδυ προκειμένου να κυνηγήσουν. Παραδείγματος χάρη μία αλεπού. Αυτή δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει κατά την διάρκεια της ημέρας. Προτιμά το βράδυ που δεν γίνεται αντιληπτή. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ακόμα και τα μικρά λιονταράκια που είναι και αυτά άγρια, αυτά από μεγάλη επιθυμία και οργή αρπάζουν και αναζητούν το δικό τους βρώμα, την δική τους βρώση, το δικό τους φαγητό από τον ίδιο το Θεό. Μας κάνει εντύπωση γιατί επισημαίνει εδώ ο ποιητής ότι τα ζώα, ακόμα και τα πλέον άγρια, ζητούν την ευλογία του Θεού προκειμένου να φάνε. Υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται στην αντίληψη του βιβλικού ποιητή, του ψαλμοδού, του προφητάνακτος Δαβίδ, το γεγονός ότι τίποτα δεν γίνεται στον ουρανό και στην γη εάν δεν το θέλει ο Θεός. Το γεγονός ότι υπάρχουν τα ζώα και προκειμένου να συντηρηθούν στη ζωή πρέπει να βγουν και να κυνηγήσουν, και αυτό αποτελεί θέλημα του Θεού, ο οποίος έφτιαξε τα πάντα καλά λίαν και επίησε το σύμπαν εν σοφία. Όλοι λοιπόν προσβλέπουν στην ευλογία και την χάρη του Θεού, ακόμα και τα άλογα ζώα. Ανέτειλεν ο ήλιος και οι συνήχθησαν και οι στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Αυτά λοιπόν τα νυκτονόμα ζώα, τα ζώα τα οποία κυνηγούν το βράδυ, μόλις ανατείλει ο ήλιος, μαζεύονται και κουρνιάζουν το καθένα στο σπίτι του, στη μάνδρα του. Τότε λοιπόν που αυτά τα θηρία κουρνιάζουν, σηκώνεται ο άνθρωπος κατά την ανατολή προκειμένου να αρχίσει τις εργασίες του. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Και μόλις θα αποσυρθούν τα ζώα, θα βγει ο άνθρωπος προκειμένου να εργαστεί και θα παραμείνει στην εργασία του αυτή μέχρι το βράδυ, μέχρι τη στιγμή που θα αποσυρθεί στην εστία του προκειμένου να συναντήσει τα προσφυλή και αγαπημένα του πρόσωπα και να ξεκουραστεί από τον κάματο της ημέρας. Γι' αυτό και καταλήγει ο ψαλμοδός με μία δοξολογία του Θεού. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε! Πόσο μεγάλα, πόσο θαυμαστά, πόσο μεγαλοπρεπή είναι όλα όσα έφτιαξες εσύ, Κύριε! Πάντα εν σοφία επί ίσας, όλα τα έφτιαξες με σοφία. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Ολόκληρη η γη έχει γεμίσει από το ευεργετικό σου χέρι, από αυτά που δημιούργησες εσύ ο ίδιος, από την κτίση που προήλθε από την θέλησή σου». Ας παραμείνουμε λίγο στην φράση «πάντα εν σοφία επί ίσας», την οποία τη χρησιμοποιούμε πάρα πολλές φορές όταν θέλουμε να δείξουμε ότι ο Θεός τα έχει όλα κάνει καλά λίαν και να φιλοτιμηθούμε από την σοφία του προκειμένου και εμείς να δείξουμε αντίστοιχη σύνεση και σοφία στις πράξεις μας. Πράγματι, η φράση όπως την μεταφράσαμε σημαίνει ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, έκτισε τα πάντα με σύνεση, με τάξη, με αρμονία. Όλα αυτά δηλώνουν την σοφία του Θεού. Τίποτα δεν βρίσκεται σε χαοτική κατάσταση. Όλα ακολουθούν κάποιο νόμο και κάποια νομοτέλεια. Έχουν κάποιο σκοπό. Γι' αυτό και αναφωνούμε και εμείς πολλές φορές ότι τα πάντα εν σοφία επί είσαι ο Θεός. Θα ήθελα όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, να δούμε και το δεύτερο επίπεδο, δηλαδή το υψηλότερο θεολογικό νόημα που υπάρχει σε αυτή την φράση. «Πάντα εν σοφία επί είσας». Αρκεί μόνο να αλλάξουμε ένα μικρό γράμμα. Αρκεί αυτήν την σοφία να μην τη γράψουμε με μικρό σίγμα, αλλά με κεφαλαίο. Και να ξαναδιαβάσουμε «πάντα εν σοφία» με σίγμα κεφαλαίο επί είσας. Τι δηλώνει η φράση αυτή? Ότι τα πάντα δημιούργησε ο Θεός δια της σοφίας του Θεού. Ποια είναι η σοφία του Θεού με σίγμα κεφαλαίο? Η σοφία του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η σοφία. Θυμηθείτε την φράση του Αποστόλου Παύλου που λέγει ότι ο Χριστός είναι Θεού σοφία και δύναμης. Η σοφία είναι λοιπόν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Δι' αυτού δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Είναι σαν να παραδίδει ένας πατέρας μια εργασία για να την εκτελέσει ο γιος του, επειδή είναι κατάλληλος, επειδή είναι έξυπνος, επειδή είναι σοφός. Ο Θεός Πατήρ λοιπόν παραδίδει την δημιουργία του κόσμου στον Υιό. Γι' αυτό και υπάρχουν πολύ ωραίες στιχογραφίες ή ωραία ψηφιδωτά της μέσης βυζαντινής περίοδου κατά την οποία εμφανίζεται ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός όπως τον ξέρουμε από τις βυζαντινές εικόνες, να δημιουργεί τον Αδάμ, να δημιουργεί την Εύα, να συνετίζει τα ζώα εντός του παραδείσου, γιατί υποκρύπτεται η μεγάλη αυτή θεολογική αλήθεια ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτό το οποίο ενανθρώπισε, έγινε δηλαδή άνθρωπος με σάρκα και οστά, αυτός δημιουργεί τον κόσμο. Θα μου πείτε και τα άλλα δύο πρόσωπα, ο Πατήρ, το Πνεύμα το Άγιον, λείπουν, απουσιάζουν κατά την στιγμή της δημιουργίας? Όχι βέβαια. Ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ενεργούν και τα τρία πρόσωπα μαζί, γιατί ένας είναι ο Θεός και όχι τρεις. Ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι μας μαθαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας και έτσι μας διδάσκει η Ορθόδοξη Θεολογία. όλα τα πρόσωπα μαζί ως ένας Θεός, ως ο αληθινός Θεός, δημιουργεί τον κόσμο. Γιατί όμως να επιμείνουμε στην σοφία του Θεού? Όπως πάλι επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος, ο Υιός είναι αυτός ο οποίος έλαβε από τον Πατέρα την εντολή της δημιουργίας και της αναδημιουργίας, δηλαδή της σωτηρίας του κόσμου. Γι' αυτό και ενανθρώπισε ο Υιός και όχι ο Πατήρι το Άγιον Πνεύμα, διότι αυτός, ο Υιός δηλαδή, αναλαμβάνει όλο αυτό το σχέδιο που βρισκόταν στο μυαλό του Θεού προκειμένου να δημιουργηθεί ο κόσμος και να σωθεί ο άνθρωπος, να θεωθεί, να γίνει κατά χάριν Θεός. Αυτό είναι το απαιώνος και κρυμμένον σχέδιο του Θεού, η μεγάλη βουλή του, το να καλέσει δηλαδή τα λογικά όντα όχι μόνο στη σωτηρία αλλά και στην θέωση, να τα ανυψώσει, να τα φέρει στον εαυτό του και να τους παραδώσει την θεία μακαριότητα. Έτσι λοιπόν η φράση «πάντα εν σοφία επί ίσας» θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα μεταφράζεται διτός ή θα πρέπει να έχει διτή έννοια, ότι πάντα, τα πάντα δηλαδή ο Θεός δημιουργεί με σοφία, με σύνεση, με τάξη, με αρμονία, αλλά και ότι το σύμπαν έφτιαξε ο Θεός δια της σοφίας του, δια του Υιού του. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Με την απόλυση, ο επίσκοπος Λουκάς ευχαρίστησε τον ποιμενάρχη του Κρασνοιάρσκ, Αμφιλόχιο και τους πιστούς. Δεν είχε πλέον άλλο χρόνο. Έξω από το ναό ένα αυτοκίνητο τον περίμενε. Ξεκίνησε για το σταθμό, μαζί του και ο Τσούντινφο. Στα μισά του δρόμου, σαν να τρόμαξαν, ένας αστυνομικός έκανε σινιάλο να σταματήσουν. Αγωνία για τους συνεξόριστους. Το αυτοκίνητο σταμάτησε και τότε συνέβη κάτι το αναπάντεχο. Ο νεαρός αστυνομικός ανέβηκε στο αυτοκίνητο, αγκάλιασε τον επίσκοπο και τον ασπάστηκε. Κοιτάχτηκα για λίγο στα μάτια. Ο επίσκοπος τον αναγνώρισε. Ήταν ο ίδιος αστυνομικός που συνόδευσε τον επίσκοπο Λουκά από το Τουρουμεχάνσκ ως το Πλάχινο. Τον αποχαιρέτησε βουρκωμένος. Το αυτοκίνητο συνέχισε ως το σταθμό. Εκεί ένα πλήθος ανθρώπων τον περίμενα για να τον αποχαιρετήσουν. Το τρένο ξεκίνησε. Ο επίσκοπος έπρεπε να διανύσει τεράστιες αποστάσεις. Πρώτα επισκέφτηκε τους γέροντες γονείς του και τον αδελφό του Βλαδίμηρο στην πόλη Τσερσκάνση κοντά στο Κίεβο. Στην πόλη Όμσκ είχε μια άλλου είδους περιπέτεια. Κατέβηκε για να τηλεγραφήσει στο Τσερκάσι. Η στάση ήταν σύντομη. Ώσπου να τηλεγραφήσει, το τρένο είχε φύγει μαζί και τα πράγματά του. Τηλεγράφησε τότε στο Τσούντινφο να αφήσει τα πράγματά του στην επόμενη στάση, όπου και τα παρέλαβε. Λυπήθηκε όμως που δεν αποχαιρέτησε τον καλόκαρδο συνταξιδιώτη και συνεξόριστό του, ο οποίος πήγαινε στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Και βέβαια δεν έτυχε να τον ξαναδεί ποτέ. Το μακρύ ταξίδι ως το Τσερκάσι τελείωσε. Ήταν άκρο συγκινητική στιγμή της συνάντησης του επισκόπου με τους ηλικιωμένους γονείς του. Είχα χρόνια να τον δουν. Τον άφησαν νέο γιατρό και τώρα τον υποδέχονταν ως επίσκοπο και διάσημο καθηγητή της ιατρικής. Με δάκρυα του φίλησαν το χέρι. Εκεί έμαθε και για το θάνατο της αδερφής του Όλγας, στην οποία τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Κοντά τους έμεινε πολύ λίγο. Η καρδιά του λαχταρούσε να δει το πίμνιό του και τα τέσσερα παιδιά του μακριά στην Τασκένδη. Αποχαιρέτησε τους γονείς του και αναχώρησε για την Τασκένδη. Τέλος του Ιανουαρίου του 1926 ξαναγύρισε επιτέλους στην Τασκένδη, στην οικογένειά του και το πίμνιό του. Με πολύ χαρά διαπίστωσε πως η οικογένειά του ήταν πολύ καλά και αυτό χάρη στις προσπάθειες και την αυταπάρνηση της Σοφίας Ερκέγευνα Βαλένσκαγια. Όλον αυτόν τον καιρό στάθηκε σαν μητέρα στα ορφανά παιδιά του. Αναπάντεχα, οι πρώτοι που ήρθαν να το συγχαρούν ήταν τα τέσσερα μέλη της κοινότητος βαπτιστών. Ήταν ανεξήγητος ο σκοπός της επίσκεψής τους. Όπως αποδείχθηκε, είχα λάβει τηλεγράφημα από τον πρεσβύτερο της κοινότητας των βαπτιστών της Πετρούπολης με την εντολή να τον υποδεχτούν ως καινούριο μέλος τους. Όπως ήταν φυσικό, ο επίσκοπος Λουκάς τους απαγοήτευσε. Ο επίσκοπος Λουκάς ανέλαβε και πάλι τα αρχιερατικά καθήκοντά του. Στο πανεπιστήμιο όμως δεν του έδωσαν θέση γιατί δεν τον θεωρούσαν έμπιστο στο κόμμα. Ο καθεδρικός ναός είχε γκρεμιστεί. Έμενε ο ναός του Οσίου Σεργίου του Ραντονές, όπου θα μπορούσε πλέον να λειτουργεί. Δεν πρόλαβε να ηρεμήσει και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν εκ των ένδων αυτή τη φορά, που ανέτρεψαν πολλά πράγματα και αναστάτωσαν τη ζωή του. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική και εκκλησιαστική κατάσταση της περίοδου αυτής. Το κομμουνιστικό καθεστώς από τον Οκτώβριο του 1917 πέρασε αρκετούς κλειδονισμούς. Ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε βύθισε τη χώρα σε απέραντη θλίψη. Η τρομοκρατία έγινε το κυριότερο όπλο των επαναστατών. Οι ηθήνοντες καθιέρωσαν την πιο νόμιμη τρομοκρατία που γνώρισε η ιστορία. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους στα τρία πρώτα χρόνια που επακολούθησαν την επικράτηση του Λένιν στη Ρωσία. Η τρομοκρατία έγινε ως νόμιμο όπλο του κράτους καθεστώς στην κομμουνιστική Ρωσία. Μετά τον εμφύλιο, το καθεστώς άρχισε σιγά σιγά να σταθεροποιείται.
αλλά η κατάσταση στη χώρα ήταν τραγική. Γράφει η Αλεξάνδρα Κολοντάι, μέλος του κόμματος. 3 χρόνια μετά την Επανάσταση, το πρώτο εργατικό κράτος βρίσκεται στα πρόθυρα της αποσύνθεσης. Ο παραγωγικός μηχανισμός έχει σχεδόν καταρρεύσει. Η βιομηχανία καταρρεύει.

21, η βιομηχανία της Ρωσίας ήταν σε τέλεια αποδιοργάνωση. Πέρα από την τραγική αυτή κατάσταση μέσα στο καθεστώς που είχε πλέον ισχυροποιηθεί, άρχισαν να διαφαίνονται οι αντιθέσεις, οι διαφοροποιήσεις αλλά και προσωπικές φιλοδοξίες, οι υπονομεύσεις. Ο ισχυρός άνδρας ο Λένιν από το 1922 μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο αρχίζει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Η υγεία του επιδεινώνεται. Κάποιος καραδοκεί. Δεν είναι άλλος από τον Στάλιν, ο οποίος προετοιμάζεται. Ο Λένιν καταλαβαίνει την παγίδα, αλλά είναι ανίκανος να αντιδράσει. Τελικά τον Ιανουάριο του 1924 πεθαίνει. Ο Στάλιν γίνεται κύριος της κατάστασης, παραμερίζοντας και εξοντώνοντας τους πάντες. Η Ρωσία έμπαινε σε μια άλλη τραγικότερη φάση. Νέοι νόμοι έρχονται να ισχυροποιήσουν τον νέο ισχυρό άνδρα. Αναφέρουμε μόνο ένα, το νόμο του 1926 με το περιβόητο άρθρο 58, με το οποίο εκατομμύρια άνθρωποι καταδικάστηκαν και εξοντώθηκαν. Ο κώδικας του 1926 κατασκευάστηκε κατά ένα μέρος σαν ταξικό όπλο στα πρώτα αγωνιστικά χρόνια του νεοσύστατου Σοβιετικού κράτους. Έκανε διαχωρισμό ανάμεσα στα κοινά και τα αντεπαναστατικά πολιτικά εγκλήματα και καθόριζε για τα δεύτερα ποινές πολύ αυστηρότερες. Όλη η ιστορία της ζωής του Στάλι ήταν μια αλυσίδα εγκλημάτων. Ο σύντροφος και συναγωνιστής του Τρόσκι, πως γνωστό, βρήκε φρικτό θάνατο από συνεργάτες του Στάλιν, έγραφε. Πάνω από 10 χρόνια προτού γίνουν οι περίφημες δίκες της Μόσχας, γύρω στα 1935 ο Στάλιν είχε εξομολογηθεί στους Κάμενεθ ότι έβρισκε τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή του με το να παρακολουθεί στενά κάποιον εχθρό του να ετοιμάζει το κάθε τι με κόπους, να εκδικείται ανελέητα και κατόπιν να πηγαίνει για ύπνο. Από την αγριότητά του δεν ξέφυγε και η Εκκλησία, που μπήκε πλέον στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας της. Ο Πατριάρχης Τείχων, αν και δέσμιος του καθεστώτος, αγωνίζεται απεγνωσμένα. Έχει δύο μέτωπα να αντιμετωπίσει, το άθεο καθεστώς και τη σχηματική ζωντανή Εκκλησία. Με τις ενέργειές του αρκετές ενορίες επανήλθα στους κόλπους της κανονικής Εκκλησίας. Η ζωντανή Εκκλησία προσπάθησε να αναδιοργανωθεί. Το κράτος συνέχιζε να την προστατεύει παρόλη τη λαϊκή αντίδραση. Γνώριζε μια ανάκαψη, αλλά ήταν προσωρινή. Με τον καιρό οδηγήθηκε στην αποσύνθεση, έχοντας βέβαια προκαλέσει βαθύ τραύμα στο σώμα της Εκκλησίας. Η υγεία του Πατριάρχη Τείχωνα είχε κλονιστεί. Τον Ιανουάριο του 1925 χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Μετά τρεις μήνες, στη γιορτή του Ευαγγελισμού, έσβησε ψιθυρίζοντας τα προφητικά λόγια. Η νύχτα θα είναι πολύ μακριά και πολύ σκοτεινή. Στην κηδεία του συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Στη συνείδηση των πιστών άρχισε να τιμάται ως Άγιος. Πρόσφατα ανεκηρύχθηκε επίσημα. Διάδοχος του ανεδείχθη ο Μητροπολίτης Κρουτίνσκι, Πέτρος, δεν έμεινε για πολύ. Η ζωντανή Εκκλησία προσπάθησε να τον προσετεριστεί. Παράλληλα δέχθηκε πιέσεις από την κυβέρνηση. Μη υποκύπτοντας, στις 10 Δεκεμβρίου του 1925 συνελήφθη και εξορίστηκε στη Σιβηρία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του, ο επίσκοπος Σέργιος Στραγκορόνσκι έγινε αντικαταστάτης του τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου. Ο επίσκοπος Σέργιος ήταν βαθύς θεολόγος και διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας της Πετρούπολης, αλλά και αυτός, παρά τις προσπάθειές του να εναρμονίσει τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους, συλλαμβάνεται για να απολυθεί ύστερα από 2 μήνες. Η αποφυλάκησή του έγινε κατόπιν υποσχέσεων ότι θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους με κάθε τρόπο, αλλά οι ελπίδες αυτές του επισκόπου Σεργίου ουδέποτε δικαιώθηκαν, γιατί οι άνθρωποι του κόμματος, ενώ υπόσχονταν παρακορήσεις στην Εκκλησία, ουδέποτε τις πραγματοποίησαν. Αντίθετα, την 8η Απριλίου του 1929, το κράτος δημοσίευσε ένα νέο νόμο για την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, ο οποίος διέλυε κυριολεκτικά τη Ρωσική Εκκλησία. Με το νόμο αυτό, χιλιάδες εκκλησιών κλείστηκαν ή γκρεμίστηκαν. Ιερείς και πιστοί χριστιανοί συνελήφθηκαν, εξορίστηκαν ή εκτελέστηκαν. Από το 1929 ως το 1934
επικράτησε στη Ρωσία μια τέτοια μανία καταστροφής, κάθε

θρησκευτικού και εκκλησιαστικού πράγματος που ανάλογη της δεν συναντά κανείς στην ιστορία. Θησαυροί της λατρείας και της χριστιανικής τέχνης εξαφανίζονται από τη μανία των ανίερων και βέβυλων κομμουνιστών. Μοναστήρια, καθεδρικοί ναοί, πραγματικά μνημεία τέχνης καταστρέφονται οριστικά. Μόνο στη Μόσχα την περίοδο αυτή κατεδαφίστηκαν γύρω στους 50 ναοί. Χιλιάδες πολύτιμες ιερές εικόνες και λειτουργικά βιβλία φορτώνονται στα φορτηγά αυτοκίνητα για να χρησιμεύσουν σαν καύσιμη ύλη. Καμπάνες ιερών ναών μαζεύονται κατά εκατοντάδες για να μεταβληθούν στα χιτήρια σε άψυχο ψυχρό σίδερο. Ο Νικήτα Στρούβε μας δίνει ανετριχιαστικές λεπτομέρειες για την κατάσταση της Εκκλησίας και ιδιαίτερα των ιερέων που βρέθηκαν σε δεινή θέση.

Με την εξαπόλυση το 1929 του πρώτου πενταετού σχεδίου και την κολεκτικοποίηση της γεωργίας, η Σοβιετική Αρχή ανέλαβε μια ανοιχτή ήρμοναπίθεση κατά της Εκκλησίας. Την αναγνώριση της Εκκλησίας διαδέχεται σχεδόν άνευ μεταβατικού σταδίου η διάλυσή της. Στις 8 Απριλίου δημοσιεύθη ένας θεμελιώδης νόμος περί της θρησκείας, ο οποίος επαναλάβανε μεν την ισχύουσαν ήδη νομοθεσία, αλλά ετόνιζε τον έλεγχο της πολιτείας επί της ζωής της ενορίας. Οι τοπικοί αρχαίοι έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν άνευ προσχημάτων τα μέλη των εκτελεστικών οργάνων των ενοριών και προσέθεται νέους περιορισμούς εις τη δραστηριότητά των δια της απαγορεύσεως ιδιαιτέρως κάθε μορφής αγαθοεργίας και κοινωνικής ή παιδαγωγικής δράσεως. Στις 22 του επομένου μηνός Μαΐου, η τροποποίηση του άρθρου 13 του Συντάγματος αντικαθιστά την ελευθερία της θρησκείας και της αθεΐας δια της ελευθερίας της θρησκευτικής πίστεως και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Εν άλλες λέξεις, η ελευθερία της θρησκευτικής προπαγάνδας, της οποίας τα όρια είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστούν, καθίστε το έγκλημα κατά του κράτους, όπως επάσχιζε να το διασαφηνίσει εν επίσημων σχόλιων. Εφείς πάσα προπαγάνδα η κίνησης εκ μέρους των εκπροσώπων της θρησκείας και της Εκκλησίας δεν δύναται και δεν πρέπει πλέον να θεωρείται επιτρεπομένη παρά του νόμου. Απέναντίας εξέρχεται των ορίων της ελευθερίας της θρησκευτικής ομολογίας, την οποία θέτει ο νόμος και πατάσεται υπό του ποινικού και αστικού κώδικος. Επράξεις αυτές κολλάζονται αυστηρώς υπό τον άθρο 58-10 και 59-7 του ποινικού κώδικος. Η αναθεώρηση του άνθρου σημαίνει ότι η δραστηριότητα των θρησκευτικών ενώσεων πρέπει να περιοριστεί στο εξής, εις την άσκηση της λατρείας. Ουδε μία άλλη δραστηριότητα υπερβαίνουσα τα όρια της ικανοποιήσεως των θρησκευτικών αναγκών επιτρέπεται και αυτή η θρησκευτική προπαγάνδα δεν εγκρίνεται. Η εβδομάδα συνεχούς εργασίας, προβλεπομένη παρά του διατάγματος της 27ης Αυγούστου, απείλυφε την Κυριακή και κάθε άλλη μέρα της εβδομάδας ως ημέρα κοινής αργίας. Η λειτουργή της λατρείας και η οικογένειά των εξομοιώθησαν προς τους πλούσιους γεωκτήμονες και τους αφαιρέθησαν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Τούτο εσήμαινε ότι δεν είχαν πλέον δικαιώματα εις τα δελτία τροφίμων εχρήση των καιρών αυτών της σιτοδίας εις την ιατρική περίθαλψη ως και στην φαρμακευτική εις τους δημοτικούς οίκους. Επιπλέον, επιβαρύνοντο αμεδιάζοντος επαχθείς φόρους και τα παιδιά των δεν εγίνοντο δεκτά εις τα γυμνάσια και τα πανεπιστήμια. Πολυάριθμη οικογένεια ιερέων διαλύθησαν. Μητέρες προτίμησαν να απαρνηθούν τους συζύγους των παρά να ειδούν τα παιδιά των να αποθνίσκουν εκ της πείνης ή εξελίψεως φαρμάκων. Η Σύνοδος χρειάστη μάλιστα να λάβει μέτρα για να σταματήσει τα πλαστά διαζύγια των ιερέων οι οποίοι αποχωρίζουν τον νομίμως μεν των συζύγων των αλλά όχι και στην πραγματικότητα για να δώσουν την ευχέρεια στην οικογένειά των να αποφύγει τη σκληρότητα της θέσεώς των. Η εκκλησιαστική λοιπόν κατάσταση είναι ζωφερή. Ο Στάλιν, ο πρώην ιεροσπουδαστής του Θεολογικού Σεμιναρίου Τυφλίδος, ακολουθεί τα βήματα των αρχαίων διοχτών με σκοπό να διορθώσει τα σφάλματα του Νέρονα και του Διοκλητιανού. Στην Τασκένδη ο επίσκοπος Λουκάς πολύ σύντομα μπήκε στη δίνη νέων προβλημάτων. Στο ναό του Αγίου Σεργίου είχε λειτουργήσει μερικές φορές ένας εξόριστος επίσκοπος που τον καιρόν της εκτόπισής του είχε προχωρήσει στο σχίσμα της ζωντανής εκκλησίας. Ο ναός θεωρήθηκε μολυσμένος από τον πρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέβε, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε μοιραστεί όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της εξορίας. Επέμενε λοιπόν φορτικά στον επίσκοπο να κάνει οπωσδήποτε αγιασμό στο ναό. Ο επίσκοπος δεν το έκρινε σκόπιμο. Το έβλεπε ως υπερβολή
και ως μια ενέργεια που έκρυβε φανατισμό και που μόνο προβλήματα μπορούσε να δημιουργήσει στην Εκκλησία σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Αυτή η διαφωνία έγινε η αρχή πολλαπλών προβλημάτων. Ο πατήρ Μιχαήλ, διακατεχόμενος από ένα ζήλο ου κατεπίγνωση, ένα ζήλο παιδαριώδη και ανώριμο που συχαίει τα ουσιώδη με τα υπουσιώδη και που τόσα προβλήματα είχε δημιουργήσει στην Εκκλησία στη θησκελιατή πορεία της, αλλά και δημιουργεί ως σήμερα, προχώρησε στο δικό του σχίσμα. Βγήκε από τη δικαιοδοσία του επισκόπου του και δημιούργησε δική του εκκλησία. Τελούσε τις λειτουργίες σπίτι του με μια μικρή ομάδα οπαδών του. Είναι να απορεί κανείς για πόσο ασήμαντες αφορμές, για πόσο δευτερεύοντα και ανούσια πράγματα μερικοί άνθρωποι δημιουργούν σχίσματα στο σώμα της εκκλησίας εν ονόματι της ορθοδοξίας και της αλήθειας που κατέχουν μόνο αυτοί. Θωρούν τους εαυτούς τους σωτήρες της εκκλησίας και μενόμενοι αγωνίζονται για την υπεράσπιση και για να τη σώσουν, αλλά τόσο μοιοπικά. Ο πατήρ Μιχαήλ σαν αλυσμόνησε τι ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, το πόσο αγωνίστηκε εναντίον των πραγματικών σχισματικών, τι υπέφερε στις εξορίες. Όχι μόνο τον αποκήρυξε, αλλά έγινε και ο χειρότερος εχθρός του. Άρχισε να στέλνει επιστολές στον επίτροπο του Πατριαρχείου, Μητροπολίτη Σέργιο, κατηγορώντας τον επίσκοπο Λουκά. Ακόμη και ο ίδιος επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Σέργιο με σκοπό να διώξει τον επίσκοπο Λουκά από την Τασκένδη. Ο επίσκοπος Λουκάς αντιμετώπιζε με ηρεμία τις κατηγορίες του πρώην συνεργάτη, συνεξόριστου και συλλειτουργού. Όπως έλεγε μια ενωρίτησά του, η Μεντίτσεβα, ο Σεβασμιότατος πάντα έλεγε πως δεν πρέπει να κρίνουμε κανένα, και αναφερόμενος στον πατέρα Μιχαήλ τόνισε μετά τη Θεία Λειτουργία: «Αδελφοί μου, σήμερα δεν προσευχήθηκα για σας, αλλά για τον αδελφό μας. Σας τονίζω, μην κρίνετε ποτέ τον κλήρο. Καλύτερα να κατακρίνετε τον κόσμο όλο παρά έναν κληρικό». Τελικά ο πατήρ Μιχαήλ πέτυχε το σκοπό του. Το Σεπτέμβριο του 1926 ο επίσκοπος Λουκάς έλαβε 3 διαδοχικές επιστολές στις οποίες του ανακοίνωσαν τη μετάθεσή του σε άλλες επαρχίες. Η πρώτη για την πόλη Ρίλσκ, η δεύτερη για την πόλη Γελέτς και η τρίτη στο Ίζεβεσκ. Πολύ πιθανόν η απόφαση του Μητροπολίτου Σεργίου να ήταν και αποτέλεσμα πιέσεων της Σοβιετικής εξουσίας. Ο επίσκοπος Λουκάς, αν και πικραμένος, δεν είχε διάθεση να επαναστατήσει. Όπως τονίζει ο ίδιος, ήθελε να κάνει απόλυτη υπακοή στην εντολή του Μητροπολίτου Σεργίου. Κάποιος όμως τον επηρέασε και η απόφαση που πήρε τον οδήγησε σε νέες περιπέτειες. Στην Τασκένδη έμενε τότε εξόριστος ο Μητροπολίτης Νόβγκορον Αρσένιος Σπαντνίσκι, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε αναπτύξει φιλική σχέση. Ο Αρσένιος ήταν ένας από τους 3 υποψηφίους για τον Πατριαρχικό Θρόνο της Συνόδου του 1917. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέθεσε το πρόβλημά του στον έμπειρο ιεράρχη και αυτός το συμβούλεψε να μην δεχτεί τη μετάθεση, να παραμείνει στην Τασκένδη και να παραιτηθεί από την επισκοπική του έδρα και να υποβάλει τα χαρτιά του για σύνταξη. Πράγματι, άκουσε τη συμβουλή του Μητροπολίτη Αρσένιου, υπέγραψε την παραίτησή του και βγήκε στη σύνταξη. Και όπως ομολόγησε αργότερα, έτσι έβαλα την αρχή του δρόμου της παρακοής και των τιμωριών που ακολούθησαν. Η παραίτηση έγινε δεκτή το 1927, οπότε τον αντικατέστησε ο νέος επίσκοπος Τασκένδης Νίκανδρος. Από τη χρονιά αυτή ο επίσκοπος Λουκάς ιδιωτεύει τις Κυριακές και γιορτές λειτουργεί στο ναό του Αγίου Σεργίου, ενώ εξασκεί την ιατρική σπίτι του. Καθημερινά δεχόταν πάρα πολλούς ασθενείς. Για να εξυπηρετηθούν όλοι γίνονταν κάποιες μέρες εγγραφή στη λίστα αναμονής. Τις μέρες αυτές ο κόσμος μαζευόταν κάτω από τα παράθυρα του σπιτιού από τα μεσάνυχτα. Η εγγραφή άρχιζε στις 5 το πρωί και σε 2 ώρες είχαν εγγραφεί για τον επόμενο μήνα 400 άτομα. Δεχόταν όλους τους ασθενείς δωρεάν, χωρίς διακρίσεις και με πολλή αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ που τόσο το λύπησε και τον αναστάτωσε συνελήφθη και εξορίστηκε. Όταν έληξε η εξορία του και γύρισε ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, άρρωστος, κατέφυγε στον πονετικό επίσκοπο για να τον εξετάσει και να τον βοηθήσει. Εκείνος το δέχτηκε με ελεαθινή αγάπη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα και τον βοήθησε ουσιαστικά. Όταν τελείωναν τις δουλειές τους, έτρεχα στο γραφείο του επισκόπου όλοι οι άνθρωποι της εκεί περιοχής. Παρά την κόπωσή του, ρωτούσε με ενδιαφέρον για τη ζωή τους, τα προβλήματά τους, για τις νέες ανακαλύψεις ενδεών, για τα βιβλία που είχα διαβάσει. Με πολλή αγάπη συμβούλευε και καθοδηγούσε. Ράινα πολύ αργότερα σε μεγάλη ηλικία, θυμώντας ζωηρά τα λόγια του. Το κυριότερο στη ζωή είναι να κάνεις πάντα το καλό. Αν δεν μπορείς να κάνεις στους ανθρώπους μεγάλο καλό, προσπάθησε να κάνεις τουλάχιστον μικρό. Η ίδια συμπληρώνει. Οποιαδήποτε συζήτηση και να κάναμε, στο τέλος τόνιζε πάντα την αξία του ανθρώπου ως εικόνος Θεού και τη σημασία που έχει το ήθος στη ζωή του ανθρώπου. Στην Τασκέδη ζούσαν πολλοί Ουσμπέκοι, οι οποίοι σέβονταν πολύ τον επίσκοπο γιατρό. Είχαν πολλές φορές εξεταστεί και θεραπευτεί από τον ίδιο. Η Σούρα γνώρισε τη γλώσσα τους και έκανε το διερμηνέα. Όχι μόνον οι Ουσμπέκοι, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της πόλης εκτιμούσαν βαθύτα τον επίσκοπο Λουκά. Έρχονταν να τον δουν και να τον συμβουλευτούν, όχι μόνο για ιατρικά θέματα, αλλά και για οικογενειακά ή καθημερινά τους προβλήματα. Μετά τη Θεία Λειτουργία, τον επίσκοπο τον συνόδευαν ως το σπίτι του ένα πλήθος ανθρώπων. Πολύ συγκίνηση έζησε τη 18η Οκτωβρίου, η μέρα της γιορτής του. Έγινε στο ναό του Αγίου Σεργίου πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο ναός γέμισε σφιχτικά. Πολλοί δε χωρούσαν και έμειναν απ' έξω. Από το ναό ως το σπίτι του ο δρόμος ήταν στρωμένος με λουλούδια και το σπίτι του εσωτερικά και εξωτερικά ήταν στολισμένο με χρυσάνθεμα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Παναγία Παντάνασα. Πριν την κοίμηση του οσίου γεροντός του, είχε για παρηγοριά του μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Αλλά όταν του την ζήτησε ο πνευματικός αδελφός του Εφραίμ, του την έδωσε με χαρά, αφού πάντοτε προς όλους ήταν γεμάτος αγάπη. Χάνοντας όμως μια τέτοια ευλογία, ήταν και λυπημένος, αφού δεν είχε πλέον την μεγάλη παρηγοριά της. Η Παναγία μας όμως δεν άργησε να τον επιβραβεύσει με νέα μεγάλη ευλογία. Τον Μάιο του 1960 ο γέροντας μας Ιωσήφ έγραφε: «Πέτυχα με μεγάλη μου χαρά μία εικονίτσα της Παναγίας μας, πολύ παλαιάν, με μεγάλη ιστορία και θαύματα που δεν μπορώ να συγκρατήσω τη χαρά μου. Όλοι οι δικοί μας που την είδαν έμειναν κατενθουσιασμένοι. Προς τις άλλες χαρίς μας όπου έχει, η οποία είναι σχεδόν ζωντανή, ευωδιάζει ολόκληρη καταφύσιν, όχι εκ προσθήκης εξωτερικών αρωμάτων». Η καλύβη των Αγίων Αναργύρων, στην οποία παρέμενε ο γέροντας στη Νέα Σκήτη, ήταν γειτονική με την καλύβη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου κατοικούσαν οι γέροντες Παρθένιος και Σιμεών. Αυτοί, όταν αντιλήφθηκαν ότι ήταν ευλαβής και αγωνιστής, έκριναν σκόπιμο να του εμπιστευθούν την εικόνα αυτή που απεικόνιζε την Παναγία, ένθρονη με αγγέλους. Είχε περιέλθει σε αυτούς διαδοχικά από προγόνους τους από την Μικρά Ασία. Ο γέροντας Ιωσήφ γράφει στον πατέρα Παντελεήμονα ένα από τα πρώτα θαυμαστά γεγονότα που η εικόνα έδειξε ενώπιον του σε κάποιο νέο. Λέει ο γέροντας: «Σ' αυτόν έκαμε ένα θαύμα φοβερό η εικονίτσα της Παναγίας μας, όπου σου έγραψα πως έχω και είναι θαυματουργός. Δεν είναι καιρός να σου γράψω ακόμη πολλά, αλλά ίσως εις το θαύμα αυτό θα οφείλεται η αλλίωση του νέου, γιατί το πρόβλημά του ήταν δύσκολο πολύ. Δεν ξεχνώ όμως το θαύμα της κυρίας μας που συνέβη μπροστά στα μάτια μου και με συνεκίνησε ολόκληρο, αλλά και η ευωδία της όσο προβαίνει γίνεται περισσότερα». Για τον νέο αυτόν μας είχε διηγηθεί ο γέροντας ότι όταν πήγε να προσκυνήσει την εικόνα, όπως την είχε αναρτημένη στο ναό της καλύβης του, λίγα βήματα πριν έλθει μπροστά της, ακούστηκε κρότος. Ένα δυνατό φως σαν ήλιος τον ακούμπησε στο στήθος και ο νέος έπεσε κάτω. Μετά από αυτό το γεγονός, ο νέος συνετρίβει εσωτερικά. Με τις νουθεσίες του γέροντός μας μετανόησε και ομολόγησε ότι ασχολείται με τη μαγεία. Το γεγονός αυτό συνέβη ενώπιον του γέροντος Ιωσήφ. Την Κυριακή του Θωμά το 1963, ο γέροντας έγραφε στον πατέρα Παντελεήμονα: «Εδώ είχα τώρα το Πάσχα και ένα Κύπριο εγκατεστημένο στην Αγγλία, πολύ καλόν και ευσεβέστατον άνθρωπο. Γνωρίζει τον πατέρα Σοφρόνιο, τον γνωστό γέροντα που ήταν στο Έσεξ, και πηγαίνει συχνά στο μοναστηράκι του μαζί με την οικογένεια. Σε αυτόν είχε κάμει η αγαθότης του Θεού μας ένα πολύ μεγάλο θαύμα και τον έστρεψεν δωρεάν από την αγνωσία και των αμαρτωλών βίων. Η γυναίκα του είναι Αγγλίδα, αλλά τη βάπτισε και έτυχε να είναι και αυτή η ευλογημένη σκεύος εκλεκτών και αμιλούνται μεταξύ τους στην ευσέβεια και την προθυμία. Δεν πίστευα ποτέ μου να ειδώ ή να ακούσω τόσην χάριν και ευλογίαν του Θεού μας σε τέτοιους τόπους και καιρούς. Και όμως ο Χριστός Κύριος πάση της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Τον πήγα λοιπόν αυτόν στην εκκλησία μας τους Αγίους Αναργύρους και τον άφησα εκεί να προσκυνήσει και να προσευχηθεί και έφυγα. Του είπα σχετικά με την Παναγία μας ότι εδώ σε εμάς τους Αγιορείτες είναι κάτι το ιδιαίτερο. Σε λίγο ήλθε κάτω και μας βρήκε στο εργαστήριο που ήμουν με τον παπά Ιωάσαφ, που έτυχε τότε να ήταν κοντά μου. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Τον είδα λίγο ταραγμένον και το ρωτήσαμε τι έχει. Το όνομά του είναι Οδυσσέας. Μας είπε το εξής: «Θέλησα να πάρω λίγο λάδι με το δάχτυλό μου από το κανδύλι της Παναγίας να χρήσω το μέτωπό μου και πήρα. Ύστερα, λέει, πριν αληφθώ, είπα να βάλω πρώτα μετάνοιες και ύστερα
Κι έτσι έκαμα. Όταν λοιπόν σηκώθηκα και έβλεπα την Παναγία μας πολύ κοντά στο καντιλάκι της, έξαφνα άναψε μόνο του το καντιλάκι, ενώ ήταν σβηστό από πρωτήτερα. Και γι' αυτό είμαι σαν τρομαγμένος, παρόλο που είμαι γεμάτος χαρά. Πήρε ύστερα φωτογραφίες έγχρωμες και μαύρες με πολύ ευλάβεια και αν πετύχουν θα μας στείλει, είπε. Τέλος αυτά. Επίσης, σε ένα καρκινοπαθή, ο οποίος βρισκόταν στα τελευταία στάδια της ασθένειάς του και ανθρωπίνως δεν είχε ελπίδα, αφαίρεσε εντελώς τον καρκίνο. Αυτός με δυσκολία είχε έλθει στην καλύβη μαζί με τους συνοδούς του και αγκάλιασε την εικόνα της με δάκρυα και προσευχήθηκε με περισσή ευλάβεια. Αυτές ήταν οι πρώτες εμπειρίες του γέροντος που είδε προσωπικά την εικόνα αυτή της Παναγίας να θαυματουργεί και να επαληθεύονται τα λόγια των γερόντων που του την έδωσαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη. Τα θαύματα της Αγίας αυτής εικόνας, η οποία αργότερα ονομάστηκε Παντάνασα, συνεχίστηκαν και συνεχίζονται ασταμάτητα μέχρι τις ημέρες μας που βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου και θαυματουργεί σε όσους με πόθο ζητούν την αντίληψή της. Οι απαρχές των συνοδιών, απαρχές επανδρόσεως του Αγίου Όρους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας είχε πει εμφαντικά το 1963 κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους. Μαζί με τη χιλιετηρίδα εορτάζουμε και τα λίσθια του Αγίου Όρους. Το Άγιο Όρος την περίοδο αυτή έπασχε από μεγάλη λειψανδρία. Αποτελεί ένα σύγχρονο μεγάλο θαύμα της Παναγίας μας, της Οικουμένης του Αγίου Όρους, η επάνδρωσή του με νέους μοναχούς. Στη σημερινή αυτή ευλογημένη επάνδρωση συνέτειναν κυρίως ο γέροντας Σοφρόνιος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ Αγγλίας με το περίφημο βιβλίο του για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, ο Όσιος Παΐσιος, ο ασκητής με τη χαριτωμένη παρουσία του στον Ιερώνυμο τόπο και κατά πολύ η υποτακτική του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο παπά Εφραίμ και ο παπά Χαράλαμπος δημιουργούν τις απαρχές της συνοδείας τους από το τέλος του 1963 που άρχισαν να έρχονται νέοι για δόκιμοι. Σύμφωνα με την πρόρηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, οι συνοδείες αυτές θα σηματοδοτούσαν και την απαρχή της επανδρώσεως του Αγίου Όρους. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ, σε επιστολές του, αναφέρεται σε αυτήν τη νέα πνευματική συγκομιδή. Τον Δεκέμβριο του 1963 έγραφε: «Στον παπά Εφραίμ ήρθε ακόμα ένα παιδί και νομίζω ότι θα έλθουν και άλλα, όπως έγραψαν». Τον Φεβρουάριο του 1964 έγραφε για το ίδιο θέμα: «Στον Εφραίμ είχαμε μανούβρες, γιατί ένα παιδί που έχει έξω από τη Θεσσαλονίκη ήλθαν οι γονείς του να το πάρουν και επειδή δεν πήγε, οργάνωσαν συμμορία κακοποιών να το πάρουν δια της βίας. Έδωσε σήματα η αστυνομία και κινήθηκαν διοικητέ και εξουσία κλπ. Ούκο λίγη φασαρία. Τώρα περιμένει και ο Παπαχαράλαμπος κανένα δυο να έρθουν». Και τον Μάρτιο του 1964 έγραφε πάλι: «Μόλις τελειώσαμε την εορτήν στον παπά Εφραίμ όλοι μαζί και ο μικρός Ιωσήφ ο δικός σου, είχαμε καλογυρικήν γιατί έκαμαν τον Απόστολο μεγαλόσχημο και τον ονόμασαν Εφραίμ». Εννοεί τον μετέπειτα καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. «Ήλθε δε και στον Παπαχαράλαμπο ένα καλό παιδί και στους Αγίους Αναργύρους έβαλα ένα καλό καλογέρι με τον Πάτερ Θεοφύλακτο και έτσι έφυγε από πάνω μου το βάρος το τι θα γινόταν το καλύβι αυτό. Γίναμε πολλοί, τώρα είμαι θα 12 και όλο ανεβαίνουμεν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να πάνε όλα κατά Θεόν και το άξιον θαυμασμού είναι που η Μονή πολύ μας ευνοεί». Παράλληλα όμως με την πνευματική προκοπή πλήθαιναν και οι πειρασμοί. Η μεταξύ τους όμως ενότητα που τους παρήχε το Άγιο Πνεύμα ήταν ένα σημείο παρηγοριάς και βεβαιότητας. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ προς τον αγαπητό του πατέρα Παντελεήμονα:
Όλοι μας είμεθα μαζί, γι' αυτό λυσά ο διάβολος εναντίον μας, θέλοντας να εμποδίσει την ωφέλιαν και προκοπή. Τώρα, μαζί με τις μοναχούλες, είμεθα καμιά τριανταριά και παραπάνω και το μέλλον φωτεινό. Αυτό χτυπάει να κόψει, αλλά ή ο Θεός υπερημών, τις καθημών. Αμήν. Ο γέροντας σας εύχεται με πολύ στοργή και όλοι μας και κατά μόνας και ομού. Ταυτόχρονα, την ίδια εποχή, μαζί με την προσπάθεια να βιωθεί η πατερική παράδοση και να επανδρωθεί το Αγιώρος, φρόντιζαν ώστε και η τέχνη να επιστρέψει στις βυζαντινές τις ρίζες. Έγραφε ο γέροντας. «Βρέθηκε δε και ένα καλό παιδί και τον έβαλα στους Αγίους Αναργύρους για να αμεριμνήσω. Είναι μοναχός, Ανανίας λέγεται, από την Συνοδεία των Ανανέων στην Αγία Άννα και είναι καλός ζωγράφος. Τώρα προσπαθώ να του οικονομήσω λίγα εργαλεία να δουλεύει και η προσπάθειά μου είναι να γυρίσει στη βυζαντινή τέχνη γιατί έχει τάλαντον και θα μάθει καλά». Ο πνευματικός αγώνας συνεχίζεται και παράλληλα στην ζωή της ησυχίας προστέθηκε και το έργο της Ιεραποστολής. Ενωμένοι με μια καρδιά και ένα πνεύμα, μακριά από ανθρώπινες μικρότητες, καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επανάκαμψη του Ορθοδόξου Μοναχισμού και της Πατερικής Παραδόσεως. Γράφει ο γέροντας Ιωσήφ. «Τώρα που σου γράφω, βρίσκομαι στις Ινούσες με τον Παπά Εφραίμ για 2 ημέρες και αύριο πρωί φεύγομαι για τον τόπο μας. Ήλθαν και μας πήραν από την Σκήτη και εγώ πήγα για συντροφιά του Παπά Εφραίμ, επειδή θα γυρίζαμε αμέσως. Ο σκοπός είναι για να μεταφέρουν τις μοναχές του Βόλου στο μοναστήρι στις Ινούσες. Τέλος αυτά θα τα μάθεις αργότερα, όταν συμφωνήσουν και γίνει κάτι υπέρ ή κατά». Τον Ιούνιο του 1964 έγραφε. «Στον Παπαχαράλαμπο ήλθε και το δεύτερο καλογέρι που περίμενε και τώρα έχει 2. Εγώ ακόμα παλεύω με την καλύβη μου, αλλά δόξα σου ο Θεός, κοντεύω να την τελειώσω. Περιμένω τώρα έναν Κύπριο να έρθει για να μείνει μαζί μας». Ο γέροντας Ιωσήφ είχε γνωριστεί με τον γέροντα Σοφρόνιο, τον μαθητή και βιογράφο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, που εκείνη την περίοδο ίδρυε τη δική του μονή στο Έσεξ Αγγλίας. Ο γέροντας Σοφρόνιος επισκεπτόταν τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή όταν ήταν στην Μικρά Αγία Άννα και στη Νέα Σκήτη και διατηρούσε πάντοτε αγαθές αναμνήσεις από τις επισκέψεις του αυτές. Εκεί στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ κατέβαλε κάθε προσπάθεια και με τον βιωματικό του τρόπο και λόγο προσήλκε πολλούς ανθρώπους της Δύσης στην Εκκλησία. Πολλοί ευλαβείς χριστιανοί μαθαίνοντας για το Άγιο Όρος από τον γέροντα Σοφρόνιο έφταναν μέχρι τα ταπεινά σκητικά καλυβάκια της Νέας Σκήτης. Τα παιδιά και οι γονείς μιας κατηχημένης από τον γέροντα Σοφρόνιο οικογένειας αναζητούσαν στον μοναχισμό τα ζωηφόρα νάματα της Ορθοδοξίας. Έγραφε ο γέροντας σχετικά. «Το παιδάκι, Γιαννάκης λέγεται, δεν τελείωσε ακόμα το δημοτικό σχολείο και θα έρχεται κάθε χρόνο στις διακοπές του να μένει μαζί μας, να μάθει ελληνικά γράμματα, γιατί δεν ξέρει καθόλου, επειδή η μητέρα του είναι Αγγλίδα. Πολύ όμως ευσεβής γυναίκα, την βάπτισαν. Και ο πατέρας του Κύπριος είναι πολύ ευλαβής. Αλλά βλέπεις, δεν μπορούν να μελετήσουν τίποτε να κινηθεί ο ζήλος τους, να παραδειγματιστούν. Μόνον ο Παπασοφρόνιος τους παρηγορεί, που πηγαίνουν πάντοτε κοντά του και εκκλησιάζονται και τους ενθαρρύνει. Έχουν κάνει μίαν δράση στον κύκλο τους και έκαναν πολλούς δικούς μας, ιδίως Κυπρίους, να μεταβάλουν ζωή. Για το μοναστήρι της Κατίνγκος ο Εφραίμ θα κάνει τον πνευματικό μόνο όταν θα βγαίνει για δικές του καλογραίες. Έκαναν την Ματρόναν Ηγουμένη και την Μαρίαν Μοναχήν, την ονόμασαν Ειρήνη, με καμιά 2 ακόμα δόκιμες. Τώρα έστειλαν ακόμη κάτι νέες κοπέλες από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν δεν πρόλαβαν να πάνε. Του Βόλου το μοναστηράκι πολύ πρόοδευσε και σε αριθμό και σε ποιότητα. Επίσης και εδώ, σε μας, έρχονται παιδιά, κυρίως μορφωμένα, τα οποία καμιά φορά απαγοητεύονται, μη βρίσκοντας όπως προσδοκούσαν παρηγορία.
τους δικούς μας παπάδες ζητούν στην Αγίου Παύλου, στην Διονυσίου, στη Γρηγορίου για πνευματικούς τους. Δεν υπάρχουν πνευματικοί και ο κόσμος δεν βρίσκει παρηγοριά, έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ. Η πνευματική πείρα και γνώση ενίσχυαν τον γέροντα να συνεχίσει το πνευματικό του έργο. Είχε πλήρη επίγνωση των πειρασμών οι οποίοι επρόκειτο να συμβούν και στον ίδιο, όπως και σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί και δύναται να ωφελήσει τον πλησίον του. Έτσι έγραφε. Εάν πιστεύομεν, καθώς είναι και η αλήθεια αυτή, ότι κάθε μας ενέργεια και πρόθεσης, εν γνώση, εν ονόματι του Θείου Θελήματος γενωμένη, με σκοπόν την προς αυτόν τον Θεόν και τον πλησίον αγάπη, φυσικόν είναι τώρα να δοκιμάσουμε τα συνεπίας των αντιδράσεων για να επιτεθεί η σφραγή της νομιμότητος παρά της απολύτου δικαιοσύνης και να δοθεί τη ψυχή μυστικός η χάρις της προαγωγής και αυξήσεως και στο θέμα της πρακτικής η πείρα. Εδώ είναι όλη η σοφία και η σύνεση, σπλάχνο μου αγαπητών. Δεν είναι τόσον κόπος να πράξει κανείς μίαν εντολήν, τόσον μερικήν, όσον και περιεκτικήν, ή και να προσδιορίσει τους τρόπους της επιτυχίας της, όσον είναι να την αποπερατώσει μέχρι του υλικού της σκοπού. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ. Εδώ είναι όλη η σοφία και η σύνεση, σπλάχνο μου αγαπητών. Δεν είναι τόσον κόπος να πράξει κανείς μίαν εντολήν, τόσο μερικήν όσον και υπηρεκτικήν, ή και να προσδιορίσει τους τρόπους της επιτυχίας της, όσον είναι να την αποπερατώσει μέχρι του ολικού της σκοπού και να δεχθεί το καύχημα της καρδίας, που είναι ο καρπός της πείρας και της υπομονής. Όστις θέλει να ωφελήσει άλλους, θα αναδεχθεί τους πειρασμούς τους, ανάλογα με το μέτρο της ενεργίας του. Και συνεχίζει. Κατά τρεις τρόπους, τους κυριωτέρους, λέγουν οι πατέρες, κοινωνεί της με τους πειρασμούς των άλλων. Ή όταν τους αποστερεί η δικήν των ηλικήν ή ηθικήν υπόσταση, ή όταν τους συκοφαντεί και διασύρει, ή όταν διαγάπην θέλει να τους προσάξει το Θεό. Της τρίτης περιπτώσεως παράδειγμα σαφέστατον είναι ο Κύριος μας και οι Άγιοι Αυτού Μαθητέ, όπου ανέγκλητοι και ανέτοιοι και ανεύθυνοι, ως προς εαυτούς, δια την ειδική μας επιστροφήν και σωτηρίαν, υπέμειναν τις πάση γνωστά, τα οποία ήσανε συνέπεια των ειδικών μας αμαρτιών. Είναι λίγο βαρύ, γιατί ο μου με το αισθητόν χειμώνα ήλθε και ο νοητός, αλλά δυνατός ο Θεός να μην μας αφήσει περισσότερον της δυνάμεώς μας. Καμιά φορά δυναμώνουν οι πειρασμοί πάλιν όταν το υποενέργεια δεν είναι θέλημα του Θεού και αφήνει αβοήθητον η χάρη στον άνθρωπο για να βαρεθεί και υποχωρήσει και έτσι να γλιτώσει από μεγαλύτερους πειρασμούς. Κόποι πνευματικοί, κόποι και σωματικοί. Εκτός από την προσπάθεια της φιλοξενίας που κατέβαλε ο γέροντας μόνος του, φρόντιζε επίσης να δημιουργεί υποδομές και να μαθαίνει εργόχειρο ακόμα και στους νέους μοναχούς των συνοδιών των πνευματικών αδελφών του, αφού οι ίδιοι οι γέροντες ήταν παράλληλα ιερείς και πνευματικοί και τα καθήκοντά τους αυξημένα. Φρόντιζε πάντοτε και για τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, που εκτός από την αρρώστια του έπρεπε να διακονεί και τρεις γέρους. Έγραφε «Ο παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης, από υγεία είναι καλύτερα, αλλά από το γέροντά του σηκώνει ένα σταυρόν που δεν περιγράφεται. Τι να πω, κρίματα του Θεού, άβυσσος πολύ». Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ ποτέ δεν ζητούσε κάτι για τον εαυτό του. Συμμετείχε στο χτίσιμο των νέων κελιών και λοιπόν αναγκαίων κτηρίων που χρειάζονταν, καθώς οι συνοδείες των πνευματικών αδελφών του πλήθαιναν. Έγραφε σχετικά. «Τώρα θα μάθουν και του παπά Εφραίμ τα καλογέρια να κάνουν σφραγίδια. Άρχισα να τους δείχνω. Μεγάλη ευκολία τώρα με τη μηχανή, μετά που τους έκανα. Ολόκληρο εργοστάσιο τους έφτιαξα και τώρα όλα είναι μηχανοκίνητα. Τώρα κόβουν, σχίζουν, ξεγυρίζουν, τορνεύουν, όλα με τα μηχανήματα.
Εγώ σχίζω και στους ξένους πατέρας σαν ίδια δωρεάν, για να εύχονται και αυτοί, και πράγματι είναι πολύ μεγάλη ευκολία. Κόπος, αδελφέ μου, με τα χέρια. Δεν είμαι θα τώρα για τέτοιες δουλειές, και ιδίως η νέα γενιά. Τώρα φτιάχνω στους Δανιλιαίους ένα τέτοιο εργαστήρι και για τον κόπο μου τους είπα ότι θα κόβει ο παπά Εφραίμ στα κατουνάκια τα ξύλα του για σφραγίδια, και έτσι συμφωνήσαμε. Τέλος, για τις άλλες μας υποθέσεις, μόνον ο Θεός να μας σκεπάσει, αδελφέ μου, γιατί πράγματι οι μέρες είναι πονηρές. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα είχα ξένους και παρατεταμένες ακολουθίες των Αγίων Παθών δεν με άφησαν να γράψω συντομότερα. Πολύ κουράστηκα και 2 μέρες σχεδόν κοιμόμουν συνεχώς για να συνέλθω. Κάναμε το Πάσχα με ομογενείς εξ Αγγλίας και με κάποιον Παναγιώτη της σχολής σας που σπούδαζε εδώ και τώρα τελείωσε και θα φύγει για εκεί τον Αύγουστο. Καλό παιδί και πολύ σας γνωρίζει και σας αγαπά. Δεν ανήκομε στον εαυτό μας, αλλά στον υπερημών αποθανόντα και αναστάντα Ιησούν. Αυτός λοιπόν μας παραγγέλει ότι θα μας συμβούν ότι και σε αυτόν συνέβησαν, και ειδού όπου τα βλέπομεν, για να έχομεν παρηγορίαν. Και πάλιν, αν δια τας αμαρτίας μας ως είδος παιδείας μας συμβαίνουν τα θλιβερά, πάλιν έχομεν παρηγορίαν. Η παιδεία σου, λέγει, ανόρθωσέ με εις τέλος, και όχι κατέστρεψε. Και πάλιν, παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος, και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Αν λοιπόν αναλογιστούμε τα θλίψεις, τους διωγμούς, τας περιπετίας και πολλάκι στους θανάτους των Αγίων της στρατευωμένης μας Εκκλησίας, θα δούμε ότι πολύ απέχομεν και μάλιστα υπό τέτοιων σαθρών και άπιστων καθεστώς. Αυτό που μας υπολείπεται είναι η μέχρι τέλους υπομονή, διότι μόνον τότε λαμβάνει κανείς τους καρπούς των πόνων του. Ένα μόνον η χάρις του Θεού δεν αναγνωρίζει, την βιασύνην και ανυπομονησία, και γι' αυτό ο αείμνηστος γέροντάς μας ο Ιωσήφ ο ησυχαστής έλεγε ότι «Εις το τέλος της εξαντλητικής υπομονής έβρισκα κάθε αντίληψη όπου μου συνέβαινε». Ας γράψουν τα παιδιά λίγες λέξεις να μάθουμε πώς είστε και ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει, επικαλουμένους διαρκώς το Πανάγιο του όνομα. Διαβάστε το τελευταίο κεφάλαιο του Οσίου Εφραίμ εις το τέλος του 4ου τόμου του Ευεργετινού και θα δείτε πόσον παρήγορον είναι. Όλο έρχονται νέα παιδιά και γι' αυτό ζηλεύουν και μας πολεμούν, κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Η πρόοδος των συνοδιών, αντί χαράς σε κάποιους, προκάλεσε φθόνο, πράγμα όχι σπάνιο στη ζωή της Εκκλησίας. Τον πόνο αυτών και τις διάφορες δυσκολίες αντιμετώπιζε καρτερικά με πνευματική γνώση, λυπόταν όμως όταν διαπίστωνε πνευματική άγνοια ή πόρωση σε μοναχούς. Το μαρτύριο του μεγάλωνε, αλλά και προσευχή του γινόταν μαρτυρική όταν προσευχόταν υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων. Έγραφε σε επιστολή του. Όμως δεν περιμένω άλλο παρά πειρασμούς και περιπέτειες. Τι να πω, εβασίλευσεν ο διάβολος με τα όλα του κατά την κοινή φράση και η ζωή των θεοφοβουμένων έγινε μαρτύριο. Δεν πιστεύω κι εσείς εκεί να έχετε ειρήνη. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον άλλον να σηκωθεί από χαμέ, θα δοκιμάσει σε κόρον όλη τη λύσα του σατανά και των οργάνων του και γενικά οτιδήποτε θελήσει να κάνει καλόν. Χρειάζεται εδώ να είναι ένας επιδέξιος ιστορικός να γράψει τα γεγονότα. Με λίγα λόγια έσβησε τελείως το πνεύμα του Χριστού και η αγάπη, το ευγενέστερο νόημα της χριστιανικής πράξεως και θεωρίας, δεν έχει καμία θέση. Δεν έχω δύναμη, αδελφούλη μου, να στείλω δάκρυα αντί το άψυχο αυτό χαρτί, να εκφράσω τον πόνο και την ανησυχία μου για το πού βαίνομεν και τι μας περιμένει. Δεν πρόκειται ότι είμεθα εμείς τα θύματα, τούτο δεν είναι σημασίας. Πρόκειται περί της γενικής πορώσεως, όπου τόσον κατέχει, ώστε να μην βρίσκεται κανένας να σκεφτεί λογικά. Τι άλλο σημείο να μας πείσει ότι εγγύσες την επιθύρας και ουκ εστι μήκος χρόνου.
Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ στην επιστολή του. Ύστερα, με κάμποσους κόπους και επιφυλακές και προετοιμασίες, στείλαμε στις Ινούσες 3 κορίτσια από αυτά που ετοιμάζαμε από καιρό με νόμιμον ηλικία. Τι νομίζεις ότι έγινε? Σαν να επρόκειτο περί της μυθικής απαγωγής της Ελένης του Τροϊκού πολέμου. Σαν να βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού, που ήταν η ευσέβεια εκτός νόμου και ήταν το κακόν η νόμιμος λατρεία της κοινωνίας. Τώρα όμως χρειάζεται υπομονή, υπεράλλοτε ποτέ, και η φρόνησης, γιατί και η απροσεξία καμιά φορά βαρύνει πολύ των κλειών. Ευτυχώς μεταξύ μας επικρατεί ειρήνη πολύ και αγάπη, και οι νέοι ιδίως βιάζονται και προσέχουν, ώστε αυτό να μας ξεκουράζει από τους εξωτερικούς πειρασμούς. Πολύ με αναπαύει και η στάση και η διαγωγή του παπά Εφραίμ. Θέλει μεγάλη προσοχή, αδελφούλη μου, ιεροσύνη και οι θέσεις του πνευματικού. Οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι αληθείς, ούτε ειλικρινείς, και στο πνευματικό τους μέρος έχουν πάντοτε σκοπιμότητα και ζητούν να εκμεταλλευτούν την γνώμη του πνευματικού για να εφαρμόσουν το δικό τους θέλημα με την ανάπαυση της συνειδήσεως. Και για σένα πολύ ανησυχώ, γνήσιο μου Σπλάχνο, που είσαι ακόμα νεότερος και η ψυχούλα σου είναι γεμάτη αγάπη. Μήπως σε παρασύρουν από κάπου και σου πικράνουν τη ζωή? Εύχομαι συνεχώς με τας πτωχάς μου δυνάμεις, όπως ο άγγελός σου σε φωτίζει στις κρίσεις σου, γιατί ο άνθρωπος τι είναι αν δεν τον φωτίσει ο Θεός? Μόλις και με τα κόπου της τα εν χερσί ψηλαφά και τα εν ουρανής τι σε ξιχνιάσει? Μη λυπηθείς Πλάχνο μου που φαίνεται να σε διδάσκω, ενώ εγώ είμαι σκοτισμένος και δυστυχής. Ο Θεός να σε πληροφορήσει πόσον σε αγαπώ και ότι η αγωνία μου είναι γνησία και πραγματική για όλους σας και ιδίως εσένα που είσαι μέσα στη ξενιτιά και χωρίς κανέναν αισθητών σημείων παρηγοριάς. Τα σημεία των καιρών όλο και φαίνονται και ίσως γι' αυτό και ο διάβολος λύσαξε να μας καταπιεί. Ο Παπαχαράλαμπος έκανε ένα καλόγυρο από τη συνοδεία του στην εορτή του και ο Παπα Εφραίμ θα κάνει 2 τη Σαρακοστή. Αν είναι εύκολο, μετάφρασέ μας κανέναν βίο νοσιακών για τα παιδιά της Αγγλίας να τα ενισχύσουμε στον μοναχισμό. Δεν βρίσκουν, βλέπεις, τίποτε στη γλώσσα τους τα οποία να τα συγκινήσει. Αυτά που μου έφερες και τους έστειλα, πολλοί τα ζωγόνησαν και πήραν νέες αποφάσεις. Ο γέροντας, εδώ εννοεί τον γέροντα Αρσένιο, είναι καλά και σας εύχεται. Σε ασπάζομαι με πολύν αγάπη, ο πτωχός Ιωσήφ. Ευλαβείς γονείς εμπιστεύθηκαν τα παιδιά τους στη διάκριση του γέροντος Ιωσήφ και αυτός, έχοντας πλήρη αίσθηση της ευθύνης, φρόντιζε με κάθε τρόπο να ολοκληρωθεί ορθά η αφιέρωσή του στο Θεό. Έτσι, άρχισε να επισκέπτεται την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Ινούσες, προκειμένου να καταρτιστούν πνευματικά και οι ηγουμένοι και οι μοναχές, εφόσον η Μονή ήταν νέα και δεν υπήρχε εκεί προηγούμενη μοναστική παράδοση.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

«Γέροντα, πόσο στόλισμα μπορεί να βάλει κανείς σε ένα ναό?» Στην εποχή μας, όσο πιο απλό είναι κάτι, ακόμη και σε ένα ναό, τόσο πιο πολύ βοηθάει, γιατί δεν ζούμε τώρα στο Βυζάντιο. Στο τέμπλο λόγου χάρη, τι σχέδιο είναι καλό να κάνουμε? Σχέδιο καλοκαιρικής. Όσο μπορείτε,

αφού προσευχήθηκε, είπε στους αδελφούς να τις τραβήξουν, ώσπου στράβωσαν οι κολόνες. Εκεί στο κελί κόβω κάθε χρόνο λαμαρίνες και βάζω στη σκεπή. Στα παράθυρα, γιατί είναι χαλασμένα και μπαίνει αέρας, βάζω και σανίδια, νάιλον και τα κλείνω. Θα μου πεις, γιατί δεν φτιάχνεις διπλά παράθυρα? Και εγώ το ξέρω αυτό, μαραγκός είμαι. Αν ήθελα, μπορούσα να φτιάξω παράθυρα και με τρεις πατούρες. Αλλά μετά φεύγει η καλοκαιρική. Ο τείχος είναι τελείως χάλια. Μπορούσα και από άλλους να ζητήσω να με βοηθήσουν και να βολέψω το καλύβι μου, αλλά και έτσι βολεύομαι. Να κάνω αυτό το έξοδο για τον τοίχο ενώ υπάρχει αλλού τόση ανάγκη, δεν μου βοηθάει αυτό. Αν έχω κανένα πεντακοσάρικο, προτιμώ να πάρω σταυρουδάκια, εικονάκια και να τα δώσω σε κανένα πονεμένο για να βοηθηθεί. Εγώ χαίρομαι με το να δίνω και ανάγκη να τα έχω, δεν τα ξοδεύω για μένα. Όπως όταν ξεκινά κανείς για πνευματικά, δεν χορταίνει ποτέ. Έτσι και όταν ξεκινά για τα όμορφα, δεν χορταίνει ποτέ. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να γίνεται. Να μην φροντίζεις για τα καλοφτιαγμένα κτίρια. Να φτιάχνεις τα απαραίτητα και να στραφείς τη δυστυχία του κόσμου με προσευχή όταν δεν έχεις να δώσεις και με ελεημοσύνη όταν έχεις. Να κάνετε προσευχή και τα πιο απαραίτητα από δουλειές. Όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν πολύ ζωή. Και αξίζει να δίνουμε τη ζωή μας και να δυσκολεύονται ζωές και να πεθαίνουν από την πείνα άλλοι? Τα απλά κτίρια και τα ταπεινά μεταφέρουν στους μοναχούς νοερά στις σπηλιές και τα απέριτα ασκητήρια των Αγίων Πατέρων μας και έτσι ωφελούνται πνευματικά, ενώ τα κοσμικά θυμίζουν τον κόσμο και κάνουν τους μοναχούς κοσμικούς στη ψυχή. Πρόσφατα έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν στην Νητρία τα πρώτα κελιά των μοναχών, τα ασκητικά. Στη συνέχεια βρέθηκαν και λίγα μεταγενέστερα που ήταν λίγο κοσμικά και κατόπιν τα τελευταία που έμοιαζαν με τα σαλόνια των πλουσίων εκείνης της εποχής, με κάδρα και ζωγραφιές στους τοίχους κτλ, τα οποία έφεραν την οργή του Θεού. Τα λίστεψαν και τα κατέστρεψαν οι κακοποιοί. Ο Χριστός μας γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός που δεν έφτυσε κανένα. Εγώ δεν είχα τίποτα, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκατε γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Τα είδατε σε μένα. Κοσμικοί δεν είστε. Καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω? Πού να σας βάλω? Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή. Μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε για τη ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική. Να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε, όχι την ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητήσει λόγο. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά, χτίσματα και τα λοιπά, ή να μην γίνονται καλά, αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα, με πνευματική διάκριση.

Οι κοσμικοί λένε «Καλότυχοι αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες». Αλλά όμως, μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από την θηλιά της κοσμικής αυτής εξέλιξης των πολλών ευκολιών, ίσως των πολλών δυσκολιών καλύτερα, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Ένας Γερμανός μια φορά στο Σινά είπε σε ένα βεϊδουνάκι που ήταν πανέξυπνο «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα». Και μετά, τον ρωτάει εκείνο, «Μετά θα γίνεις μηχανικός». Και μετά, θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Και μετά, θα το μεγαλώσεις. Και μετά, θα πάρεις και άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό. Δηλαδή, του λέει, να έχω ένα πονοκέφαλο, να βάλω άλλο ένα πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλο. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα. Γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω «Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος». Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δύο, πατέρας και μητέρα. Αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλους καυγάδες φέρνει. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φτάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε, μου είπαν «Ζούμε στον παράδεισο, ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται». «Ζήτε στην κόλαση», τους λέω. «Άφρον ταύτη την νυχτή», είπε ο Θεός τον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε «Πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μια φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό», θα έλεγα «Σε μια σκοτεινή φυλακή», γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε, θα μου θύμιζε το Χριστό, θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες, θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης, θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε? Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα, όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. Χίλιες φορές στη φυλακή παρά σε ένα τέτοιο σπίτι. Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε ένα φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχτώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε το Θεό. Είχε και πολλή ταπείνωση και απλότητα και με παρακάλεσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά. 2 το ανδρόγυνο και άλλοι 2 οι γονείς του, εν όλοι 11 ψυχές και έμεναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με την απλότητα που είχε «Όρθιους μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας πειράζει. Είναι λίγο στενάχωρα. Δόξα το Θεό, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην Ήπεθρο». Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει, για να βρεθεί εν καιρό στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπηρεσίες, τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν.
αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελεηνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη, γιατί δεν κάνει καλοσύνες σαν χριστιανός, και πενούσε τη γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φροντίζει, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπό του καλού αυτού οικογενειάρχη, ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του το Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους το Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος, και δύο άνθρωποι να είναι, δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια, ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με το Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, όσους χώρους και να έχουν, βλέπεις να μην χωρούν, γιατί μέσα τους δεν έχει χωρέσει ο Χριστός ολόκληρος. Αν οι γυναίκες που ζούσαν στα Φάρασα έβλεπαν την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα, ακόμη και σε πολλά μοναστήρια θα έλεγαν «Θα ρίξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει». Εκείνες μάζευαν τις δουλειές τάκα-τάκα. Πρωί-πρωί έπρεπε να βγάλουν τα γίδια, μετά να σημάσουν το σπίτι, ύστερα πήγαιναν στα εξοκλήσια ή μαζεύοντας τις σπηλιές, και μια που ήξερε λίγα γράμματα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της ημέρας. Μετά «Δώσ' του μετάνοιες, δώσ' του προσευχές». Έλεγαν και την ευχή και δούλευαν, κουράζονταν. Μια γυναίκα έπρεπε να ξέρει να ράβει όλα τα ρούχα του σπιτιού και τα έραβαν με τα χέρια. Μηχανές του χεριού λίγες είχαν σε κάποια πόλη, στα χωριά δεν είχαν. Αν υπήρχε στα Φάρασα όλο και όλο μια μηχανή του χεριού, έραβαν ακόμη και του άνδρα τα ρούχα και ήταν πιο άνετα και τις κάλτσες τις έπλεκαν στο χέρι. Είχαν γούστο, μεράκι, αλλά τους περίσευε και χρόνος γιατί τα είχαν όλα απλά. Οι φαρασιώτες δεν κοιτούσαν λεπτομέρειες. Ζούσαν τη χαρά της καλογερικής. Κι αν, για παράδειγμα, η κουβέρτα δεν ήταν καλά στρωμένη και κρεμόταν λίγο από τη μια πλευρά, «Σιάξε την κουβέρτα», θα σου έλεγαν. «Σε εμποδίζεις την προσευχή σου?» Αυτή τη χαρά της καλογερικής οι άνθρωποι σήμερα δεν τη γνωρίζουν. Νομίζουν ότι δεν πρέπει να στερηθούν, να ταλαιπωρηθούν. Αν σκέφτονταν οι άνθρωποι λίγο καλογερικά, αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ήσυχοι. Τώρα βασανίζονται. Άγχος και απελπισία στη ψυχή. Ο τάδε πέτυχε που έφτιαξε 2 πολυκατοικίες ή που έμαθε 5 γλώσσες κτλ. Εγώ δεν έχω ούτε ένα διαμέρισμα, δεν έχω ούτε μια ξένη γλώσσα. Ω, χάθηκα. Έχει κάποιος ένα αυτοκίνητο και αρχίζει. Ο άλλος έχει καλύτερο, να πάρω κι εγώ. Παίρνει καλύτερο, αλλά πάλι δεν χαίρεται, γιατί κάποιος άλλος έχει ακόμη καλύτερο. Παίρνει το καλύτερο, ύστερα μαθαίνει ότι οι άλλοι έχουν αεροπλάνο, ατομικά αεροπλάνα, και πάλι βασανίζεται. Τελειωμό δεν έχουν, ενώ άλλος που δεν έχει αυτοκίνητο, όταν δοξάζει το Θεό χαίρεται. Δόξα το Θεό, λέει, ας μην έχω αυτοκίνητο. Έχω γερά τα πόδια μου και μπορώ να περπατήσω. Πόσοι άνθρωποι είναι με κομμένα πόδια, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, να βγουν ένα περίπατο, θέλουν έναν άνθρωπο να τους υπηρετεί, ενώ εγώ έχω τα πόδια μου. Και ένας κουτσός που λέει, και άλλοι που δεν έχουν και τα 2 πόδια, και αυτός χαίρεται με το ένα πόδι. Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλα κακά. Ο κυριευμένος από υλικά πράγματα είναι κυριευμένος πάντα από στεναχώρια και άγχος, γιατί πότε τρέμει μην τα πάρουν όλα και πότε μην του πάρουν την ψυχή. Μια μέρα ήρθε ένας πλούσιος από την Αθήνα και μου λέει «Πάτερ, έχασα την επαφή με τα παιδιά μου. Έχασα τα παιδιά μου». «Πόσα παιδιά έχεις», του λέω. 2. Τα μεγάλωσα με του πουλιού το γάλα. Τι ήθελαν και τι δεν το είχαν. Ακόμη και αυτοκίνητο τα πήρα. Από τη συζήτηση βγήκε ότι είχε και αυτός δικό του αυτοκίνητο και η γυναίκα του δικό της και τα παιδιά δικό τους. «Ευλογημένε», του λέω. «Εσύ αντί να λύσεις τα προβλήματά σου τα μεγάλωσες. Τώρα θέλεις ένα μεγάλο γκαράζ για τα αυτοκίνητα. Ένα μηχανικό να τον πληρώνεις τετραπλάσια για να τα διορθώνει. Χώρια που κινδυνεύετε και 4 κάθε στιγμή να σκοτωθείτε. Ενώ αν είχες απλοποιήσει τη ζωή σου, θα ήταν ενωμένη η οικογένειά σου, θα καταλάβαινε ο ένας τον άλλο και δεν θα είχαν αυτά τα προβλήματα. Δεν φταίνε τα παιδιά σου τώρα. Εσύ φταίς που δεν φρόντισες να δώσεις άλλη αγωγή στα παιδιά σου. Μια οικογένεια, 4 αυτοκίνητα, έναν γκαράζ, έναν μηχανικό κτλ. Ας πάει ο άλλος λίγο αργότερα. Όλη αυτή η ευκολία γεννάει δυσκολίες».

Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2. Θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σας δυσκολέψει, το σκέφτηκες?» του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί σε μια τρύπα. Τα 3 πού θα τα βάλεις? Θα θέλεις ένα γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχεις 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε 1 και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν. Δεν το σκεφτήκατε αυτό?» «Όχι, γέροντα, δεν το σκέφτηκα». «Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι 2 φορές δεν μπορούσε να σταματήσει το συναγερμό του αυτοκινήτου. Τη μια φορά γιατί είχε μπει μια μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες, ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητας? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Η απλότητα από εκεί ξεκινάει και κάθε σωστή αντιμετώπιση από εκεί ξεκινάει.

0: Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Ώρα Ελλάδος, 1.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε τον βίο του Αγίου Οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου.

Το μαρτύριο και η επανάσταση του Παπαβλαχάβα προετοίμασαν τον θρίαμβο ενός ασθενικού θνητού που είχε ως μοναδικά του όπλα την προσευχή και την πραότητα, ενός απλού από τους λειτουργούς του Χριστού που έχουν προορισμό να στηρίξουν τους δειλούς στις τρικυμίες του κόσμου και του οποίου το αίμα ξαναφέρει με το μαρτύριο την τιμή του χριστιανικού ονόματος στην πρώτη του έγλη. Αυτά τα λόγια για τον Άγιο Μάρτυρα Δημήτριο γράφτηκαν από τον Γάλλο διπλωμάτη Πουκεβίλ, που ήταν εχθρός της Ορθόδοξης πίστης, και αυτό που έχει σημασία είναι ότι καταγράφει το μαρτύριο ενός Ορθοδόξου μοναχού που το έζησε και το είδε με τα μάτια του στην αυλή του Αλιπασά. Έτσι ο Πουκεβίλ έγινε ο βιογράφος του μαρτυρίου των ομάρτυρος Αγίου Δημητρίου του Εξαμαρίνας. Ο Οσιομάρτυρας Δημήτριος γεννήθηκε κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και καταγόταν από την Σαμαρίνα της Υπήρου. Από νεανική ηλικία εγκατέλειψε τα πάντα και έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι της περιοχής αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Διαπνεόμενος όμως από ζήλο φλογερό, όχι μόνο για την απόκτηση των μοναχικών αρετών, αλλά και για τη σωτηρία των χριστιανών αδερφών του, βγήκε από το μοναστήρι και διέτρεχε τα χωριά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού και προτρέποντας τον λαό του Θεού να υπομένει με καρτερικότητα τις δοκιμασίες των χρόνων εκείνων. Η προσπάθειά του εντάθηκε ιδιαίτερα μετά την αποτυχημένη επανάσταση του Παπαθήμιου Βλαχάβα, η οποία πνίγηκε στο αίμα. Ο μοναχός Δημήτριος ακολούθησε το παράδειγμα του Ισαποστόλου Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, του οποίου υπήρξε μαθητής. «Χριστό και πατρίδα», κηρύττει ο μοναχός Δημήτριος από χωριό σε χωριό, σπέρνοντας το λόγο του Ευαγγελίου και τη σωτηρία του γένους. Η ιεραποστολική του αυτή δράση όμως προδόθηκε στους Τουρκαλβανούς και έτσι ο Αλιπασάς πρόσταξε τη σύλληψή του. Συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον Αλιπασά. Ο Δημήτριος στην ομολογία του δήλωσε ξεκάθαρα ότι μόνο σκοπό είχε να στερεώσει τον λαό του Θεού στην πίστη και να τον προτρέψει να υποτάσσεται στις αρχές. Και ο Πασάς τον ρώτησε «Τι είναι αυτό που έχεις κρεμάσει απάνω στο στήθος σου» και ο Άγιος με θάρρος απάντησε «Η σεβάσμια εικόνα της Αγίας Μητέρας του Χριστού μου». «Δώσε μου να την δω», του λέγει ο Πασάς. Και ο Άγιος, που το θεωρεί βεβήλωση, του απάντησε «Είναι αδύνατο να την δώσω με τα χέρια μου σε σένα, που για μας τους χριστιανούς είσαι άπιστος». Και ο Πασάς κατόπιν τον ρώτησε «Φορείς την εικόνα της Παναγίας, για την οποία ο λαός λέει πως κάνει τερατουργήματα». Και ο Άγιος τον διορθώνει «Είπε καλύτερα θαύματα». «Ναι, Πασά μου, γιατί είναι μεγάλη χάρη της και η προστασία της στους χριστιανούς. Η μητέρα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού είναι και μητέρα των χριστιανών και θαυματουργεί όσες φορές εγώ ανάξιος την επικαλούμε». «Έτσι λοιπόν ξεγελάς τον κόσμο», τον διέκοψε ο Πασάς. «Να δούμε αν θα σε σώσει από τα χέρια μου». Ο Αλί Πασάς, που περίμενε από τον μοναχό Δημήτριο να φανερώσει τους Έλληνες αγωνιστές της Επανάστασης, εξοργίστηκε και διέταξε αμέσως να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια για να καταδώσει τους δήθεν συνεργάτες του. Ο μάρτυρας του Χριστού και του γένους υπομένει με καρτερία και προσεύχεται λέγοντας «Κύριε ελέησον τον δούλον σου, βασίλισσα των ουρανών, σπλαχνίστη τίμη του αμαρτωλό». Έπειτα οι δήμοι τον οδήγησαν σε οδυνηρότερο βασανιστήριο. Έμπηξαν στα νύχια των χεριών και των ποδιών του μητερά καλάμια. Αλλά και πάλι ο Άγιος υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία τους φρικτούς πόνους, επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου και της Θεοτόκου. Αφού για μέρες πολλές τον βασάνισαν σκληρά, ο Αλί Πασάς έδωσε εντολή στους δημίους να εκτελέσουν τον Άγιο Δημήτριο με τον πιο φρικτό τρόπο.
Τον έκτισαν ζωντανό μέσα σε έναν τοίχο, αφήνοντας ελεύθερο μονάχα το κεφάλι του, και εκεί τον άφησαν να αργοπεθαίνει. Με την προσευχή στα χείλη ο Άγιος Δημήτριος υπέμεινε το έσχατο αυτό μαρτύριο για 10 ημέρες και στις 17 Αυγούστου του 1808 παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο ψιθυρίζοντας. «Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσήν σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε». Το μαρτύριο του νεομάρτυρα Αγίου Δημητρίου συγκλώνησε τους χριστιανούς, τους στερέωσε στην ορθόδοξη πίστη και φλόγησε τις καρδιές τους. Έτσι μετά το φρικτό μαρτύριο του Αγίου, στο λαό των χριστιανών επικράτησε μεγάλη αναταραχή, ώστε ο Αλίπασάς αναγκάστηκε να δώσει διαταγή να σταματήσουν οι διώξεις των χριστιανών. Και όπου και Βίλ παρατηρεί, ο ορθόδοξος μοναχός Δημήτριος έγινε το εξυλαστήριο θύμα και οι διωγμοί σταμάτησαν. Αμέσως μετά την κοίμησή του, ο θαυμαστός νεομάρτυρας τιμήθηκε ως Άγιος και πολλά θαύματα έγιναν σε εκείνους που επικαλούνταν με πίστη.

0: Σταγνάρια των Συγχρόνων Αγίων.
1: Ιερομόναχος Ευσέβιος Γιαννακάκης. Επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Κείμενα από την ομότιτλη 8η έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Ιγυαλίας. Επεισόδιο 19.

Βοηθούσε συστηματικά ο πατήρ Ευσέβιος τους άπορους ασθενείς. Όταν αντιλαμβανόταν ότι ο άρρωστος δεν είχε χρήματα για τα φάρμακα ή για τα εισιτήρια επιστροφής στον τόπο του, του έδινε εκείνος με πολλή διάκριση. Πολλές φορές οι άρρωστοι με έκπληξη έβρισκαν κάτω από το μαξιλάρι τους ένα φάκελο με χρήματα. Δεν αργούσαν όμως να καταλάβουν ότι τα είχε βάλει ο Άγιος εκείνος πνευματικός του νοσοκομείου, στον οποίο είχαν εμπιστευθεί τον πόνο τους. Συχνά όταν εξομολογούσε στο ναό, μετά τη συγχωρητική ευχή, κατέβαινε βιαστικά στο γραφείο, έβαζε χρήματα σε ένα φάκελο και επέστρεφε στο εξομολογητήριο να τα δώσει στον άρρωστο που περίμενε. Η μαρτυρία του κυρίου Καρβελά είναι αποκαλυπτική. Μπορείτε να φανταστείτε έναν πατέρα Ευσέβιο εντελώς ανάργυρο? Μισθό δεν πήρε ποτέ από το ταμείο του νοσοκομείου, τουλάχιστον μέχρι το 1957 που ήμουν εγώ εκεί. Είχε συνεννοηθεί με τον ταμεία, ο οποίος πλήρωνε τους έχοντας ανάγκη οι ασθενείς διάφορα ποσά από το μισθό του πατρός Ευσεβίου, με σημειώματα του ιδίου. Έτσι, πολύ συχνά ο μισθός του είχε ήδη εξαντληθεί πριν από την ημέρα της πληρωμής. Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου είχε το γέροντα σαν σανίδα σωτηρίας για τα οικονομικά προβλήματα των ασθενών. Τα έδινε όλα. Μερικές φορές δεν κρατούσε ούτε για τα εισιτήριά του να πάει στο πανεπιστήμιο. Ερχόταν τότε στο γραφείο μου και με εκείνο το σεμνό και ουράνιο μηδίαμα μου έλεγε: «Θέλω να κατεβώ στην Αθήνα». Και εγώ καταλάβαινα και του έδινε ένα μικρό ποσό. Ήταν όμως συνεπέστατος και πάντα τα επέστρεφε. Τα χρήματα που του έδιναν οι πιστοί για το έργο του δεν τα κρατούσε. Όριζε πρόσωπα, συνεργάτες, διαχειριστές. «Έτσι», μου έλεγε, «αισθάνομαι ελεύθερος». Όταν είχε χρήματα, ήταν σαν να τον ενοχλούσαν. Το παράδοξο είναι ότι ενώ ήταν ακτήμων, πάντα είχε να δίνει. Αυτό ήταν πραγματικά θαυμαστό. Ο Θεός, στο όνομα του οποίου ελεούσε, του τα έστελνε πλούσια και εκείνος τα διέθετε την ίδια στιγμή. Βέβαια, όπως όλοι οι Άγιοι Πατέρες, ο γέροντας ασκούσε κυρίως την πνευματική ελεημοσύνη, η οποία αποτελούσε την πεμπτουσία της ιερατικής προσφοράς του. Ελεούσε τους ανθρώπους με τα ιερά μυστήρια, την αδιάλειπτη προσευχή και τον πνευματέμφορο λόγο του. Συνήθιζε να λέει: «Αξία έχει να ωφεληθεί πνευματικά ο άνθρωπος, να αναγεννηθεί, να αλλάξει ζωή. Μπορεί να χορτάσεις έναν πεινασμένο, να στεγάσεις κάποιον άστεγο, να ανακουφίσεις έναν άρρωστο ή και να τον θεραπεύσεις και να του παρατείνεις 20 χρόνια τη ζωή. Αν όμως δεν τον βοηθήσεις να μετανοήσει, ώστε να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, τίποτε δεν έκανες». Οι ασθενείς από την επαρχία, ξένοι μέσα στην έρημο της Μεγαλούπολης, συχνά δεν είχαν κάποιον να τους συμπαρασταθεί. Ο πατήρ Ευσέβιος γινόταν τότε στήριγμα και παρηγορία για αυτούς. Γινόταν ο δικός τους άνθρωπος.

ή ασθενής από την επαρχία, ήταν πάντοτε στην έννοια του. Εμένα ο πατήρ Ευσέβιος με έσωσε. Όσο ζω θα τον θυμάμαι και θα προσεύχομαι γι' αυτόν, είπε η ηγουμένη Παϊσία. Στον παιδίατρο κύριο Νικόλα Ομή και τη σύζυγό του, σε κάποια επίσκεψή του στο μοναστήρι της. Πριν από πολλά χρόνια, νοσηλεύτηκα στο Ιπποκράτιο. Εκεί τον γνώρισα. «Πάτερ, δεν έχω άνθρωπο να με βοηθήσει», του είπα με πόνο. «Μη στενοχωρείσαι, παιδί μου. Θα έχεις εμένα. Ό,τι χρειαστείς, μη διστάσεις να μου το πεις. Και μην ανησυχείς. Εμπιστοσύνη στον Κύριο και όλα θα πάνε καλά». Εξομολογήθηκα και κοινώνησα επανειλημμένος από τα αγιασμένα χέρια του. Χειρουργήθηκα και γύρισα στο μοναστήρι μου. Όλα πήγαν πολύ καλά, όπως μου είχε πει εκείνος, και από τότε δεν είχα πρόβλημα με την υγεία μου. Αυτά, είπε η γερόντισσα. Η συνέχεια όμως είναι συγκλονιστική, όπως διηγήθηκε ο κύριος Νικόλαος Μη. Φεύγοντας από το μοναστήρι, μας σταμάτησε στο δρόμο μία κυρία και μας παρακάλεσε να την πάρουμε μαζί μας στην πόλη. «Από πού έρχεστε?» μας ρώτησε. «Από τη Μονή». «Α», είπε τότε εκείνη, «γνωρίζω ένα θαυμαστό γεγονός για την ηγουμένη. Πάνε περίπου 40 χρόνια από τότε που έκανα εξάσκηση στη χειρουργική του Ιπποκρατίου. Είμαι νοσοκόμα. Η γερόντισσα νοσηλευόταν εκεί, όπου και χειρουργήθηκε». Ο καθηγητής την άνοιξε και την έκλεισε αμέσως. «Ήταν γεμάτη καρκίνο, ήμουν παρούσα». «Ας πεθάνει στο μοναστήρι της», είπε. «Και εκείνη ζει εν πλήρη υγεία τόσα χρόνια. Αυτό είναι θαύμα. Η ίδια ίσως δεν το έμαθε ποτέ από τι έπασχε». Ένα περίπου χρόνο, μετά την κοίμηση του γέροντα, κάποιος ιερομόναχος από την Ιερά Μονή Βουλκάνου ήλθε να προσκυνήσει στον τάφο του. Ενώ έκανε τρισάγιο, ξέσπασε σε δάκρυα και δεν μπορούσε να συνεχίσει. «Νοσηλεύτηκα κάποτε στο Ιπποκράτιο», είπε. «Είχα πρόβλημα με το ισχύο μου. Ο πατήρ Ευσέβιος με φρόντισε. Με βοήθησε πολύ. Μου συμπαραστάθηκε περισσότερο και από πατέρας. Είχε αγάπη, πολύ αγάπη. Αυτήν την αγάπη του πατρός Ευσεβίου για τον άρρωστο σπάνια τη συναντάει κανείς. Τόμοι ολόκληροι μπορούν να γραφούν. Κάθε ασθενής έχει να διηγηθεί το δικό του περιστατικό. Όλα όμως έχουν ένα κοινό σημείο. Την αγάπη την πηγαία, την ανιδιοτελή, την αλυσμόνητη που έδειξε στον καθένα. Η ίδια πανομοιότυπη φράση ακούγεται από όλους. Εμένα με αγαπούσε πολύ». Και κλαίνε στην ανάμνηση αυτής της αγάπης.

Η μαρτυρία του κυρίου Νικολάου Βίτα, φιλολόγου, είναι ενδεικτική. Στις 20 Ιουνίου 1995, μου τηλεφώνησε μια ευσεβής κυρία και μου είπε ότι την προηγούμενη ημέρα εκοιμήθη ο πατήρ Ευσέβιος. Στενοχωρήθηκα πολύ ακούγοντας αυτή την είδηση. Έκλαιγα ασυγκράτητα λέγοντας, χωρίς να θέλω να το πιστέψω, «Πέθανε ο παππούλης». Εξομολογούμε ότι δεν συνηθίζω να κλαίω. Τον πατέρα Ευσέβιο, ο καλός Θεός, μου έκανε την ιδιαίτερη χάρη και τιμή να τον γνωρίσω μέσω μιας μεγάλης αλλά ευλογημένης δοκιμασίας. Στις 3 Μαΐου 1977 εισήχθη επιγόντως στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών εξαιτίας ενός όγκου του εγκεφάλου. Στις 18 Μαΐου πήγα στο Τορόντο του Καναδά, όπου με εξέτασαν ειδικοί γιατροί, οι οποίοι με έστειλαν άρον-άρον πίσω, διότι υπήρχε κίνδυνος να μην προλάβω να γυρίσω ζωντανός. Γνώμη των Ελλήνων και των Καναδών γιατρών ήταν να μου κάνουν ακτινοβολίες. Και ο καλός Θεός τα οικονόμησε να εισαχθώ στον Τίμιο Σταυρό, πολύ κοντά στο Ιπποκράτειο, πολύ κοντά στον πατέρα Ευσέβιο. Λειτουργήθηκα αρκετές φορές στο ναό του Ιπποκρατίου. 2-3 φορές που δεν μπορούσα να λειτουργηθώ, ο παππούλης ήλθε και με κοινώνησε στην κλινική. Κάποιο Σάββατο βράδυ είπα στους γονείς μου ότι δεν θα κοινωνούσα, διότι μου ερχόταν να βλασφημίσω. Τότε οι γονείς, χωρίς να μου πούν τίποτε, ειδοποίησαν τον πατέρα Ευσέβιο και εκείνος ήλθε να μου συμπαρασταθεί. Όταν του εξομολογήθηκα τι μου συμβαίνει, μου εξήγησε ότι οι βλάσφημοι λογισμοί δεν ήσαν δικοί μου, αλλά του δαίμονος της βλασφημίας, ο οποίος μαζί με το δαίμονα του θυμού πολεμά τους πονεμένους ανθρώπους. Αφού δεν ήθελα να βλασφημίσω και δεν ευλασφήμισα, δεν είχα καμία ευθύνη και μπορούσα να κοινωνήσω. Έπειτα μου διάβασε συγχωρητική ευχή, διώχνοντας την ταραχή και την λύπη και φέρνοντας την ειρήνη και την χαρά στην πονεμένη μου καρδιά. Τον ευχαρίστησα πολύ που ήλθε να με δει και την επομένη μετάλαβα. Ακόμη ο παππούλης μου χάρισε έναν ξύλινο σταυρό με χαντρούλες, τον οποίο έχω κοντά μου για να θυμάμαι την πολύ του αγάπη. Το καλοκαίρι του 1988 μάθαμε ότι ο πατήρ Ευσέβιος ήλθε σε ένα μοναστήρι κοντά στο Αίγιο. Ο πατέρας έριξε την ιδέα να πάμε και όλοι συμφωνήσαμε. Εκεί, όταν φτάσαμε, μας πρωτοείδαν 2 αδελφές, οι οποίες ξαφνιάστηκαν και ανεφώνησαν. «Το παιδί του Ιπποκρατίου!» Σε λίγο ήλθε ο πατήρ Ευσέβιος, ο οποίος, όταν έσκυψα να του φιλήσω το χέρι, αγκάλιασε με τα άγια χέρια του το αμαρτωλό μου κεφάλι και, φανηρά συγκινημένος, είπε «Νίκο μου, Νίκο μου». Ο κύριος Νικόλαος Βίτα, λόγω της ασθενίας του, στερήθηκε το φως του. Έχει όμως οφθαλμούς ορώντας τον Θεόν. Στιγμές μοναδικές και αλυσμόνητες. Έπειτα έδωσε εντολή να μας φιλοξενήσουν. Νωρίς το απόγευμα έγινε ο εσπερινός και μετά είχαμε την ευλογία να μιλήσουμε με τον παππούλη. Στις 6 Δεκεμβρίου 1994 μου τηλεφώνησε και μου είπε πολλές εγκάρδιες ευχές. Ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. Και αυτό το τηλεφώνημα είναι βαθιά χαραγμένο μέσα στην καρδιά μου. Στις 19 Ιουνίου 1996 μας αξίωσε ο Θεός να λειτουργηθούμε στο Βερίνο και να προσευχηθούμε στο μνημόσυνο του παππούλη. Ανεβαίνοντας για τη Μονή, συναντήσαμε μια ταμπέλα που έγραφε «Οδρός Πατρός Ευσεβίου». Αμέσως ήλθε στο νου μου η σκέψη πως θα ήταν καλύτερα να έγραφε «Οδός του παππούλη της αγάπης».

Οι ευσεβείς αδελφές του Ιπποκρατίου, οι οποίες είχαν συνεργασία με τον πατέρα Ευσέβιο, διηγούνται πολλά για την αγάπη του προς τους πονεμένους. Κάποιος άρρωστος που έπασχε από καρκίνο πνεύμονος εξομολογήθηκε και κοινώνησε. Ο γέροντας περνούσε κάθε βράδυ και τον έβλεπε. «Όταν έρχεστε εσείς, πατέρ Ευσέβιε, φεύγουν οι πόνοι μου», του έλεγε. «Σας ευχαριστώ πολύ για όσα κάνετε για μένα». Κάποια μέρα είπε με συστολή. «Πάτερ μου, εγώ σε λίγο θα πεθάνω και θέλω πολύ να ακούσω έναν Εσπερινό». «Αυτό σας απασχολεί, κύριε Γιώργο. Μη στενοχωρήστε. Μη στενοχωρήστε καθόλου. Απόψε κιόλας θα κάνουμε τον Εσπερινό εδώ, στο θάλαμό σας, για να ακούσουν και οι άλλοι άρρωστοι. Θα χαρούμε όλοι». Οι αδελφές του Ιπποκρατίου θυμούνται ακόμη τον κατανικτικό εκείνο Εσπερινό που έψαλε ο Άγιος Γέροντας στο θάλαμο μαζί με τους πονεμένους. Ο Σαράντος, ένα παιδί από την Αφρική 14 περίπου χρόνων, που έπασχε από χρόνια ασθένεια, νοσηλευόταν στο Ιπποκράτιο. Η πατρική στοργή και η αγάπη του πατρός Ευσεβίου προσήλκυσαν το αγνό Αφρικανόπουλο. Κοντά του ο Σαράντος αναγεννήθηκε πνευματικά. Γέμισε από Χριστό, έγινε ομολογητής. Οι άλλοι άρρωστοι τον πείραζαν. «Πού τον είδες το Θεό, Σαράντο, και μιλά συνέχεια γι' αυτόν? Πού είναι ο Θεός?» «Και εντό Θεός και πάνω Θεός και κάτω Θεός και στο διάδρομο Θεός και στη σκάλα Θεός, παντού Θεός», απαντούσε με τα σπασμένα ελληνικά του. Αυτή η απάντηση άρεσε πολύ στον πατέρα Ευσέβιο, που καμάρωνε το Σαράντο για τη φλογερή πίστη του. Καθημερινά περνούσε από τον θάλαμο για να τον δει και εκείνος τον περίμενε με πολύ λαχτάρα και πνευματική δίψα. Η αφοσίωσή του ήταν συγκινητική. Η αδελφή του νοσοκομείου, κυρία Δήμητρα Τάφ, γράφει: «Τον Σαράντο τον αγάπησε πολύ ο πατήρ Ευσέβιος, αλλά και το παιδί βρήκε στο πρόσωπό του τον πατέρα, τον αδελφό, τον σίγουρο φίλο. Λίγο τον αποχωριζόταν και τη νύχτα στον ύπνο του φώναζε «Πάτερ Ευσέβιο». Φυσικά ο σεβαστός πατήρ πάντα αγαπούσε τα παιδιά και ιδιαίτερα τα άρρωστα παιδιά του νοσοκομείου μας, που όπως χαρακτηριστικά έλεγε ήταν «η μικρή του φίλη». Τα γέμιζε με σταυρουδάκια και καραμέλες. Ο Σαράντος αγάπησε τόσο πολύ το γέροντα, ώστε όταν έφτασε ο καιρός να φύγει, δεν ήθελε να τον αποχωριστεί. Με δάκρυα τον παρακαλούσε κάθε τόσο: «Πατέρ Ευσέβιο, πάμε μαζί Αφρική, εσύ Παύλος και εγώ Τιμόθεος». Για πολύ καιρό ο Σαράντος διατηρούσε αλληλογραφία μαζί του και ασφαλώς θα έγινε φλογερός ιεραπόστολος στη μακρινή του πατρίδα. Πολλά παρόμοια καθημερινά περιστατικά της συμπεριφοράς και της αγάπης του έμειναν στην αφάνεια. Ο ίδιος δεν μιλούσε ποτέ για αυτά. Όμως ο Θεός, ο οποίος ανυψώνει τους ταπεινούς, τα φανερώνει κατά τρόπο θαυμαστό. Αμέσως μετά την κοίμηση του μακαριστού γέροντα και μέχρι σήμερα, παρουσιάζονται πολλοί οι οποίοι καταθέτουν την αποκαλυπτική μαρτυρία τους.

Ο κύριος Καλφαρέντζος, ιδιοκτήτης καταστήματος ποδηλάτων, κοντά στο Ιπποκράτειο διηγήθηκε. «Εμένα ο παππούλης με αγαπούσε πολύ. Έχω πάντα επάνω μου το σταυρό που μου είχε δώσει για ευλογία. Μια μέρα μπήκε στο μαγαζί μου για πρώτη φορά. Με χαιρέτησε με εκείνο το ωραίο χαμόγελο που σου ζέστενε την καρδιά και με ρώτησε. «Είστε στενοχωρημένος?» Πράγματι ήμουν πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ημέρα. «Ναι», του λέω. «Υποθέσεις, προβλήματα, δουλειές». «Θα σου πω, παιδί μου, μια πραγματική ιστορία που έζησα στο Ιπποκράτειο. Κάποιο βράδυ που το νοσοκομείο εφημέρευε, έφεραν έναν άρρωστο πολύ βαριά που δεν είχε πάνω του στοιχεία. Ήταν σε αφασία. Παρέμεινα κοντά του. Τα ξημερώματα, με τη χάρη του Θεού, άνοιξε τα μάτια του και ανήσυχος ρώτησε: «Πού είμαι?» «Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο», του είπα. «Μην ανησυχείτε. Είναι ο ιερεύς κοντά σας». Αφού έδωσε τα στοιχεία του, βιομήχανος από τη Χαλκίδα ήταν, πρόσθεσε: «Θέλω, πάτερ, να μου κάνετε μια χάρη. Επειδή νιώθω ότι θα πεθάνω, θέλω να πείτε κάτι στους δικούς μου. Όταν έλθουν να με πάρουν, να τους πείτε να με βάλουν στο φέρετρο με τις παλάμες ανοιχτές προς τα πάνω, να φαίνονται ότι είναι άδειες, διότι έχω φίλους, συγγενείς, παιδιά και θέλω να τους δώσω αυτό το δίδαγμα, ότι ο άνθρωπος φεύγει από τον κόσμο αυτό με τα χέρια αδιανά, δεν παίρνει τίποτε μαζί του». Εξομολογήθηκε με πολλή μετάνοια και κοινώνησε. Μετά από λίγο έφυγε για τον ουρανό. «Επομένως, παιδί μου, πρόσεξε», μου είπε. «Μη σε παρασύρει η ανησυχία και το άγχος. Όταν έχεις προβλήματα, να θυμάσαι αυτό το παράδειγμα και ότι η ζωή μας εδώ είναι προσωρινή. Αιωνιότητα μας περιμένει. Λοιπόν, με ειρήνη, με αισιοδοξία, με εμπιστοσύνη στον Κύριο και θα είναι η ζωή σου πολύ ευλογημένη». Από τότε προσπαθώ να το εφαρμόζω αυτό και με την ευχή του δεν έχω άγχος. Ο πατήρ Ευσέβιος, ταπεινά και αθόρυβα, ευεργετούσε όλους και όμως δεν ήταν ευχαριστημένος από τον εαυτό του. Ζούσε καθημερινά μέσα στο καμίνι των θλίψεων για χάρη των συνανθρώπων του, χωρίς να πιστεύει ότι κάνει κάτι περισσότερο από το χρέος του. Άλλωστε, κατά τον Αβά Ισαάκ, το σημάδι ότι έφτασε κάποιος στην τελειότητα είναι ένα. Κάθε μέρα, 10 φορές να πέφτεις μέσα στη φωτιά για χάρη των ανθρώπων και να μην ικανοποιείσαι από την ενέργειά σου αυτή. Ο αείδημος γέροντας, σ' όλη του τη ζωή, θεωρούσε τον εαυτό του ταπεινό υπηρέτη των ελαχίστων αδελφών του Κυρίου. Συνήθιζε να λέει: «Ουέ και αλίμονό μας, εάν μας περάσει έστω και ο παραμικρός λογισμός ότι κάτι κάνουμε. Αχρή οι δούλειες μεν.

0: Ιδιαίτερη φροντίδα έδειχνε ο πατήρ Ευσέβιος για τους κληρικούς και τους μοναχούς που νοσηλεύονταν στο Ιπποκράτιο. Επισκεπτόταν αμέσως τον ασθενή, ρωτούσε τους γιατρούς, φρόντιζε να προχωρήσουν σύντομα οι εξετάσεις, να προγραμματιστεί το χειρουργείο, να βρεθεί το απαραίτητο αίμα. Μάλιστα σε περιπτώσεις μοναχών, επικοινωνούσε με το μοναστήρι τους να ενημερώσει για την πορεία της υγείας τους. Με τον γνωστό, λεπτό και ωραίο τρόπο του, ο γέροντας τους συνιστούσε να μην κυκλοφορούν στο διάδρομο του νοσοκομείου χωρίς το ζωστικό τους. Ήθελε τον κληρικό σεμνό και σοβαρό, όπως επιβάλλει η ιερατική του ιδιότητα.
1: Σταχνάρια των συγχρόνων Αγίων.
0: Ιερομόναχος

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τελεσμένα. Τις πληγές της μετράει η Σαλαμίνα μετά τις δύο φωτιές, δύο νεκροί, 9 εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Δήμαρχος Καλυμνίων, είναι η τέταρτη φωτιά φέτος στο ίδιο σημείο, κάτι δεν πάει καλά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα παραμένει σε επιφυλακή πολιτική προστασία. Στη Γαστούνη διέριξαν εκκλησία ανήμερα του 15 Αύγουστου και άδειασαν το παγκάρι. Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί σήμερα ο Τζάρετ Κούσνερ σε μια νέα προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ξεμπλοκάρει το σχέδιο για τη Γάζα. Ο πρόεδρος Τραμπ μειώνει τη συμμετοχή του Αμερικανικού στρατού στα ετήσια γυμνάσια με τη Νότια Κορέα, δηλώνοντας ότι οι ασκήσεις αυτές στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Φωτιά στο Βέλγιο, η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας, δεν απειλεί τη Γερμανία. Για σήμερα η χώρα με γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται αστάθεια στα ηπειρωτικά. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Να ζητήσουμε από την Παναγία να μας μάθει να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας, κάλεσε τους πιστούς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οσίου Πορφυρίου στο Μήλες Ιατικής, όπου τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου η Θεία Λειτουργία για τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Στο κήρυγμά του ο Μακαριότατος αναφέρθηκε στο μήνυμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, υπογραμμίζοντας ότι η Παναγία, μέσα από τον πόνο και τη δοκιμασία, μας διδάσκει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να αντιμετωπίζουμε τον φόβο με πίστη και ελπίδα. Σήμερα δεν εορτάζουμε το τέλος μιας ζωής, αλλά τη φανέρωση της νίκης της ζωής επάνω στο θάνατο. Εκείνη που δέχθηκε μέσα της τον Χριστό, την ίδια τη ζωή μεταβαίνει σήμερα προς τη ζωή. Γι' αυτό και η κοίμηση της Θεοτόκου γίνεται για όλους μας μία υπόσχεση. Ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Και ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα που έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στην εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος φοβάται. Φοβάται για το αύριο, για την υγεία του, για την οικογένειά του, για την εργασία του, για τα παιδιά του. Παρακολουθεί γύρω του πολέμους, βία, ανασφάλεια. Βλέπει ανθρώπους να ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους και κοινωνίες να διχάζονται. Βλέπει ακόμη και την ίδια τη φύση να δοκιμάζεται. Και μέσα σε όλα αυτά συχνά αισθάνεται μικρός και ανήμπορος. Η Εκκλησία όμως σήμερα δεν μας προσφέρει μία εύκολη απάντηση. Μας δείχνει ένα πρόσωπο, μας δείχνει τη μητέρα. Η Παναγία δεν έζησε μία ζωή χωρίς πόνο, γνώρισε την προσφυγιά, γνώρισε την αγωνία, γνώρισε τη φτώχεια. Και στο τέλος στάθηκε κάτω από τον σταυρό του ίδιου της του παιδιού. Δεν απειλάγει από τον πόνο, τον πέρασε όμως μαζί με τον Θεό. Και γι' αυτό ο πόνος δεν έγινε απελπισία, έγινε εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ίσως το μεγάλο μάθημα της σημερινής εορτής. Να μάθουμε και εμείς να εμπιστευόμαστε, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, και μιλώντας για την πνευματική παρακαταθήκη του Αγίου Πορφυρίου, σημείωσε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει όταν εστιάζει διαρκώς στο σκοτάδι, αλλά όταν αφήνει το φως του Χριστού να φωτίσει τη ζωή του και μαθαίνει να αγαπά αντί να κρίνει. Ολοκληρώνοντας το λόγο του Αρχιεπίσκοπος κάλεσε όλους μπροστά στην Παναγία, ας μη ζητήσουμε πολλά, ας τη ζητήσουμε να μας μάθει, να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Θεό και να φοβόμαστε λιγότερο, να αγαπούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο, να ακούμε περισσότερο και να φωνάζουμε λιγότερο, να ενώνουμε περισσότερο και να διαιρούμε λιγότερο και κυρίως να βάλουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Αυτό μας διδάξε με το δικό του απλό και φωτεινό τρόπο και ο Άγιος Πορφύριος. Και αυτός ο τόπος που φέρει ακόμη την προσευχή, τον κόπο και την αγάπη του, ας γίνει σήμερα για όλους μας μία υπενθύμηση. Πως η αγιότητα δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπεις τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα όλων μας, να σκεπάζει την πατρίδα μας, να προστατεύει τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας, να παρηγορεί όσους πονούν, να ενισχύει όσους δοκιμάζονται και να χαρίζει ειρήνη εκεί που σήμερα υπάρχει πόλεμος και αίμα. Και με τις πρεσβείες του Αγίου Πορφυρίου, ας μας χαρίζει ο Θεός κάτι που ίσως είναι το δυσκολότερο και συγχρόνως το ωραιότερο απ' όλα. Να γίνουμε άνθρωποι που δεν προσθέτουν άλλο σκοτάδι στον κόσμο, αλλά λίγο φως. Με δύο διατάγματα που δημοσιεύθηκαν και φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Τα διατάγματα ορίζουν τη δημιουργία των πάρκων σε δύο σημεία. Το πρώτο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγε, επαρχία Μούγλα, και του Κάς, στην επαρχία Ατάλειας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλεί και αποκλεί ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ρεδεστού και του Τσανάκαλε, εκτινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λίμνου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο χαρακτήρισε παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας πως, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η Αθήνα υπογράμμισε πως τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα, ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. Τραγική κατάληξη είχαν οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα, με δύο ηλικιωμένους να χάνουν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Το άτυχο ζευγάρι, ηλικίας 91 και 72 χρόνων, βρέθηκε νεκρό από τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο σπίτι του, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από το σημείο έναρξης της φωτιάς. 10 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, τα περισσότερα εκ των οποίων με εγκάβματα, χωρίς όμως να διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, ενώ αρκετά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στην πυροσβεστική, κατέθεσε πως η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, καθώς το πύρινο μέτωπο εξαπλώθηκε ραγδαία. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος, το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλή και Κολόνες, με συνολικά 593 άτομα να έχουν απομακρυνθεί δια θαλάσσης. Οι τελευταίοι 22 απεγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν με επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι των Παλουκίων. Στην περιοχή παραμένουν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού και ένα σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Στο νησί μετέβει το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου είχε σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νησί. Όπως έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε ήδη ο κρατικός μηχανισμός και θα αρχίσουν άμεσα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για την καταγραφή των ζημιών σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας. Στη Σκύρο τώρα, περισσότερα από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε ο δορυφόρος της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η πυρκαγιά έκαψε πυκνό πεύκο δάσος, μεγάλο μέρος του οποίου ήταν αναγεννημένο μετά από τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σχεδόν στο ίδιο σημείο το 2008. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύβοιας. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στην Κάλυμνο η νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βλιχάδια, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, πρόκειται για την τέταρτη φωτιά που ξεσπά φέτος στην ίδια περιοχή. Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει πως η πυρκαγιά οριοθετήθηκε προτού προλάβει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. «Ευτυχώς η αντίδραση ήταν άμεση και την προλάβαμε», δήλωσε στο πρακτορείο ο κύριος Μαστροκούκος, εξηγώντας πως η φωτιά εκδηλώθηκε στα Βλιχάδια πίσω από τον ναό της Οσίας Ξένης. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από φρήγανα, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται ο οικισμός των Βλιχαδιών, όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση με ελιές, αμυγδαλιές, σικές και άλλα δέντρα. Σε περίπτωση που οι φλόγες ξέφευγαν από τον αρχικό τους χώρο, υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθεί πολύ σοβαρότερο πρόβλημα και να απειληθούν κατοικημένες εκτάσεις. Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και το 112 προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων. Εκείνο τόσο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η επανάληψη των περιστατικών. «Είναι η τέταρτη φωτιά στην περιοχή φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Καλυμνίων, προσθέτοντας με νόημα πως κάτι δεν πάει καλά. Ερχόμαστε στο σήμερα, όπου η ένταση των ανέμων εξασθενεί, αλλά ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς δεν απομακρύνεται. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, η Αττική και ακόμη 19 περιοχές της χώρας παραμένουν στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, που σημαίνει πως σε αυτές τις περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος για φωτιά. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου βρίσκονται, εκτός από την Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Αιτωλοακαρνωνία. Στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας εντάσσονται η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία και η Ζάκυνθος, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για τον Εύρο και τη Ροδόπη. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και η Κρήτη, Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς επίσης περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης ή χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά οι πολίτες, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Στόχος διαρρηκτών έγινε ανήμερα του 15 Αυγούστου ο ναός της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη, με τους δράστες να εισβάλλουν στην εκκλησία, να προκαλούν ζημιές και να αρπάζουν χρήματα από το παγκάρι. Η διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του 15 Αυγούστου και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι δράστες φαίνεται πως είχαν οργανώσει προσεκτικά την επιχείρησή τους. Προτού μπουν στο ναό, φέρονται να απενεργοποίησαν το σύστημα συναγερμού και να κατέστρεψαν τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους. Στη συνέχεια παραβίασαν την είσοδο της εκκλησίας και άρχισαν να ερευνούν τον χώρο αναζητώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας. Οι διαρρήκτες αφαίρεσαν το παγκάρι μέσα στο οποίο υπήρχε μικρό χρηματικό ποσό και το εγκατέλειψαν άδειο σε μικρή απόσταση από το ναό. Κατά την παραμονή τους στο εσωτερικό της εκκλησίας προκάλεσαν επίσης φθορές. Τη διάρρηξη διαπίστωσε το πρωί ο νεοκόρος όταν πήγε στο ναό για να τον ανοίξει και αντίκρισε τις ζημιές που είχαν αφήσει πίσω τους οι δράστες. Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από την ελληνική αστυνομία με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα ο Τζάρεντ Κούσνερ σε μια νέα προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ξεμπλοκάρει την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για τη λωρίδα της Γάζας. Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται μία ημέρα μετά τις επαφές που είχε ο απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αφοπλισμός της Παλαιστινιακής Οργάνωσης και η σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Δύο ζητήματα για τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ως προς τη σειρά και τους όρους εφαρμογής τους. Η Χαμάς έχει δηλώσει πως αποδέχεται τον Αμερικανικό Οδικό Χάρτη, ο οποίος προβλέπει τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ με βασικούς άξονες τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου, ωστόσο, έχει απορρίψει το σχέδιο στην παρούσα μορφή του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει Ισραηλινή αποχώρηση προτού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς. Η διαφωνία για το ποια πλευρά θα κάνει πρώτη το αποφασιστικό βήμα αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά εμπόδια στην εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου. Κατά τις συνομιλίες του στην Αίγυπτο, ο Κούσνερ φέρεται να πίεσε την ηγεσία της Χαμάς να προχωρήσει σε συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα μέτρα αφοπλισμού. Παράλληλα, κατέστησε σαφές πως η Γάζα δεν μπορεί να αποτελέσει ξανά βάση για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και πως η Χαμάς δεν μπορεί να έχει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση του Παλαιστινιακού θύλακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως αποφάσισε να μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στα φετινά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα, σύμμαχο της Ουάσιγκτον λόγω της πολύ καλής σχέσης που έχει, όπως είπε, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε πως οι ασκήσεις αυτές είναι όχι μόνο δαπανηρές, αλλά στέλνουν κατά αυτόν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα, χώρα η οποία αφότου έγινε ξανά πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι απειλητική. Αντίθετα, επιδεικνύει σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε πως ελπίζει ότι η προσωπική συνεννόηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκούν θα τους ξαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι όμως μόνο η στάση του Αμερικανού Προέδρου στη Βόρεια Κορέα. Πολύ ευτυχής δήλωσε για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Θυμίζουμε πως τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία την 7η Αυγούστου με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους. Με πιο ουσιώδη τρόπο σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνοντας τα συγχαρητήριά του. Σταθεροποιείται η κατάσταση στο φυσικό πάρκο High Fence του Βελγίου, όπου η μεγάλη πυρκαγιά δεν κινείται πλέον προς τα γερμανικά σύνορα, καθώς η ελαφριά βροχή, η εξασθένιση των ανέμων και η υψηλή υγρασία διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει περίπου 30.000 στρέμματα, με τις βελγικές αρχές να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας. Η φωτιά είχε φτάσει προηγουμένως σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τα γερμανικά σύνορα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο επέκτασής της στη Γερμανία, εάν οι άνεμοι ενισχύονταν και άλλαζαν κατεύθυνση. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε την πρόγνωση για σήμερα. Έτσι λοιπόν, στα γενικά χαρακτηριστικά, είναι ο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στην Ήπειρο και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά στα 12 μέχρι και 6. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32-34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 35-36. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας, οι μικρότερες μάλλον, είναι 24 βαθμούς στην Αστυπάλεια, στην Κάλυμνο και στην Μύκονο και 26 στη Σκύρο, στα Κύθυρα, στην Ικαρία, στη Χίο, στην Πάρο, στην Άξο και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στην Κάτω της Ωραία και στο Άργος και 35 στη Σπάρτη και στη Σκάλα Μεσσηνίας και στο Μελιγαλά. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως της Ηπείρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία τώρα, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Πελοποννήσου, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριος καιρός. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριος καιρός, με το Καστελόριζο να έχει επάνω στο νησί 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 3 από 4. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, ενώ στα ανατολικά και τα νότια είναι πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως και εκεί θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά έθριο καιρό, από νότιες διευθύνσεις οι άνεμοι και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-ανατολική 3 έως 5, με την θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 25 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς. 30 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει μέχρι και τους 32 γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα. Με γενικά έθριο καιρό και με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά και ως συνήθως νότιους-νότιο-ανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Πάμε τώρα το απόγευμα δηλαδή. Πάμε να δούμε τον καιρό για αύριο Τρίτη. Γενικά χαρακτηριστικά και πάλι, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, και υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές ομίκλες. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτίδιο με 4 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτική μέχρι και 5, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 37. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθιο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι και 35 το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία τοπικά μέχρι και 37. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, με 19 βαθμούς το πρωί, 34 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά μέχρι και 35. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, με 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 15 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Και οι Κλάδες, Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κρήτη, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, 22 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 σε γενικά αίθριο καιρό από βόρειες διευθύνσεις, οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στα νότια και 5. Στο Καστελόριζο και πάλι αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια αρχικά 5 με 6 και γρήγορα θα εξασθενήσουν και πάλι στα 4 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 34 το μεσημέρι. Η Αττική για αύριο γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα δυτικά τμήματα και τα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Και τέλος Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα ως συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο 19 βαθμοί το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, πως ακόμη μία φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στη Χαλκιδική, αυτή τη φορά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Ευτυχώς, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Αργυθέα στα Σπάτα, για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Στα κινητά των κατοίκων της περιοχής είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση και στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν άμεσα 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή, θυμίζουμε, βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Και για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας, ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στο πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια. Θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για την παιδική του ηλικία. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μετελινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ κύριε Παπά. Ευχαριστώ και τους αγαπητούς ακροατές. Πάμε λίγο αργά στην παρουσίαση του προσώπου του Ιωάννη Καποδίστρια, διότι συνήθως τον προσεγγίζουμε δεδιασμένα και με συνθήματα. Από τον Άγιο της Πολιτικής πάλι τον ονομάζουν τον Δικτάτορα. Βλέπετε λοιπόν ότι και τα δύο αυτά που είναι, μπορείς να τα αναφέρει, αλλά θέλουν και μια τεκμηρίωση, διότι πώς γίνεται από τη μια να είναι Άγιος της Πολιτικής και από την άλλη να είναι ο δαίμονας της πολιτικής. Ο δικτάτορας σημαίνει δαίμονας. Με αυτή την έννοια. Βλέπετε λοιπόν σε πόση σύγχυση ζούμε και γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστώ θερμά, ιδιαίτερα και παπά, διότι χάρη στα ενδιαφέροντά σας μπορούμε να προσεγγίσουμε με υπομονή, αλλά σε βάθος, σε βάθος μελέτη μιας προσωπικότητας αναδεικνύει και τεκμηριώνει ποια τελικά είναι αυτή η προσωπικότητα. Είναι προσωπικότητα, είναι απλά ένα ακόμα ιστορικό πρόσωπο. Μείναμε λοιπόν στο σημείο που μιλούσαμε για την οικογένειά του. Ο Ιωάννης Καποδίστρας γεννήθηκε των τριών ιεραρχών, 30 Ιανουαρίου με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, 10 Φεβρουαρίου με το νέο, το αγγλικό δηλαδή θα λέγαμε εκείνη την εποχή, συγγνώμη, το ενετικό εκείνη την εποχή ημερολόγιο, του 1776. Παιδί μιας υπερπολυμελούς οικογένειας, αφού μιλούμε για 10 αδέλφια. Ένας αδελφός του, είχαμε πει, ο Βιάρος, πέθανε πολύ μικρός, περίπου 3 ετών, και γι' αυτό ένας άλλος αδελφός του έλαβε και αυτός το όνομα Βιάρος. Υπενθυμίζω ότι ο Βιάρος και ο Αγκουστίνος, τα δύο αδέλφια του, ήταν συνεργάτες του καθ' όλη την πορεία του, αλλά ιδιαίτερα στα ελλαδικά πράγματα, όταν δηλαδή ανέλαβε το 1827 εξελέγη, 1828 ήρθε κυβερνήτης πρώτος και όπως λέτε πολύ σωστά και τελευταίος κυβερνήτης του ελληνικού, του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τρεις αδελφές. Κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι τρεις αδελφές είχε, εκ των οποίων οι δύο, η πλειοψηφία δηλαδή των τριών, έγιναν μοναχές. Άρισαν μοναχές, έγιναν μοναχές, η Εφροσύνη και η Εφημία. Οι οποίες μάλιστα ετάφησαν σε μονίδρια, σε εισηγαστήρια που ίδρυσαν οι ίδιες. Mm-hmm. Όχι στο ίδιο, σε δύο διαφορετικά. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Επειδή υπάρχει μια μεγάλη φιλολογία και παρεξήγηση ότι υπήρχε το φαινόμενο οι ανήπαντρες να γίνονται μοναχές, αυτά δεν ισχύουν στον Ορθόδοξο κόσμο. Αυτά μπορεί να ισχύουν στον Ρωμοκαθολικό κόσμο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο ειδικά τον 18ο αιώνα. Μπορούσαν να είναι αφιερωμένες, μπορούσαν να ήταν ας πούμε σε αδελφότητες, ας το πούμε έτσι, να υπηρετούν, να μην υπηρετούν στην εκκλησία άμεσα ή έμεσα, αλλά για να καρείς μοναχή και μάλιστα σε

Νάρα Ευρωπούλων, είναι ένα χωριό σήμερα Κομόπολη έξω από την έξω από την πόλη της Κέρκυρας, γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα. Σήμερα βέβαια έχει γίνει σαν προάστιο της πόλεως της Κερκύρας, αλλά τότε ήταν όντως μια ξεχωριστή Κομόπολη. Σκεφτούμε ότι ήταν μικρότερη πόλη, περιτυχιζόταν η πόλη, τότε θα λέγαμε γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Κυτνίαζε η οικία τους, που σήμερα στεγάζει το Μουσείο Καποδίστρια, γυτνίαζε με το μετόχι της Ιεράς Μονής Πλατιτέρας Κερκύρας, όπου είναι και η τάφη της οικογένειας, και μάλιστα γυτνίαζε το μετόχι που είναι η Παναγία, η Ευαγγελίστρια, δηλαδή του Ευαγγελισμού. Σκεφτείτε, ένας μεσότυχος, μια μεσοτυχία θα λέγαμε, μια μάντρα, χώριζε την οικία της οικογένειας Καποδίστρια, που περνούσαν περίπου 6-7 μήνες κάθε χρόνο, από το μοναστήρι. Ανδρό μοναστήρι, ανδρική μονή, με αρκετούς πατέρες, ο πνευματικός της οικογένειας, ο γέροντας Σιμεών, ο ηγούμενος, Μασέλος το επίθετο, ο οποίος ήταν αδελφός του πρώτου ουσιαστικά αρχιεπισκόπου του νησιού. Ακόμα δεν υπάρχει τίτλος στο Μητροπολίτη, θα έρθει αργότερα, αρχιεπισκόπου, και ήταν αρχιεπίσκοπος, γιατί είχε επίσκοπο τον επίσκοπο Παξών. Δηλαδή ήταν μία, θα λέγαμε, αρχιεπισκοπή που είχε έναν αρχιεπίσκοπο τον Κερκύρας και επίσκοπο των Παξών. Σήμερα αυτά τα δύο έχουν απορροφηθεί και δύο ιδιότητες από τον Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντιονύσων. Μεγαλώσαν λοιπόν με το πνευματικό τους και με τα τάλαντα, με τα σήμαντρα, με τις καμπάνες. Τα αγόρια ιδιαίτερα πήγαιναν και συμμετείχαν και καλοκαίρι στη λειτουργική ζωή της Μονής, μαζί με τους πατέρες, στο μετόχι, στην τράπεζα, στην εξομολόγηση, σε ακολουθίες, σε όλα. Δηλαδή τα παιδάκια, τα καποδιστριάκια θα λέγαμε, μάθαν από μικρά παιδιά να αγαπάνε τον αυθεντικό τρόπο ζωής, τον αυθεντικό ορθόδοξο τρόπο ζωής που είναι το μοναστήρι. Το τονίζω σε ένα νησί και σε μια κοινωνία που δεν ήταν η επικρατούσα θρησκεία, πίστης ή ορθόδοξη. Και μάλιστα χωρίς Μητροπολίτη Επίσκοπο Ορθόδοξο, αλλά ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η Λατίνη, με Λατίνο Αρχιεπίσκοπο. Τα λέω όλα αυτά για να βρεθούμε στο εδώ και τώρα της ιστορίας. Μεγάλωσαν λοιπόν, τι καλύτερο, με το μοναστήρι. Οπότε ήξεραν ότι το κέντρο της ζωής τους ήταν το μοναστήρι. Αυτό λοιπόν ενέπνευσε τις δύο αδελφές του να γίνουν μαχές, να ενδυθούν το μοναχικό σχήμα. Αλλά και ο ίδιος ο Καποδίστριας από μικρός, βλέπουμε σε ολόκληρη τη ζωή, ζούσε ως καλόγερος. Όχι κάποιοι λένε κόσμο καλόγερος, ως καλόγερος, ούτε σαν καλόγερος. Καλόγερος. Τι σημαίνει αυτό? Ένας συνειδητοποιημένος ορθόδοξος χριστιανός που διακονούσε στην ιατρική, στη διπλωματία, στην πολιτική, αλλά ζώντας ως καλόγερος. Ολόκληρη τη ζωή ήταν εμπνευσμένη και ακολουθούσε το μοναχικό, γενικά θα λέγαμε, τρόπο ζωής. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφέρει, είναι το πιο σημαντικό σημείο. Οι Ρώσοι φτάνουν, ο Γκρέγκορι Άρς, ένας μεγάλος Ρώσος βιογράφος, καθηγητής του Καποδίστρια, λέει, ισχυρίζεται, ότι ο Ιωάννης Καποδίστρας είχε καρεί μοναχός στη Ρωσία. Καθήταν και κρυφομοναχός. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ένας συνειδητοποιημένος χριστιανός, που εφόσον δεν είχε οικογένεια, ζούσε 100% μοναχός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε για να μπορέσουμε να ερμηνεύουμε και διάφορα γεγονότα. Σε όλα αυτά ήρθε να προσθεθεί ένα συγκλονιστικό γεγονός στην ηλικία των 16-17 ετών, που ο Ιωάννης Καποδίστριας με το αυτοκίνητο ή μηχανάκι της εποχής, δηλαδή το άλογο, προχωρούσε και έκανε τον περίπατό του. Κάτι τρόμαξε το άλογο, το αφήνεται δηλαδή. Κάποιοι μιλούν για κάποιο φίδι που πήγαν το τσιμπήσει. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν έχει τεκμηριωθεί ιστορικά, αλλά κάτι τρόμαξε το άλογο, εικάζουμε πως ήταν κάποιο έρπετο, με αποτέλεσμα να αγριέψει το άλογο,

0: σταματήσει να πειθαρχεί στις εντολές του Αναβάτη, του Ιωάννη, του μικρού Ιωάννη, του εφήβου, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και από τον αναβατήρα είχε πιαστεί το πόδι του και τον έσερνε για αρκετά μέτρα. Κάποιες εκατοντάδες μέτρα. Σκεφτείτε λοιπόν ένα χρονικό διάστημα που ο Καποδίστριας βρισκόταν κάτω και με κίνδυνο να σκοτωθεί από τις πέτρες, δεν ήταν άσφαλτος, έτσι καταλαβαίνουμε αυτό. Μιλάμε για χωράφια, μιλάμε για καρόδρομους, κομματένιους, με πέτρες, να χτυπήσει το κεφάλι του, να το σπάσει. Επίσης, να το πατήσει το άλογο, αφού ήταν κάτω σε νόμους, θα μπορούσε να το κλωτσίσει το άλογο, να το χτυπήσει. Και σώθηκε με θαυμαστό τρόπο, μπροστά από το μοναστήρι, τη Μονή Πλατιτέρας, όπου οι πατέρες είδαν ότι κάτι συνέβαινε στον Ιωάννη Καποδίστρια, το διείδαν δηλαδή, και με την εικόνα της Παναγίας όπως σταμάτησε μπροστά στο μοναστήρι. Αυτό το γεγονός που δεν είναι κάποια φαντασία, δεν είναι κάποιο όραμα, κάποιος τρίλος, αλλά ένα πιστοποιημένο, τεκμηριωμένο γεγονός από την ιστορία, ήταν εκείνο που εστερέωσε το περισσότερο την προσωπικότητα και τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Ιωάννης Καποδίστρας δηλαδή από τότε επικαλείται συνέχεια στη ζωή του την υπεραγία Θεοτόκο, την Πλατιτέρα συγκεκριμένα, και από εκεί και πέρα επικαλείται, εκτός από την Παναγία την Πλατιτέρα, επικαλείται και τον Άγιο Σπυρίδωνα σε όλες τις επιστολές, και από τότε θα λέγαμε ήταν η δική του Δαμασκός ιουμένων αλογιών με τον Απόστολο Παύλο, για να καταλάβει ότι πρέπει να αφιερώσει τη ζωή του τον Χριστό μας και στη μητέρα του, στην Παναγία Θεοτόκο, στην Πλατιτέρα, αλλά και στον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε Μετελινέ, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά, και θέλουμε να μεταφέρουμε και μηνύματα ακροατών μας που θα παρακαλούσαμε να τα σχολιάσετε.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ιστορία των Νεότερων Χρόνων στα Επτάνησα. Στο πλαίσιο λοιπόν των επισημάνσεων που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή σε σημαντικές προσωπικότητες των Ιωνίων Νήσων, και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάποια άλλη από αυτές τις προσωπικότητες πέρα από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή και πιθανότατα θα ακολουθήσουν και άλλες για τον μεγάλο αυτό Έλληνα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή πάντοτε να συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλληνό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο ακροατής μας μεταφέρει, κύριε Μεταλληνέ, που ακούει την εκπομπή μας τώρα, ότι κατά το ίμιση ο Ιωάννης Καποδίστριας έχει καταγωγή από την Κύπρο. Καλό είναι να το επισημαίνουμε, λέει, αφού η μητέρα του, Αδαμαντία Γονέμη, ήταν κυπριακής καταγωγής και μάλιστα από την τάξη των Ευγενών, ενώ η απότερη καταγωγή της οικογένειας Σιμεώνη ανάγεται στην οικογένεια των Κομνηνών και μάλιστα του Νικηφόρου Κομνηνού. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Μεταλληνέ.
1: Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό ακροατή. Πρώτα απ' όλα, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, κατάγεται όλη η οικογένεια από την Ιστρία. Κάποτε η Ιστρία σημαίνει κεφαλή της Ιστρίας. Σήμερα υπάρχει η Κωμόπολη, μάλλον ο Δήμος Κόπερ Καποδίστρια. Κόπερ Καποδίστρια λέγεται σήμερα και είναι Σλοβενία και είναι μία από τις πόλεις που ανήκουμε στις αδελφές πόλεις του δικτύου Ιωάννης Καποδίστριας. Όπως η Κέρκυρα, τον Άφλιο, η Αίγινα, αλλά και η Αμόχωστος. Πολύ σωστά, διότι η μητέρα του κατήγεται από την Αμόχωστο της Κύπρου. Η σύζευξη Κύπρου Κερκύρας είναι εκρηκτική. Θυμίσω κάποια ονόματα. Θωμάς Φλαγκίνης, ακόμα και ο Διονύσος Σολωμός, ο Καποδίστριας, πρωτίστως ο μεγάλος μας Άγιος και Μέγιστος των Ορθοδόξων Σπυρίδων. Είναι εκρηκτική αυτή η σχέση. Τώρα να πούμε κάτι άλλο όμως. Για πολλά χρόνια υπήρχε μια παρανόηση ότι κατήγεται η μητέρα του από την Ήπειρο. Θυμάμαι ακόμα και ο δάσκαλός μας, ο Μακαριστός Παπαγιώργης ο Μεταλληνός, το είχε γράψει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η καταγωγή είναι από την Κύπρο. Πολύ σωστά. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν μεγαλώνει ο Καποδίστριας και να πούμε ότι η δεσπόζουσα μορφή μετά και από αυτό το θαύμα είναι ο Σιμεών, ο γείτονάς του, ο Μασέλος. Κοιμήθηκε το 1837, δηλαδή 6 έτη μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια. Όλη τη ζωή τον συμβουλεύεται το γέροντά του. Όπως γράφει με σεβασμό στον πατέρα του, τον Αντώνιο Μαρία, για όλα τα θέματα που τον επηρεάζουν ή τον απασχολούν στο εξωτερικό, γιατί τα περισσότερα χρόνια της ζωής του θα πέρασε στο εξωτερικό, και με τον Σιμεών. Μάλιστα, επειδή είναι ο Σιμεών και ο Χρύσανθος, ο πρώτος, όπως είπαμε, ουσιαστικά επίσκοπος μετά την αποκατάσταση του θρόνου, του επισκοπικού θρόνου, μετά από 532 χρόνια, στα γράμματά του σημειώνει οι Σιμεώνες σε πληθυντικό αριθμό. Δεν λέει ο Σιμεών και ο Χρυσανθός, λέει Σιμεώνες. Να στείλεις πατέρα, σε παρακαλώ, σεβάσματα στους Σιμεώνες. Δηλαδή τους ταυτίζει και τους δύο με το γέροντά του, Σιμεών. Και βλέπουμε την πνευματική σχέση και εξάρτηση και καθοδήγηση που έχει μέχρι τα γεράματά του, δηλαδή τη δολοφονία του Ιωάννης Καποδίστριας, από τον πνευματικό του και ουσιαστικά και από τον επίσκοπο Κερκύρας, τον αρχιεπίσκοπο Κερκύρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά, αν τα γνωρίζει ένας επιστήμονας που υποτίθεται ότι ασχολείται με τον Καποδίστρια και ασχολείται μόνο αυτά που θα αναφέρουμε τώρα για τις σπουδές του και μετά. Όλοι ξεκινάνε από τις σπουδές του. Εμείς αφιερώσαμε δύο εκπομπές και σας ευχαριστώ. Και να πούμε τις προϋποθέσεις κατανόησης προσωπικότητας του Καποδίστρια. Αυτό οι Γερμανοί το λένε Vorverständnis. Η προκατανόηση. Τώρα καταλάβεις για ποιον μιλάς. Εκεί διαμορφώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και αν σκεφτούμε για μια εποχή που, για μια εποχή όπου ο Καποδίστριας και τότε η ενηλικίωση ήταν πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο γρήγορη και γινόταν από τα 12 χρόνια. Τώρα, στα λίγα λεφτά που μας μένουν, να πούμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας μεγάλωσε στο σχολείο της Αγίας Ιουστίνης, πήγαινε εκεί σχολείο, είχε οίκο διδασκάλους, όπως συνηθίζεται, διότι όπως σωστά αναφέρει σε ένα βιβλίο του και ο Νερουλός, ο συνεργάτης του, ο Ρίζος Νερουλός, που πρόσφατα έχει κυκλοφορηθεί, κάποιοι λένε ότι είναι και του Καποδίστρια. Σημασία έχει ότι απηχεί και τις απόψεις του Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά σημασία έχει ότι δεν υπήρχε ούτε η Τουρκία έφτιαξε σχολεία για τους Ρωμίους τους υπόδουλους, ούτε η Φραγκιά και η Ενετία έφτιαξε σχολεία. Οπότε βλέπουμε ότι το σημαντικό είναι ότι μεγάλωσε με οίκο διδασκάλος και έτσι όταν έφτασε στην ηλικία 17 ετών για να μπορέσει να σπουδάσει, δεν υπήρχαν πανεπιστήμια ασφαλώς στην το κρατούμενη Επτάνησο, και πήγε και αυτός όπως και οι άλλα παιδιά και τα αδέλφια του, οι γόνοι των καλών οικογενειών, των εύκολων οικογενειών, των γενών, στην Πάδοβα, όπου σπούδασε ιατρική και νομικά και τις δύο επιστήμες. Συνήθως τότε είχαν πάντοτε δύο αντικείμενα, ιατρός και φιλόσοφος, ιατροφιλόσοφοι. Mm-hmm. Εκείνος ήταν γιατρός και νομικός, το λέω. Αυτό μπορεί να καταλάβει κάποιος σήμερα στα majors που λένε οι Αμερικάνοι, να έχεις δύο majors πάντα στο πτυχίο. Και σπούδασε, σκοπό ένα, την αγάπη του για την πατρίδα του, την ανάσταση της πατρίδας του, πρώτα απ' όλα των Επτανήσων που τελούσαν υποπροστασία ή υποδουλεία, όπως θέλει ας το πει ο καθένας, πάντως όχι εν ανεξαρτησία, αλλά και για τα αδέλφια του στην Καθημάς Ανατολή που και αυτά τελούσαν υποδουλεία, έτσι, τουρκική και φραγκική. Και σπούδασε, όπως είπαμε, τις επιστήμες και μάλιστα εργάστηκε και ως γιατρός. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα 16 χρόνια, 17 μέχρι την εφηβεία του, τι ορθοδοξία είχε αποκτήσει ο Ιωάννης Καποδίστριας και πώς ζούσε. Αλλά αυτά φαίνονται σιγά σιγά στο βίο του που θα τον ξετυλίξουμε. Απλά να πω ότι εργάστηκε ως γιατρός. Mm-hmm. Δεν πήρε απλά ένα πτυχίο. Και μάλιστα ως ανάργυρος γιατρός. Mm-hmm. Σε μια εποχή που και σήμερα αναζητούμε ανάργυρους γιατρούς, τονίζω αυτό, σήμερα στις μέρες μας, σε μια ορθόδοξη κατά τα χριστιανική Ελλάδα, αναζητούμε ανάργυρους γιατρούς. Δεν είναι πάρα πολλοί οι ανάργυροι, καλοί γιατροί. Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε και έδασος ανάργυρος γιατρός, θεραπεύοντας τον πόνο, θεραπεύοντας τις πληγές, τα τραύματα και τα προβλήματα, ως άριστος χειρουργός. Χειρουργός εργάστηκε και ιδρύει και τον πρώτο σύλλογο μετά την αποφύτισή του στην Κέρκυρα, τον πρώτο ιατρικό σύλλογο, να το ακούσουν οι γιατροί που μας ακούνε, και δεν γίνεται πρώτος συλλόγου, αλλά γραμματέας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να ακούσουμε περισσότερα. Με πολύ χαρά όμως, πρώτο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε αυτή την αφήγηση των γεγονότων που αφορούν στην μεγάλη προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μεταλινέ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και εσάς και τους αγαπητούς ακροατές. Και τον κύριο Παντελιό που έχει τεχνική επεξεργασία του ήχου. Χαίρετε.
0: Να είστε καλά. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι την ανάλυση περί των ιερών μυστηρίων τα οποία κάνουμε και όπως είπαμε που ξεκινήσαμε τα μαθήματά μας, αναλύσαμε το μυστήριο της βαπτίσεως, του χρίσματος και τώρα βρισκόμαστε στην Θεία Λειτουργία. Και σταματήσαμε σε εκείνο το σημείο, κατά το οποίο, όπως είπαμε, ετοιμάζεται ένα πρόσφορο και αυτό το πρόσφορο σε λίγο θα γίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Κάθε φορά που έχουμε Θεία Λειτουργία, έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά και μία επιφάνεια, θα λέγαμε, έχουμε και τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Η όλη Θεία Λειτουργία είναι μία εκδίπλωση της ζωής του Χριστού μας. Γι' αυτό ο πιστός προσφέρει, όπως λέμε, ή προσκομίζει ένα πρόσφορο. Προσφέρουμε, λέμε, ένα πρόσκο, ή το προσκομίζουμε. Το πάμε στην Εκκλησία για να το προσκομίσει ο ιερεύς αυτό το πρόσφορο. Στην αρχαία Εκκλησία, τα πρόσφορα τοποθετούνταν στα λεγόμενα παστοφόρια. Τα παστοφόρια ήταν μεγάλα τραπέζια πάνω στα οποία τοποθετούνταν αυτά τα πρόσφορα που προσέφεραν οι πιστοί. Οι διάκονοι κατόπιν αυτά τα έπαιρναν και τα μετέφεραν στον επίσκοπο τα πρόσφορα, ο οποίος και διάλεγε τα καλύτερα από αυτά για να τα λειτουργήσει. Ιδιαίτερα προσοχή έδιδε ο επίσκοπος όχι μόνον στην ποιότητα της προετοιμασίας και των προσφερομένων, αλλά προσέξτε και στο ύφος των προσφερόντων. Ποτέ, για παράδειγμα, δεν ελάμβανε ένας επίσκοπος πρόσφορο από ανεξομολόγητους ή από φωνιάδες ή από κλέφτες ή απατεώνες, διότι όπως ξέρατε στην πρώτη Εκκλησία, η κοινωνία των πιστών, όπως και εδώ είμαστε καλή ώρα όλοι αυτοί οι πιστοί που είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ εις τον ιερόν μας τούτον χώρο, γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό θα πει ο εφημέριος ο παπάς, πρέπει να γνωρίζει όλο το ποιμνιό του. Και όταν χειροτονείται ο κληρικός, το έχουμε πει και άλλες φορές, το επαναλαμβάνω και αυτό, ο κληρικός την ημέρα που χειροτονείται παίρνει το ιερόν επιτραχύλιον που κάτω, εις το κάτω μέρος έχει δύο σειρές από κρόσια. Αυτά τα κρόσια που κρέμονται κάτω από το πετραχύλι συμβολίζουν τις ψυχές των ενωρητών του ή της ενωρίας του εν γέννη που αναλαμβάνει αυτές τις ψυχές ο ιερεύς επί του τραχύλου του, γι' αυτό και λέγεται επιτραχύλιον. Είναι το ύφασμα που βρίσκεται επί του τραχύλου του ιερέως, αλλά εις τον τράχυλον του ο ιερεύς, ως πνευματικός καθοδηγητής που είναι της ενορίας, λαμβάνει τις ψυχές όλων των πιστών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας και ειδικά μέσα από τους βίους των Αγίων, από τα συναξαριστικά κείμενα, ότι ποτέ ο επίσκοπος δεν σταματούσε ιδιαιτέρως να κάνει αυτό το έργο της υποδοχής των προσφόρων. Δηλαδή, έπρεπε αυτά να γίνουν με τον τρόπο που σας είπα. Να φέρει ο πιστός το πρόσφορο και να το παραλάβει ο ιερεύς. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, στις μεγάλες εορτές και εμείς στην Εκκλησία παραλαμβάνουμε τα πρόσφορα των πιστών όταν είμαστε και είναι πλήθος πιστών που θα προσκομίσουν τα πρόσφορα, διότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Τον λέει ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος Μεδιολάνου, του σημερινού Μιλάνου, μεγάλη μορφή Αγίου, ο οποίος επέστρεψε τον πρόσφορο στον αυτοκράτορα της εποχής του, ο οποίος είχε αδίκως σφάξει με την εντολή του πάρα πολλούς ανθρώπους χωρίς αιτία. Και όταν πληροφορήθηκε ότι προσέρχεται ο αυτοκράτορας, για δείτε τώρα και τη διαφορά, τώρα εδώ πρέπει να κάνω μία παρένθεση. Ο αυτοκράτορας πήγαινε να λειτουργηθεί στην Εκκλησία και να μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων και πήγαινε πρόσφορο. Είδατε ποτέ κανέναν πολιτικό σήμερα να προσφέρει ένα πρόσφορο στην Εκκλησία? Ας κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση. Δεν δέχθηκε το πρόσφορο ο Άγιος Αμβρόσιος από τον Επίσκοπο, διότι όπως του είπε, τα χέρια σου στάζουν αίμα και δεν μπορώ εγώ να δεχθώ κάποιο πρόσφορο από τέτοιο πρόσφορο. Κατ' επέκταση λοιπόν αυτού του παραδείγματος που ανέφερα στην αγάπη σας, πρόσφορο δεν μπορεί να προσφέρει κάποια που έκανε έκτρωση χωρίς εξομολόγηση.
Δεν μπορεί να προσφέρει κάποιος κλέφτης, κάποιος απατεώνας, κάποιος μοιχός, κάποιος πόρνος. Υπάρχουν κανόνες μέσα στην Εκκλησία που αυτά τα αναφέρουν. Γι' αυτό και είπαμε ότι κάποιος πιστός προκειμένου να αρχίσει να ζυμώνει πρόσφορο, οφείλει να λαμβάνει πρωτίστως την ευλογία του πνευματικού του. Γι' αυτό την περασμένη φορά δεν το διευκρίνησα ίσως τόσο εκτενώς, όσο θέλω σήμερα να το επεκτείνω αυτό στην αγάπη σας. Γιατί όπως είπαμε, τα πάντα μέσα στην Εκκλησία πρέπει να έχουν την ευλογία της Εκκλησίας. Λέει, ας πούμε, είπαμε και πολλές φορές το λέμε, ότι κάποιος αποφασίζει να κάνει τον τάδε ανάδοχο. Έχει την έγκριση της Εκκλησίας? Όχι. Πώς μπορεί να γίνει ανάδοχος? Έχει την έγκριση να γίνει κάποιος παράνυφος, δηλαδή κουμπάρος σε ένα μυστήριο? Την έχει? Πήγε κάποιος να ρωτήσει, εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό για κουμπάρο, μου επιτρέπετε? Όχι. Πώς γίνεται αυτό σήμερα? Γιατί κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις για το ποιος μπορεί να προετοιμάζει ένα πρόσφορο. Θέλετε να τις ακούσετε? Λοιπόν, πρώτον, αυτός που κάνει πρόσφορο πρέπει να έχει τακτικό και ανελιπή εκκλησιασμό. Πρέπει να είναι πρόσωπο δηλαδή της Εκκλησίας, γνωστό και μη εξαιρεταίο. Δεύτερον, τακτική και ανελιπή εξομολόγηση. Τρίτον, τακτική θεία μετάληψη. Τέταρτον, προσευχή αδιάλειπτη. Πάντα να είναι σε φόρμα να κάνει προσευχή. Να έχει σκέψη ότι πάνω από οτιδήποτε μπορούμε εμείς σαν άνθρωποι να κάνουμε είναι η χάρη του Θεού. Πάνω δεν ευλογήσει, δεν γίνεται τίποτα. Πέμπτον, καθαρός και ανεπίληπτος βίος. Δηλαδή, ένας που εξομολογείται κατά βάση δύναται με την ευλογία του πνευματικού του να προετοιμάζει πρόσφορον. Και ένα έκτο, που είναι πολύ σημαντικό και δεν το προσέχουμε αυτό, όσοι παρασκευάζουμε πρόσφορο, είναι καλές και αδιατάρακτες σχέσεις με τον πλησίον. Δηλαδή, αν έχεις μία οργή για έναν αδελφό σου, μην κάνεις πρόσφορο αυτή την Κυριακή. Άφησέ το. Πήγαινε πρώτα να εξομολογηθείς, να τα βρεις με τον εαυτό σου και με τον παπά σου, τον εξομολόγο σου, και μετά να προετοιμάσεις πρόσφορο. Πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά τα 6 πραγματάκια, αλλά δείχνουν πραγματικά με ποιο τρόπο προσεγγίζουμε τα μυστήρια. Φυσικά σήμερα αυτά που σας λέω για πολλούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός Εκκλησίας ή επιδερμικά πλησιάζουν την Εκκλησία, αυτά που λέω εγώ είναι τα κόκκινα γράμματα, τα λεγόμενα ρουμπρίκια που δεν έχουν καμιά σχέση με το κυρίως κείμενο. Δηλαδή σε ένα βιβλίο αν πάρετε, ένας καλός επιστήμονας πάντα βάζει στο κάτω μέρος υποσημειώσεις. Υπάρχει μια γραμμούλα και από κάτω είναι πολύ ψήρες τα γράμματα αυτά, γιατί αυτά είναι αυτά που θεμελιώνουν το επάνω κείμενο. Δεν τα διαβάζουμε αυτά. Η ουσία όμως όλων των πραγμάτων βρίσκεται σε αυτές τις υποσημειώσεις. Και γι' αυτό αυτά που σας λέω εγώ τώρα εδώ πέρα σήμερα, για πολλούς είναι υποσημειώσεις, που λέει δεν διαβάζονται αυτές. Λάθος. Στο πανεπιστήμιο οι καθηγητές πολλές φορές μας βάζαν εξετάσεις από τις υποσημειώσεις τους, τις οποίες γράφαν το κείμενο επάνω, αλλά οι μεγαλύτερες και περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος ήταν τις υποσημειώσεις. Όπως για παράδειγμα, εάν πάρετε τα βιβλία των παιδιών σας ή των εγγονών σας, για όσους έχετε εγγονάκια, και τα ξεφυλίσετε, θα δείτε ότι είναι το κυρίως μάθημα, και επεξηγηματικά μετά το κυρίως μάθημα υπάρχουν άλλες σελίδες βοηθητικές, 2-3 σελίδες με ψηλά, πιο ψηλά γραμματάκια, όχι τόσο μεγάλα. Αυτό είναι όμως το νόημα και η ουσία. Δηλαδή, αν ένας μαθητής λέει ότι κατάλαβε το μάθημα, ο καλός γονέας πρέπει να του πει, διάβασες και τα υπόλοιπα επεξηγηματικά πίσω που υπάρχουν κείμενα. Αν τα μελετήσει εκείνα, έχει κάνει την θεωρία επίβαση, δηλαδή έχει κατορθώσει να κατανοήσει πάρα πολύ καλά αυτό το κείμενο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί μου, να το κατανοήσουμε, ότι όσα λέμε εδώ αφορούν μία και μόνο πνευματική ζωή. Τα λέμε αυτά για το καλό μας. Αν ασχοληθούμε πολλές φορές με τη λεπτομέρεια των πραγμάτων αυτών, θα δούμε ότι δεν θα χάσουμε και την ουσία των πραγμάτων. Δεν είμαστε τυπολάτρες, αλλά είμαστε στην ουσία του πράγματος, διότι
Σήμερα, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι ένα πράγμα που υπήρχε πριν από 30 και 40 χρόνια, που άρχισε από ε και τελείωνε σε α και ενδιάμεσα έχει τις λέξεις ευλάβεια, σήμερα δεν υπάρχει μεταξύ μας. Και το βλέπεις ότι μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε ευλάβεια, γιατί μπαίνουμε στα μυστήρια και ομιλούμε κατά την ώρα των μυστηρίων. Άρα χάθηκε η ευλάβεια και η σοφροσύνη την οποία έπρεπε να μας διακρίνει μέσα στον ναόν μας. Η ευλάβεια δεν είναι μόνο το σύστημα πώς θα καθίσεις, είναι και το πώς θα ντυθείς. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο προχωράει λιγάκι όλη αυτή η διάβρωση, και αυτή η διάβρωση γίνεται και εκ μέρους των ανδρών και εκ μέρους των γυναικών. Οπότε λέει κάποιος, δηλαδή αν μπω πάτερ με το παντελόνι στην εκκλησία, δεν επιτρέπει η εκκλησία. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το θέμα, αν και είναι γνωστό ποια θα είναι η απάντηση, αλλά θα πω ότι είναι το πιο σεμνό και το πιο κατάλληλο. Για παράδειγμα, εάν μπει ένας άντρας στην εκκλησία μέσα με φούστα, θα σας προκαλέσει το γέλοντα και θα κοιτάξετε το βλέμμα σας να τον δείτε καλά. Τώρα το αντίστοιχο μπορεί να το πούμε και από την άλλη μεριά. Αλλά αυτό δεν είναι, άμα χαθεί, ξέρετε, η ευλάβεια και η σοφροσύνη στα πράγματα, σιγά σιγά όλα ισοπεδώνονται. Δηλαδή, αν να κάνω και μια έκπτωση εδώ, αν να κάνω και μια έκπτωση εκεί, δεν το λέω εγώ από κανένα, δεν έχω εναντίον κανενός. Ούτε καν προσέχω τι φοράτε. Πολλές φορές μου λένε μερικές κυρίες ή κάποιοι κύριοι, δεν προσέξατε την τάδε που φορούσε πατέρα. Όχι, δεν την είδα. Ή μου λέει κάποιος, πραγματικά, σας το καταθέτω, μου λέει σήμερα το πρωί κάποιος, μου λέει, πώς ήταν ντυμένη έτσι η παρουσιάστρια του τάδε εκεί στο πακέτο που έδειχνε αυτή την εκπομπή που παρουσιάστηκε ο γέροντας, ο πατήρ και τα λοιπά. Εγώ λέω, δεν την είδα. Πραγματικά, θέλω να αισθανθείτε ότι δεν αισθάνθηκα κάτι να με αλλοιώνει. Δηλαδή και γυμνώ να το όλο πιθανό το πράγμα, ίσως να μην μπορούσα να καταλάβω αυτό το πράγμα. Έτσι πρέπει να είναι ο νους μας, παραδείσος να είναι, να μην κολλάμε σε αυτά τα πράγματα, να πάμε πολύ πιο πέρα, αλλά να μην χάσουμε και αυτή την ευλογημένη συνήθεια. Οπότε, αν λέμε για το πρόσφορο πρέπει να πάει με άσπρη πετσέτα ή πρέπει να πάει με μαύρη ή άσπρη ή κίτρινη ή πράσινη, έχει αυτό μια σημασία, διότι το λευκό συμφωνεί στην αγνότητα, την καθαρότητα. Έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό συνήθως χρησιμοποιούμε λευκή πετσέτα στην εκκλησία. Αν έρθει επίσκοπος, δεν βάζουμε μπριμέ πετσέτα. Γιατί? Γιατί θέλουμε να συμβολήσουμε ότι την ώρα ο αγνός θα καθαρίσει τα χέρια του στην αγνή πετσέτα, στη λευκή. Όλα έχουν συμβολικό τρόπο μέσα στην εκκλησία μας. Η πορεία τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, από το σπίτι όπου ζυμώθηκε το πρόσφορο και προετοιμάστηκε, τι συμβολίζει αυτό? Είναι μια πορεία που γίνεται το σπίτι για να πάει αυτό το πρόσφορο πού? Πού θα πάει? Στην εκκλησία. Αυτή λοιπόν την πορεία, οι πατέρες ερμηνευτές των κειμένων αυτών των λειτουργικών μας λένε ότι συμβολίζει αυτή την πορεία της Παναγίας, την οποία έφεραν και πρόσφεραν οι γονείς της στο ναό. Και ο προφήτης Ζαχαρίας τι την έκανε την Παναγία? Την πήρε και την έβαλε στα Άγια των Αγίων. Το ίδιο πράγματα δεν γίνεται με το πρόσφορο. Το παίρνει ο ιερεύς το πρόσφορο που φέρετε εσείς από το σπίτι σας και αυτό συμβολίζει την Παναγία. Όντως είναι η Παναγία το πρόσφορο, αδελφοί μου. Την Παναγία συμβολίζει το πρόσφορο, είναι και στρογγυλό. Θα πούμε τώρα. Και σήμερα όντως τα πρόσφορα τα τοποθετούμε στο Άγιο Βήμα, στα Άγια των Αγίων. Όπως η Παναγία μπήκε στα Άγια των Αγίων, έτσι παίρνουμε το πρόσφορο και δεν το βάζουμε πουθενά άλλου εκτός από το Άγιο Βήμα. Και αυτά τα πρόσφορα, όπως είπα, τα παραλαμβάνουν οι ιερείς, όπως ο προφήτης Ζαχαρίας παρέλαβε την Παναγία και αυτός την πήγε στα Άγια των Αγίων, έτσι και ο ιερεύς, για να βλέπουν και οι ιερείς τα πρόσωπα τα οποία προσφέρουν το πρόσφορο και να γίνεται αυτό που είδαμε στο παράδειγμα με τον Άγιο Αμβρόσιο, τον επίσκοπο Μεδιολάνου. Εκτός φυσικά από το πρόσφορο, προσφέρεται για την Θεία Λειτουργία και εκ μέρους των πιστών και το νάμα, ο ίνος, το κρασί που λέμε. Προσφέρεται όμως και νερό και ακόμη κάτι προσφέρεται, η φωτιά. Γιατί και η φωτιά χρειάζεται στη Θεία Λειτουργία. Τέσσερα πράγματα χρειάζονται για τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και πολλές φορές παρατηρούσα από μικρό παιδάκι όταν ήμουνα, γιατί φέρνουν σπίρτα, έλεγα πάτερ, στην εκκλησία ο κόσμος. Γιατί φέρνουν τα σπίρτα. Προσφέρει δηλαδή το κερί, το πρόσφορο, το λάδι, το κρασί. Τα σπίρτα τι χρειάζονται? Έφερε το θυμίαμα, τα σπίρτα, τα καρβουνάκια τι χρειάζονται? Για να ανάβει η φωτιά. Και η φωτιά είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, διότι όπως είπαμε,
θα χρειαστεί αυτή η φωτιά να ανάψουμε τα κανδύλια μας, που θα είναι η ζώσα πίστη μας, να ανάψουμε τις λαμπάδες στην Αγία Τράπεζά μας, να ανάψουμε επίσης τη φωτιά που θα ζεστάνουμε το νερό, το οποίο σε λίγο θα γίνει το ζέον, η Αγία Ζέσης, η οποία μπαίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο για να αισθανόμαστε την ώρα που κοινωνούμε αυτό το ρεύσαν αίμα του Κυρίου μας, όπως ακριβώς βγαίνει εκείνη την ώρα που αν κοπείς και βγάλεις αίμα, το αίμα είναι ζεστό στον άνθρωπο. Έτσι και έτρεξε και το αίμα από την πλευρά του Χριστού μας. Ο ιερέας τώρα, προκειμένου να αρχίσει την ακολουθία της προσκομιδής, λαμβάνει καιρό. Δηλαδή, τι λέμε λαμβάνει καιρό, τι είναι η λέξη καιρός? Δηλαδή, λαμβάνει μία ευλογία από τον επίσκοπο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και βλέπετε ότι ο ιερεύς δεν λειτουργεί χωρίς ευλογία του επισκόπου. Και θα μου πείτε, μα κάθε Κυριακή Πάτερ στην Εκκλησία που λειτουργεί δεν υπάρχει επίσκοπος? Υπάρχει. Είναι ο αρχιερατικός θρόνος, έστω και άδειος, που απουσιάζει ο επίσκοπος. Εμείς όμως οι ιερείς, όσοι έρχεστε πρωί στην Εκκλησία, θα βλέπετε ότι μετά τον εξάψαλμο βγαίνουμε έξω και βαλαμβάνουμε καιρό, βάζοντας μετάνοια όλοι οι ιερείς και οι διάκονοι στον δεσποτικό θρόνο, είτε είναι παρόν ο επίσκοπος είτε είναι απόν. Εμείς θα τη βάλουμε τη μετάνοια, μόνο αν είναι παρόν θα ασπαστούμε το χέρι του επισκόπου. Αν είναι απόν, θα κάνουμε τη μετάνοιά μας και θα πάμε μπροστά εις το τέμπλο για να πάρουμε, να κάνουμε την ειδική αυτή προσευχή μας. Είναι η ευχή της προετοιμασίας, θα λέγαμε, για να μπορέσει ο ιερεύς να ζητήσει το έλεος και τη χάρη του Θεού, να τον αξιώσει και να τον καταστήσει και θήτη του σώματος του Χριστού, αλλά και να γίνει εκείνη την ώρα ο τύπος και ο τόπος του Χριστού στην μικρή κοινωνία μας, που είναι η Εκκλησία μας, που είναι μέρος του όλου της Γενικής Εκκλησίας. Ο επίσκοπος λοιπόν βρίσκεται συνήθως στον αρχιερατικό θρόνο, στο κέντρο του ναού. Ο ιερεύς βάζει μετάνοια στον αρχιερέα και εισέρχεται στο Άγιον Βήμα. Και αφού ασπαστεί την Αγία Τράπεζα, ενδύεται ο ιερεύς στα ιερατικά του άμφια, στο διακονικό. Έτσι λέγεται αυτό το μέρος το οποίο ντύνεται ο ιερεύς στα Άγια άμφια του. Όπως βλέπετε εσείς μπροστά σας τώρα, βλέπετε μία κόγχη του Ιερού Βήματος, η οποία είναι αυτή η κόγχη που έχει την Αγία Τράπεζα. Όμως υπάρχει μία στα δεξιά και μία στα αριστερά. Όπως βλέπετε εσείς προς το Άγιο Βήμα, δεξιά, όπως βλέπετε της Αγίας Τραπέζης, υπάρχει μία κόγχη η οποία λέγεται το διακονικό. Εκεί ντύνονται οι ιερείς. Και οι άλλοι από την άλλη μεριά, αριστερά όπως βλέπετε, είναι η Ιερά Πρόθεσης, όπου εκεί γίνεται η ακολουθία της προσκομιδής ή προθέσεως, όπως λέγεται. Στη δεξιά λοιπόν κόγχη του Ιερού Βήματος βρίσκεται το διακονικό και αν απουσιάζει ο επίσκοπος από το θρόνο, όπως είπαμε, λαμβάνει ο ιερεύς τον καιρό του, δηλαδή την ευλογία του, κάνοντας τη μετάνοια σε αυτόν τον αρχιερατικό θρόνο. Ο ασπασμός του χεριού του επισκόπου δηλώνει την υποταγή σε αυτόν. Δηλαδή υπάρχει μία ιεραρχία μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι και στο στρατό, όπως είναι και στην πολιτεία. Άλλο πράγμα είναι πρωθυπουργός, άλλο πράγμα είναι υπουργός. Άλλο είναι ο γραμματεύς του υπουργού. Άλλο είναι οι τομεάρχες σε μία διεύθυνση. Έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία υπάρχει μία τάξη, που αυτή η τάξη οφείλουμε να τηρείται κατά γράμμα. Δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να αγνοήσει ότι υπάρχει μία ιεραρχία μέσα στην Εκκλησία. Επίσκοπος επάνω, πρεσβύτερος, διάκονος, αναγνώστης, ψάλτης, υποδιάκονος και όλες οι άλλες οι κατηγορίες του κατωτέρου κλήρου. Και μετά είναι ο λαός. Όχι δηλαδή ότι κλήρος και λαός δεν είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο είναι, αλλά υπάρχει και μία ιεραρχία, την οποία πρέπει να την κρατούμε και να την τηρούμε στην Εκκλησία μας. Δηλώνει ο ιερεύς κάθε φορά που πηγαίνει
και προσκυνάει τον επίσκοπό του την υποταγή του και την υπακοή του, που σημαίνει κατ' επέκταση ότι αυτή η υπακοή και η υποταγή είναι υποταγή στον Χριστό. Διότι ο επίσκοπος δεν προσκυνείται ως άνθρωπος, δεν είναι είδωλο ο επίσκοπος, αλλά σύμφωνα με τα κείμενα της Εκκλησίας μας είναι εις τύπον και τόπον Χριστού. Αυτό είναι πολύ καλό να το καταλάβουμε. Γι' αυτό δίχα γνώμη σε επισκόπου δεν κάνουμε τίποτα, χωρίς τη γνώμη του επισκόπου μας. Γι' αυτό και ξέρετε, οτιδήποτε γίνεται μέσα στην Εκκλησία, εμείς οι ιερείς, εκφραζόμενοι μέσα από τα διοικητικά συμβούλια, τα οποία λέγονται εκκλησιαστικά συμβούλια, οι εκκλησιαστικοί επίτροποι με τον πρόεδρο συνεδριάζουν, μαζί και με το πρεσβυτέριο του Χριστού, όλοι μαζί συνεδριάζουν και αποφασίζουν για το τι θα γίνει σε κάθε εκκλησία. Παίρνουμε εντολές, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι τώρα δεν θα εξοραίσουμε, για παράδειγμα, το ναό μας. Παρότι μπορεί να υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη να αλλάξουμε, ας πούμε, τα χαλιά του ναού. Σε αυτή τη φάση, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, δεν θα αλλάξει κανείς αυτό το πράγμα. Σε μια φάση άλλη, στην ίδια πάλι περίσταση, χαλούν τα κεραμίδια του ιερού ναού. Έκτακτη ανάγκη, αναγκαία όμως η αλλαγή, διότι αν αφήσουμε θα γκρεμίσει όλος ο ναός ή θα χαλάσουν οι αγιογραφίες, δίδει εντολή ο επίσκοπος δια του ειδικού συμβουλίου που έχει, το οποίο και φέρει και το όνομα Μητροπολιτικό Συμβούλιο, που θα το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό να ακούγεται, αποφασίζει και δίδει την άδεια, την έγκριση να γίνει δαπάνη και μέσα σε μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Φανταστείτε ότι το 1821 εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε πόλεμο και είχαμε τουρκοκρατία και η ίδια κατάσταση με χρήματα των Ελλήνων, τι χτιζόταν? Ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού μας. Ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού μας έγινε, αν αξιωθείτε όσοι αξιωθήκαμε και προσκυνήσαμε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου που μέσα βρίσκεται το τάφος του Κυρίου μας, τη συνδρομή ευλαβών χριστιανών εξ Ελλάδος, που μέσα στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας εμείς δίναμε για να χτίζουμε τα έργα, με την ευλογία του Θεού αλλά και την ευλογία του επισκόπου έγινε όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε κάνουμε την υπόκλησή μας στον αρχιερέα, τη μετάνοιά μας, δηλώνουμε επέκεινα την υπακοή μας προς τον Χριστό και στην Εκκλησία Του. Και για κάποιον άλλο λόγο αυτό γίνεται, γιατί όπως ξέρουμε, εν ονόματι αυτού του επισκόπου και αυτού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι ο πρώτος επίσκοπος, εκβάλλονται τα δαιμόνια και θεραπεύεται πάσα νόσος και πάσα ασθένεια εν το λαό. Εάν δεν παρίσταται ο επίσκοπος, όπως είπαμε, ο ιερεύς ασπάζεται τις ιερές εικόνες του τέμπλου, αφού έχει κάνει τη μετάνοια στο δεσποτικό θρόνο, και μετά εισέρχεται στο Άγιο Βήμα. Σύμφωνα όμως με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, ο επίσκοπος ή ο αρχιερεύς, όπως λέγεται, έχει κυρίως το χάρισμα το τελεστικό των Αγίων και Ιερών Μυστηρίων. Ο ιερεύς κάθε φορά που ιερουργεί, λειτουργεί με την άδειά του. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό, προσέχετε τα αυτιά σας, γιατί καμιά φορά πηγαίνετε σε διάφορες εκκλησίες, ακούτε, πάει κάποιος, ας πούμε, στην Πελοπόννησο ή θα πάει στην Πάτρα, εκεί θα ακούσει τον ιερέα να μνημονεύει τον οικείο επίσκοπό του. Δηλαδή θα πει εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών, αν είναι στην Πάτρα θα ακούσει το όνομα Χρυσοστόμου, διότι ο επίσκοπος πατρών λέγεται Χρυσόστομος, σήμερα το 2012. Εάν πάει, ας πούμε, ποια να πούμε μια άλλη περιοχή. Εάν πάει στην Άρτα, θα ακούσει εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Εάν πάει στη Βιωτία, δηλαδή πάει στην Λεβαδία ή στην Θήβα, θα ακούσει εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου. Κάθε περιοχή, και εμείς λέμε εδώ στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, λέμε εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου. Κάθε επίσκοπος εις τον τόπο του είναι ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος διευθύνει εξίσου. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, σαν επίσκοποι είναι το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, για να το κατανοήσετε, δεν μπορεί ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης, που είναι και Παναγιώτατος, αλλά μόνο στα όρια της Μητροπόλεως του, να έρθει να λειτουργήσει στην Αθήνα χωρίς την άδεια του Επισκόπου του Αθηνών. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο πατρόν να έρθει να λειτουργήσει εδώ ή στην Αθήνα, αν δεν πάρει την άδεια του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Επίσης, για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό, δεν μπορεί και ο Αθηνών να πάει ή στην Άρτα ή στην Πάτρα χωρίς να πάρει την άδεια του Επισκόπου. Γι' αυτό φαίνεται καμιά φορά η σχέση και η κοινωνία που έχουμε μετά των προσώπων των εκκλησιαστικών δείχνει και αυτήν την υπακοή που έχουμε προς το θέμα της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που ασπάζεται ο ιερεύς στο χέρι του Επισκόπου, μαρτυρεί την ενότητα μαζί του, πολύ σημαντικό πράγμα η ενότητα, που επέκεινα είναι ο Επίσκοπος ο Χριστός και η Εκκλησία του. Αλλά επίσης δηλώνει ότι ο ιερεύς έλαβε και το χάρισμα της ιεροσύνης από τον Επίσκοπό του και οφείλει να τον σέβεται, να τον μνημονεύει μέχρι τις εσχάτης αναπνοής. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ ένας ιερεύς να τελέσει οποιαδήποτε λειτουργία, ακολουθία, χωρίς να μνημονεύσει όνομα Επισκόπου, διότι δίχα γνώμης Επισκόπου τίποτα δεν μπορεί να τελεστεί. Τώρα, ο κάθε ιερεύς που προσέρχεται να ιερουργήσει, αισθάνεται την προσωπική του αδυναμία μπροστά στα Άγια Μυστήρια. Δηλαδή, αισθανόμαστε κι εμείς ότι αναξίως πάμε να λειτουργήσουμε. Πώς αισθάνεστε εσείς να σας πούν, έλα μέσα στο Άγιο Βήμα να βοηθήσεις τον ιερέα. Ας πούμε, σε κάποιο χωριό που δεν έχει πολύ κόσμο, ο ιερεύς θα βγάλει τον επιτάφιο. Και εκείνη την ώρα βλέπει τον κύριο Θωμά, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία και τον λέει, κύριε Θωμά, ελάτε εδώ, θα πιάσετε έτσι τον επιτάφιο από την Αγία Τράπεζα, τον πιάσετε από πάνω και θα βγείτε μαζί μου, γιατί δεν υπάρχει όπως είμαστε εδώ, που είμαστε ωραία πολύ όλοι και τα κάνουμε τα πράγματα χωρίς και τα βλέπετε και σας αρέσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Στα χωριά είναι ένας ιερεύς. Θα πάει ένας άνθρωπος και κυρίως προσπαθεί να βρει έναν ευλαβή άνθρωπο. Έλα εδώ, κύριε Θωμά, βοηθήστε με. Πώς αισθανθείς εκείνη την ώρα που μπαίνεις μέσα στο Άγιο Βήμα να προσεγγίσεις στην Αγία Τράπεζα και να εκτελέσεις αυτήν την εντολή που σου βάζει ο κληρικός? Αισθάνεσαι τρόμο, φόβο, όπως αισθάνεται φόβο και κάποιος νέος ο οποίος χειροτονείται και έρχεται μπροστά για πρώτη φορά στην Αγία Τράπεζα. Για φαντάσου, το παιδάκι ήταν στο Ιερό Βήμα και ποτέ δεν προσέγγισε στην Αγία Τράπεζα, ούτε πέρασε ποτέ από μπροστά από την Αγία Τράπεζα που απαγορεύεται να περάσει κανείς, και εκείνη τη στιγμή να τον αρπάξει ο επίσκοπος απ' έξω και να το πει, τεκνίων, ήσελθε εις τη χαράν του Κυρίου, όπως ακούμε να λέει ο επίσκοπος και τα λοιπά, στην ημέρα της χειροτονίας, και τον βάζει για πρώτη φορά μέσα στο Άγιο. Είναι εύκολο πράγμα εσύ να πατήσεις εκεί μπροστά? Και αυτό φυσικά δηλώνει και άλλα πράγματα, όχι και εξοικείωση μετά του Ιερού Βήματος. Γι' αυτό πάντα με πολύ φρόνηση και πολύ συντριβή γίνεται και κάθε φορά και κάποια ρασοφορία για κάποιον που βοηθάει μέσα στο Άγιο Βήμα. Τα παιδάκια πολλές φορές είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχουν ευλάβεια τα μικρά παιδάκια. Πρέπει να εμπνέονται από την ευλάβεια του Ιερού Βήματος, διότι ο τόπος είναι φοβερός και μπορεί κάποιος ευλογημένος άνθρωπος να δει και οπτασίες ολόκληρες επάνω στην Αγία Τράπεζα να γίνονται. Δυστυχώς η αναξιότητά μας δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε πολλές φορές τέτοια πράγματα, αλλά κάποιοι που τα είδαν τα καταγράψανε. Ας πούμε στο ωραίο βιβλίο «Οι εμπειρίες κατά την Θεία Λειτουργία» που κυκλοφορεί, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αναφέρονται πάρα πολλές εμπειρίες από ευλαβείς και κληρικούς, οι οποίοι έβλεπαν πραγματικά επάνω στην Αγία Τράπεζα να σφαγιάζεται ένα παιδί. Και πολλές φορές καθυστερούσαν να τελειώσουν τη Θεία Λειτουργία, γιατί αυτό που έβλεπαν μπροστά τους ήταν σώμα, κανονικό σώμα, κρέας. Έβλεπαν ένα κομμάτι κρέας να στάζει αίμα. Και αυτό το πράγμα έλεγε, πώς θα λειτουργήσω, πώς θα μπορέσω να τελέσω αυτήν την, να κάνω το μελισμό, πώς να το κόψω αυτό για να το δώσω στους σκουπιστούς. Και καθόταν εν προσευχή μέχρι να το ξαναμεταβάλει ο Θεός μπροστά στη μορφή και την εικόνα του άρτου, και γινόταν ή έβλεπαν αίμα, να στάζει αίμα πραγματικά από τον εσταυρωμένο κάποιοι κληρικοί. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί.
και τα διαβάζουμε εμείς οι σύγχρονοι κληρικοί του 21ου αιώνα, για να παίρνουμε και εμείς μαθήματα ευλαβίας από αυτούς. Και τα νέα παιδιά που είναι στις εκκλησιαστικές σχολές, με αυτά τα πράγματα ασχολούμαστε στις σχολές αυτές, να τους μεταδώσουμε αυτή την ευλάβεια. Διότι αυτή η ευλάβεια είναι αλυσίδα, η οποία ξεκινάει από τον ιερέα που είχαμε πριν, ας πούμε, εδώ στην ενορία μας, προχωράει από τον πρόπρο ιερέα που υπήρχε, τους προκατόχους μας, γι' αυτό και τους μνημονεύουμε στις μεγάλες εορτές των προκατόχων ημών, λένε οι αρχιερείς των αρχιερατευσάντων εν τη ιερά και επισκοπή η ταύτη, και εμείς οι ιερείς μνημονεύουμε των προκατόχων κληρικών, των εφημερευσάντων και διακονισάντων εν το ιερό του το ναό. Γι' αυτό το λέμε, για να δείχνουμε αυτήν την αλυσίδα και την ενότητα την οποία μας δίδει η Εκκλησία μας. Αυτή λοιπόν η αδυναμία η οποία αισθάνεται κάθε κληρικός μπροστά στα μυστήρια εκφράζεται πολλές φορές μέσα στα κείμενα της Εκκλησίας. Δεν ξέρω ιδιαιτέρως αν έχετε προσέξει ότι την ώρα που ξεκινάει το χεροβικό, πολύ ωραίος ύμνος το χεροβικό, και ο θρύλος λέει ότι σταμάτησε το χεροβικό στην Αγία Σοφιά, σταμάτησε εκεί στο χεροβικό και εξαφανίστηκε ο λειτουργός ιερεύς με τα Άγια και δεν εμφανίστηκε μέχρι σήμερα, αλλά αυτό τι σημαίνει εκεί μπροστά στο χεροβικό? Έχει την ωραία ευχή που λέει αυτό που σας λέω τώρα, λέει ο ιερεύς διαβάζοντας: ουδής άξιος των συνδεδεμένων θεσσαρκικές επιθυμίες και δονές. Δηλαδή δεν είμαστε κι εμείς εκτός τόπου, χρόνου και καιρού και αίματος που τρέχει μέσα στις φλέβες των ανθρώπων, και αισθανόμαστε αυτή την αδυναμία μας μπροστά στο μυστήριο, αλλά όμως λέει δια την άφατον και αμέτρητο όσο φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και αναλυώτος διάγονας άνθρωπος, λέει εκεί η ευχή, γι' αυτό επιτρέπει και σε εμάς να τελούμε αυτό το μυστήριο Θεός μας, κατά χάριν και ευλογίαν, διότι μέσα από το στράκινο σκεύος ο Θεός, το δικό μας, το σώμα μας, μπορεί να έρχεται και να ευλογεί και να αγιάζει. Έτσι γίνεται και σε όλα τα μυστήρια, και ο γάμος με τον ίδιο τρόπο τελείται, και το βάπτισμα με τον ίδιο τρόπο τελείται, και το χρίσμα με τον ίδιο τρόπο τελείται, και η εξομολόγηση με τον ίδιο τρόπο, μέσα από το στράκινο, σαρκικό αυτό σώμα μας, από την αναξιότητά μας, ο Θεός, και την αμαρτωλότητά μας, ο Θεός επιτρέπει να λειτουργούμε. Πότε επιτρέπει να λειτουργούμε ο Θεός, και εδώ είναι πολύ σημαντικό σημείο, γιατί αφορά όλους μας, ότι ποτέ, όσες μέρες νηστείας και αν κάνουμε, όσες μετάνοιες και αν κάνουμε, όσες φιλανθρωπίες και αν κάνουμε, ποτέ δεν πρέπει να αισθανθούμε κατά την ώρα που πάμε να κοινωνήσουμε ότι είμαστε άξιοι. Προσέξτε, αν αισθάνεται ένας άξιος, δεν πρέπει να κοινωνήσει. Προσέξτε, το είναι πολύ λεπτό σημείο, γιατί εδώ παίζεται πραγματικά κορώνα γράμματα η σωτηρία μας. Είναι μερικοί λένε, α, πολύ Αγία Ψυχή αυτή που κοινωνάει κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή κτλ. Κοινωνάει εν συναισθήσει και εν επιγνώση της αμαρτωλότητος. Λειτουργεί ο παπάς εν γνώση και εν επιγνώση της αμαρτωλότητάς του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το κατανοήσουμε. Και επειδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αδελφοί μου, είναι μέγα μυστήριο, είναι το πρώτο και το τέλος, η αρχή και το τέλος των μυστηρίων, ο άνθρωπος, ο κάθε πιστός, αλλά και ο κάθε ιερωμένος, οφείλει να συναισθάνεται τη σοβαρότητα του μυστηρίου και εξ αυτής να αισθάνεται την ασθένεια και την πνευματική και τη σωματική, και να αισθάνεται πάντα ότι είναι αμαρτωλός. Ποτέ ότι δεν έκανε κάτι καλό. Μέγας Αντώνιος, τον εορτάσαμε. Σήμερα ο Μέγας Ευθύμιος, ο ασκητής και θαυματουργός, αυτοί οι πολιστές και καθηγητοί της ερήμου, πολιστές λέγονται γιατί έκαναν τις ερήμους πόλεις. Πολιστές. Έγιναν δηλαδή, επάνδρωσαν τις ερήμους. Αυτοί οι ασκητές, οι πατέρες που μας διδάξαν πάρα πολύ και τα θεόσοφα αυτά λόγια που μας άφησαν, μας αναφέρουν το εξής, ότι και μέχρι τελευταία στιγμής αισθάνονταν ότι δεν έβαλαν αρχή μετανοίας στη ζωή τους. Ποτέ δεν αισθάνονταν ότι έκαναν κάτι καλό. Ποτέ δεν αισθάνονταν μία αυτάρκεια ότι τελείωσα. Α, έκανα αυτό στην Εκκλησία και τελείωσα, μπορεί να πει κάποιος παπάς. Όχι, δεν τελείωσες. Οφείλεις μέχρι να πεθάνεις, να φτιάχνεις, να ορθοτομείς τον λόγο της αληθείας και ποτέ να μην σταματάς. Γι' αυτό καμιά φορά βλέπεις, ξεκινάει κάποιος νέος
με ένα ζήλο, εύχομαι να μην συμβεί αυτό και σε μένα. Ξεκινάει κάποιος με πολύ ζήλο και μετά εξαιτίας πολλών περιστάσεων σταματάει, αποσύρεται. Και μα γιατί αποσύρεσαι από την ενεργό δράση, δεν τελείωσες τον αγώνα, ή κάποιος, ας πούμε, παπάς του χωριού αισθάνεται ότι είναι συνταξιούχος. Όπως είναι συνταξιούχος ένας στρατιωτικός, όπως είναι ένας που είχε μαγαζί, επαγγελματίας, λέει, είμαι

θεραπεύσει όλες τις πληγές του ασθενούντος. Άμα δεν το κάνει αλίμονο. Συνταξιούχοι δεν μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι είμαστε δυνάμοι εν δράση. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε πολύ καλά, αδελφοί μου. Και φυσικά, έτσι να κάνουμε και μια παρένθεση, μέσα ιστορό βήμα, κατά καιρούς, διακονούν παιδιά, αναγνώστες και πολλές φορές εκκλησιάρχησες οι οποίες μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Όλοι πρέπει εν ευλαβία να είναι αυτό το πράγμα. Αν, ας πούμε, είναι εν εγωισμό, ας πούμε, εν επάρση, ξέρεις, εγώ μπήκα μέσα στο Άγιο Βήμα καλύτερα από σένα που δεν μπήκες, τότε είναι πέφτεις. Και δεν, αυτό δεν έχει ευλογία από τον Θεό. Όταν όμως διακονείς αγνά και συνειδητά, με υπομονή, γιατί το Άγιο Βήμα είναι φόβος, τόπος φοβερός. Λέει, τι είπε ο Θεός εις τον Μωυσή, επάνω εις το όρος του Σινά. Τι είπε? Ο τόπος ενώ έστικας, φοβερός. Άγιος. Δεν μπορούμε να μπούμε χωρίς να αισθανόμαστε αυτή την αγιότητα. Γι' αυτό, όπως λειτουργεί ένας παπάς την πρώτη μέρα της χειροτονίας του, πρέπει με τον ίδιο τρόπο να λειτουργεί κάθε φορά και με τον ίδιο τρόπο να προσδοκά ότι αυτή η λειτουργία του μπορεί να είναι και η τελευταία του. Λειτουργεί ο παπάς, τελείωσε τη λειτουργία, βγαίνει έξω, το χτυπάει ένα αυτοκίνητο, τελείωσε, φεύγει λειτουργημένος. Πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Στο ιερό λοιπόν βήμα, ο ιερεύς αφού μπει από την πλάγια θύρα, συνήθως μπαίνει από αυτήν που βλέπετε στα δεξιά σας και εξέρχεται από αυτήν που είναι στα αριστερά σας, όπως βλέπετε κάθε φορά οι είσοδοι ξεκινούν από αυτήν την πύλη την οποία βλέπετε στα αριστερά σας. Βάζει μετάνοια στην πόρτα, σε αυτή την πλαϊνή πόρτα που μπαίνει και αμέσως προσέρχεται πρώτα «Και δεσπότης να είναι μέσα στο Άγιο Βήμα και πατριάρχης να είναι και υπουργός δικαιοσύνης να είναι και πρωθυπουργός να είναι και πρόεδρος δημοκρατίας να είναι». Το πρώτο που οφείλει να κάνει ο εισερχόμενος στο Άγιο Βήμα είναι να πάει να βάλει τρεις μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα και να προσκυνήσει το Ιερόν Ευαγγέλιον, το οποίο βρίσκεται πάντα τοποθετημένο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Κάτω από το Ευαγγέλιο είναι το αντιμήνσιο και να προσκυνήσει το Ευαγγέλιο και την Αγία Τράπεζα. Ο διάκονος ασπάζεται από σεβασμό πάντα τη γωνία της Αγίας Τραπέζης. Δεν ασπάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο, γιατί το Ιερό Ευαγγέλιο μπορεί να το ασπαστεί μόνο αν του το δώσει ο ιερεύς. Δεν παίρνει μόνο ο διάκονος το Ιερό Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα, πρέπει να του δώσει ο ιερέας. Γιατί υπάρχει μία τάξη μέσα στα πράγματα. Δεν παίρνει το Άγιο Ποτήριο μόνος του από την Αγία Τράπεζα. Πρέπει να το δώσει το χέρι του διάκου ο παπάς. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα από την Αγία Τράπεζα αν δεν το δώσει ο ιερεύς αυτό και ούτε να το αφήσει μόνος του όταν επιστρέψει. Όπως το πήρε από τα χέρια του ιερεύς, τα χέρια του ιερεύς θα το παραδώσει, διότι αυτό δηλώνει και την παρακαταθήκη την οποία έχουμε εμείς οι κληρικοί. Μας δίνει ο επίσκοπος την ημέρα της χειροτονίας ιδιαιτέρως του πρεσβυτέρου, αυτό είναι πολύ συγκινητικό, μας δίνει τον αμνό της Θείας Λειτουργίας. Διότι το σώμα του Χριστού μας το δίνει στο χέρι του νεοχειροτονημένου και λέει «Λάβε την παρακαταθήκη ταύτην και φύλαξον αυτήν μέχρι ότου ξαναέλθω, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία». Γι' αυτό ερεύσε εκείνη τη στιγμή φυσικά, είναι τρέμει ολόκληρος. Δεν βρίσκεται δηλαδή επί του δισκαρίου ο αμνός, αλλά βρίσκεται στα χέρια του νεοχειροτονημένου παπά. Αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτή η κατάσταση. Και συνήθως εκείνη την ώρα ο ιερεύς, ξέρετε, κρατάει, βαστάει προκειμένου να μην φύγει αυτό από τα χέρια και φύγει κανένας μαργαρίτης. Τοποθετεί ο ιερεύς κατά παραγγελία, συνήθως οι αρχιερείς που είναι έτσι, που τα τηρούν αυτά τα πράγματα και τα προσέχουν όλος ιδιαιτέρως, διότι ο αρχιερεύς έχει το πλήρωμα της ιεροσύνης, καθότι είναι και αρχιερεύς, πρώτος δηλαδή από τους ιερείς. Φτιάχνει ένα ειδικό πανί, του δίνει ένα μάκτρο κόκκινο πανί και μέσα σε αυτό βάζει τον αμνό και το δίνει στα χέρια του κληρικού. Μέχρι να ακουστεί το εξαιρέτος Παναγίας και τα λοιπά, ο ιερεύς κρατάει πίσω από την Αγία Τράπεζα τον αμνό. Και αυτό το πανί που χρησιμοποιείται εκείνη την ώρα στον αμνό, το βάζουμε στον

0: παπά όταν πεθαίνει, ο παπάς, καλύπτουμε το πρόσωπο του παπά με αυτό το πανί, διότι και γι' αυτό θα κριθεί ο παπάς εν ημέρα κρίσεως. Σου λέει, δεν ήσουν άξιος να τα τηρήσεις και να τα κρατήσεις όλα όσα σου έδωσα. Γιατί σου έδωσα να κρατάς το σώμα του Χριστού. Και σου το έδωσα να το κρατάς για να ξέρεις και σε ποιους πρέπει να το δίδεις ανά πάσα στιγμή. Και προσκυνά λοιπόν ο παπάς την Αγία Τράπεζα τρεις φορές, γιατί δεν είναι μόνον η Αγία Τράπεζα, η τράπεζα του μυστικού δείπνου, αλλά είναι και ο ζωηφόρος τάφος του Κυρίου μας η Αγία Τράπεζα. Πολύ σημαντικό πράγμα. Κάθε Αγία Τράπεζα έχει αυτή τη χάρη. Πολλές χάρες έχει η Αγία Τράπεζα. Για τον λόγο αυτό και η Αγία Τράπεζα, για να έχει αυτή την αγιότητα, την οποία ξέρετε κανείς δεν μπορεί να την εγγύξει, και θα σας πω τώρα και κάτι άλλο που δεν το ξέρετε ίσως, η Αγία Τράπεζα έχει στο κέντρο της Άγια Λείψανα. Και εκεί που τα φυτεύει ο Επίσκοπος, αυτό λέγεται φυτόν. Και αυτό σφραγίζεται την ημέρα των εγγενείων. Αλλά μετά από αυτό, ο Επίσκοπος όταν κάνει εγγένεια, βάζει με την κυρομαστίχη, την οποία παρασκευάζεται επί τόπου εκείνη την ώρα, ένα ειδικό μείγμα, για το οποίο δεν θα επεκταθώ, βάζει στις τέσσερις γωνίες και κολλάει επ' αυτού του υγρού, το οποίο κολλάει, έχει μέσα και κερί, βάζει τους τέσσερις ευαγγελιστές στις γωνίες. Μόνον ο Επίσκοπος, αφού καθαρίσει την Αγία Τράπεζα με σαπούνια και με ρίχνει ροδοστάματα και Άγιο Μύρον και όλα αυτά τα αποσπονγείς ο ιερεύς, μετά αρχίζει ο αρχιερεύς να ενδύει την Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα, από κάτω κάθε μία Αγία Τράπεζα, εσείς βλέπετε τα καλύματα. Κάτω όμως από τα καλύματα είναι ένα λευκό ύφασμα, το οποίο συνήθως είναι δεμένο κάτω από την Αγία Τράπεζα. Μόνο το κάλυμα μπορεί ο ιερεύς να βγάλει από την Αγία Τράπεζα. Το λευκό αυτό κατασάρκιο είναι το σάβανο της Αγίας Τραπέζης, μόνο ο Επίσκοπος μπορεί να το βγάλει. Και αν κουνηθεί η Αγία Τράπεζα ή σαλευθεί για κάποιο λόγο, γιατί παλιότερα φτιάχναν ειδικές πέτρες μεγάλες, πάνω στις οποίες ακουμπούσαν κλατιά πετρώματα, δεν ήταν πάντοτε από μάρμαρο η Αγία Τραπέζης, ήταν από πετρώματα, οποία τα σκαλίζανε αυτά και στις άκρες κάναν και βαθουλώματα, σαν σκαφιδωτή γινόταν η Αγία Τράπεζα, για να μην φεύγουν τα πράγματα από πάνω. Αλλά καμιά φορά αυτές μπορούσε να σαλευθεί από κανένα σεισμό, από μια μετακίνηση, ή μπορεί να κούμπησε ο ιερεύς πάρα πολύ δυνατά πάνω στην Αγία Τράπεζα και να την μετατόπισε. Μόνο ο Επίσκοπος έχει την ευλογία να έρθει, να διαβάσει ειδική ευχή, πριν ξεκινήσουν οι μάστοροι να την πιάσουν την Αγία Τράπεζα, που συνήθως θα φέρει ο ιερεύς, ο αρχιερεύς, δικούς του ιερεύς να την πιάσουν αυτήν την Αγία Τράπεζα, ξετυλίγει ο ιερεύς αυτό το κάλυμα, μόνον ο αρχιερεύς, ενώ ο ιερεύς μπορεί μόνον να ενδύει την Αγία Τράπεζα με τα καλύματα τα οποία προσφέρεται κατά καιρούς η πιστή μας. Και τα καλύματα στην Αγία Τράπεζα είναι διαφόρων λογιών-λογιών υφάσματα, άλλα περίτεχνα, άλλα καταστόλιστα, άλλες φορές είναι στόφες, άλλες φορές είναι απλά λινά υφάσματα, τα οποία μας τα προσφέρουν οι πιστοί μας. Είναι μια μεγάλη δαπάνη η κατασκευή μιας Αγίας Τραπέζης, αλλά τα κάνουν πάρα πολλοί οι πιστοί μας από την ευλάβεια. Άλλοι βάζουμε την Ανάσταση, άλλοι βάζουμε τα Χριστούγεννα, άλλοι βάζουμε τις εορτές της Παναγίας. Κάθε εορτή έχει και τα δικά της καλύματα, διότι και αυτά όλα τα χρώματα, οι χρωματισμοί, όπως ξέρετε, δεν είναι λούσα της Εκκλησίας, όπως βάζουμε και έχουμε στην καρδαρόπη μας 10 ταγέρ και 10 φορέματα ή 10 κουστούμια. Και η Εκκλησία έχει αυτή την αλλαγή, η οποία από τα αισθητά αυτά πράγματα και τα χρώματα που βλέπουμε, αναγόμαστε προς τον Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή λοιπόν καθεαυτή η πράξη, που μπαίνει ο ιερεύς μέσα στην Αγία, στο Άγιο Βήμα, και πηγαίνει, προσκυνάει την Αγία Τράπεζα, φανερώνει την ένωση του ιερέα με τον Θεό και ταυτόχρονα την οφειλωμένη αγάπη που πρέπει να έχει ο κάθε ιερεύς προς αυτόν, δηλαδή τον Χριστό. Αλλά φανερώνει επίσης αυτή η πράξη ότι η αγάπη του Θεού παραμένει πάντοτε και ορατός επί της Αγίας Τραπέζης. Δηλαδή, κάθε φορά που ασπάζεται ο ιερεύς την Αγία Τράπεζα, εκείνη την ώρα αισθάνεται ότι τον ασπάζεται και ο Χριστός εκείνη την ώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοούμε. Και τα Άγια Άμφια της Αγίας Τραπέζης είναι όντως αγιασμένα. Πολλοί διερωτώνται ότι υπάρχουν πολλές ιερατικές στολές, οι οποίες φοράμε οι κληρικοί. Είναι όλες αγιασμένες. Αναπαλωτρίωτες, δεν πολλούνται στο εμπόριο. Αν πεθάνει ένας παπάς, δεν μπορεί να τις πουλήσει μία πρεσβυτέρα τις στολές, διότι αυτές αγιάζονται οι στολές και τις κρατάμε συνήθως εις την εκκλησία. Όταν εκοιμήθη, ας πούμε, ο πατήρ Δημήτριος, τα άμφια του παραμείναν εις την εκκλησία. Πολλά από αυτά, επειδή ήταν και κοντός ο παππούλης, ο συνεφημέριός μας, εμείς ήμασταν όλοι ψηλοί, δεν γινόταν, τα στείλαμε στην Ιεραποστολή. Και τα φορώνει κληρικοί στην Αφρική, σε άλλες χώρες, και τα δώσαμε σε φτωχούς κληρικούς, οι οποίοι βρισκόταν στην επαρχία. Όλα λοιπόν είναι αγιασμένα και χαριτωμένα από τη χάρη του Θεού, αδελφοί μου. Γι' αυτό, εδώ θα σταματήσω στην αγάπη σας, για να συνεχίσω την άλλη φορά. Γι' αυτό και όπως ξέρετε, κάθε φορά που βγαίνουμε από στις εισόδους, στη μικρή είσοδο ή στη μεγάλη είσοδο, βαστώντας είτε το Ευαγγέλιο, είτε τα Άγια, τα οποία είναι τα προσφερόμενα προς αγιασμόν, το σώμα και το αίμα Χριστού και το νάμα το οποίο θα γίνει αίμα Χριστού, οι πιστοί όταν περνάμε, πολλές φορές ακουμπούν τα άμφια των ιερέων. Γιατί τα ακουμπούν? Δεν είναι ότι είναι είδωλα αυτά, όχι, αλλά λέει ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης ότι είναι μεταδοτικά της χάριτος του Θεού, δηλαδή μας μεταφέρουν αυτή την ευλογία.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω σε σχολιασμούς επί των απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Εδώ γίνεται συζήτηση με νέους εκείνης της εποχής, μιλάμε για δεκαετία του 90, και κάποιος έστειλε ένα σημείωμα στον πατέρα Σημεών, το οποίο αναφέρεται και στις σπουδές τις οποίες κάνουν οι νέοι και αν πρέπει να δίνουν προσοχή και σημασία στις σπουδές ή να ενδιαφερόμαστε μόνο για τα πνευματικά, ας πούμε. Απαντάει ο πατήρ Σημεών, σπούδασε. Και μάλιστα εγώ θα σε συμβούλευα, σπούδασε. Αν έχεις κουράγιο και καταλαβαίνεις ότι μπορείς, αν πάρεις ένα πτυχίο, να πάρεις και δεύτερο και τρίτο. Όπως είναι μερικοί άνθρωποι που μαθαίνουν εύκολα γλώσσες. Εγώ θα έλεγα σε έναν τέτοιο, μάθε καμιά δεκαπενταριά. Είναι το εργοχειρό του, γιατί να με μάθει γλώσσες. Ο άλλος μπορεί να γίνει φυσικός, μπορεί να γίνει γεωλόγος, δεν πειράζουν αυτά. Το θέμα είναι γιατί τα κάνεις. Το θέμα είναι αν νομίζεις ότι αυτά είναι εκείνα τα οποία θα στηρίξουν τη ζωή σου, θα σε ξεκουράσουν, θα σε χορτάσουν. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Βέβαια, κατά μία έννοια και ξεκουράζουν αυτά και χορταίνουν τον άνθρωπο, κατά μία έννοια. Αλλά όχι να βασίζεσαι, σου λέει, σε αυτά. Δεν είναι αυτά το άπαν. Φυσικά μας ευχαριστεί να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες. Έχω μια ευκολία σχετική, λοιπόν, και μ' αρέσει που μελετώ ξένες γλώσσες. Το χαίρομαι αυτό δηλαδή. Αλλά δεν θα με σώσουν οι ξένες γλώσσες. Εννοείται. Ο Θεός είναι το παν και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος χορταίνει τον άνθρωπο. Συγχρόνως όμως ο Θεός μας μιλάει μέσα από την επιστήμη, μέσα από κάποιο εργόχειρο που θα κάνουμε, μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από το βουνό. Όπως θέλει ο Θεός μιλάει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μαρμαρώνεται ο άνθρωπος και περιμένει να ευλογηθεί από τον Θεό. Κάποιος μπορεί να έχει αυτή την κλίση, να γίνει στυλίτης. Αν δεν το κάνει, την ώρα που τον καλεί ο Θεός να το κάνει, θα κριθεί από τον Θεό. Αν όμως πας και το κάνεις εσύ, θα σου καταλογήσει ο Θεός αφροσύνη. Είναι λόξα αυτό που θα κάνεις εσύ, εκτός αν νομίζεις ότι σε καλεί ο Θεός να ανεβείς και να καθίσεις πάνω σε στήλο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω περισσότερα. Πάντως μπορείτε πάλι να γράψετε πάνω σε αυτό το θέμα και να επανέλθουμε, διότι αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Ποιος τώρα πρέπει να είναι ο καημός, ο πόθος, ο σκοπός μας? Μετά την παρέκβαση επανερχόμαστε στο σημείωμα με το οποίο ασχοληθήκαμε την προπερασμένη Κυριακή και το οποίο στη συνέχειά του έχει την εξής ερώτηση. Πώς αποκτάτε, πώς διαφυλάτετε και γιατί και προς τι εγκαταλείπει την ψυχή η χάρη του Θεού? Καταρχήν να πούμε ότι αυτός πρέπει να είναι ο καημός του κάθε ανθρώπου, ο πόθος του, ο σκοπός του, αυτό προς το οποίο πρέπει να αποβλέπει, να αποκτήσει τη χάρη του Θεού. Θυμάστε όσοι διαβάσατε το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, πώς τονίζει ιδιαίτερα ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ότι όλα γίνονται για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό διότι ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να είναι σωστός, ολοκληρωμένος, αληθινός άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μετά την αμαρτία, όσο και αν διασώζει την εικόνα του Θεού, όσο και αν είναι έξυπνος, σοφός, ικανός και όσα πολλά άλλα πράγματα και αν έχει, δεν μπορεί καθεαυτόν να είναι αληθινός άνθρωπος. Μόνο όταν μέσα του είναι ο Θεός δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος είναι αληθινός. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί είναι το σπουδαιότερο όλων το να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού. και ορισμένες αρετές να έχει κανείς και μια ηθικότητα να έχει, με τη γενική σημασία της λέξεως εκτός από την ειδική, και ορισμένα άλλα καλά πράγματα να έχει. Λοιπόν, πάλι είναι ένα πολύ φτωχό πλάσμα. Ο άνθρωπος πλάστηκε έτσι από τον Θεό ώστε να είναι σε φυσιολογική κατάσταση από θεολογικής και όχι από ανθρωπολογικής απόψεως, όταν έχει μέσα του και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν δηλαδή έχει και αυτή τη θεϊκή ενέργεια, αυτή τη δύναμη, αυτό το κάτι που είναι από τον Θεό, διότι καθεαυτόν ο άνθρωπος είναι πεπερασμένο «ον», είναι φθαρτό «ον». Ενώσο έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι άφθαρτη, που είναι άκτιστη, που είναι άπειρη, που είναι παραμυθία, που είναι παρηγορία, που είναι στηριγμός, μένει και ο άνθρωπος άφθαρτος και γίνεται άκτιστος. Για προσέξτε τους όρους. Ο άνθρωπος άκτιστος, κατά χάριν. Νέα Γεωργίος ο Παλαμάς για τον Παύλο. Κτίστος ουν ειν ο Παύλος, άκτιστος γέγονε τη χάριτη. Γιατί μετέχουμε της Θείας Χάριτος, της Ζωοποιού Θείας Χάριτος, έτσι, της Θεουργού και Θερμουργού Θείας Χάριτος, της Θεοποιητικής Θείας Χάριτος. Έτσι, γινόμεθα θεοί κατά χάρη και μετοχήν, αυτό λέει εδώ. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό θέμα και καλώς εδώ η ερωτώσα λέει πώς αποκτάτε και πώς διαφυλάτεται η χάρη. Το ξέρετε κι εσείς ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να αποκτήσει κανείς κάτι στη ζωή, όσο είναι δύσκολο να φυλάξει αυτό το οποίο θα αποκτήσει. Λέγεται ότι το να αποκτήσεις χρήματα δεν είναι τόσο δύσκολο. Δύσκολο είναι τι θα γίνει έπειτα. Θα τα φυλάξεις τα χρήματα? Δηλαδή θα τα διαχειριστείς καλώς αυτά τα χρήματα? Θα τα χρησιμοποιήσεις καλώς ή θα τα σπαταλήσεις? Πολλοί απέκτησαν χρήματα, πολλοί μπόρεσαν και φτιάξαν περιουσία. Λίγοι όμως μπόρεσαν να τα χρησιμοποιήσουν καλά. Αυτό πολύ περισσότερο, θα λέγαμε, συμβαίνει με τη χάρη του Θεού. Μπορεί να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού, αλλά είναι δύσκολο να τη διαφυλάξει. Και επειδή ο Θεός ξέρει ποιος μπορεί να τη φυλάξει και ποιος δεν μπορεί, γι' αυτό όταν ξέρει ότι δεν θα τη φυλάξουμε, δεν μας τη δίνει. Αλλιώς θα την είχαμε τόσο πολύ που τη θέλουμε και τη ζητούμε. Πολλοί άνθρωποι που ζητούν τη χάρη θα την είχαν, αλλά δεν τη δίνει ο Θεός παρά εκεί που είναι σίγουρος ότι θα διαφυλαχθεί. Με προσοχή και προσευχή εννοείται. Δεν πέφτει σε τέτοιο λάθος ο Θεός, αν και φαίνεται ότι μερικές φορές κάνει αυτό το λάθος εντός εισαγωγικών πάλι για το καλό του ανθρώπου. Δηλαδή μερικές φορές μπορεί κανείς να παραπονείται, πολύ να παραπονείται, που ο Θεός δεν τον επισκέπτεται, που δεν του δίνει τη χάρη. Και το παράπονο του είναι τέτοιο που βλάπτεται πια και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Θεός δεν του τη δίνει. Και κάποια στιγμή ο Θεός μπορεί να δώσει. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που δίνει ο Θεός απλόχερα τη χάρη του, εντελώς σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς να το περιμένει κανείς, και καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι την έχει. Αλλά μετά τη χάνει και βγαίνει καλό. Σπάει δηλαδή τα μούτρα του. Αυτό είναι το καλό. Ενώ ποιον μπροστά δεν καταλάβαινε ότι ο Θεός δεν του έδινε τη χάρη του επειδή έχει υπερηφάνεια, επειδή είναι καινόδοξος, τώρα που του την έδωσε για λίγο σαν μια γλυκιά καραμέλα και την πήρε πάλι, αρχίζει να καταλαβαίνει για ποιον λόγο ο Θεός δεν του έδινε τη χάρη και αρχίζει να ταπεινώνεται. Μόμαστε εκεί μια επιστολή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και σπηλαιώτη για κάποιον που λέει όταν ο άνθρωπος θέλει υπέρμετρη χάρη να έχει, ενώ δεν έχει τα πνευματικά κυβικά, θέλει πολύ προσοχή μια τέτοια προσευχή, στείλε μου τη χάρη, στείλε μου τη χάρη, γιατί όταν βλέπει ο άνθρωπος ότι ο άνθρωπος δεν βάζει μυαλό, ο συγκεκριμένος, μπορεί να επιτρέψει στο πνεύμα της πλάνης να υποτεθεί τη χάρη και ο άνθρωπος τελικά να πλανηθεί και να τυραννηθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό να μην ζητάμε έτσι εν καιρό, μάλλον προ καιρού, αυτά που είναι εν καιρό να έρθουν. Και απλώς να ζητάμε από το Θεό μετάνοια και βοήθεια.

σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη. Το θέμα λοιπόν αυτό, η απόκτηση της χάριτος του Θεού, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πώς αποκτάτε? Καταρχήν, για να ακριβολογούμε, τη χάρη του Θεού την έχουμε όλοι μας. Στην αγρυπνία που κάναμε πριν λίγες μέρες για την εορτή της υπαπαντής του Κυρίου, στο τέλος είπαμε δύο λόγια. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο, που δέχτηκε στις αγκάλες του τον Κύριο ότι είχε πνεύμα Άγιο, ότι το πνεύμα το Άγιο τον είχε πληροφορήσει, είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του πνεύματος του Αγίου, πως δεν θα πεθάνει πριν δει τον Χριστό. Και εκείνη την ημέρα, 40 ημέρες μετά τη γέννηση του Χριστού, που πήγε η Παναγία με τον Χριστό στο ναό για τον καθαρισμό, γράφει ο Ευαγγελιστής ότι το Πνεύμα το Άγιο είπε στον Άγιο Σημεών να πάει στο ναό. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα, λέει, παρότρινε τον Άγιο Σημεών, πήγαινε στο ναό. Δια του Πνεύματος του Αγίου οδηγήθηκε στο ναό, δια του Πνεύματος του Αγίου είδε τον Χριστό. Εγώ θα πρόσθετα ότι δια του Πνεύματος του Αγίου μπόρεσε και κράτησε τον Χριστό στα χέρια του, το Δημιουργό του κόσμου, και κατάλαβε ότι είναι ο Χριστός. Και φωτιζόμενος από το Πνεύμα το Άγιο, είπε εκείνα που είπε στην Παναγία: «Ούτως κείτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών, και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ρομφαία». Είπαμε λοιπόν στην αγρυπνία ότι και εμείς έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο καθώς βαπτισμένοι. Δεν υπάρχει βαπτισμένος που να μην έχει το Πνεύμα το Άγιο, διότι το βάπτισμα είναι ανεξάλειπτο. Πρέπει να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα κυρίως δίνεται με το χρίσμα. Βάπτισμα και χρίσμα είναι μαζί, και γι' αυτό η χάρη του βαπτίσματος και του χρίσματος λέγεται βαπτισματική. Το βάπτισμα λοιπόν είναι ανεξίτηλο. Ενώ σου υπάρχει κάποιος βαπτισμένος σε αυτόν τον κόσμο, ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί αβάπτιστος. Αν φύγει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αν αρνηθεί τον Χριστό και επιστρέψει, δεν ξαναβαπτίζεται. Είναι ανεξίτηλο το βάπτισμα, ανεξάλειπτο σε αυτόν τον κόσμο. Μετά τον θάνατο δεν ξέρουμε τι γίνεται για έναν ο οποίος κολλάζεται. Έχουμε λοιπόν μέσα μας, όπως λένε οι πατέρες και το τονίζουν, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δια του βαπτίσματος, αλλά ανενέργητη. Πολύ χρήσιμες αυτές οι διευκρινήσεις που κάνει εδώ ο πατήρ Σημεών. Να αναφέρω ένα παράδειγμα που έχω πει και άλλη φορά. Σε ένα τζάκι όπου κάηκαν πολλά ξύλα, μετά από ώρες μόνο στάχτη φαίνεται. Η νοικοκυρά όμως, που ξέρει από αυτά, σκαλίζει και βρίσκει μια σπίθα, βρίσκει χωμένο μέσα στη στάχτη ένα καρβουνάκι αναμένο. Της φτάνει αυτό για να ξανανάψει το τζάκι. Βάζει κάποια προσανάματα και γίνεται φωτιά. Αλλά πρέπει να βρει έστω μια σπίθα. Σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη κρυβόταν για μας η λευτεριά, έλεγε κάποιος ύμνος. Όπως το καρβουνάκι είναι κρυμμένο μέσα στη στάχτη, έτσι και η χάρη είναι κρυμμένη στα κατάβαθα της ψυχής του Ορθοδόξου Χριστιανού. Όταν κάποτε κάποιος συνέλθει, μετανοήσει και ανάψει μια φωτιά μέσα του, δηλαδή αρχίσει να αισθάνεται ότι άναψε μέσα του η φωτιά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, τότε δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά αυτή η μικρή σπίθα που είναι εκεί μέσα δια του μυστηρίου του βαπτίσματος, διότι χωρίς βάπτισμα δεν γίνεται, χωρίς χρίσμα δεν γίνεται. Δεν ξέρουμε τι κάνει με τους βαπτίστους και με τους μη και χρισμένους ο Χριστός μας. Εμείς λέμε τι λέει η διδασκαλία της Εκκλησίας. Ξεσκεπάζεται και γίνεται φωτιά, όπως το καρβουνάκι που ξεσκεπάστηκε από τη στάχτη, και καθώς βάζει κανείς ξερά χόρτα, λίγα χαρτιά, λίγα προσανάματα, παίρνει φωτιά. Αλλά χρειάζεται το αναμένο καρβουνάκι. Χωρίς εκείνο δεν γίνεται. Όσα προσανάματα και αν μαζέψεις, θα ήθελα να προσθέσω εδώ, αδελφοί μου, ή τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και όταν μιλάει για το Άγιο Βάπτισμα, που λέει όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, λέει, η Θεία Χάρις, προσέξτε, απορρίτως προσφύεται, κρυφά δηλαδή φυτεύεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
και περιμένει και παραμένει εκεί. Ναι, απορρίτως προσφύεται. Παραμένει και περιμένει. Τι περιμένει? Αφενός μεν ένα νοερό βλέμμα αγάπης και θέλησης, συνεργασίας, έτσι, αυτού που φέρει το βάπτισμα με την βαπτισματική χάρη, να συνεργαστεί δηλαδή ο άνθρωπος, αλλά να έχει έρθει και το πλήρωμα του χρόνου. Λοιπόν, όταν λοιπόν η θέληση του ανθρώπου να συνεργαστεί με τη χάρη ταυτιστεί με το πλήρωμα του χρόνου, που τεκρίνει ο Θεός, λοιπόν η Θεία Χάρη λαμπαδιάζει και τότε γίνεται, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, από απορρίτως προσφύεται, προσέχουμε τους όρους, άνωθεν εφύπτατε. Ακούτε τώρα λέξεις, εφύπτατε. Λοιπόν, και ο άνθρωπος λαμπαδιάζει όλος. Αυτό μας εξηγεί εδώ ο πατήρ Σιμεών.

Είναι άλλο πράγμα όμως να έχουμε τη χάρη του Θεού, εννοεί εδώ ενεργούσα, έτσι, ενεργή. Όταν λοιπόν φουντώσει η φωτιά μέσα σε μια ψυχή, κατ' ουσίαν δεν γίνεται τίποτε άλλο, αν θέλουμε να ακριβολογήσουμε, παρά ξεσκεπάζεται και φουντώνει αυτό το σπέρμα της χάριτος που είναι από το βάπτισμα κρυμμένο στα κατάβαθα της ύπαρξής μας. Μάλιστα, για να μην φύγουμε από το θέμα μας ή για να συνδέσουμε όλα αυτά με το θέμα της νοεράς προσευχής, της ευχής, να πούμε το εξής. Όπως τονίζουν οι πεπειραμένοι διδάσκαλοι, όταν αρχίσει κανείς να λέει την ευχή, αλλά να τη λέει με την καρδιά του, με όλο του το είναι, με πόθο πολύ, και βλέπει στην πράξη ο Θεός ότι πράγματι ποθεί κανείς να ζήσει μέσα του ο Χριστός, τότε αρχίζει σιγά σιγά να αισθάνεται μέσα του μία έτσι ζεστασιά, μία θέρμη ας πούμε, πνευματική. Σε αυτή την περίπτωση, με τον κόπο που καταβάλει κανείς λέγοντας την ευχή, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά με ένα φτιαράκι ή ακόμη και με τα χέρια συνεχώς παραμερίζει τη στάχτη, έτσι σαν την καλή νοικοκυρά. Λοιπόν, συνεχώς πετάει τη στάχτη και κάποτε βρίσκει το αναμένο καρβουνάκι. Έτσι, καθώς επικαλείται κανείς το όνομα του Χριστού λέγοντας την ευχή, γίνεται συνάντηση, αν μπορούμε να πούμε έτσι, του ονόματος του Χριστού με το καρβουνάκι και ανάβει η φωτιά. Και νιώθει ο άνθρωπος αυτή τη φωτιά, όπως τα περιγράφουν αυτά οι Άγιοι Πατέρες που είχαν πείρα αυτών των καταστάσεων. Θυμάστε ότι γίνεται λόγος για τον προφήτη Ιερεμία, πως κάποτε ήθελε να σταματήσει το κήρυγμα γιατί μιλούσε και κανείς δεν τον άκουγε και κανείς δεν τον πρόσεχε. Ο λαός είχε πάρει τον δρόμο της αποστασίας και φαινόταν στον προφήτη ότι μάταια ομιλεί. Σταμάτησε το κήρυγμα, αλλά όμως ήταν αδύνατο να το αντέξει. Μια φωτιά από μέσα του δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Τον έκαιγε αυτή η φωτιά και ξανάρχισε πάλι να ομιλεί. Υπάρχουν πατέρες, όχι μόνο στους πρώτους αιώνες και αργότερα, αλλά και σήμερα ακόμη, οι οποίοι ζουν με αυτήν τη φωτιά. Η οποία φωτιά, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, καίει χωρίς να καίει. Πώς ζεσταίνεις και πώς δροσίζεις, λέει στους στίχους του. Όποιος έχει διαβάσει τους ύμνους των Θείων Ερώτων, είναι έτσι 57 ύμνοι σε δύο τόμους. Τώρα το μυαλό μου πηγαίνει στην έκδοση ΕΠΕ, Ελληνικές Πατρικές Εκδόσεις. Λοιπόν, τόμοι 19 έψιλον παρακαλώ και 19 σίγμα τάφ. Αν τους βρείτε, να μελετήσετε, έτσι είναι. Σε μετάφραση ύμνη του Οσίου Σημαίων του Νεοθεολόγου, αλλά κάποιος που ξέρει έτσι λίγα αρχαία, όχι πολλά, γιατί είναι εύκολος, μπορεί να διαβάζει κανονικά στο πρωτότυπο. Λοιπόν, εκεί τα λέει αυτά. Πώς ζεσταίνεις, πώς δροσίζεις. Η φλόγα αυτή η θεϊκή και δροσίζει την ψυχή και τη ζεσταίνει και την καθαρίζει, ναι, και τη φωτίζει. Λέει πολλά τέτοια που μοιάζουν σαν να είναι αντίθετα. Μην τα παρεξηγείτε αυτά. Τα λέμε όχι ότι θα τα φτάσει κανείς εύκολα, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι υπάρχουν και αυτά. Μάλιστα, φτάνει ο Άγιος στο σημείο να λέει «Όλα να φύγουν, όλα να λείψουν. Ούτε ήλιος, ούτε φεγγάρι, ούτε αστέρια να φαίνονται. Τα πάντα να λείψουν». Λέγαμε την άλλη φορά ότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού και καλό είναι να τα βλέπει κανείς. Αλλά οι Άγιοι έφταναν σε σημείο που έλεγαν «Να λείψουν όλα, εδώ μέσα στο κελί μου με τον Θεό μου να εκπνεύσω». Μη μελαγχολείτε ακούγοντας αυτά. Απλώς λέμε ότι υπάρχουν και αυτά που είναι υψηλά και είναι καρποί της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Σε μας ο Θεός, όταν μας δώσει τη χάρη, θα μας τη δώσει στα μέτρα που είμαστε, μέσα στην πραγματικότητα και μέσα στα πλαίσια που βρισκόμαστε.
Είναι άλλο πράγμα να έχει κανείς τη χάρη του Θεού. Είναι άλλο πράγμα. Γίνεται κανείς συνεχώς, διότι δεν γίνεται ξαφνικά, όλο και περισσότερο αληθινός άνθρωπος. Και τα πάντα, ό,τι και αν έχει να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον κόσμο, τα αντιμετωπίζει πλέον ως αληθινός άνθρωπος. Σήμερα, Κυριακή του Ασώτου Ιού, λέει όταν έγινε η ομιλία, ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία τη σχετική παραβολή. Είναι ένα σχόλιο του πατρός Σιμεών πάνω στο «εγώ λιμώ απόλυμε» που συνειδητοποιεί ο Άσωτος στον τόπο της εξορίας. Λοιπόν, όταν κατοικεί στη γη των παθών, «εγώ λιμώ απόλυμε». Ο Άσωτος όταν άρχισε να συνέρχεται, είπε κάποια στιγμή στον εαυτό του, «πώς η μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λιμώ απόλυμε». Ο καημένος ο Άσωτος θυμήθηκε ότι οι μισθωτοί στο σπίτι του πατέρα του τρώνε, χορταίνουν και τους περισσεύουν, ενώ αυτός πεθαίνει από την πείνα. Αν ρίξουμε μια ματιά στα δημιουργήματα, τα οποία και αυτά τα καημένα βρέθηκαν μέσα στην καταδίκη του ανθρώπου και μέσα στο όλο κακό που μπήκε στον άνθρωπο, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε το παραπάνω. Ενώ ο άνθρωπος λιμώ απόλυτε. Όχι βέβαια ότι του λείπουν τα τρόφιμα ή άλλα πράγματα, αλλά είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο που πραγματικά να έχει βρει τη χαρά, τη ζωή, την αλήθεια και να χαίρεται που είναι άνθρωπος για να το απολαμβάνει. Είναι δύσκολο. Ίσως βρεις κανέναν αληθινό άνθρωπο που κάπου είναι κρυμμένος, γιατί δεν πολύ φαίνονται αυτοί. Είναι λοιπόν δυστυχέστατος ο άνθρωπος. Λιμώ απόλυτε. Εσείς και εγώ μαζί σας, όταν λέω εσείς, να ξέρετε ότι είμαι και εγώ μαζί σας. Όλοι λοιπόν εμείς που είμαστε εδώ και πόσοι άλλοι πέρα από μας, έχουμε φροντίδα να κάνουμε, να φτιάξουμε και τούτο και εκείνο και το άλλο. Όλα αυτά στο βάθος ματιρούν. Ματιρούν τι? Ότι υπάρχει πολύ φτώχεια, τυραννία, δυστυχία, ένα κενό. Αυτά μαρτυρούν ότι ο άνθρωπος από αυτής της απόψεως λιμώ απόλυτε, δηλαδή χάνεται από πείνα, πνευματική πείνα. Ποιος θα τον χορτάσει? Θα τον χορτάσουν τα διάφορα φλάμπουρα και τα διάφορα συνθήματα? Καλά είναι όλα αυτά, αλλά δεν χορταίνει κανείς με αυτά, να χορτάσει δηλαδή υπαρξιακά, υπαρκτικά, οντολογικά. Εννοεί να χορτάσει με αυτά για τα οποία πλάστηκε να τρώει ο άνθρωπος. Να τρώει τη χάρη και να χορταίνει. Αν βρείτε κανένα που χόρτασε έτσι, πέστε μου. Από πείνα πεθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα. Δεν έχουν δηλαδή τη θεϊκή τροφή. Ενώ τα δημιουργήματα τα βλέπεις και τα χαίρεσαι. Όσο και αν βρέθηκαν και αυτά μέσα στο πέσιμο του ανθρώπου. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι κτήσεις συστενάζει και συνοδύνει. Αφού η κορφή της δημιουργίας έπεσε, το άνθρωπος όλη η δημιουργία έπεσε. Συστενάζει και συνοδύνει. Είδατε ρήμα που παραπέμπει σε το κετό, σε πόνο, οι οδύνες. Βλέπεις τα πουλάκια και τα χαίρεσαι όμως. Τα ζώα το ίδιο και τα χαίρεσαι. Όλα αυτά τα δημιουργήματα του Θεού, οι μισθωτοί θα λέγαμε του Θεού, να το αντιστοιχίζει με την παραβολή του Ασώτου, να οι μισθωτοί, έχουν και περισσεύουν. Ενώ ο άνθρωπος, ο βασιλιάς αυτός, το παιδί του Θεού είναι φτωχότατος και πεθαίνει από λιμό. Και στο Ευαγγέλιο συχνά λοιπόν ο Χριστός αναφέρεται και στα πετεινά του ουρανού και τα λοιπά. Είδατε λέει που δεν μεριμνούν για το αύριο, ου κοπιούν, ου δεν ήθουν. Τώρα εσείς με ακούτε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα προσέχετε αυτά, τα πιστεύετε, τα δέχεστε λίγο, αλλά ως ένα σημείο. Ως το σημείο δηλαδή εκείνο πέρα από το οποίο πράγματι κανείς θα πιστέψει ότι ο Θεός είναι εκείνος που μπορεί να τον χορτάσει. Μόλις όπως φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο, συνήθως γυρίζει πίσω και γυρεύει ξυλοκέρατα. Είναι μεγάλη υπόθεση να φτάσει κανείς μια μέρα στη θέση του Ασώτου που ήλθε σε αυτόν και είπε τον λόγο πώς η μίσθη και τα λοιπά. Πού να βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι? Και όμως βρίσκονται. Ας μην παραπονούμαστε. Όλο και βρίσκονται και εδώ, μέσα στον κόσμο.
Από ό,τι παρατηρεί κανείς, όλο και βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι ανακαλύπτουν την αλήθεια. Έρχονται εις εαυτόν και λένε «Υπάρχει πατέρας. Τι κάθομαι και παιδεύομαι με τα ξυλοκέρατα. Υπάρχει πατέρας. Θα πάω στον πατέρα και θα του πω ότι δεν είμαι άξιος, αλλά...» Και τι τον περιμένει στον πατέρα? Ούτε επιτιμήσεις, ούτε πώς και γιατί. Όχι, όχι. Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι ρωτάμε «Γιατί έκανες έτσι, γιατί έκανες αλλιώς, ε?» Ο Θεός, εκείνο που περιμένει είναι να γυρίσει ο άνθρωπος. Αν γυρίσει, του ετοιμάζει την πρώτη στολή, δαχτυλίδι, μόσχος ή τευτό, υποδήματα. Τα πάντα δηλαδή του προσφέρει έτσι που να χορτάσει ο άνθρωπος και να πει «Θεέ μου, αρκεί, δεν αντέχω άλλο». Φύγαμε όμως από το θέμα μας και επανέρχομαι.

Αν δεν έχουμε τη χάρη, είναι σημάδι ότι δεν είμαστε ταπεινοί. Να την έχουμε δηλαδή ενεργούσα, έτσι, ενεργή. Λέγαμε λοιπόν στην αγρυπνία της εορτής της υπαπαντής του Κυρίου ότι ο Άγιος Σημεών είχε τη χάρη, είχε το Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο που τον έκανε να περιμένει τον Χριστό, που τον έκανε να δει τον Χριστό. Εμείς έχουμε μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την έχουμε καταρχήν. Εάν βάλουμε το αυτί μας και αφουγκραστούμε λιγάκι τι θέλει να μας πει, θα ακούσουμε να μας λέει: περιμένετε, περιμένετε που να ανέρχεται ο Χριστός. Για σκεφτείτε, γι' αυτό η ευτυχία μας, ακόμα και αν δεν έχουμε ενεργή τη Θεία Χάρη μέσα μας, πατέρες και αδελφοί, η ευτυχία μας, η αληθινή μας χαρά προέρχεται από το μέλλον μέσα στην Εκκλησία. Το μέλλον σηματοδοτεί και το παρόν, νοηματοδοτεί και το παρελθόν. Ο ερχόμενος Χριστός, το μέλλον, περιμένετε, περιμένετε, όπου να ανέρχεται ο Χριστός, το ήδη και όχι ακόμη, που λένε οι παντέρες. Και εν τη χάρη τη αυτή του Αγίου Πνεύματος θα δούμε τον Χριστό. Θα συναντηθούμε με τον Χριστό και θα χορτάσει η ψυχή μας. Είμαστε ελεημένοι. Πώς να το κάνουμε? Είμαστε πολύ ευλογημένοι. Με τα στραβά μας θα συμπληρώσω εγώ, με τις αποτυχίες μας, με τις λήψεις μας, με τις πτώσεις μας. Ναι, πρέπει να κοιτάμε αυτό το βάθος, το βάθος. Περιμένετε, περιμένετε, όπου να ανέρχεται ο Χριστός. Πώς τα κατάφερε ο διάβολος και μας έριξε στο παράπονο, δεν ξέρω. Τι παραπονιέσαι? Παιδί του Θεού είσαι. Σε περιμένει όλος ο πλούτος του Θεού Πατέρα. Ήδη μας έχει δώσει τον αραβόνα, την προκαταβολή, ήδη μας έχει δώσει την πρώτη σπίθα. Γιατί την καταχωνιάσαμε? Γιατί την κρύψαμε? Πώς λοιπόν αποκτάται η χάρη του Θεού? Και μάλλον θα λέγαμε πώς γίνεται το ζωντάνεμα της χάριτος του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού: ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Υπερήφανος, πεφυσιωμένος ή ματίας, ματαιόδοξος σε άλλες λέξεις.

και θυμήθηκε τον πατέρα του. Ο ταπεινός αυτό θα κάνει. Συνήθως, όταν μιλούμε για τον άσωτο, πάει το μυαλό μας σε άλλους ανθρώπους. Όχι, δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι άσωτος. Όλοι άσωτοι είμαστε. Εδώ λέει, αυτός που έφταξε σε ένα, φταίει σε όλα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έφταξε έστω σε ένα. Όλοι λοιπόν στον πάτο είμαστε. Αυτό λέει εδώ ο πατήρ Σιμεών. Και πόσο χαζό ακούγεται, αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον, είναι πιο αυτό, προκομμένος στο πνευματικό. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Ο άνθρωπος ξέρει ότι δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Έχει σκοτισμό νόσου. Αλλά πάρα τα αυτά, με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, αν συνεργαστούμε, αν θελήσουμε και να αφουγκραστούμε, όπως λέει ο πατήρ Σιμεών, πετώντας μακριά το πνεύμα της απελπισίας, μακριά, γιατί η όποια ζωή έχουμε είναι μπροστά μας. Από το μέλλον έρχεται ο Χριστός. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι άσωτος. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι όσοι ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο είναι λίγο πολύ άσωτοι. Γιατί φοβόμαστε, ντρεπόμαστε να το ομολογήσουμε. Κάνουμε το παν. Προπαντός εμείς οι θρησκευάμενοι, οι θρησκευτικοί άνθρωποι, για να περισσώσουμε μια κάποια αρετή, ώστε να παρουσιαστούμε στο Θεό έχοντας κάτι. Τι να σώσεις, αρετή. Ποια αρετή? Η αρετή να άκτισε την ενέργεια του Θεού. Εσένα έχει ανάγκη. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν ψυχές που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Πέφτουν, ξαναπέφτουν, ξαναπέφτουν. Κυριολεκτικά είναι θύματα της αμαρτίας και δεν μπορούν να απαλλαγούν, γιατί δεν ταπεινώνονται να πούν: «Είμαι ένα ρεμάλι, αλλά υπάρχει ο πατέρας και για μένα». Τόσα άψυχα όντα χορταίνουν και περισσεύουν. Τα πουλιά, τα φυτά, τα ψάρια. Εμένα το παιδί του δεν θα με δεχτεί. Θα πάω στον πατέρα μου. Δεν ταπεινώνεται κανείς και παιδεύεται στην προσπάθειά του να βρει κανένα φίλο σικιάς να σκεπαστεί. Διότι όλα αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος, τάχα να έχει αρετές και έτσι να παρουσιαστεί στο Θεό, είναι κουρελάκια. Διαβάζουμε εκεί στο Ευχέλαιο: «Ως ράκος αποκαθημένης, πάσα η δικαιοσύνη μόνο ενώπιόν σου έσε μία ευχή του Ευχέλαιο». Για σκεφτείτε το αυτό. Ντρεπόμαστε να πούμε τι σημαίνει ράκος αποκαθημένης, δηλαδή τι αξία. Δηλαδή είναι ο Θεός στις τάχατες αρετές μας και στα τάχατες προσπαθειές μας και νηστείες αγρυπνές προσευχές που καλώς κάνουμε και τις κάνουμε, αλλά η πλάνη αρχίζει από το να βασιζόμαστε σε αυτές. Είναι κουρελάκια. Έτσι όπως είσαι, άφησε τον εαυτό σου στο Θεό, δηλαδή ταπεινό σου. Ταπεινής δίδωση χάριν, λέμε. Όσο και αν πιστεύεις ότι είσαι ταπεινός, αν δεν έχεις τη χάρη, είναι σημάδι ότι δεν είσαι. Μην αμφιβάλλεις καθόλου και μην κοιτάς να βρεις κάποια αλήθεια. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι είναι ψυχολογικά άρρωστοι, που έχουν αισθήματα μειονεκτικότητος και υποφέρουν πάρα πολύ και νομίζουν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος πιο ταπεινός από αυτούς, δεν έχουν ταπείνωση. Κατά βάθος, και εσύ ο οποίος έχεις αίσθημα μειονεκτικότητος, που κυριολεκτικά σε θανατώνει, δεν είσαι ταπεινός, διότι μόλις ταπεινωθείς φεύγει το αίσθημα μειονεκτικότητος. Εκείνος που κάθεται κάτω, που θέλει να κάθεται κάτω, δεν στενοχωριέται που δεν είναι ψηλά. Ο ταπεινός είναι ταπεινός. Εκείνος που θέλει να είναι ψηλά και δεν είναι, υποφέρει. Αυτό θα πει αίσθημα μειονεκτικότητος. Θέλει να είναι κανείς κάτι και δεν είναι, ή νομίζει ότι δεν είναι και υποφέρει. Και αυτός λοιπόν έχει εγωισμό. Για να μην τα μπερδεύουμε και διερωτόμαστε τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει, να ξέρουμε ότι αν δεν έχουμε τη χάρη δεν είμαστε ταπεινοί. Αυτό είναι το αίτιο. Δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν είμαστε ταπεινοί. Καθώς έχουμε καινούριο μυαλό σήμερα, καινούριο πνεύμα, καινούργια νοοτροπία και ελευθερία, δυσκολεύεται να κύψει κανείς τον τράχυλο μέσα στην εκκλησία. Ναι, ταπεινό σου, σκύψε την, γονάτισε, ναι. Ζακχαίε, λέει, σπεύσας κατάβηθη, κατέβα από εκεί που είσαι ανεβασμένος. Ταπεινό σου δηλαδή, σήμερον γάρ εν το οίκο σου δι με μήνε, λέει ο Χριστός. Άμα δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, πώς θα κάνει χώρο στην καρδιά του να έρθει να τον βρει ο Χριστός? Ενεργών και μένων εν την καρδία. Δυσκολεύεται να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Και γι' αυτό στερείται της χάριτος. Μέσα στην εκκλησία μαθαίνει να ταπεινώνεται. Να μαθητεύει κοντά στον Χριστό. Κάτι που είναι απαραίτητο.

επειδή μετά από αυτά που είπαμε εδώ επανειλημμένος, περί μαθητείας, μερικοί έδειξαν ένα κάποιο ενδιαφέρον, παίρνω και εγώ το θάρρος να τονίσω ακόμη περισσότερο ότι δεν γίνεται χωρίς μαθητεία. Δεν γίνεται. Και να θέλει να ταπεινωθείς, δεν μπορείς. Είναι δύσκολο να ταπεινωθείς μόνος σου, αν δεν μαθητεύσεις, και γι' αυτό χρειάζεται μαθητεία. Και μαθητεία είναι να ταπεινωθείς. Αυτό μαθαίνεις στη μαθητεία, να ταπεινώνεσαι. Να μην κάνεις το θέλημά σου, αλλά το θέλημα του Θεού. Να ελευθερώνεσαι από τον εαυτό σου. Να μην είσαι στραμμένος προς τον εαυτό σου, αλλά να αρχίσεις να στρέφεσαι προς τον Θεό. Όταν κανείς έχει ταπείνωση, φυλάει τη χάρη. Αυτά θα έλεγα πάνε μαζί, διότι δεν δίνει ο Θεός τη χάρη στον μη ταπεινό. Και αν τη δώσει, θα τη δώσει για το λόγο που σας είπα πιο μπροστά, στην αρχή. Θα τη δώσει ακριβώς για να καλοπιάσει λίγο τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει να κύψει τον τράχυλό του και να ταπεινωθεί.

0: Γιατί εγκαταλείπει την ψυχή η χάρη του Θεού. Λέει το σημείωμα. Γιατί και προς τι εγκαταλείπει την ψυχή η χάρη του Θεού. Στην κυριολεξία είπαμε δεν εγκαταλείπει η χάρη του Θεού την ψυχή γιατί είναι μέσα μας ως σπέρμα, ως ένα αναμένο καρβουνάκι, ως μια σπίθα. Αλίμονο αν μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, η βαπτισματική χάρη που πήραμε όλοι ορθόδοξοι. Αν και υπάρχουν πατέρες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη ή παρόμοια. Λένε δηλαδή ότι μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού ή ότι χάσαμε τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος παραδείγματος χάρη, συνεχώς αυτό λέει. Ότι χάσαμε τη χάρη του Θεού. Ότι χάσαμε τη χάρη. Χάσαμε τη χάρη. Και όλο το θέμα είναι να ξαναβρούμε τη χάρη που πήραμε όταν βαπτιστήκαμε. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για απώλεια της χάριτος, αλλά χάθηκε το φούντομα της χάριτος, η σπίθα μένει. Είναι όμως σαν να μην την έχει κανείς όταν είναι ανενέργητη, όταν είναι σαν αβάπτιστος κανείς, όταν ζει σαν αβάπτιστος. Δεν μας εγκαταλείπει λοιπόν η χάρη του Θεού, αλλά αποσύρεται, κρύβεται, πάβει να είναι φουντωμένη, να είναι ζώσα και ενεργός. Και είναι μεγάλο θέμα αυτό, πάρα πολύ μεγάλο. Γνωρίζω ψυχές οι οποίες τόσο πολύ ζητούν τη χάρη του Θεού αλλά λανθασμένα, που ευχαρίστως θα έδιναν και χρήματα για να τη λάβουν. Ούτε. Όπως έκανε ο Σίμων ο Μάγος, εξού και Σιμωνία, που όταν είδε ότι δινόταν το Άγιο Πνεύμα με το να θέτουν οι Απόστολοι τα χέρια τους επάνω σε αυτούς που βαπτίστηκαν, τους έδωσε χρήματα και τους είπε «Δώστε και σε μένα αυτή τη χάρη ώστε να κάνω και εγώ αυτά που κάνετε εσείς». Έτσι μπορεί και εμείς να ζητούμε τη χάρη του Θεού. Παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό. Πολλοί που ζητούν τη χάρη του Θεού τη ζητούν έτσι σαν να θέλουν να πληρώσουν. Όταν πληρώνεις και παίρνεις κάτι, το έχεις κατά τέτοιο τρόπο δικό σου που το εκμεταλλεύεσαι. Όπως ξέρετε, ο έμπορος όταν αγοράζει κάτι, λοιπόν το αγοράζει για να το εκμεταλλευτεί, για να το εμπορευτεί. Η χάρη του Θεού ποτέ δεν θα δοθεί για αυτόν τον σκοπό. Ποτέ δεν θα δοθεί για να την εκμεταλλευτούμε, για να την εμπορευτούμε, για να φανούμε ότι είμαστε άνθρωποι της χάριτος. Ποτέ. Μπορεί εμείς να είμαστε κάπηλοι για να καπηλευόμαστε το Λόγο του Θεού και τον καπηλευόμαστε, να κάνουμε τον θρησκευτικό, ναι. Να κάνουμε ότι κηρύττουμε, ενώ δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτά, αλλά ο Θεός δεν θα μας αφήσει να καπηλευτούμε τη χάρη του και δεν θα μας τη δώσει για να την καπηλευτούμε. Όταν δηλαδή ξέρει ότι εσύ θα υπερηφανευτείς, αν έχεις τη χάρη του, δεν σου τη δίνει. Και αν σου τη δώσει, μόλις δει κάτι τέτοιο, θα την πάρει αμέσως. Επομένως, πάλι γυρίζουμε στην ταπείνωση. Αν θέλουμε λοιπόν να αποκτήσουμε τη χάρη, αν θέλουμε να την διαφυλάξουμε το ρήμα, αν θέλουμε να μην φεύγει, να μην μας εγκαταλείπει, να είμαστε ταπεινοί. Αυτό το μάθημα της ταπεινοφροσύνης να μάθουμε. Πολλά μαθήματα έχετε στο πανεπιστήμιο και τα διαβάζετε. Και ξαναδιαβάζετε, κόβεστε καμιά φορά και προβληματίζετε τι θα γίνει. Εδώ δεν είναι έτσι. Ο Κύριος είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Πράος ο Χριστός, ταπεινός ο Χριστός και μας ανέχεται, μας περιμένει και ξανά και πάλι. Δεν πειράζει. Μια ζωή ολόκληρη αν είμαστε φοιτητές και αυτό ακόμη το δέχεται. Να μαθητεύσουμε λοιπόν, να μάθουμε το μάθημα της ταπεινοφροσύνης για να έχουμε έτσι τη χάρη του Θεού. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Από τις πυρκαγιές στην Σαλαμίνα. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Σε ύψιστη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των καιρικών συνθήκων στο Άνω Γαύριο της Άνδρου. Είναι η τέταρτη φωτιά φέτος στο ίδιο σημείο. Κάτι δεν πάει καλά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Καλυμνίων. Παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τελεσμένα, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα παραμένει σε επιφυλακή η πολιτική προστασία. Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα συναντηθεί σήμερα ο Τζάρεντ Κούσνερ σε μια νέα προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ξεμπλοκάρει το σχέδιο για την Γάζα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μειώνει τη συμμετοχή του Αμερικανικού στρατού στα ετήσια γυμνάσια με την Νότια Κορέα. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στη σειρά των εκπομπών και επίησε με Θεό στα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, σήμερα θα μιλήσουμε για τη στάση του χριστιανού απέναντι στα ζώα με τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, επίκουρο καθηγητή της Δογματικής στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουρζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Ναι, είστε καλά.
0: Είναι η τελευταία εκπομπή στη σειρά αυτή των εκπομπών με τον γενικό τίτλο «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού». Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε σήμερα κάτω από τον γενικό τίτλο αυτής της εκπομπής, η στάση του χριστιανού απέναντι στα ζώα, να συνοψίσουμε κάποια πράγματα που συζητήσαμε στη σειρά των εκπομπών και να ζητήσουμε έτσι από εσάς να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε κάποια βασικά θέματα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα θέλαμε λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μια αναφορά σας στη δημιουργία του κόσμου. Τι υπάρχει πριν τη δημιουργία του κόσμου και γιατί ο Θεός προχωρά σε αυτή τη δημιουργία?
1: Πριν τη δημιουργία του κόσμου δεν υπάρχει δημιουργία, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε το κτιστό. Ο κόσμος δεν είναι αιώνιος. Ο κόσμος κάποτε δεν υπήρχε. Ο κόσμος έχει αρχή. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι αυτό που υπάρχει, η μοναδική πραγματικότητα, το όντως υπαρκτόν, είναι ο Θεός. Οι πατέρες, οι χριστιανοί διανοούμενοι, λένε ότι ο κόσμος ως δυνατότητα υπήρχε στο σχέδιο του Θεού, στη βούληση του Θεού. Δηλαδή, ο κόσμος θα προκύψει επειδή το θέλει ο Θεός. Δηλαδή, ο κόσμος, κατά την βιβλική παράδοση του χριστιανισμού, όπως την ερμηνεύουν οι πατέρες, προκύπτει από την ελευθερία του Θεού, δηλαδή από μία προσωπική ύπαρξη που είναι ο Θεός, ως κοινωνία προσώπων, ως Αγία Τριάς, όπως λέμε, θέλει τον κόσμο και τον δημιουργεί. Άρα λοιπόν, όταν λέμε εκ του μη όντως, εννοούμε ότι ο κόσμος δεν είναι αιώνιος, δεν υπήρχε πάντα, από πάντα. Αυτή είναι η χριστιανική βιβλική θέση, η αρχαιοληνική σκέψη, μυθολογική ή φιλοσοφική, θεωρούσε ότι ο κόσμος είναι αιώνιος. Υπήρχε πάντοτε, ο κόσμος είναι Θεός. Ο Θεός είναι μέσα στη φύση. Οι δυνάμεις της φύσεως είναι δαιμονικές, είναι θεϊκές. Άρα λοιπόν η χριστιανική παράδοση θεωρεί ότι τα πάντα είναι ποιήματα, αποτελέσματα, έργα, πράξεις της ενέργειας του Θεού να δημιουργήσει από ελευθερία και επίσης από αγάπη. Αυτό είναι το άλλο στοιχείο, ότι ο κόσμος είναι ένα δημιούργημα που βγαίνει από την ελευθερία του Θεού, η οποία δεν είναι μία τυφλή, ας πούμε, πράξη. Πρώτα απ' όλα είναι ελεύθερη, ναι. Και δεύτερον είναι αγαπητική πράξη, επειδή ήθελε. Και μάλιστα η Καινή Διαθήκη θα μας πει ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, έτσι ακριβώς, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί, ώστε έστειλε τον Υιό τον μονογενή. Ο κόσμος λοιπόν είναι έργο αγάπης του Θεού.
0: Ένα έργο της δημιουργίας λοιπόν και της αγάπης του Θεού είναι και τα ζώα.
1: Κοιτάξτε, εάν ας πούμε, πούμε ότι ένα έργο είναι και τα ζώα και θα δούμε τα ζώα, κάνουμε ένα βασικό λάθος. Τίποτα δεν είναι απομονωμένο σε αυτή τη δημιουργία. Τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή ο άνθρωπος μόνος του. Όπως δεν υπάρχουν και τα ζώα μόνο του. Όπως δεν υπάρχει και τίποτα άλλο. Τα πάντα συνδέονται από τα χημικά στοιχεία που κάνουν χημικές ενώσεις και έτσι εκφράζουν, ας πούμε, τα όντα, την ανόργανη ύλη. Και όταν περνάμε στην οργανική μορφή της ύλης, έχουμε μορφές, ας πούμε, ύπαρξης που μπορεί να είναι κάτι που δεν το βλέπουμε καν με διαγυμνού οφθαλμού, αλλά χρειαζόμαστε εργαλεία επιστημονικά για να δούμε μικροοργανισμούς και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι, ας πούμε, ένα ζωικό, όπως λέμε, σύμπαν, βασίλειο, το οποίο όμως που ζει, ποιο είναι το περιβάλλον του, που αναπτύσσεται σε αυτή τη δημιουργία. Δηλαδή υπάρχουν τα ζώα αφηρημένα. Άρα λοιπόν τα πάντα συνδέονται και για να υφίστανται και για να επιτελούν το σκοπό για τον οποίο υπάρχουν όλα, πρέπει να είναι σε σχέση. Αυτός είναι ένας βασικός κανόνας της ζωής, της δημιουργίας του Θεού κιόλας, έτσι, να είναι σε σχέση.
2: Ο άνθρωπος λοιπόν είναι σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε αποσπασματικά για ζώα, για την προστασία των ζώων, για την προστασία των φυτών ή για τον άνθρωπο, όπως μας είπατε, είναι σε σχέση μεταξύ τους.
1: Ακριβώς.
2: Κύριε καθηγητά, με βάση έτσι την Παλαιά Διαθήκη, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια. Τι σηματοδοτεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος καλείται να δώσει ονόματα στα ζώα?
1: Ναι, αυτή είναι μια πρώτη εικόνα που δείχνει την ιδιαίτερη θέση του ανθρώπου στη δημιουργία. Κατά τη βιβλική παράδοση, αντίληψη, το να δίνει κάποιος όνομα, ας πούμε, σε κάτι, σε κάποιον, δείχνει ότι έχει μια, ας πούμε, προηγούμενη θέση, ένα ρόλο έξοχο. Άρα λοιπόν είναι έκφραση της ιδιαίτερης θέσης του ανθρώπου, ο οποίος πλάστηκε ώστε να εργάζεται και να φυλάσσει τη δημιουργία του Θεού, η οποία ονομάζεται και παράδεισος στα πρώτα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Αδάμ, αυτός ο χωματένιος, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αφενός μεν έχει μια οργανική σχέση με όλη τη δημιουργία, τη φέρει στο σώμα του, την εκφράζει, είναι από τα ίδια υλικά πλασμένος όπως και τα υπόλοιπα όντα της δημιουργίας και απ' την άλλη έχει πάνω του τη σφραγίδα, την εικόνα του Θεού, έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον κάνουν να σχετίζεται με την πηγή και τις δημιουργίες που είναι ο Θεός. Αυτό λοιπόν είναι το περίφημο κατ' εικόνα και καθομοίωση, το οποίο ουέ και αλίμονο αν το ταυτίζουμε απλώς με τη λογική. Λογική έχουν όλοι οι οργανισμοί. Όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, έχουν την φυσική εντελέχειά τους. Υπάρχουν και ζώα που έχουν αναπτυγμένους δείκτες νοημοσύνης και υπάρχουν σήμερα και μηχανές νοούντες. Νοούντα μηχανήματα τα οποία, όπως λέμε, θέλοντας να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να πολλαπλασιάζουν την νοημοσύνη του ανθρώπου και άρα το θέμα δεν είναι απλώς η νοημοσύνη, αλλά είναι αυτό το στοιχείο που σας είπα πριν, η ελευθερία και η αγάπη. Αυτός ο συνδυασμός είναι ακριβώς η περίπτωση του ανθρώπου ως προσώπου δημιουργημένου κατ' εικόνα Θεού και ως εκπροσώπου όλης τώρα της δημιουργίας του προς το Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος εκπροσωπεί, είναι ο εκπρόσωπος, φέρει την υπόλοιπη δημιουργία στην ύπαρξή του και ο ίδιος την εκπροσωπεί στο Θεό. Εκεί λοιπόν δίνει ονόματα. Ο Αδάμ έχει γίνει και θέμα στην εικονογραφία, που σημαίνει δηλαδή ότι όλα τα όντα έχουν μία σχέση φροντίδας από την πλευρά του άνθρωπου, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Έχει κάποια χαρακτηριστικά, θα έλεγα, ηγεσίας, αλλά αυτή η ηγεσία θα είναι και το μπούμεραγκ στη συνέχεια, διότι εύκολα κανείς μπορεί να καταστρατηγήσει αυτόν τον ρόλο, ας πούμε, της εκπροσώπησης και της ηγεσίας της υπόλοιπης άλογης ή έλογης φύσεως των δημιουργημάτων του Θεού.
2: Κύριε καθηγητά, έχω σημειώσει τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε. Είπατε ο άνθρωπος έχει το ρόλο και τώρα χρησιμοποιήσατε τη λέξη ηγεσία. Δεν χρησιμοποιήσατε καθόλου τη λέξη εξουσία.
1: Ναι, γιατί ξέρετε είναι μια λέξη ταλαιπωρημένη η οποία παραπέμπει ακριβώς στην κατάχρηση. Όπως λέμε κατάχρηση εξουσίας. Διότι από μια άλλη σκοπιά η ιστορία... Η ιστορία που είναι ένα μέγεθος το οποίο δημιουργούν τα ανθρώπινα όντα. Οι άνθρωποι, εμείς κάνουμε ιστορία. Η ιστορία δεν έχουν τα ζώα, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Η ανάπτυξη, η κίνηση του σύμπαντος της ζωής, ακόμα της φυσικής ζωής του πλανήτη Γη στον οποίο κατοικούμε, δεν είναι αυτό η ιστορία από μόνο του, οι φυσικές αλλαγές. Οι περίοδοι, οι μεγάλες αυτοί οι περίοδοι κτλ. Η ιστορία κάνει ο άνθρωπος χρησιμοποιώντας την ελευθερία του. Άρα λοιπόν η ιστορία είναι ένα μέγεθος, ένα δημιούργημα της ανθρώπινης πράξης και ζωής. Είναι εκείνο το «ον» που αντιλαμβάνεται ακριβώς την πορεία του ως παρεμβατική και μπορεί με αυτό που είναι προσωπική ύπαρξη να παρεμβαίνει και να κάνει πράγματα. Εκεί λοιπόν η ιστορία είναι γεμάτη ακριβώς από καταχρήσεις του ανθρώπου. Εξ αρχής μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι το σημερινό δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, που κάνει λόγο, ας πούμε, για μια εμπόλεμη ζώνη ανατολικά, ας πούμε, μεταξύ δύο χωρών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας, είναι γεμάτη από καταχρήσεις.
2: Μάλιστα. Είπατε εξ αρχής, να δούμε λοιπόν από πότε χαλάει, αν θα μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
1: Χαλάει, ναι. Αυτό είναι μια άλλη πλευρά, ότι ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε, ας πούμε, ούτε τέλειος, ούτε τελεσμένος. Δημιουργήθηκε με το ενδεχόμενο ο ίδιος, επειδή το θέλει και επειδή θα ασκηθεί να το πραγματοποιήσει ο ίδιος, δεν του δίνεται δηλαδή στο πιάτο, να χρησιμοποιήσει τη ζωή του, τη ζωή του κόσμου, ώστε να την στερεώσει ελεύθερα την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός. Είναι δηλαδή η δημιουργία μία πρόκληση για τον άνθρωπο να την αποδεχθεί ελεύθερα και να την πραγματοποιήσει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να τη διασώσει. Να μην έχει τροπή, να μην έχει φθορά, να μην έχει αλλαγές οι οποίες μπορούν να αφανίζουν, ας πούμε, τη ζωή της, να την τελειοποιήσει, ας πούμε. Αυτό το πράγμα είναι μια πρόκληση ακόμα και σήμερα. Ο νους του ανθρώπου που προέκυψε την εταιρικότητα που είναι πληθολογιστής κτλ. Δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό το πράγμα, ενώ η ίδια του η ζωή είναι ένα παράδειγμα. Όπως γεννιέται ένας άνθρωπος, μεγαλώνει, είναι ένα άθλημα ελευθερίας η ζωή. Είναι μια ανάπτυξη, είναι μια πορεία ευθύνης, πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Στην αρχή πρέπει να σε μεγαλώσουν άλλοι, να σε στηρίξουν άλλοι. Και μετά πρέπει να σταθείς ο ίδιος και πρέπει ο ίδιος να μην βλάψει τον εαυτό σου και τους άλλους. Άρα είναι μια πρόκληση ευθύνης η ίδια η ζωή. Ακόμα και σήμερα ο άνθρωπος θεωρεί ότι πώς είναι δυνατόν να μην είναι τέλειος και τετελεσμένος ο κόσμος και ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος να καλείται να λειτουργήσει απέναντι στον κόσμο με μια στάση ευθύνης, ώστε να τον αναβιβάσει και να τον ολοκληρώσει τον κόσμο ολόκληρο μέσω του εαυτού του. Αυτή, ξέρετε, είναι η περιπέτεια του ανθρώπου. Στη θεολογία αυτό λέγεται: ο άνθρωπος πλάστηκε για να καλλιεργήσει τον κόσμο και να τον αναφέρει στο Θεό. Αυτό δεν πέτυχε ο πρώτος άνθρωπος, ο πρώτος Αδάμ. Το επιτυγχάνει, το πραγματοποιεί ο δεύτερος Αδάμ, μόνο που ο δεύτερος Αδάμ πάλι είναι μια νέα δημιουργία, μια άλλη έκφραση αυτής της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, γιατί πάλι από αγάπη και ελευθερία κινούμενος ο Θεός παρεμβαίνει στη δημιουργία του. Δεν είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος δημιούργησε και πέταξε, ας πούμε, τη δημιουργία του, αλλά νοιάζεται για αυτήν. Είναι η περίφημη ενανθρώπιση του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός ενώνεται με τον άνθρωπο. Αυτό είναι η πίστη του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία, ο άνθρωπος συνεργάζεται. Αυτό είναι, ξέρετε, μια άλλη διάσταση, ότι ο άνθρωπος έπρεπε να συνεργαστεί με τον Θεό. Δεν ήταν μια υπόθεση δική του. Την έκανε μια υπόθεση δική του, διακόπτοντας οποιαδήποτε συνεργασία.
2: Εννοείται ότι ο Αδάμ
1: θέλησε να γίνει Θεός,
2: έπρεπε να συνεργαστεί με τον Θεό, αλλά δεν θέλει.
1: Αυτή ότι είναι η ιστορία της αποθέωσης του ανθρώπου. Και σήμερα, αν διαβάζετε, ας πούμε, τι λένε οι διάφοροι άθλοι συγγραφείς για αυτή την ξέφρενη πορεία του ανθρώπου στην τεχνολογία, στον πολιτισμό κτλ., ο άνθρωπος θέλει να γίνει Θεός. Είναι ένας καθένας του ανθρώπου. Διψάει για να διαιωνίσει την ύπαρξή του. Διψάει για να μεταβάλει τον εαυτό του σε Θεό.
2: Βέβαια αυτό σημαίνει ότι τότε είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε από την εποχή του Αδάμ. Γιατί και ο Αδάμ το ίδιο θέλει.
1: Οπότε και έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Δεν έχει αλλάξει τίποτε στο ότι ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη που διαρκώς αντιμάχεται τη φύση και το ρόλο του, αυτόν τον ρόλο στον οποίο κλήθηκε από το Θεό, τον θέλει και δεν τον θέλει, τον θέλει με τους δικούς του όρους. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Για αιώνες, ας πούμε, ο άνθρωπος έβλεπε στη φύση θεούς και δαίμονες. Ο παγανιστής άνθρωπος θεωρούσε ότι η φύση είναι Θεός. Η ιουδαιοχριστιανική παράδοση, η βιβλική παράδοση, ο χριστιανισμός, η Εκκλησία έρχεται και λέει: η φύση δεν είναι Θεός. Η φύση είναι ποίημα του Θεού, έργο του Θεού. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τη φοβάστε. Δεν κρύβει κινδύνους. Οι δυνάμεις της δεν είναι θεοί. Άλλος είναι ο Θεός. Μην λατρεύεις την κτήση παρά τον κτήσαντα. Και ο χριστιανισμός λοιπόν τι κάνει? Απελευθερώνει, απομαγεύει τον κόσμο, τη φύση, και απελευθερώνει τον άνθρωπο από το να είναι υποχείριό της. Και τον κάνει να ξανακερδίσει τη θέση του ως ξεχωριστού δημιουργήματος. Βεβαίως ο άνθρωπος σταδιακά βλέπει τη φύση ως υποχείριό του. Και όταν φτάνουμε, ας πούμε, στην αναγέννηση και στο 17ο αιώνα, και θα πει ο περίφημος Γάλλος μοναχός και φιλόσοφος και μαθηματικός Ντεκάρτ: σκέπτομαι άρα υπάρχω. Δεν το λέει έτσι για να πει μια ατάκα και να την χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα, αλλά μας δείχνει και μας λέει ρητά ότι ο κόσμος, η φύση κρύβει μέσα τις δυνάμεις, δυνατότητες για τη γνώση μας, μας προκαλεί. Και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Με μια πρακτική χρήση της γνώσης που έχουμε, να μετατρέψουμε ό,τι μας δίνει η φύση σε δυνατότητες. Να έχουμε τεχνική, να πάρουμε ό,τι μπορούμε από τη φύση για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Δηλαδή η γνώση πια αρχίζει και παίρνει χρηστική διάσταση, Και τι λέει, ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να γίνει κύριος και ιδιοκτήτης. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Ιδιοκτήτης της φύσης. Αυτό είναι το προβατορικό αμάρτημα. Δηλαδή, εκεί που ξεκινάει ο μεγάλος αυτός πολιτισμός που γέννησε η νεωτερικότητα, ο παγκόσμιος πια σήμερα δυτικός πολιτισμός, είναι ότι ο άνθρωπος αισθάνεται ιδιοκτήτης της φύσης. Και πλέον με τις τεχνικές του, τεχνολογικές του εφαρμογές πάνω στη φύση, την απολαμβάνει, την ξεζουμάει, κάνει τη δική του ζωή, υποτίθεται, νομίζει ότι την κάνει άνετη, τη βελτιώνει, την καλυτερεύει, στην οποία τίποτε δεν άλλαξε. Όλη η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο εναντίον του συνανθρώπου και εναντίον φυσικά της φύσης και εναντίον φυσικά των ζώων, δηλαδή των υπόλοιπων πλασμάτων, διότι ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι ο μοναδικός κάτοικος της γης και όχι απλώς κάτοικος ένικος, αλλά ιδιοκτήτης. Άρα λοιπόν και τίποτα δεν άλλαξε και όλα άλλαξαν, γιατί άλλαξε η σχέση του ανθρώπου και η κυριαρχική σχέση του ανθρώπου με τα υπόλοιπα όντα της δημιουργίας, με την ίδια τη δημιουργία.
2: Μας είπατε ότι το θέμα του φυσικού περιβάλλοντος δεν μπορούμε να το βλέπουμε αποσπασματικά, γιατί όλα έχουν να κάνουν με τη σχέση. Με τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, με τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, υποθέτω με τη σχέση του ανθρώπου με τον άλλον άνθρωπο, αλλά ίσως και με τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του.
1: Είναι μια σχεσιακή οντότητα, κατ' εξοχήν ο άνθρωπος, και στην πλέον διεστραμμένη εκδοχή του ψάχνει πάλι ένα γονέο στη σχέση, εκεί που φέρνει όλεθρο, θάνατο και ισχύ. Άρα λοιπόν τα πάντα είναι θέμα σχέσεων, η φύση, το περιβάλλον είναι ένα πλέγμα σχέσεων, ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη σχεσιακή, σχεσιοδυναμική θα την ονόμαζα, για να έχουμε και ένα γλωσσάρι πιο κοντά στις σύγχρονες φυσικές, ας πούμε, γνώσεις. Και όμως αυτό μπορεί κάθε φορά, επειδή έχει ελευθερία, επειδή είναι ελεύθερος, επειδή νομίζει ότι μπορεί να κατέχει, μπορεί να το μετατρέπει σε όλεθρο. Αυτό το πράγμα, αυτή τη δυνατότητά του.
2: Ναι. Πάντως νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το γεγονός, μας είπατε πριν, ότι ο άνθρωπος βλέπει την φύση ως ιδιοκτησία του. Δεν ξέρω, μάλλον την είδε έτσι ο Αδάμ, μάλλον τη βλέπουμε και εμείς έτσι σήμερα.
1: Ο Αδάμ, ο οποίος ας πούμε κιόλας θα πει κάποιος, μα ποιος Αδάμ, εγώ δεν ξέρω κανένα Αδάμ, δεν έχω δει κανένα Αδάμ. Ποιος είναι ο σύγχρονος άνθρωπος, ποιος είναι ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος, ο παγκόσμιος άνθρωπος, όταν λέω δυτικός, ενώ αυτός ο δυτικός πολιτισμός που πια είναι παγκόσμιος. Πώς γεννήθηκε αυτό? Δεν γεννήθηκε μέσα από την εκμετάλλευση του ανθρώπου στον συνάνθρωπό του? Δεν χτίστηκε η βιομηχανική επανάσταση από τις αποικίες? Δεν σκλάβωσε τα 2/3 του κόσμου μια ομάδα δυτικών χωρών? Κατήχε όλη τη γη, μια ολόκληρη Ήπειρος, η Αφρική ήταν ποτέ ελεύθερη? Ήταν απικία. Μια Αμερική ήταν ελεύθερη, ήταν απικία. Η Ασία, ας πούμε, κατά τα 2/3 ήταν απικία. Όλος ο κόσμος είναι απικία του δυτικού ανθρώπου. Γι' αυτό και τώρα υπάρχουν και, ας πούμε, σπουδές και προσεγγίσεις στην ιστορία, στον πολιτισμό κτλ. Που εξετάζουν πολύ καλά τις συνθήκες γένεσης του δυτικού πολιτισμού και βλέπουν μέσα από τα απεικιοκρατικά μοντέλα ακόμα και την επιστήμη του ανθρώπου. Συνεπώς, δέστε ότι η αίσθηση του ότι ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό ιδιοκτήτη, κυρίαρχο στη γη, στον πλανήτη, είναι ας πούμε κάτι που συμβαίνει καθημερινά στη μικρή κλίμακα και στη μεγάλη κλίμακα. Τις μικρές ιστορίες των ανθρώπων, στη μεγάλη ιστορία.
2: Ξέρετε,
1: προς αυτό δεν έχουμε αλλάξει, εκτός από το ότι το κάνουμε με πιο σύγχρονο τρόπο, ας πούμε.
2: Πάντως έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο άνθρωπος βλέπει την κτήση ως ιδιοκτησία του, αλλά ο Θεός δεν βλέπει τον άνθρωπο ως ιδιοκτησία του.
1: Εδώ
2: πού θα μπορούσε, γιατί είναι δημιούργημά του, αλλά δεν τον βλέπει έτσι.
1: Ναι, δεν τον βλέπει. Ας πούμε, η Ορθόδοξη Παράδοση ποτέ δεν είδε ένα Θεό, ας πούμε, τρομοκράτη,
2: ναι,
1: ο οποίος παραγγέλει με εντολές στο δημιούργημά του τον άνθρωπο να κάνεις αυτό, να κάνεις το άλλο και φύγε, εξαφανίσου αν δεν το κάνεις. Με χίλιους δυο τρόπους τον παρακινεί, με χίλιους δυο τρόπους τον έλκει, με χίλιους δυο τρόπους του δείχνει ότι τον αγαπάει. Και όταν όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνει, έρχεται ο ίδιος και αναλαμβάνει πάνω του όλες αυτές τις τρέλες που κάνει ο άνθρωπος. Δέστε λιγάκι την περίφημη παραβολή, ας πούμε, του καλού Σαμαρίτη ή του σπλαχνικού πατέρα, όπως αλλιώς τη λέμε. Τι κάνει, έρχεται και αναλαμβάνει ο ίδιος, θυσιάζεται ο ίδιος, περνάει ο ίδιος όλα τα ζόρια, παίρνει τα λάθη του ανθρώπου πάνω του, ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Και βλέπετε, παίρνει και μια πιο κοσμολογική διάσταση, δηλαδή παίρνει τις αμαρτίες του ανθρώπου, των ανθρώπων, τις αμαρτίες του κόσμου. Γιατί πια κατά μία βιβλική, ας πούμε έτσι, εικόνα πολύ δυνατή, αυτή η αμαρτία, αυτά τα λάθη του ανθρώπου, αυτές οι τρελές του ιδέες κατάκτησης και ιδιοκτησίας έχουν πια μολύνει τη φύση. Γι' αυτό που μας πει ο Παύλος στην Προσδρομαίος ότι υπάρχει μια αποκαραδοκία, μια τρελή εγκαρτέρηση των υπόλοιπων όντων της δημιουργίας, περιμένουν πότε επιτέλους ο άνθρωπος που είναι, ας πούμε, ο Υιός του Θεού να έρθει σε αυτόν, να επανέλθει η κανονικότητά του για να μπορέσει και ο κόσμος να στήσει την κανονικότητά του. Γιατί και ο κόσμος μέσω του ανθρώπου προσέλαβε αναστάτωση, σύγχυση, φθορά, θάνατο. Πλέον η ζωή της φύσης είναι ο θάνατος. Η ίδια η ζωή έγινε συνώνυμο του θανάτου. Ό,τι γεννιέται, ό,τι υπάρχει, πεθαίνει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η φύση μέσα της έχει ενσωματώσει αυτό το μηχανισμό του θανάτου. Είναι ζωή εν θανάτου. Και ο πολιτισμός μας είναι, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, ένας πολιτισμός των δερμάτινων χιτώνων. Δηλαδή του προπατορικού αμαρτήματος. Δηλαδή μια ζωή η οποία δεν είναι σταθερή, δεν είναι μόνιμη, δεν είναι κανονική, δεν είναι πραγματική. Πεθαίνουμε. Εμείς νομίζουμε ότι η κανονική ζωή είναι να ζήσεις με ένα προσδόκιμο, ξέρω εγώ, 80, 85, 90 χρόνια, 100, 150 που θέλει να το κάνει ο άνθρωπος με διάφορες βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Και τι έγινε. Και 200 χρόνια να ζεις, δεν πεθαίνεις, δεν έχεις τώρα. Ναι, αυτή είναι η ζωή. Είμαστε για να πεθαίνουμε ή είμαστε όντα τα οποία καλούμαστε να ζήσουμε και να ζήσει μαζί μας όλη η δημιουργία σε μια τέτοια σχέση με το Θεό που τίποτα δεν πάει χαμένο, τίποτα δεν πεθαίνει.
2: Κύριε καθηγητή,
1: όλο το χριστιανικό μήνυμα είναι ακριβώς τοποθετημένο στο θανάτου εορτάζομεν νέκρωση. Δηλαδή την ανάσταση της ζωής. Βλέπετε ότι ο χριστιανισμός είναι μια πίστη της ζωής, της ανάστασης της ζωής. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όταν επιχειρήσουμε να συλλαβήσουμε την πίστη της Εκκλησίας με σημερινούς όρους. Και όχι απλώς με το θρησκευτικό γλωσσάρι μιας προνεωτερικής εποχής, οπότε το κάνουμε μύθο, θρησκεία και βγαίνει από τη ζωή μας.
2: Κύριε καθηγητά, μικρή διακοπή για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, για τη στάση του χριστιανού απέναντι στα ζώα μιλάμε σήμερα με τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, επίκουρο καθηγητή της Δογματικής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.
0: Κύριε καθηγητά, σήμερα πάρα πολλές οργανώσεις, οικολογικές και άλλες, μιλάνε για την σχέση του ανθρώπου με τα ζώα. Άλλες αναφέρονται στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Υπάρχει σε κάθε περίπτωση μια κινητοποίηση από πολλούς φορείς και για την κλιματική αλλαγή και για κάποια άλλα θέματα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι να, και αυτές οι οργανώσεις το ίδιο λένε όπως εσείς. Πού υπάρχει διαφορά, εννοώ, ανάμεσα στη θεολογία και στην άποψή της για αυτά τα θέματα και στις διάφορες οργανώσεις που μιλούν για τα δικαιώματα των ζώων κλπ.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι όποιος παλεύει για τα δικαιώματα των ζώων και γενικά για την προστασία της φύσεως και του φυσικού περιβάλλοντος, καλά κάνει. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι οφείλουμε οι άνθρωποι να κάνουμε. Και όλη αυτή η οικολογική κινητοποίηση δείχνει, και θα αυτή βάζω μέσα και την προστασία των άλλων οργανισμών.
0: Μάλιστα.
1: Και ζώων, δείχνει ότι ο άνθρωπος αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ότι δεν είναι αυτή η ενδεδειγμένη, ας πούμε, στάση του ανθρώπου έναντι του φυσικού του περιβάλλοντος. Αλλά υπάρχει και μια διαφορά. Η διαφορά είναι ότι εδώ έχουμε ένα είδος, ας πούμε, ουδέτερης αντίληψης, η οποία λέει ότι απλώς έχουν δικαίωμα να ζήσουν. Εμείς δεν λέμε ότι ο άνθρωπος και τα ζώα και η φύση να ζήσει αυτό που ζει, αλλά να έχει περίσσια ζωής, να φτάσει δηλαδή στην πλήρη διάσωσή της. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν γίνεται απλώς με απαγορεύσεις, αλλά γίνεται με μια γενικότερη στάση, συνειδητοποιημένη στάση του ανθρώπου έναντι της φύσεως. Εάν ο άνθρωπος δεν προσφέρει τον κόσμο και τον εαυτό του στη ζωή του Θεού με έναν τρόπο συγκεκριμένο, δηλαδή ευχαριστιακό, δηλαδή ασκητικό, δηλαδή αυτοθυσιαστικό, δηλαδή με ελευθερία και αγάπη, τότε θα μείνει σε μια κατάσταση όπου διαρκώς θα μάχεται τον κακό του εαυτό και διαρκώς θα χάνει. Διαρκώς θα μολύνει τη φύση και δεν θα αισθάνεται τίποτε απέναντι στα ζώα και στον συνάνθρωπό του, και διαρκώς θα φτιάχνει κινήματα και οργανώσεις που θα λένε το αντίθετο, ότι πρέπει να προστατεύεις, να σέβεσαι κτλ. Δηλαδή θα έχουμε αυτό που έχουμε τώρα. Δηλαδή όλα αυτά είναι πάλι μέσα στο πλαίσιο αυτού που λέμε πολιτισμός των δερματίνων χιτώνων. Αυτό που φέρνει η θεολογία της Εκκλησίας, η Εκκλησία, είναι μια άλλη στάση έναντι της ύλης, του σώματος, της οργανικότητας, της ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος. Αναφέρουμε τη δημιουργία εμείς ως εκπρόσωποι της μέσα από μια ασκητική στάση. Ασκητική στάση τι σημαίνει, πρέπει να το πούμε σήμερα.
0: Ναι, αυτό θα σας ρώταγα, γιατί
1: είναι μια ανιστεύω εγώ, αλλά εγώ αυτό που έχω να το μοιράζομαι με τους άλλους με δίκαιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι αναφέρω την κτήση στο Θεό. Άρα λοιπόν δεν είναι απλώς η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Όλο αυτό το πράγμα μπορεί να παίρνει απλώς συμβολικές διαστάσεις και να είναι ένας φορμαλισμός λατρευτικός. Όχι, αλλάζει η σχέση μου με το περιβάλλον. Γιατί είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ότι εν τέλει το οικολογικό πρόβλημα είναι μια αμαρτία, η σύγχρονη αμαρτία του ανθρώπου. Βλέπετε λοιπόν. Άρα εάν αναφέρω μέσω της σχέσεως και της χρήσεως που κάνω εγώ του κόσμου, τη ζωή του κόσμου στο Θεό, αυτός θα μου την αντιπροσφέρει αναστημένη. Και εγώ θα παλεύω την ιστορία για τη δικαιοσύνη όλων, του ανθρώπου, των ζώων, των πάντων. Αυτό είναι το διαφορετικό, ότι δηλαδή γίνεται από ελευθερία και αγάπη. Δεν γίνεται επειδή υπάρχουν κανόνες. Οι κανόνες, η ηθική, οι επιτροπές δεοντολογίας και όλα αυτά είναι για να τα φτιάχνει ο άνθρωπος και να τα χαλάει. Να θέτει κανόνες και να τους παραβαίνει.
2: Ο ασκητικός τρόπος ζωής, λοιπόν, που μας είπατε πριν, σημαίνει ότι μοιράζομαι με τον άλλον, σημαίνει ενδεχομένως και ένα όχι στην υπερκατανάλωση.
1: Ασφαλώς. Ξέρετε, η υπερκατανάλωση είναι μια άλλη εκδοχή του προβατορικού αμαρτήματος. Ο άνθρωπος είναι αχόρταγος. Έτσι. Δεν χορταίνει. Διαρκώς πεινάει και διψάει, ξέρετε τι. Επιβίωσή του, την αθανασία του, την όντως επιβίωσή του. Και επειδή δεν έχει αναφορά σε κάτι εκτός του κόσμου και εκτός του εαυτού του, αυτός ο Θεός και αυτή η αναφορά είναι ο ίδιος το εαυτός. Ναι. Και πότε αισθάνεται πεπληρωμένος, όταν

0: τόσο αδιφάγα αυτή η διαδικασία που τρώει τα σωθικά του ο άνθρωπος. Γιατί είναι αυτοαναφορικός. Ενώ αν συνδέσει τη ζωή του με τον συνάνθρωπο και τη ζωή γενικότερα με τον Θεό, εκεί είναι η πληρότητα. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί εύκολα να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος. Έτσι. Ειδικά ο σύγχρονος άνθρωπος έχει θεοποιήσει τον εαυτό του. Έχει γίνει ένας homo deus ή έχει αποθεώσει την ιστορία του. Μόνο που τώρα, λόγω ακριβώς αυτής της ανάπτυξης της τεχνολογίας, αλλά και η ίδια ιστορία πάβει να έχει ένα νόημα. Γι' αυτό και αναπτύχθηκαν στην Αμερική κυρίως οι περίφημες θεωρίες του τέλους της ιστορίας. Αφού τώρα κυριαρχεί το καπιταλιστικό παράδειγμα, φιλελεύθερη οικονομία κτλ., δεν έχει νόημα η ιστορία. Ούτε επαναστάσεις έχει νόημα να κάνει τίποτε. Τι να καταναλώνει, να καταναλώνει, να καταναλώνει. Και όταν διαπιστώνει ο άνθρωπος ότι η κατανάλωση δεν βγάζει πουθενά, έχουμε και μια άλλη επιστημονική τοποθέτηση που λέει ότι αφού μολύνουμε αυτόν τον πλανήτη, ας πάμε να βρούμε έναν άλλον πλανήτη που έχει συνθήκες ζωής, να μετικήσουμε εκεί, διότι τον έχουμε βρωμήσει. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι η συνέχεια της ιστορίας, ας πούμε, του ανθρωπίνου είδους. Έτσι. Διαρκώς να μολύνει και να φεύγει. Αυτό μας το έχει πει πριν να ανακαλυφθεί, ας πούμε, η δυνατότητα του ανθρώπου να ταξιδεύει μηχανικά σε άλλους πλανήτες. Όντως το Γεύσκι με τη μικρή του νουβέλα, ο γελίος ήρωας, ένας από μας πάει σε έναν άλλο πλανήτη, στο όνειρό του, μυστηριωδώς πώς, και εκεί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν δικό μου, δικό σου, αδικία κτλ. Έτσι, καμία σχέση με αυτό που έχουμε εμείς. Και όμως αυτός κατορθώνει και τους μη στον τρόπο το δικό μας. Και έφνης ο ένας με τον άλλον, όπως τώρα με τους όρους της πανδημίας, κολλούν οι πάντες. Και τους έχει διαφθείρει όλους. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι άλλης τάξεως το πρόβλημα, ας πούμε, του ανθρώπου. Και η στάση του ανθρώπου έναντι των ζώων, έτσι. Διότι αν ο άνθρωπος δεν έχει λύσει τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν την ύπαρξή του, τα υπαρξιακά του ζητήματα, τότε προκαλεί όλεθρο παντού. Έτσι, βλέπω αφενός μεν με πολύ έτσι, αίσθηση αγάπης τόσους συμπολίτες μας να βγάζουν κάθε πρωί και κάθε βράδυ τα 20 ζώα τους για βόλτα. Και απ' την άλλη με μια έτσι θλίψη ότι είναι εν τέλει ολοκληρωμένη η στάση μας απέναντι στα ζώα ή απλώς ακόμα και συναισθηματικά τα χρησιμοποιούμε για να καλύπτουμε τις συναισθηματικές μας ανάγκες και πάλι κάνουμε χρήση και κατάχρηση του ζώου. Και υπάρχουν χίλιες δυο ιστορίες, ας πούμε, που μιλούν ακριβώς για αυτή τη χρήση και την κατάχρηση. Είναι μεγάλος αγώνας αυτός, πολύ μεγάλος, και φυσικά στο πλαίσιο αυτού του αγώνα είναι και το δικό σας αφιέρωμα που θέλει να στρέψει την προσοχή στη στάση του ανθρώπου έναντι της υπόλοιπης δημιουργίας. Και εκεί ίσως πολλές φορές και ο ιστορικός χριστιανισμός να έχει δώσει λάθος μηνύματα και να έχει και ευθύνες, γιατί είναι η πορεία της ιστορίας μας πολύ ανθρωποκεντρική. Πολλοί υποστηρίζουν, ξέρετε, ότι ακόμα και η μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος σχετίζεται με κάποιες τραβές χριστιανικές σε εισαγωγικά ιδέες, έτσι. Ότι επειδή μόνο ο άνθρωπος έχει λογική, επειδή είναι το δημιούργημα του Θεού, επειδή μπορεί να παρεμβαίνει στη φύση και επειδή απογεροποιήσαμε τη φύση, να που οδηγηθήκαμε, βλέπετε. Γι' αυτό και ξέρετε, υπάρχουν και οικολογικές οργανώσεις που μας καλούν να επιστρέψουμε πίσω σε μια παγανιστική σχέση με τη φύση. Αλλά αυτό, όπως ξέρουμε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Σκεπτόμουν, κύριε καθηγητά, ότι την ίδια στιγμή έχουμε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες από το γεροντικό που δείχνουν την σχέση που είχαν οι μοναχοί, ιδιαίτερα της ερήμου, με άγρια ζώα, δηλαδή ότι ήταν σε επικοινωνία και σε σχέση μαζί.

0: βέβαια, γιατί σε εκείνη την περίοδο του πολιτισμού μας, αλλά ακόμα και τώρα, αν κάποιος ζει μέσα στη φύση, ζει σε ένα χωριό, ας πούμε, έχει άλλη σχέση με τη φύση, έχει άλλη σχέση με το χρόνο, έχει άλλη σχέση με την ανατολή του ήλιου, με τη δύση του ήλιου, με τη νύχτα, με τα αστέρια, με τα ζώα, με τα πουλιά, με τους ήχους. Όλα αυτά λοιπόν, ο άνθρωπος που κατοικεί σε ένα τεχνητό περιβάλλον όπως είναι η πόλη, οι πολιτείες, έτσι, τα έχει χάσει, τα έχει ξεχάσει, τα έχει απολέσει, έχει ρημάξει τη ζωή του άνθρωπος. Άρα λοιπόν είναι πολύ φυσιολογικό και η μοναχή, αλλά και ο άνθρωπος άλλων εποχών. Αν διαβάσουμε ας πούμε Παλαιά Διαθήκη, ναι, και Ψαλμούς και τα άλλα βιβλία, εκεί η παρουσία ας πούμε των άλλων όντων είναι όχι απλώς διακριτή, αλλά είναι καθημερινότητα. Μάλιστα, όπως λένε οι πατέρες, η φύση, τα άλλα όντα, είναι το διδασκαλείο για τον άνθρωπο. Είναι ένα σχολείο, μαθαίνει. Γι' αυτό και έχουμε παρομοιώσεις, ας πούμε, για τα συναισθήματα, έτσι, με ζώα, ας πούμε, έτσι. Για το αίσθημα τάδε, ας πούμε, της μοναξιάς, για το αίσθημα της πείνας, για το αίσθημα της ισχύως, για το αίσθημα της αγάπης, για το αίσθημα και την κατάσταση της αγνότητας, της ομορφιάς κλπ. Εκεί φαίνεται ότι ο άνθρωπος ακόμα είναι δεμένος με τη φύση. Άρα λοιπόν εμείς χάσαμε πάρα πολλά και το θέμα είναι ότι μπορούμε, υπάρχει επιστροφή. Υπάρχει επιστροφή να ξαναδούμε μια πιο, ας πούμε, φυσική κατάσταση του ανθρώπου οργανικά ως μέλος της δημιουργίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα στίχημα που θέτει η μετανεωτερική εποχή στον σημερινό άνθρωπο.
1: Κύριε καθηγητά, απλά σκεφτόμουν σε αυτά που λέγατε στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή το είδαμε μέσα από τις εκπομπές που έγιναν, ότι η ημέρα της αργίας για τον άνθρωπο είναι η μέρα αργίας και για το ζώο. Ο Θεός ενδιαφέρεται ακόμη και για το ζώο για να ξεκουραστεί.
0: Ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό νομίζω και αυτό.
0: Ναι. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος με την χρήση που κάνει της φύσεως μπορεί να την αναβιβάσει δια του εαυτού του σε σχέση με το Θεό. Δεν θέλουμε να πούμε ότι θα εξανθρωπίσει τη φύση, διότι αυτό ηχεί ανθρωπομονιστικά, αλλά ακριβώς είναι ο μόνος που έχει ελευθερία και αγάπη και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη φύση μπορεί να της προσδώσει ακριβώς αυτήν την ενότητα, αυτή την ηρεμία και αυτή τη λειτουργική σχέση. Άρα όλα αυτά είναι παραδείγματα, ας πούμε, όπως και τα άλλα που λέει πάλι η Παλαιά Διαθήκη, ότι όταν, ας πούμε, μιλώντας για την ερχόμενη Βασιλεία του Θεού, δεν θα θάβουν, ας πούμε, τα παιδιά τους οι γονείς λόγω των πολεμικών αναμετρήσεων. Τα όπλα θα γίνουν άρωτρα που θα καλλιεργούν τη γη. Θα κοιμάται, ας πούμε, το λιοντάρι μαζί με το ελάφι κλπ. Όλες αυτές οι εικόνες δείχνουν ακριβώς ότι και αυτή η φύση συστενάζει και συνοδύνει και αυτή θα ηρεμήσει. Γιατί, όπως λέει η Αποκάλυψη τώρα, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, δεν υπάρχει πλέον ο θάνατος. Η ύπαρξη του θανάτου και ο αγώνας της ζωής μας μετατρέπει σε άγρια θηρία. Πολεμούμε τον εαυτό μας, πολεμούμε τον συνάνθρωπο, καταστρέφουμε τη φύση, δεν δίνουμε σημασία για τα ζώα. Έτσι. Ενώ τα ζώα, κρατώντας αυτή την οργανικότητα και αυτή την φυσικότητά τους που δεν έχει ελευθερία, με τον τρόπο τους δείχνουν ότι έχουν κάποιους βαθμούς ενσυναίσθησης που μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να τους έχει χάσει. Δηλαδή τα ίδια τα ζώα να βγάζουν συνέστημα που το έχει χάσει ο ίδιος ο άνθρωπος και έρχονται να του υπενθυμίσουν ότι αυτό που κάνει είναι φυσικό τουλάχιστον. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε να μάθουμε και μαθαίνουμε από τα ίδια τα ζώα. Αντί λοιπόν ο άνθρωπος να προχωράει με την υπεύθυνη στάση του και τα ζώα, τα ίδια τα ζώα έρχονται να του πούνε έτσι στον ηγέτη τους, τι κάνεις, πού πας, πηγαίνεις στον όλεθρο και εμάς μας πας, έτσι, και αντιδράει η φύση και συστενάζει και συνοδύνει πάλι. Αυτό το συστενάζει είναι ένας αβάσταχτος πόνος, ας πούμε, που διαρκεί διαρκείας. Αυτή η οδύνη που όλοι οι πτήσεις οδυνάται, πονάει, είναι ακριβώς γιατί ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο του, τον έχει χάσει. Ας μην χάσουμε λοιπόν το παιχνίδι, έτσι. Ο δρόμος της Εκκλησίας, προσέξτε, δεν είναι να βρει ο άνθρωπος την ψυχή του και να τη σώσει. Είναι να βρει το ρόλο του μέσα στη δημιουργία του Θεού. Η περίφημη ανακεφαλαίωση της δημιουργίας που γίνεται εν Χριστώ, που έγινε εν Χριστώ και θα γίνει στα έσχατα, έχει πρωταγωνιστεί τον άνθρωπο. Έχει πρωταγωνιστεί τα μέλη του σώματός του, εμάς. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο έναντι της ψυχής μας, αλλά έναντι όλες τις δημιουργίες του Θεού. Και τώρα, την πανδημία, βλέπουμε ότι τα πάντα και εμείς και ο κόσμος μας και η φύση πρέπει να είμαστε σε σχέση. Και είμαστε σε σχέση και το βλέπουμε και το βιώνουμε αρνητικά.
2: Να.
0: Ο ένας κολλάει στον άλλον και λοιπά και λοιπά. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε από χίλιες πλευρές ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, κατεύθυνση. Και πρέπει και εμείς στον χώρο της Εκκλησίας και της θεολογίας να πάψουμε να είμαστε τόσο ανθρωπομονιστικοί, βγάζοντας από την οθόνη μας, από τον ορίζοντά μας, τα άλλα όντα της δημιουργίας. Την ίδια τη δημιουργία. Έχουμε καταντήσει να κάνουμε μία θεολογία η οποία, ας πούμε, είναι τόσο τεχνητή που δεν χρειάζεται τον κόσμο. Γίνεται μέσα στον ψυχικό μας κόσμο, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, γνωρίζουμε αν στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχουν ζώα.
0: Εντάξει, η Ορθόδοξη Θεολογία έχει άποψη πάνω σε αυτό. Όλη η δημιουργία του Θεού,
1: ναι.
0: Στη δημιουργία περιλαμβάνονται και τα ζώα, βεβαίως. Αφού οι εικόνες που λέγαμε πριν, ναι, της Παλαιάς Διαθήκης, που λέει ότι τότε ο Λέων θα ομονοεί με τα ελάφια και τα λοιπά, ναι, τι είναι λοιπόν, ασφαλώς και θα είναι. Ο Θεός δεν έφτιαξε αυτή την πόλη ίδια για να την καταστρέψουμε εμείς ή να την καταστρέψει εκείνο στο τέλος. Έφτιαξε αυτή την πόλη ίδια των όντων, των ειδών και τα λοιπά, έτσι, όλων, έτσι, γιατί αυτός είναι ο κόσμος, ο πλούσιος κόσμος, ο γεμάτος, ο πολλαπλός, με τις αναλλαγές του, με την ποικιλία του. Η ποικιλία είναι, ας πούμε, τρόπος ζωής του κόσμου, πλούτος ζωής. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι θετική, θετικότατη.
1: Το θέμα αυτής της εκπομπής ήταν η στάση του χριστιανού απέναντι στα ζώα. Επιτρέψτε μου να διαβάσω κάτι. Αναφέρεται στο βίο του Αγίου Σιλουανού, του Αθωνίτη. Λέει, μια μέρα είδα στον δρόμο ένα φίδι κομματιασμένο που κάθε του τεμάχιο σφάδαζε και λυπήθηκα όλη την κτήση και κάθε κτίσμα, κάθε τύπου πάσχη και έκλαψα πολύ ενώπιον του Θεού.
0: Ναι, αυτή τώρα είναι μια, βλέπετε, ευαισθησία εκείνου του ανθρώπου ο οποίος αντιλαμβάνεται ακριβώς το έργο του ως συνυπευθύνου έναντι του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι αυτός του οποίου η καρδιά καίγεται, όπως λέει ένας άλλος παλαιότερος Άγιος, ο Ισάκος Σύρος, και καίγεται υπεραπάσης της κτήσεως και αυτών των δαιμόνων ακόμα. Εδώ λοιπόν στον Άγιο Σιλουανό που έχουμε αυτό το παράδειγμα, ας πούμε, το φίδι που σφαδάζει σε κομμάτια, έτσι είναι τα όντα, έτσι είναι η ζωή μας, έτσι πεθαίνουμε, Τα πάντα πεθαίνουν. Η φθορά λοιπόν είναι αυτή που κινεί αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον πολιτισμό, την ιστορία όπως την διαμορφώνουμε μετά την απομάκρυνσή μας από αυτή τη σχέση με το Θεό. Είναι λοιπόν μια εναλλακτική πια προοπτική να δούμε τον κόσμο, τη φύση, τα ζώα αλλιώς. Αλλά αν δεν δούμε την ίδια τη ζωή και το νόημα της ζωής μας, της δικής μας ζωής αλλιώς, ούτε και τα ζώα θα τα δούμε αλλιώς. Δηλαδή, εάν εμείς συνεχίζουμε με την ίδια βουλημία, με την ίδια καταναλωτικότητα, με τα ίδια προβλήματα, με την ίδια παθολογία, το ότι αγαπάμε και προστατεύουμε τα ζώα μπορεί να σημαίνει ότι απλώς γεμίζουν το χρόνο μας και μας δίνουν χρώμα στη ζωή και τα χρησιμοποιούμε απλώς κακώς, εγωιστικά, ιδιοκτησιακά, εγωκεντρικά. Είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα του ανθρώπου. Άρα η μεγάλη αλλαγή είναι να δούμε το νόημα της ζωής, το οποίο έρχεται από το μέλλον. Όχι απλώς να καλύψουμε τα κενά και τις ασάφειες του τώρα. Πρέπει να δούμε γιατί υπάρχουμε και πώς πρέπει να υπάρχουμε μέσα στον κόσμο και ποια είναι η στάση μας. Αυτό το μαθαίνουμε αγαπώντας. Και το αγαπώντας δεν είναι αφηρημένο, είναι όπως ο Χριστός. Μπορεί οι χριστιανοί εδώ να είμαστε κάπως κάθετοι και απόλυτοι, αλλά το κάνουμε θυσιαστικά. Δεν το κάνουμε εγωιστικά. Όσοι το κάνουν εγωιστικά δεν κάνουν καμιά διαφορά. Αλλά είναι όπως ο ίδιος που παίρνει πάνω του τις αμαρτίες του κόσμου. Είναι σαν το Σιλουανό που αισθάνεται έτσι αυτός ο νεωτερικός Άγιος όταν σφαδάζει το φίδι. Είναι όπως προσεύχεται ο Ισάκος Σύρος υπεραπάσης της πτήσεως. Και των πτηνών και των ορναίων και όλες τις δημιουργίες του Θεού. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε αυτή όχι μόνο τη συμφιλίωση, αλλά αυτή τη συμπερίληψη του φυσικού κόσμου στη ζωή του Θεού μέσω του ανθρώπου. Αυτή είναι μία κοσμική λειτουργία. Αυτό είναι το νόημα λοιπόν της το κοσμολογικό νόημα και της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι και το κοσμολογικό νόημα της ασκητικότητας του ανθρώπου. Δεν κάνουμε εμείς την άσκηση που σημαίνει απλώς αποχή, απαγόρευση, τήρηση κανόνων, έτσι μόνο και μόνο για να κάνουμε γυμναστική, ας πούμε, της ψυχής ή της ψυχολογίας μας. Αλλά παλεύουμε για τον κόσμο. Παλεύουμε για τους άλλους.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ευκαιρία που είχαμε σήμερα να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα και για τη συμμετοχή σας βέβαια στο αφιέρωμα αυτό του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, επίκουρο καθηγητή της Δογματικής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Το θέμα μας ήταν η στάση του χριστιανού απέναντι στα ζώα στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός», τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ο θεμελιώτη γίνεται την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε στον αιώνα του αιώνος. Άφησε το σημάδι των περιβόλων αυτού που την ωραίο στήσουν τη ύδατα. Από τη μίση σου σου φεύξουν και από φωνή φροντίζει του δηλειά σου. Αναβαίνουν στην ώρα καταβαίνουν σε παιδεία στον τόπο θεμελίωση αυτά. Όρια μέθρων παρελεύσουν και ουδέ επιστρέψουση. Καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλου πηγά σε φάραξη να μέσα στον ωραίο διαλέψουν τη ύδατα. Ότι όσοι πάντα θερία του αγρού προσδέξονται όνα γκριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα φετινά του ουρανού και τα σκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όρεκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται γη. Ο εξανατέλου χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπων. Του λαρίνε πρόσωπο ελαίου και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ω επίτευσα. Εκεί στην θεία νοσέψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρετε εξελά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έννοι τη δύση αυτού, έθνου σκότου και αγένε τον νίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσει παρά τον Θεό πρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκτησαν και ει σα μάντρε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί του έργου αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε, πάντα η σοφία επί σα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και γρήγορο. Εκεί έρχεται άνω και έστειλε αριθμό ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτων σων έπλασα εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέβω ζωκώσει, δεν αντιτροφήν αυτόν εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσε. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα, πληστίζονται Χριστότητος, αποστρέψαν τους δεύτερους το πρόσωπο, τα ρεθίσονται. Ανταναλύσει το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσε, και εις τον πούν αυτόν επιστρέψουσε. Εξαποστελείς το πνεύμα σου εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Νίτου η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, πραθήσεται Κύριος επί της έντης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, συμπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει να μαρτωλεί αυτή τη γη και αν ομίστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την πτήση αυτού, έθνου σκότω και γένε τον ύξ. Όσε μεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αγίγια ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

παρέχονταν τη φωνή τη ζωή σε όλου. Αιώνα νομία παρατηρήσει, κυρία κύριε, τη υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμό εστίν. Ου χάρμα πυρήμορφων των απογεί σε μετέστησε ο

0: εκλάψαντος το πριν και βεσκάτων ευθύνη δίος αυτής την Θεία και Πανάχαντον ψυχή παρέθετο χέρουσα Ιησού του Θεού ημών και πρεσβεύει σωθή είναι ημάς.
1: Οδοφυλακής πρωίας με χρήνη χώσης οδοφυλακής πρωίας.

Θεού Άγιο Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, φθόντες επί την ηλίου Δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξιος εν πάση καιρής, ημνήστε φωνές εσείς, Ιέ Θεού.

αξίω σου, Κύριε, τέσσερα τα άφθαινα μαρτύρια σου λαφίνη μα. Λογητό η Κύριο Θεό των Πατέρων ημών και ετών και δοξασμένο το όνομά σου στου αιώνε αμήν. Γέννητο Κύριε, το λέω σου θυμά κατά αύριο ελκύσαμε ψε. Λογητό η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Λογητό η Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Λογητό η Άγια, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα, την νύχια ή

Κύριε Θεός, ημών ο οποίος ο άνθρωπος καταβάσει, αυτοί το γένος των ανθρώπων, έμπει το ζωή σου, την οικονομία σου, θύγα, θεωρώ και φρατόπο, γιατί είσαι δεν πέρας καθαράς. Ζέ, αυτό να πρέδεξα να φτιάξω, ούτε ξανά ανθρώπων, με τους βοήθεια, αν το σώμα βέβαια σε δέος, δε σύνεπτε χώμη σου την υγεία μου. Πως δει αφίδαξα, ότι και ρεκοντούσε μες πέρα μου, που σαν νύχτα, αγωματός σου έκλω, πας, δικημένης, δικηγίας, διαβολικής, ερισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών.

0: παρήσω δέσου δέσου δέμου συνειδήνου τη ήταν γιο φεμσουδιό σου, ο ετοίμασα δώσου πάντο λαό. Όλους αποκάλυψαν εθνών και κόψω λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια ήγε στους αιώνας των αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστα αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήγε στην ασθενεία ημών. Ένα και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια ήγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, γιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, των άρτων ημών των επιούσεων. Δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και επί σαφή μη σοφλέτε ημών. Και μη σε ενέχιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Πατήσου εσύ την
0: ημάς, η Αγία και δύναμη σου, η δόξα, Πατρός και το Υιό και το Άγιο Πνεύματος, νίκαια.

0: ευαγητός Χριστός ο Θεός ημών πάντε νύν και αΐ και σώρος των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόντων πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ράμονη ταύτη, την πόλη ταύτη, που γέννηκε του έθνη παντής αιώνας αιώνων.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την ημιωτέρα των Χειρουβήμ και δόξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων δεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Τον όντων την Κυρίου Ευλόησον Πάτε.
0: Δόξασε Χριστέ ο Θεός επίσημα, δόξα Χριστός ο Θεός, Θεός ημών. Δεσπευείς μαχάδι και παραμονής με το Υιός Θεία δυνάμει, οδηγείς ο ποιός σταυρούν. Προστασίστε μίαν επρόνομα σωμάτων, εξ μία δόξο, προωθεί τον Παγόν και Πατήστο Ιωάννου. Τον Αγίον εν δόξο και πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον εν δόξο και κομματή των οσίων και Θεό Πατέρων ημών. Τον Αγίον δικαίω, Θεό Οικιάνη, τον Σωματίνο Φλόρου και Λαύρου, των Ασίων, Σοφρονίου, των Γερανίτων και Αρσενίου του Ενπάρου και πάντων να γίνει σε εμάς ως αγός και άνθρωπος και λαιμόν Θεός.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Χριστός Πάσχων. Το μίσος, το ψεύδος, η τύραννη. Συνεχής αλωτρίωση του χορταριού των ψαρών, της κραυγής, είτε παιδες. Μου πληγώνει το μέτωπο όσο αναλογεί στον πολίτη Νικηφόρο Βρετάκο, τα κάνθινο στεφάνι του έθνους.

Βλέπω. Βλέπω τα τραγούδια μου στους ανθρώπους. Τα βλέπω στην αγγελική γεωγραφία του προσώπου σου, στις λεπτομέρειες του κόσμου, στα ωραία πρωινά τοπία, στα πράγματα. Και όσα δεν έγραψα, θα τα γράψω.

Επίγραμμα. Η ψυχή μου αιωρείται, το σώμα μου επίσης, ως να μην είμαι παραποίηση μόνο. Δεν θα πεθάνω λοιπόν, θα γραφώ.

Το σπίτι του φύλακα. Το σπίτι του φύλακα είναι στο δάσος. Η γυναίκα του ανοίγει τη μεσόθυρα, μπαίνει, σερβίρει τη σούπα. Αχνίζουν τα πιάτα. Ο φύλακας κόβει το μαύρο ψωμί. Τα κουτάλια σηκώνονται στο φως με μια κίνηση. Ο γρίλος ακούγεται τόσο κοντά. Θα ρίσκινε πάνω σε ωραίο κλαρί που βρίσκεται μέσα της. Τα πράγματα είναι έτσι που νομίζει κανείς πως γιωμάτος πριονίδια και σταγόνες βροχής θα ανοίξει όπου να είναι την πόρτα ο Χριστός κρατώντας το πιάτο του.

Επιτάφιο για πολλούς ανθρώπους. Εδώ, σε αυτό το σημείο, σκοτώθηκε ένας καλός μου γνώριμος. Ήταν ένα χαριτωμένο αγόρι, 14 χρονών, από προφορική αφήγηση. Από την Ανατολή, από τη Δύση, από πού, πάντως σε βρήκε στο στήθος η αδέσποτη σφαίρα Ιωζέφ. Σε θάψανε πρόχειρα, δίπλα στο Δούναβι. Δεν ενδιαφέρει το πώς και από πού. Εσύ είσαι ο αιώνιος, αδικαίωτος Άβελ. Ο Θεός ποτέ δεν σε κάλυψε, ούτε οι ιδέες. Όταν η ευθύνη λείπει από τον κόσμο, όλες οι σφαίρες γίνονται αδέσποτες.

Ο ήλιος και το δείπνο. Η αέρια της Δήμητρας πάνω από τη Χύτρα. Η φωτιά, ο αρακάς, η πατάτα, το δείπνο. Μοιράστηκε ο ήλιος σε αναρρύθμιτα πράγματα που κινιούνται ανατείνοντας πάλι σ' αυτόν. Σε ποιον έχει άραγε δοθεί ο περισσότερος? Το μεγαλύτερο μέρος του κάθεται αντίκριμου. Το μεγαλύτερο μέρος του κάθεται αντίκρισου. Και στους δυο μας ανάμεσα ευλογία χιλιάδων πηγών. Το ψωμί, ο αρακάς και όλα όσα το λιτό κυροπήγιο του γέλιου σου φέγγει κάθε βράδυ στα πιάτα.

πλούτος και ένα βουνό είναι ένα ποίημα που σου γυρεύει να τ' ακούσεις.

Η συντροφιά. Σαν Ευαγγέλιο κλειστό στο τραπέζι, το μαύρο ψωμί. Και μέσα του χέρια. Εκείνο που κράτησε το στάρι και το σπήρε. Αυτό που το θέρισε. Αυτό που το ζύμωσε. Δεν είμαι μόνος.

νότιες ακτές. Θέλω να γράψω σε μικρές πέτρες μικρά ποίηματα. Θέλω να φτιάξω μια αμμουδιά φώτα, να περιβάλλουν κάνοντας φωτεινό ολόκληρο τον περίπλου της, σαν μια ζώνη, τη γης, τα μικρά μου ποίηματα. Όλα τα βότσαλά σου, Θεέ μου, τα αγαπώ, και την αγάπη μου μπορώ, αν μ' αφήσεις, να την κάμω χρώματα, λάμψη, στολισμό. Μια σκαλοσιά μου λείπει και μια Σιξτίνα σαν τον ουρανό.

Φθινόπωρο 1966. Πριν κρεμάσει η βροχή σταλαχτίτες παγερούς στην καρδιά μου και πριν ο χρόνος σκορπίσει τη σκόνη μου, θα έχει παίξει η ψυχή μου το μαχαίρι της μες στο σπλάχνο της νύχτας δίχως αντάλλαγμα. Ωστόσο, μου φτάνει που μπορώ να επιστρέφω σε τούτο τον τόπο. Μου αρκεί ότι σκύβω, κόβω ένα άνθος, το πιάνω από το μίσχο και βαδίζω κρατώντας κάτω από αυτό το λαμπρό ηλιοβασίλεμα, την αμοιβή μου στο χέρι μου.

Η χάρη. Στις ψυχής μου τα φύλλα κάθονται τα πουλιά που τραγουδάνε στο δάσος. Αν ανοίξω την πόρτα, ο ήλιος συνδώνει καθαρά. Θα τη λήξει τους βιασμένους αρμούς του βρεγμένου μου σώματος. Η αιώνια χάρη παραστέκει, επανέρχεται. Έχω πατέρα, έχω μητέρα, έχω αδελφούς. Στο μεγάλο αυτό θάλαμο που είναι ποικιλμένος με ουράνια σώματα και άλλα θαυμάσια, ήχους και χρώματα, έχω τα μάτια σου. Κάτω από το φως τους εκτελώ την απόφαση που μου επέβαλε η φύση, όπως τη βλάστηση φτιάχνω ζωές, γράφω ποίηματα.

Η υψηλή γέφυρα. Η καρδιά μου μεγαλώνει, όπως η μέρα. Ξεπερνά τον ορίζοντα της πολιτείας. Τα βουνά που περιβάλλουν τα προάστια της και πολλά άστρα. Περικλείει αόρατους ποταμούς, χώρους και κυβικά φωτός, ανυπολόγιστα. Δεν θα φύγω νωρίς από τούτο τον κόσμο. Έχω τόσα υλικά να αποθηκεύσω στην ομιλία μου. Έχω να τα ταξινομήσω, να δέσω σελίδες. Έχω να προεκτείνω δρόμους προς τα λατομεία. Να φτιάξω ανάμεσα ουρανού και γης ένα ποτάμι δικό μου. Να φτιάξω μια γέφυρα, όχι σαν του Μπρούκλιν, του Ευρώτα ή του Τάμεση. Να ψηλώσω το έδαφος, να στεριώσω τα τόξα της 20 αιώνες πάνω από το χρόνο μου.

άνθρωπος αυτό το άπειρο. Πρέπει να βρίσκομαι σε απόλυτη τάξη. Είμαι η συνείδηση όλου του γύρω και πάνω μας κόσμου, της βλάστησης, του άνθους, των άστρων, ακόμη και του ήλιου που ρέει χρυσός, ζωοφόρος, αδιάκοπα, του ύψους, του βάθους, οι δυο άκρες του σύμπαντος ενώνονται μέσα μου και πρέπει να βρίσκομαι σε απόλυτη τάξη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Τρεις νεκροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στα πηγαδάκια Αρκαδίας. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Δόθηκαν από την ελληνική αστυνομία στη δημοσιότητα στοιχεία συλληφθέντων για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Οι συνομιλίες Κούσνερ με Ισραήλ και Χαμάς ολοκληρώθηκαν χωρίς προφανή πρόοδο στο σχέδιο Τραμπ για την Γάζα. Έθριος αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η Άματα» με τον Κώστα Παπά. Στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, στα γιάσματα και τις ιαματικές πηγές. Στη σημερινή αναρκτήρια εκπομπή στις ιαματικές πηγές θα αναφερθούμε γενικότερα στο θεραπευτικό υγρό στοιχείο. Άλλωστε, η Ελλάδα είναι μια χώρα πολύ πλούσια και σε ιαματικές πηγές, διάσπαρτες σε όλο το μήκος και πλάτος του ελληνικού χώρου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του ραδιοφωνικού διπορικού θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε όσες περισσότερες ιαματικές πηγές μπορέσουμε, γνωστότερες ή λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό. Σήμερα θα κινηθούμε κυρίως στην ιστορία τους και στην πορεία θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τις ιαματικές τους ιδιότητες, καθώς από πολλά χρόνια, είναι αλήθεια, πολλά χρόνια πριν, οι άνθρωποι συνήθιζαν να δοκιμάζουν αυτές τις ιαματικές ιδιότητες των νερών και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα. Άλλωστε, στα πλαίσια αυτών των εκπομπών θα έχουμε τη δυνατότητα, φιλοξενώντας και απόψεις επιστημόνων, να αναφερθούμε ακόμα πιο συγκεκριμένα στα ιάματα ανά την Ελλάδα, πέρα από τις περιοχές που ούτως ή άλλως θα περιδιαβούμε. Δύο λόγια όμως εισαγωγικά για το τι εννοούμε λέγοντας ιαματικές πηγές. Έτσι λοιπόν ονομάζονται οι πηγές, τα νερά των οποίων έχουν θεραπευτικές ιδιότητες, όπως και η ίδια η λέξη ιάματα μας αναφέρει. Τα ιαματικά νερά πηγάζουν μέσα από πετρώματα και κατά τη διαδρομή τους μέχρι την επιφάνεια της γης αποκτούν αυτά τα πολύτιμα μεταλλικά συστατικά τους, στα οποία οφείλεται και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η θεραπευτική τους δράση. Οι θεραπευτικές λοιπόν ιδιότητες των νερών αυτών ήταν γνωστές από τα ιστορικά χρόνια. Ο Ηρόδοτος φέρεται να είναι ο πρώτος που παρατήρησε την θεραπευτική τους επίδραση στον άνθρωπο, ενώ ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε και μάλιστα ασχολήθηκε συστηματικά με το αντικείμενο, κατηγοριοποίησε τις πηγές και κατέγραψε τις ασθένειες στις οποίες αυτές είχαν ευεργετική επίδραση. Γιατί δεν είναι όλες οι πηγές για όλες τις ασθένειες, όπως θα εξηγήσουμε και στην πορεία των εκπομπών. Ανάλογα λοιπόν με τη σύνθεση των μεταλλικών νερών τους, οι ιαματικές πηγές μπορεί να οριστούν ως αλκαλικές, σιδηρούχες, θιούχες, ραδιενεργές και άλλες ακόμα κατηγορίες που θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Η θεραπευτική τους δράση τώρα, έτσι γενικότερα, είναι τριπλής φύσεως. Θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες: τη μηχανική, τη θερμική και τη χημική. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Η μηχανική δράση οφείλεται κυρίως στην άνωση και στην υδροστατική πίεση των νερών. Η θερμική δράση οφείλεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ νερού και ανθρώπινου σώματος. Τέλος, η χημική δράση οφείλεται στην επαφή του δέρματος με τα μεταλλικά στοιχεία του νερού, καθώς και στην διείσδυσή τους σε αυτό. Ανάλογα τώρα με το είδος της υδροθεραπείας που επιλέγει ο καθένας ή που του συστήνεται από τους θεράποντες γιατρούς, έχουμε την εσωτερική υδροθεραπεία, όταν τα ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται για πόση, γνωστή και ως ποσιθεραπεία, και την εξωτερική υδροθεραπεία, όταν αυτά τα ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται για λουτρό, γνωστή λουτροθεραπεία. Κάποιες τώρα από τις ασθένειες στις οποίες είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι υπάρχει θετική επίδραση των ιαματικών πηγών είναι διάφορες δερματικές παθήσεις. Η αρτηριακή υπέρταση επίσης είναι μια ασθένεια που θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να ιαθεί
μέσα από τις θεραπείες αυτές, αναπνευστικές παθήσεις, αλλά και ρευματικές παθήσεις, όπως και πολλές άλλες που θα έχουμε την ευκαιρία, όπως είπαμε, να αναλύσουμε στην πορεία αυτών των εκπομπών. Βέβαια, δεν υπάρχουν μόνο οι ενδείξεις, αλλά και οι αντενδείξεις στην υδροθεραπεία. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν υδροθεραπεία ή δεν συνίσταται σε όλους τους ανθρώπους. Η χρήση των ιαματικών πηγών πρέπει να γίνεται πάντοτε ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού και ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες που θα υποδείξει εκείνος. Δεν είναι κάτι που οποιοδήποτε μπορεί να πάρει μια πρωτοβουλία και να πει θα πάω να κάνω μπάνια για να περάσουν τα προβλήματα υγείας που ίσως έχω. Γιατί επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχουν και αντενδείξεις. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 200 ιαματικές πηγές. Υπάρχει ένας πλούτος αυτών των ιαματικών νερών. Σε λειτουργία βρίσκονται περίπου 70. 45 μάλιστα εκ των οποίων λειτουργούν υπό την αρμοδιότητα του ΕΟΤ. Οι πιο φημισμένες από αυτές, κυρίως για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, είναι οι ιαματικές πηγές των καμένων φούρλων, της εδιψού και της ικαρίας, λόγω της ραδιενεργού σύνθεσης των νερών τους. Στη Λέσβο συναντάται επίσης η θερμότερη πηγή στον κόσμο. Πολλές ιαματικές πηγές στην Ελλάδα παραμένουν αναξιοποιητές ή γίνεται μια προσπάθεια τις τελευταίες δεκαετίες για την αξιοποίησή τους, όπως οι ιαματικές πηγές της Ξάνθης. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι σε πολλές περιοχές οι δημοτικές αρχές, οι τοπικοί παράγοντες, φαίνεται να προσπαθούν είτε με συνεργασία ανάμεσα στους δήμους, είτε με δικές τους πρωτοβουλίες ανάδειξης των λουτρών, των ιαματικών πηγών, να έχουν και ένα κέρδος σε ό,τι έχει να κάνει και με την τουριστική κίνηση των περιοχών τους, πέρα από τις διαπιστωμένες ιαματικές ιδιότητες που έχουν οι περισσότερες πηγές στην Ελλάδα. Αυτά σαν μία εισαγωγή στη σημερινή εκπομπή. Ακούμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε λίγο την ιστορία αυτών των νερών που φαίνεται να χάνεται στην αρχαιότητα.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Ιάματα με τον Κώστα Παπά. Σήμερα σε αυτή την εναρκτήρια εκπομπή στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 στα Ιάσματα και τις Ιαματικές Πηγές. Άλλωστε θα υπάρξουν αρκετές εκπομπές στη διάρκεια της και της σημερινής ημέρας αλλά και των επόμενων ημερών και άλλων συναδέλφων που αναφέρονται και στα Ιάσματα με το δικό τους ενδιαφέρον αλλά και στις Ιαματικές Πηγές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εμείς σήμερα επιχειρούμε τις πρώτες συστάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, κυρίως με τις θεραπευτικές πηγές στην Ελλάδα, τα θεραπευτικά νερά, να δούμε καταρχήν σε τι αναφερόμαστε μιλώντας για αυτές. Θα δούμε επίσης στην πορεία ότι προφανώς και οι πηγές αυτές δεν αναφέρονται μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά στον ευρωπαϊκό χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι επιλέγουν να βρίσκονται κοντά σε αυτά τα νερά για να θεραπεύσουν κάποιες ασθένειες που αυτό που λέμε κλασική ιατρική δεν μπορεί το ίδιο εύκολα να αντιμετωπίσει μέσα από τα φάρμακα. Ή σε άλλες περιπτώσεις μπορούν οι αιματικές πηγές να παίξουν έναν ρόλο υποβοηθητικό στην θεραπεία που δίνει πάντοτε ο γιατρός. Όμως έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε την ιστορία των πηγών αυτών γενικότερα, να δούμε πώς αντιμετώπιζαν αυτές τις θεραπευτικές τους ιδιότητες στην αρχαία Ελλάδα και όχι μόνο, σε αρχαίους πολιτισμούς γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε και σιγά σιγά να έρθουμε και στο σήμερα. Η υγεία λοιπόν αποτελεί αναμφισβήτητα το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου από αρχαιοτά των χρόνων και με τη βοήθεια των ιαματικών επιτευγμάτων αλλά και των εξελίξεων στον χώρο της τεχνολογίας, η διασφάλιση και η διατήρηση της υγείας μπορεί να επιτευχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Η νέα τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και στον χώρο της υγείας είναι η θεραπεία μέσω φυσικών μεθόδων. Ο σύγχρονος καταναλωτής επιθυμεί να πετύχει μια ψυχική και σωματική ευεξία μέσα στον περιορισμένο χρόνο που διαθέτει. Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμα και στις διακοπές του επιθυμεί να συνδυάσει, πολλοί άνθρωποι, να συνδυάσουν την ξεκούρασή τους με μια γενική σωματική και ψυχική ανάταση. Οι άνθρωποι λοιπόν από την αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν το νερό ως μέσο θεραπείας. Αυτό μάλιστα φαίνεται από το γεγονός ότι οι θεραπείες για ποικίλες αρρώστιες ήταν συνυφασμένες με τη χρήση ιαματικών και μεταλλικών νερών. Οι Βαβυλώνοι είχαν συνδέσει την έννοια του γιατρού με κάποιον που γνώριζε καλά τις ιδιότητες του νερού. Στην Ελλάδα, ο Ηρόδοτος, τον 5ο αιώνα π.Χ., υπήρξε ο πρώτος παρατηρητής αυτών των ιαματικών πηγών. Ο Ιπποκράτης, όπως αναφέραμε και πιο πριν, αναφέρει στα συγγράμματά του τις παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυται η χρήση των ιαματικών πηγών. Παρομοίως, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα λουτρά για την υγιεινή του σώματος ήδη από το 1500 π.Χ. Τον 5ο αιώνα π.Χ. δημιουργήθηκαν και δημόσια λουτρά. Ο αρχαίος Έλληνας επισκέπτονταν συχνά περιοχές με ιαματικές πηγές για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ιαματικές πηγές ήταν κάτι που όχι μόνο είχε απασχολήσει αρχαίους πολιτισμούς, αλλά ήταν κάτι που βρέθηκε και στον τομέα της δικής τους ανάλυσης, με τα μέσα που διέθεταν βεβαίως εκείνη την εποχή, αλλά σίγουρα δεν περνούσαν απαρατήρητες. Μεγάλο αριθμό πασχόντων συγκεντρώνονταν στα λουτρά της Εδιψού, τα οποία επισκέφθηκε ο Κορνήλιος Σύλλας το 83 μετά Χριστόν και ο οποίος έκτισε και το πρώτο λιθόκτιστο οίκημα λουτρών. Στους Βυζαντινούς χρόνους τώρα ακμάζουν τα λουτρά της Προύσας και της Πυθίας, τη σημερινή Γιαλόβα, ενώ το 900 μετά Χριστόν κατασκευάζεται το πρώτο λουτρό για ιατρικούς σκοπούς στις πηγές του Λαγκαδά. Μέχρι τις αρχές τώρα του 19ου αιώνα οι αιματικές πηγές και η έννοια της υδροθεραπείας είχαν εγκαταληφθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
Και εδώ έρχεται ένα καινούριο στοιχείο, καθώς το ενδιαφέρον για αυτές τις ιαματικές πηγές ξεκινά το 1830, με την ίδρυση δηλαδή του ελληνικού κράτους, όταν η κυβέρνηση Καποδίστρια στέλνει επιτροπή στις ιαματικές πηγές της Κίθνου για την διεξαγωγή χημικών αναλύσεων και υδάτων. Μάλιστα, οι ιαματικές πηγές της Κίθνου θα βρεθούν και στο δικό μας μικροσκόπιο, θα μπορούσαμε να πούμε, τις επόμενες ημέρες, και με φιλοξενούμενους και με περισσότερες πληροφορίες, καθώς είναι μία από τις ιστορικές πηγές στην Ελλάδα. Το 1927 λοιπόν δημιουργείται ο κλάδος των μόνιμων υδρολόγων ιατρών, οι οποίοι προσλαμβάνονται στις κυριότερες ιαματικές πηγές. Ενώ κάποια χρόνια αργότερα, το 1938, δημιουργείται και έδρα κλινικής υδροθεραπείας και ιατρικής κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι ελληνικοί ιαματικοί πόροι τώρα καταγράφονται με ακρίβεια στα χρόνια του Μεσοπολέμου, όταν γίνονται αντικείμενο έτσι σπουδαιότερης, σημαντικότερης ανάλυσης από τους επιστήμονες και πιο συγκεκριμένα από τον χημικό Περτέκη, ο οποίος από το 1923 προβαίνει σε μια λεπτομερή φυσικοχημική ανάλυση των υδάτων 750 περίπου πηγών. Ήταν μια πολύ σπουδαία δουλειά που έκανε αυτός ο χημικός. Η εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα σε διάφορα τουριστικά θέρετρα, όπως ήταν τότε η Πάτη, η Διψός, η Κίθνος, η Κυλίνη, το Λουτράκι και οι πηγές Καϊάφα. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ιστορική παράδοση στον ευρωπαϊκό χώρο για τον τουρισμό υγείας, ενώ υπάρχουν και αναφορές στην Περσία, στην Ινδία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, αλλά ακόμα και σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, όπου οι άνθρωποι επισκέπτονται ιαματικές πηγές για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Άλλωστε, οι ιαματικές πηγές και η λουτροθεραπεία έπαιζαν σημαντικότερο ρόλο και στην καθημερινή ζωή των Ρωμαίων. Μάλιστα, ο Κέσαρας Αύγουστος συνέβαλε στην ανάπτυξη των ιαματικών πηγών της Μπαγέ. Στην εποχή του Μεσαίωνα εγκαταλείφθηκαν οι ιαματικές πηγές και η γενικότερη αντίληψη που υπήρχε για τη λουτροθεραπεία. Κατά το 17ο αιώνα όμως, Ευρωπαίοι γιατροί προτείνουν τα ιαματικά λουτρά για την ίαση διαφόρων παθήσεων. Οι ασθενείς, μάλιστα με υψηλό εισόδημα, ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να ταξιδέψουν την εποχή εκείνη και να επισκεφθούν κάποιες ιαματικές πηγές. Μέχρι τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, διάφορες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, αλλά και η βιομηχανική επανάσταση, η ανάπτυξη των λουτροπόλεων, συνεχίστηκε με σημαντικούς, με εντατικούς ρυθμούς σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Η λουτροπόλη ήταν μια τουριστική βιομηχανία που έδωσε μάλιστα και εργασία και δίνει ακόμα και σήμερα σε πολλούς εργαζόμενους και συντέλεσε και στη δημιουργία στην πορεία ξενοδοχείων και άλλων υπηρεσιών για τους επισκέπτες. Η τουριστική αγορά που επισκέπτεται τα κέντρα τουρισμού υγείας μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα αποτελείται κυρίως από ανθρώπους μιας πιο προχωρημένης ηλικίας με σχετικά χαμηλό εισόδημα που κάνουν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στις ιαματικές πηγές, συνήθως με τη χρήση του δικαιώματος επιχορηγήσεων διακοπών σε ιαματικά λουτρά. Μετά τη δεκαετία του 1980, οι αντιλήψεις που υπάρχουν γενικότερα και για τον τουρισμό υγείας, γιατί πέρα από το πρωτεύον που είναι το ιαματικό κομμάτι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, γύρω από αυτές τις λουτροπόλεις υπάρχει και ένα ολόκληρο δίκτυο τουριστικής αξιοποίησης των περιοχών με άξονα τις ιαματικές πηγές.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Γιάματα. Κοντά σας σήμερα με αυτή την πρώτη εκπομπή που αναφέρεται στα Γιάματα και επιχειρούμε σαν μια εισαγωγή να αναφερθούμε στις πηγές αυτές μέσα από τις θεραπευτικές τους ιδιότητες καταρχήν, αλλά και σαν πηγές που έχουν αξιοποιηθεί κατά το παρελθόν από δημοτικές επιχειρήσεις και από τους δήμους στην τουριστική αξιοποίηση ολόκληρων περιοχών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι τα κέντρα υδροθεραπείας, όπως αλλιώς λέγονται, σήμερα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Στα κέντρα ιαματικού τουρισμού, τα λεγόμενα SPA, και το όνομα αυτό έρχεται από την πόλη του Βελγίου, όπου λειτουργήσε επιτυχώς το πρώτο οργανωμένο κέντρο, και αν το τουριστικό θέατρο έχει όλες τις εγκαταστάσεις και έχει μάλιστα αναπτύξει και επεκτείνει τις δραστηριότητές του, ώστε και το προϊόν που προσφέρεται εκτός της θεραπείας να έχει ως σκοπό και την αναψυχή, τότε έχουμε τα κέντρα τουρισμού υγείας. Δύο λόγια τώρα να πούμε για την ισχύουσα νομοθεσία για τις πηγές αυτές. Ο βασικός νόμος είναι ο 2188 του 1920, πολλά χρόνια πριν, ο οποίος αναφέρεται στο χαρακτηρισμό αλλά και στην ανακήρυξη ιαματικών πηγών και ανάκληση ανακήρυξης, ο κανονισμός λειτουργίας των υδροθεραπευτηρίων, η άδεια λειτουργίας καταστημάτων ιαματικών πηγών, η κατάταξη επίσης των πηγών αυτών σε δημόσιες και ιδιωτικές. Ο νόμος 4844 του 1930 αναφέρεται σε διατάξεις που αφορούν την εκμίσθωση των πηγών και ο νόμος αυτός καθορίζει τη ζώνη προστασίας των ιαματικών πηγών ως κύκλο με κέντρο την πηγή και ακτίνα 1000 μέτρα γύρω από την πηγή. Εντός της ζώνης προστασίας γίνονται μόνο έργα και εκμεταλλεύσεις του εδάφους, τέτοια όμως που σύμφωνα με την νομοθεσία δεν παραβλάπτουν τον ιαματικό υδροφορέα. Ο ίδιος νόμος του 1930 προβλέπει τη συγκρότηση μιας τεχνικής επιτροπής, έργο της οποίας είναι η γνωμοδότηση επί των έργων που προβλέπεται να γίνουν εντός της ζώνης προστασίας. Και μετά από τον νόμο 4844 του 30 έρχεται ένας ακόμη νόμος, ο 4086 του 1960. Ο νόμος αυτός διαχωρίζει τις ιαματικές πηγές σε τουριστικής και τοπικής σημασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με αυτό το νόμο και μετά έχουμε και το διαχωρισμό ανάμεσα στην τουριστική αξιοποίηση και στις ιαματικές πηγές. Τις ιαματικές πηγές τοπικής σημασίας ο ΕΟΤ υποχρεούται να παραχωρεί κατά εκμετάλλευση στους ΟΤΑ στα διοικητικά όρια των οποίων αναβλίζουν σύμφωνα με τον νόμο αυτό. Σύμφωνα τώρα, για να ρίξουμε μια ματιά και στην υπάρχουσα κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα, παρά τις όποιες αγγυλώσεις μπορούν να υπάρχουν, όπως θα δούμε και στη συνέχεια σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, θα μιλήσουμε και για την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και τι εννοούμε λέγοντας ιαματικές πηγές τοπικής σημασίας.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Να λοιπόν και η αλήθεια για τις ιαματικές πηγές μέσα από αριθμούς, επίσημα στατιστικά στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν ούτε μία ούτε δύο αλλά 822 πηγές θερμομεταλλικών νερών στην Ελλάδα. Είναι ένας τεράστιος αριθμός από τους σημαντικότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτές οι 752 δύνανται να αξιοποιηθούν. Θα μπορούσαν δηλαδή να αξιοποιηθούν. Σήμερα όμως από τις 752 πηγές χρησιμοποιούνται οι 348, ένα ποσοστό δηλαδή 42% σε μεγάλο ή μικρό βαθμό χρησιμοποιούνται αυτές. Είναι δε επίσημα ανακηρυγμένες οι 77 από αυτές. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στη γεωγραφική κατανομή των ιαματικών πηγών στον ελλαδικό χώρο. Η στερεά Ελλάδα λοιπόν φαίνεται να έχει ένα σημαντικό κομμάτι, ένα σημαντικό μέγεθος των ιαματικών πηγών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς εκεί βρίσκονται 156 τέτοιες θερμομεταλλικές πηγές. Η Θεσσαλία έχει 57, η Ήπειρος 56, η Μακεδονία 115, η Θράκη 25, η Πελοπόννησος 114 και στα νησιά θα βρούμε και τον μεγαλύτερο αριθμό, καθώς εκεί συγκεντρώνονται 229 τέτοιες πηγές. Για τις ιαματικές πηγές τουριστικής σημασίας που κάναμε ήδη λόγο για το τι σημαίνει τουλάχιστον αυτό, έχουμε την Εδιψώ Εύβοια, που είναι ιδιοκτησίας του ΕΟΤ και λειτουργεί με αυτεπιστασία. Στην πιο κοντά, στην Βουλιαγμένη Αττικής επίσης, ιδιοκτησίας του ΕΟΤ, βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές πηγές στα νησιά μας. Η Καρία και η Σάμος φημίζονται επίσης, το Λουτράκι της Κορινθίας, η Νιγρίτα Σερών και άλλες πολλές ακόμα περιοχές που θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία των εκπομπών να αναφερθούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Υπάρχουν όμως, όπως είπαμε για πιο πριν, οι ιαματικές πηγές που έχουν μια τοπική σημασία. Αυτές οι πηγές που λειτουργούν σήμερα είναι 44. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η ιαματική πηλή της Πικρολίμνης Κιλκής και των Κρινίδων Καβάλας, οι οποίοι πρόσφατα ανακηρύχθηκαν και λειτουργούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης, στη διαδικασία ανακήρυξης βρίσκεται το σπήλαιο Αγίου Γεωργίου Κιλκής ως χώρος θεραπείας για ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Μεταξύ των 44 ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας περιλαμβάνονται τα ατμόλουτρα Αμαράντου Ιωαννίνων, τα οποία είναι και μοναδικά στο είδος τους σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η Άματα» στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 στα γιάσματα και τις ιαματικές πηγές. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μια πρώτη γνωριμία λοιπόν επιχειρούμε σήμερα, όχι τόσο με τις ίδιες τις πηγές, όσο με την έννοια και τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είδαμε λοιπόν, κάνοντας μια ιστορική αναφορά, ότι το θέμα απασχολούσε όχι μόνο τους αρχαίους Έλληνες, αλλά και άλλους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Είδαμε ότι όχι μόνο τους απασχολούσε, αλλά προσπαθούσαν να αναλύσουν με τα μέσα της εποχής αυτές τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών, και είπαμε ότι από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και μετά, από το 1830, ο Ιωάννης Καποδίστριας φαίνεται να είχε δώσει μία από τις προτεραιότητες για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Ελλάδος και στις ιαματικές πηγές. Και όπως είπαμε και πιο πριν, ένας σημαντικός χημικός, ο Πετρέκης, ήταν ο άνθρωπος που ταξίδεψε σε εκατοντάδες τέτοιες ιαματικές πηγές, πήρε δείγματα νερού, έκανε αναλύσεις και έδωσε στη συνέχεια σαν πρίκα στους άλλους επιστήμονες αυτές του τις αναλύσεις. Κάποιες από αυτές μάλιστα προχώρησαν ακόμη περισσότερο με τα εξελιγμένα μέσα της κάθε εποχής. Η αξία λοιπόν του νερού, όπως είπαμε, αδιαμφισβήτητη μέσα στους αιώνες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σε αυτές τις προνομιούχες χώρες που έχουν πέρα από τα τοπία και τις πλούσιες αναλλαγές, αλλά και πηγές με θεραπευτικές ιδιότητες. Διάσπαρτη λοιπόν αυτή η φυσική πόρη στην ελληνική επικράτεια. Δώσαμε και κάποια στατιστικά στοιχεία πιο πριν από το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Ενώ τα νερά των συγκεκριμένων πηγών διαφέρουν από τα συνηθισμένα, είτε γιατί υπάρχει μια υψηλή θερμοκρασία σε αυτά, είτε εξαιτίας της παρουσίας σπάνιων δραστικών συστατικών. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται και ως μεταλλικά, εξαιτίας της θερμοκρασίας ή της γενικής τους χημικής σύστασης. Εκτός από τις ψυχρές μεταλλικές πηγές, τις οποίες και σχηματίζουν, υπάρχουν και οι θερμοπηγές που πάνω τους οικοδομήθηκε ένας κλάδος θεραπευτικής αγωγής. Αυτό που και εμείς εξετάζουμε στην εκπομπή μας.

Κάθε άνθρωπος πιστός που μελετά με προσοχή τη ζωή της Παρθένου Μαρίας μένει έκπληκτος από τη βαθιά ταπεινοφροσύνη της. Από μικρή ακόμα παιδίσκη, σύμφωνα με την ιερή παράδοση, η Μαρία έτρεφε τόσο βαθιά ταπεινοφροσύνη στην καρδιά της, ώστε θεωρούσε τον εαυτό της κατώτερο από όλα τα πλάσματα. Δεν είχε καμιά απαίτηση για τον εαυτό της, αγαπούσε να ζει άγνωστη, απαρατήρητη, στη σκιά. Πώς άλλωστε ήταν δυνατόν ο Θεός, ο επιβλέπων μόνο επί των ταπεινών και ησύχιων, να επιβλέψει μόνο σε αυτήν, αν δεν ήταν πολύ ταπεινή? Πράγματι, ήταν ευθύς εξ αρχής και κατόπιν και μέχρι τέλους ταπεινή. Επισημότατη υπήρξε η αναγνώριση, η οποία της έγινε, και χαριτωμένη ονομάστηκε ευλογημένη εν γυναιξή, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μοναδικό ευλογημένη όσο καμιά άλλη γυναίκα. Και ποιος της απευθύνει το χαρακτηρισμό αυτό? Όχι άνθρωπος

απέναντίας αυτή ταράσσεται. Διότι έχει τη συνείδηση ότι δεν είχε κάποια εξαιρετική αξία ώστε να της δίνονται τόσο έκτακτες επαγγελίες. Οι ταπεινοί άνθρωποι ταράσσονται όταν ακούουν τους άλλους ανθρώπους να τους επαινούν και εξακολουθούν να ταπεινοφρονούν. Όσοι όμως επιζητούν τους επαίνους ή και σκυρτούν όταν τους ακούουν, δεν έχουν στηριχτεί επαρκώς στην ταπείνωση και κινδυνεύουν να βλαβούν σοβαρά από αυτούς. Και χαριτωμένη, την προσφωνεί ο Αρχάγγελος. Δούλη Κυρίου, ονομάζει εκείνη τον εαυτό της. Ιδού η δούλη Κυρίου, έτοιμη να υποταχθεί στο θείο θέλημα. Και είναι πρόθυμη η Παναγία να υπακούσει και να υπηρετήσει τις βουλές του Θεού, διότι έχει ταπεινή γνώμη για τον εαυτό της. Είναι πυλός, χώμα, και επομένως ο δεσπότης της και θείος κεραμέας έχει κάθε δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει όπως και όπου θέλει. Γι' αυτό προσθέτει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Ως δούλη βρίσκομαι ενώπιον του δεσποτικού νεύματος. Ως χώμα υπόκειμαι στα χέρια του κεραμέα, καθώς θέλει εξουσιαστικά, ας πράξει σε μένα η θέλησή του. Καθώς επιθυμεί με φιλανθρωπία σε μένα, ας θαυματουργήσει την παράδοξη κυοφορία. Γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Ήθε να γίνουν σε μένα πραγματικότητα τα λόγια σου. Επιπλέον η Παναγία είναι συνειδητοποιημένη ως προς την ψυχοσωματική της ακεραιότητα και αγνότητα, προϋπόθεση εκ των ουκ άνευ για να σκηνώσει μέσα της ο αχώρητος. Και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, υποστηρίζοντας τα ανωτέρω, δίνει φωνή κατά κάποιο τρόπο στην Παναγία και σημειώνει. Η δε Παρθένος άφησε χαροποιό φωνή, ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου, εκείνο καθαρά λέγουσα. Είμαι έτοιμη προς τούτο και κανένα εμπόδιο δεν υπάρχει. Η ψυχή πρόθυμη, η κοιλία κατάλληλη, διότι κανείς δεν με άγγιξε για να τιμούμε για μόνο τον πλάστη. Ιδού, η δούλη Κυρίου. Επιφθή σε υπακοή, προς εξυπηρέτηση ευπρεπής, προς υποδοχή έτοιμη. Ήθε να γίνει σε μένα σύμφωνα με αυτό που είπες. Σχολιάζοντας ο Ιεροσολύμων Σοφρόνιος τη στάση και αντιφώνηση της Παρθένου Μαρίας προς τον Άγγελο, υπογραμμίζει στο διάλογο αυτόν τις δύο αρετές της που διαλάμπουν με θεϊκές μαρμαριγές, την ταπεινοφροσύνη δηλαδή και την πραότητα της Παναγίας. Της αιτιολογεί δε ως εξής. Προς τον Άγγελο η Θεομήτωρ Παρθένος, αφού πίστευσε και ότι θα λάβουν τελεία και πλήρη πραγματοποίηση εκείνα που της είχε είπει ο Κύριος, αφού έλαβε θάρρος με τρόπο πράο και ταπεινό, αλλά και με τρόπο παρθενικό αποκρίθηκε. Διότι η Πάναγνη πρόκειτο να γεννήσει τον πράο και ταπεινό κατά την καρδία, το Χριστό. Και αυτή έπρεπε να πλουτίσει με τη δική του ταπεινότητα και πραότητα. Ιδού η δούλη του Κυρίου να υπηρετήσω τις βουλές του. Ήθε να γίνει σε μένα σύμφωνα με αυτό που είπες. Και ο Ιωάννης ο Γεωμέτρης εντοπίζει το έκπαγλο και παρθενικό κάλος της κόρης της Ναζαρέτ στην άφατη ταπεινοφροσύνη της, η οποία λειτουργήσε ως άλλος ισχυρός μαγνήτης που ήλκησε αυτόν τον Θεό. Γι' αυτό την θαυμάζει και γράφει. Εγώ δε νομίζω ότι και το ύψος της ταπεινοφροσύνης της Παρθένου δεν είναι ο λιγότερο θαυμαστό, αλλά περισσότερο από κάθε τι άλλο επιπληκτικότερο, για την οποία ταπεινοφροσύνη ίσως και περισσότερο υψώθηκε και προς διακονία αφιερώθηκε σε εκείνον, ο οποίος ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι και ενανθρωπίσεως και θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διότι έτσι, αφού έτυχε να αντικρίσει την μορφή και να ακούσει το λόγο του Αρχαγγέλου, και αφού άκουσε να την αποκαλεί και χαριτωμένη και νύμφη του Θεού, και αφού πίστεψε στα λεγόμενα, αποκαλεί όμως τον εαυτό της δούλη και δέχεται την επαγγελία μεν και συγκατατίθεται. Επειδή δε θεωρούσε ότι αυτά δεν αρμόζουν σε αυτήν, αλλά είναι ανώτερα και υπερβαίνουν την προσδοκία, είπε ευχόμενη. Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Έτσι από αυτήν λοιπόν απήλθε αμέσως ο Άγγελος, αφού εξεπλάγει από την υπερβολή της αρετής και δεν θέλησε να δοκιμάσει περισσότερο την ωραιότητα του παρθενικού κάλους. Η εξαιρετική προς αυτήν εύνοια του Θεού δεν διήγηρε κανένα αλαζονικό φρόνημα μέσα της. Το ότι συνομιλεί με αγγέλους, το ότι λαμβάνει την αποκάλυψη του θείου μυστηρίου, το ότι το πνεύμα το Άγιο επιφυτά επ' αυτήν και πρόκειται να γεννήσει κατά τρόπον υπερφυσικών τον Υιό του Θεού, καμιά αλαζονία δεν δημιουργούν στην ψυχή της. Γι' αυτό και δεν προβάλλει τον εαυτό της. Απεναντίας προτιμά την αφάνεια. Είναι δε τόση η ταπεινοφροσύνη της, ώστε αισθάνεται ότι δεν της ταιριάζουν τα τιμητικά λόγια του Αγγέλου.

δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο, σκέφτεται, η δόξα και η τιμή που της αποδίδεται, παρά συγκατάβαση της αγαθότητας του Θεού. Ούτε καν σκιά σκέψεως δεν περνά από το νου της ότι μπορεί να είναι ανταμοιβή της αρετής της ο χαιρετισμός του Αγγέλου. Αναγνωρίζει ότι ο Θεός έριξε εσπλαχνικό βλέμμα στην ταπεινότητά της και γι' αυτό ακριβώς δεν βραβεύει τον εαυτό της, αλλά μεγαλύνει από τα βάθη της ψυχής της τον Κύριο. Δεν το είπε στην οδή της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, διότι έριψε ευμενές βλέμμα στην μικρότητα και ασημότητα αυτής που είναι δούλη του. Ο Άγγελος ατενίζει με θαυμασμό το μεγαλείο της, την και χαριτωμένη ψυχή της, και αυτή σκύβει με ταπείνωση για την μικρότητά της. Ο Θεός της αναθέτει το ρόλο της Θεοτόκου και αυτή απαντά: «Ιδού η δούλη Κυρίου». Δεν ομιλεί, εκτός από την Ελισάβετ, σε κανένα άλλο για το διάλογό της με τον Άγγελο. Συνεχίζει χωρίς αλλαγή την απλή, αθόρυβη ζωή της. Μένει σιωπηλή. Κρατεί τον εαυτό της στην αφάνεια. Αν και κατάγεται από βασιλικό γένος και κατά το αξίωμα είναι βασίλισσα των ουρανών και της γης, όποιος την έβλεπε, είτε στην ενδυμασία της, είτε στην κατοικία της, είτε στην οικιακή τακτοποίηση, είτε στις καθημερινές εργασίες και ασχολίες, δεν θα διέκρινε παρά την απλή, ευσεβή μνηστή ενός πτωχού τέκτονα. Και όταν ο Υιός της, ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός, κηρύττει πρωτου πλήθους και εγκομιάζεται ενθουσιαστικός με το «Μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε», αυτή ποτέ δεν διεκδικεί το ενδιαφέρον των άλλων. Ποια γυναίκα δεν θα παραπονιόταν όταν αναγκαζόταν σε ένα στάβλο να γεννήσει, αν και είχε δικαίωμα να ζητήσει κάτι καλύτερο για το νεογέννητο θεϊκό παιδί της? Αυτή που θα έπρεπε εκείνη τη βραδιά να είναι το κέντρο όλων των ανθρώπων της Βηθλεέμ και ολοκλήρου της γης, είναι μόνη, λησμονημένη, παραπεταμένη στο στάβλο. Και όταν ο Υιός της γεννάται και οι άγγελοι την τριγυρίζουν, και πάλι στέκει εκεί στο σπήλαιο, μακριά από τα μάτια και την προσοχή των ανθρώπων. Μάγοι προσκυνούν τον Υιόν της ως βασιλιά και αυτή σιωπά. Δεν ζητεί καμιά τιμή, δεν ποθεί καμιά αλλαγή του ρόλου της. Πράγματι, πόσο μέγα υπήρξε το ύψος της ταπεινοφροσύνης της. Εάν μελετήσει κανείς τη ζωή των γυναικών, οι οποίες διέπρεψαν και διέλαμψαν στην παρούσα ζωή, και τη συγκρίνει με την Παναγία, θα διαπιστώσει ότι η υπεροχή και η λάμψη της έγκυται στην ταπεινοφροσύνη της. Διότι θα παρατηρήσει ότι οι άλλες κυριαρχούνταν από τη φιλαρέσκειά τους και τη ματαιοδοξία τους, ενώ η κόρη της Ναζαρέτ παρουσιάζει νέκρωση κάθε υπερήφανη σκέψη. Διακατέχεται από έξαρση, υψηλές ανατάσεις, με τριοφροσύνη θελκτική, απλότητα χωρίς προηγούμενο, το ανεπιτίδευτο, την αγάπη της αφάνειας που προκαλεί έκπληξη βαθύτατης ομορφιάς και ωραιότητας. Πόσο θα πρέπει το ταπεινό φρόνημα της Παναγίας να εμπνέει και σε κάθε πιστό χριστιανό την ταπεινοφροσύνη. Η συνέστηση ότι πολλά πτέωμεν άπαντες πολύ βοηθεί στην απόκτηση του ταπεινού φρονήματος. Και όσο ερευνά κανείς το βάθος της ψυχής του, θα διαπιστώνει την ενοχή του και θα αισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Έτσι, δεν θα κομπάζει, δεν θα υπερηφανεύεται, αλλά θα επικαλείται το μεγάλο και πλούσιο έλεος του Κυρίου και θα ταπεινοφρονεί.

Είμαστε αμαρτωλοί και αν έχουμε στη ζωή μας κάτι το δικό μας, αυτό είναι οι αμαρτίες μας. Όλα τα αγαθά, υλικά ή πνευματικά που έχουμε, προέρχονται από το δωρεοδότη Θεό. Έρχεται λοιπόν και αυτή η αλήθεια ως πολύτιμος βοηθός για να γίνουμε οι ταπεινοί. Αλλά συχνά απατώμαστε και το λησμονούμε. Φανταζόμαστε ότι τάλαντα, ικανότητες, σωματική ευρωστία, γνώσεις, πλούτη, αξιώματα, καταγωγή αρχοντική, ευφυΐα, πτυχία πανεπιστημιακά είναι δικά μας, ότι μόνοι μας τα αποκτήσαμε, ότι μας ανήκουν και καυχόμαστε γι' αυτά, υπερβαλλόντος μάλιστα και παρουσιαζόμαστε ως σπουδαίοι μεταξύ των άλλων. Όμως γιατί να γινόμαστε άφρονες? Ο Απόστολος Παύλος μας καθιστά προσεκτικούς και σε αυτό το θέμα. Τι λέει στον καθένα? Άνθρωπε ανόητε που δεν έχεις νουν Χριστού, τι έχεις ου καέλαβες, ή δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών? Και ο αδελφόθεος Ιάκωβος, για να μας βγάλει από την πλάνη αυτή, διακηρύττει: πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων από του Πατρός των φώτων. Χορηγός παντός αγαθού ο Θεός και εμείς χρεώστες δούλοι Του. Πώς να μην ταπεινοφρονούμε μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα? Αξίζει να διώκουμε την ταπεινοφροσύνη για να έχουμε την χάρη του Θεού, ο οποίος ταπεινής δίδωση χάριν. Τους ταπεινούς χαριτώνει, ευλογεί και υψώνει. Οι Άγιοι Πατέρες σε πολλές ομιλίες τους απασχολήθηκαν με το μεγάλο αυτό θέμα και τη θεμελιώδη αρετή της ταπεινοφροσύνης. Άλλοτε υπογραμμίζουν τη σημασία της και άλλοτε μας ομιλούν πρακτικά για το πώς θα την αποκτήσουμε. Αυτή την πρακτική άποψη εκθέτει στην κατωτέρω περικοπή ο Μέγας Βασίλειος. Μια πλευρά της ταπεινώσεως, λέει ο φωστήρας της Κεσαρίας, είναι και η εξήτηση της απλότητας και του μέτρου όσον αφορά αφενός μεν στην κοινωνική μας παρουσία και αναστροφή και αφετέρου στα υλικά αγαθά. Συγκεκριμένα αναφέρει: ας είναι η εμφάνισή σου και τα ενδύματά σου και το βάδισμά σου και το κάθισμά σου και ο τρόπος που τρώγεις και το σπίτι σου και τα σκεύη του σπιτιού σου, όλα με απλότητα συγγυρισμένα, και η ομιλία και το τραγούδι και η συναναστροφή με τον πλησίον σου, και αυτά να γίνονται με μέτρο και ποτέ προς επίδειξη. Ποικίλες εκφράσεις της χριστιανικής χριστότητας και φιλανθρωπίας προβάλλει στη συνέχεια ο Άγιος Βασίλειος ως μια δεύτερη πλευρά της ταπεινοφροσύνης, οι οποίες μικρύνουν τις κοινωνικές διαφορές και συνδέουν ουσιαστικά τους ανθρώπους μεταξύ τους. Να είσαι χρήσιμος προς το φύλλο, γράφει ο οικουμενικός διδάσκαλος, πράος προς τον υπηρέτη, ανεξίκακος προς τους στρασείς, φιλάνθρωπος προς όσους βρίσκονται σε χαμηλή κοινωνική θέση. Φρόντιζε να παρηγορείς εκείνους που υποφέρουν, να επισκέπτεσαι όσους πονούν. Κανένα απολύτως να μην περιφρονείς. Να είσαι γλυκός στις προσφωνήσεις, ευχάριστος στις απαντήσεις, εξυπηρετικός, εύκολος να σε πλησιάζουν οι άλλοι. Και μια τρίτη πρακτική εκδήλωση της ταπεινοφροσύνης αποτελεί τόσο η απουσία της αυταρέσκειας και ανθραπαρέσκειας, όσο και η επιοίκεια στα σφάλματα και τα πτέσματα των συνανθρώπων μας. Να μην εγκομιάζεις εσύ τον εαυτό σου, συμβουλεύει ο προαναφερθής Άγιος, ούτε να δίδεις αφορμές να σε εγκομιάζουν οι άλλοι. Να μην δέχεσαι λόγο άσεμνο. Να κρύβεις όσα πλεονεκτήματά σου σου είναι δυνατό. Για δε τα σφάλματά σου, να κατηγορείς ο ίδιος τον εαυτό σου και να μην περιμένεις να σε ελέγχουν οι άλλοι γι' αυτά. Μην ελέγχεις με εμπάθεια, διότι αυτό είναι αυθάδεια, ούτε να καταδικάζεις τους άλλους για πράγματα μικρής σημασίας, σαν να είσαι εσύ ακριβοδίκαιος. Μην λοιπόν ζημιώνεις τον εαυτό σου με το να θέλεις να προβάλλεσαι μεταξύ των ανθρώπων. Επειδή δε μεγάλος θεατής είναι ο Θεός, στρέφε τη φιλοδοξία σου στο να φαίνεσαι και να είσαι αρεστός στο Θεό. Αυτή την προς το Θεό τελεία και ολοκληρωτική στροφή της ψυχής και του σώματος πέτυχε η Θεοτόκος εξαιτίας της ανέκφραστης και μοναδικής ταπεινοφροσύνης της. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος με θαυμασμό αναφωνεί: δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα στη ζωή σαν την Παρθένο Μαρία. Περίλθε άνθρωπε αναζητώντας όλη την κτήση νοερός, εάν υπάρχει κάτι ίσο ή μεγαλύτερο της Αγίας Θεοτόκου. Ποιο άλλο πρότυπο μίμησης θα μπορούσαν να θέσουν οι πιστοί και για την απόκτηση της ψωπιού αυτής αρετής, της ταπεινοφροσύνης, παρά μόνο την όντως ταπεινή Παρθενομένη.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Έστερ, Αν Κιμ και Ας Χαθώ. Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβω γιατί η μητέρα ένιωθε ότι ο Θεός με προετοίμαζε να πάω στο Τόκιο και να μεταφέρω την προειδοποίησή Του. Ο πατέρας μου πάντα επέμενε να σπουδάσω στην Ιαπωνία και με είχε στείλει σε Ιαπωνέζικο κολέγιο. Μόλις έγινα 18 χρόνων. Είχα μάθει τα Ιαπωνέζικα σαν μητρική μου γλώσσα και έτρεφα μεγάλο σεβασμό για τους εκεί φίλους και δασκάλους μου. Και είναι αλήθεια ότι αγαπούσα τους Ιάπωνες και αυτοί ανταπέδιδαν την αγάπη μου. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι όσο ζούσα στην Ιαπωνία θεωρούσα τον εαυτό μου Ιαπωνέζα. Το μόνο που με ενοχλούσε ήταν το γεγονός ότι προσκυνούσαν είδωλα και προσπαθούσαν να βρω έναν τρόπο να τους μιλήσω για τον αληθινό Θεό. Αλλά και όταν τέλειωσα τις σπουδές μου και γύρισα στην Κορέα, με κάθε ευκαιρία ξαναγυρνούσα στην Ιαπωνία. Πιστεύω ότι ο Θεός είχε κάποιο λόγο που με έβαλε μέσα μου την αγάπη για αυτή τη χώρα. Ήξερε ότι ανυπομονούσα κάτι να τους πω. Ο πατήρ Πάρκ δεν συμφωνούσε να ξεκινήσω νηστεία. «Δεν βλέπεις ότι είσαι συνέχεια άρρωστη», μου έλεγε. Όταν του είπα να φροντίσουμε την επομένη να βγάλουμε διαβατήριο, απάντησε ότι δεν το χρειαζόμαστε. «Είμαστε πρεσβευτές του Θεού. Σταλμένοι σε δική αποστολή στην Ιαπωνία», δήλωσε. «Οπότε τι το χρειαζόμαστε αυτό το κομμάτι το χαρτί?» «Μα χωρίς διαβατήριο», είπα, «δεν μπορώ να έρθω μαζί σας. Η γραφή λέει να τηρούμε τους νόμους του κράτους». Πρώτη μου φορά τον είδα σαστισμένο. «Δεν μπορώ να εμφανιστώ στο αστυνομικό τμήμα», είπε. «Αν το κάνω, θα με πιάσουν και θα βάλουν μέσα». Είχε δίκιο. Εξάλλου δεν θα του έδιναν ποτέ διαβατήριο. Εγώ όμως δεν μπορούσα να πάω μαζί του έτσι. Σκέφτηκα πολλή ώρα πριν μιλήσει. «Να φύγω εγώ πρώτος», είπε. «Μόλις φτάσω στη Σεούλ, θα πάω στον αναπληρωτή γενικό». Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο σταθμό της Σεούλ μετά από 3 μέρες. Υπήρχε πρόβλημα και με τα ρούχα του. Ήταν τόσο κουρελιασμένα που δεν μπορούσε να ταξιδέψει έτσι. Προσφέρθηκα να του αγοράσω καινούργια φορεσιά. «Πάρε μου ένα καλό μαύρο σακάκι», είπε. Έφυγε για την πρωτεύουσα, κουβαλώντας παραμάσχαλα το καλό σακάκι. Όσο για μένα, ευκαιρία ήταν να φορέσω τα ωραία φορέματα που η μητέρα και η αδελφή μου είχαν ετοιμάσει για το γάμο μου. Άνοιξα την ντουλάπα και πήρα τα πιο ωραία. Τα έβαλα στη βαλίτσα μου, πήρα μαζί μου χρήματα και ήμουν έτοιμη για αναχώρηση. Παρά τα πρόσφατα προβλήματα που είχα με την αστυνομία, δεν δυσκολεύτηκα να αποκτήσω διαβατήριο. Είχα κάνει πολλά ταξίδια στην Ιαπωνία. Τι διαφορά θα έκανε άλλο ένα? Αυτός, σκεπτόμουν, ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Ο Ιησούς δεν ήταν πια μακριά. Όταν γύρισα στο σπίτι, πολλοί αδελφοί είχαν μαζευτεί και με περίμεναν τη νύχτα. Ήρθαν κι άλλοι. Το σπίτι γέμισε σφιχτικά. Ο Εδεσιμότατο Τσε πρότεινε να διαβάσουμε το 2ο κεφάλαιο από τον Ιεζεκίλ και ένα στίχο από την Εστήρ. «Και τότε εισελεύσουμε προς τον βασιλέα παρά των νόμων, εάν και απολέστε μηδέοι». Επανάλαβα τις τελευταίες λέξεις. «Ακόμη και αν χρειαστεί να χάσω τη ζωή μου». Οι συγκεντρωμένοι αδελφοί επανέλαβαν το στίχο μετά από μένα. Τα πρόσωπά τους ακτινοβολούσαν από τη σταθερή και αμετάκλητη απόφαση. Και εκείνοι προσδοκούσαν το θάνατο. Κάποιοι από αυτούς δεν μπορούσαν να ανθρώσουν λέξη, γιατί τα δάκρυα έπνιγαν τη φωνή τους. Οι καρδιές τους όμως ήταν ένα με τη δική μου καρδιά. Προσεύχονταν νοερά για μένα. Ανάμεσα τους ξεχώριζε η μητέρα μου, η πιο όμορφη, η πιο χαρούμενη. Τι υπέροχη γυναίκα! Ο σιδηροδρομικός σταθμός ήταν μπήχτρα στον κόσμο. Έφευγε το εξπρές για τον Νότο. Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν Ιαπωνέζοι με τις οικογένειές τους. Συνήθως αγόραζα εισιτήριο μετεπιστροφής για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αυτή τη φορά δεν ανησυχούσα. Ήμουν σίγουρη ότι η επιστροφή από το Τόκιο απλά δεν θα υπήρχε. Οι αδελφοί είχαν έρθει στο σταθμό από διαφορετικούς δρόμους και σε διαφορετικές ώρες για να μην τραβήξουν την προσοχή.
καθώς βγήκα στην πλατφόρμα να τους δω. Τους είδα να σηκώνουν το χέρι κάνοντας το σήμα της πίστης. Ανταπέδωσα. Μετά υποκλήθηκα προς τη μεριά των αδελφών. Το τρένο έμπαινε στο σταθμό. «Κύριε, ας πεθάνω σαν ταπεινή δούλη σου», προσευχήθηκα. Όταν το τρένο έφτασε στη Σεούλ, επιβιβάστηκε ο πατήρ Πάρκ. Δεν κατάφερε, όπως με εξήγησε, να βγάλει διαβατήριο. Του έδωσα το εισιτήριο που του είχα αγοράσει. «Δεν χρειαζόμαστε εισιτήριο», είπε, και νομίζω ότι με δυσκολία συγκρατιόταν για να μην βάλει τα γέλια. «Εννοώ ότι δεν χρειάζομαι αυτό που είναι κατασκεύασμα ανθρώπων από τη στιγμή που καταφυγή μου είναι ο Κύριος. Μακάρι να είχα τη μισή πεποίθησή του». «Θέλετε, σας παρακαλώ, να προσπαθήσετε να με καταλάβετε», επέμεινα εγώ. «Ανησυχώ ούτως ή άλλως που δεν έχετε διαβατήριο. Τουλάχιστον καθίστε σε άλλη θέση στο βαγόνι, ώστε να μην μπλέξω κι εγώ, ας σας πιάσουν». «Εσύ περιμένεις τα χειρότερα», είπε χαμογελώντας. «Όλο νομίζεις ότι θα μας συλλάβουν. Θες να καθίσω στη γωνία?» «Θα καθίσω, θα καθίσω». Η αμαξοστοιχεία εξπρές κόντευε να φτάσει στον Πουσάν. Όταν μπήκα στο βαγόνι, 4 ελεκτές. Οι 2 άρχισαν τον έλεγχο από εκεί που καθόμουν εγώ και οι άλλοι 2 από την άλλη άκρη, όπου καθόταν ο πατήρ Πάρκ. Εδώ γινόταν ο έλεγχος για όσους ταξίδευαν με κατεύθυνση την Ιαπωνία. Πέρασα τον έλεγχο χωρίς πρόβλημα, αλλά φυσικά δεν ανησυχούσα για τον εαυτό μου. Έριχνα δειλές ματιές προς τα πίσω, να δω τι θα γίνει με τον πατέρα Πάρκ. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Οι 2 ελεκτές τον είχαν ήδη προσπεράσει. Μου χαμογελούσε με το κεφάλι ψηλά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Καλά, 2 αστυνομικοί και δεν είχαν πάρει είδηση ότι αυτός δεν είχε διαβατήριο. Δεν μπορεί να έκαναν λάθος. Τα εισιτήρια για το Τόκιο είχαν άλλο χρώμα και ο πατήρ Πάρκ ήταν ο μόνος μέσα στο βαγόνι που φορούσε τα παραδοσιακά κορεάτικα ρούχα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν τόσο ατιμέλητος που τα ρούχα του διαλαλούσαν την παρουσία του. Βλέποντας ότι τον κοιτάζω, έκανε να έρθει προς το μέρος μου. Προχώρησε στηριζόμενος στον μπαστούνι του. Όταν ήρθε πιο κοντά, έσπρωξε τους 2 αστυνομικούς για να περάσει και προσπέρασε τους άλλους 2. Ο ένας μάλιστα από αυτούς παραμέρισε χωρίς καν να γυρίσει να τον κοιτάξει. «Δεν με έβλεπαν καν», μου εξήγησε γελώντας. «Τυφλώθηκαν και οι 4. Κύριος καταφυγή μου και ρίστης μου». Μιλούσε δυνατά και αυτό με ανησυχούσε. Και αν δεν τον είδαν, σίγουρα τώρα θα τον ακούσουν. Όταν του έκανα νόημα να σοπάσει, με κοίταξε επιτιμητικά, στρίβοντας τη γενιάδα του με τα δάχτυλά του. «Αχ, πόσο λιγόπιστη είσαι», είπε. Σαν ενοχλημένος έφυγε και πάλι και πήγε στο κάθισμά του, παραμερίζοντας ξανά τον αστυνομικό που ήταν δίπλα του. «Πάει τώρα, θα τον πάρουν είδηση». Εκείνος όμως προχώρησε με όλη του την άνεση, σαν να μην υπήρχε αστυνομικός στο βαγόνι, και έφτασε στη θέση του σώος και αυλαβής. Όταν φτάσαμε στο Πουσάν, τον παρεκάλεσα να μείνει με τη βαλίτσα μου σε κάποια απόμερη γωνιά για να ανταλλάξω τα χρήματά μου με ιαπωνικά γεν. Στο ανταλλακτήριο άργησα και όταν γύρισα εκεί που είχα αφήσει το φίλο μου, δεν τον βρήκα. Για μια στιγμή με κατέλαβε φόβος. Ασφαλώς οι ελεκτές τον βρήκαν και τον πήρα μέσα. Μια και δεν έβρισκα αχθοφόρο να με βοηθήσει, προχώρησα σέρνοντας μόνη μου τη βαλίτσα μου. Τότε τον είδα. Άλλαζε τα ρούχα του και ένας αστυνομικός το βοηθούσε να φορέσει το καλό μαύρο σμόκιν του. Πλησίασα. Μόλις με είδε, μου φώναξε στα κορεατικά. «Κοίτα, αυτός ο καλός αστυνομικός με βοηθά, διότι πρέπει να είμαι εντυμένος σαν αληθινός πρεσβευτής του Κυρίου». Ο αστυνομικός δεν φαινόταν να καταλαβαίνει τα λόγια του. Τον κοιτούσε και χαμογελούσε, ενώ ο πατήρ Πάρκ μάζεψε τα κουρελιασμένα κορεάτικα ρούχα του και τα πέταξε στα σκουπίδια. «Δεν τα χρειάζομαι πια», είπε. Το φέρι σφύριξε. Ήταν ώρα να επιβιβαστούμε. Ο πατήρ Πάρκ προχώρησε προς τη ράμπα, μπροστά. «Αυτό θέλεις πολύ να το δεις», μου είπε, καθώς επιβιβαζόταν με όλη του την άνεση. Στο τέλος της ράμπας στέκονταν 2 αστυνομικοί, ένας από τη μια και ένας από την άλλη. Τον άφησαν όμως να περάσει χωρίς καν να το ρωτήσουν το παραμικρό. Δεν το πίστευα,
είχε περάσει στο πλοίο. Είχα μείνει άναυδη. Από τη ζαλάδα μου δεν έβρισκα ούτε το διαβατήριο, ούτε το εισιτήριο μου. Ανακάτευα τα πράγματα στη τσάντα μου με μεγάλη νευρικότητα. Τίποτε. Άνοιξα τη βαλίτσα για να ψάξω και εκεί. Δεν τα έβρισκα. Ο πατήρ Πάρκ μου φώναξε στα κορεατικά. «Γιατί αργείς, το πλοίο σαλπάρει. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήμουν έξαλλη μαζί του. Τι ήθελε τώρα να φωνάζει?» Είχε μπει στο πλοίο. Δεν μπορούσε να καθίσει ήσυχα. Τότε του ήρθε χειρότερη έμπνευση. Σηκώθηκε και ήρθε προς το μέρος μου. «Γιατί την καθυστερείτε τόση ώρα?» ρώτησε τους αστυνομικούς. «Δεν βρίσκει το διαβατήριό της», του απάντησε ο ένας από αυτούς. «Στάσου να ψάξω εγώ», είπε ο πατήρ Πάρκ. Πήρε από τα χέρια μου το πορτοφόλι μου και το βρήκε αμέσως. Όταν τελικά επιβεβάστηκα, τον αναζήτησα παντού. Δεν τον έβρισκα πουθενά. Ένας από τους αστυνομικούς με είδε ανήσυχη και ήρθε προς το μέρος μου. «Ψάχνετε τον πατέρα σας?» με ρώτησε. Ταράχτηκα τόσο που έχασα τα λόγια μου. Όταν κατάφερα να ανοίξω το στόμα μου, προσπάθησα να του πω να μην ανησυχεί. Αλλά εκείνος είχε ήδη ξεκινήσει να τον βρει. «Τώρα πια θα την πάθουμε», σκέφτηκα. Αλλά την ίδια στιγμή τους είδα και τους δύο να έρχονται προς το μέρος μου. «Όταν τριγυρίζετε από εδώ και από εκεί, η κόρη σας ανησυχεί», είπε ο αστυνομικός στον πατέρα Πάρκ. «Μη φεύγετε από κοντά της». Έφυγε και ξαναγύρισε με ένα φλιντσάνι τσάι για μένα. Θυμήθηκα τον Απόστολο Παύλο. Και εκείνος νόμιζε ότι ονειρεύονταν όταν ο άγγελος τον ελευθέρωσε από τη φυλακή. Τώρα ήξερα πως ακριβώς ένιωθε. Ο πατήρ Πάρκ ήταν πολύ χαρούμενος. «Κύριος, καταφυγή μου και ρίστης μου», έλεγε και ξανάλεγε. Το πλοίο είχε ήδη βγει από το λιμάνι. Το Πουσάν όλο και μίκραινε πίσω μας. Δεν ήταν τυχαίο που είχαμε ξεφύγει από τη λιμενική αστυνομία. Ήταν σαν να είχαμε γλιτώσει από τις πύλες της Κολάσεως. Ο Θεός είναι ζωντανός και εργάζεται για μας. Χαρά και ευγνωμοσύνη πλημμύρισαν την καρδιά μου, καθώς βγήκα στη βεράντα της δεύτερης θέσης. Μαύρα σύννεφα έτρεχαν απειλητικά στον ουρανό, σπρωγμένα από το δυνατό άνεμο και φορτωμένα βροχή και χιόνι. Γέμιζαν απ' άκρη σ' άκρη τον ορίζοντα. Μήπως ήθελαν να μου πούν ότι ο δρόμος μου θα ήταν δύσκολος και σκληρός? Η θάλασσα ήταν μια επίγεια αντανάκλαση του οργισμένου ουρανού. Τίποτε ειρηνικό, τίποτε γαλήνιο, τίποτε όμορφο δεν μπορούσα να δω γύρω μου. Η άγρη θυελώδης άνεμη του μέλλοντος ήταν τόσο απειλητική που αδυνατούσα να διακρίνω το πρόσωπο του Θεού. Η καρδιά μου σκοτεινή σαν τα σύννεφα. Νόμιζα ότι θα με βουλιάξει στην παγερή άβυσσο. Κάθισα στο δάπεδο. Ήμουν σε κακό χάλι. «Κύριε», φώναξα δυνατά και άρχισα να κλαίω. Η καρδιά μου ήταν βαριά. Δεν έβρισκα λόγια προσευχής. Χοντρές σταγόνες βροχής έπεφτα στο κεφάλι μου. Ο ήχος της καταιγίδας πάνω στο κατάστρωμα ήταν λες και 10.000 ξυλουργοί χτυπούσαν καρφιά στα σανίδια του. Είχαμε πέσει σε θύελα. Σηκώθηκα και μπήκα στη ζεστασιά της καμπίνας. Η καρδιά μου αναζητούσε το χέρι του Θεού.

0: Όταν τελικά φτάσαμε στο σταθμό του Τόκιου, η πλατφόρμα ήταν ο συνήθως γεμάτη κόσμο. Το τρένο μας σταμάτησε και τότε είδα ένα φεγγαροπρόσωπο νεαρό με μεγάλα μάτια δίπλα στον τζάμι του παραθύρου μου. «Ο γιος μου», έβαλε μια φωνή ο πατήρ Πάρκ. «Ο γιος μου, ο Γιόνγκ Τσάνγκ. Άλλο ένα θαύμα. Πού βρέθηκε αυτός εδώ μπροστά μας μέσα στο πλήθος? Όπως τότε που ο Κύριος με έστειλε να σε βρω Δεσποινή Σαν. Και πώς ήξερε ο γιος μου ότι θα ερχόμαστε? Όχι, πες μου». Ήταν ακριβώς όπως το έλεγε. Ένα θαύμα. Πήραμε ένα ταξί και ζητήσαμε να μας πάει σε ένα ήσυχο καθαρό ξενοδοχείο. Το μεγάλο του μου δωμάτιο ήταν στον πέπτο όροφο, είχε θέα στο δρόμο και στα μαγαζιά. Από το κρύο όμως ήταν αδύνατο να κοιμηθώ. Το πρωί η καμαριέρα μου φέφερε ένα μαγκάλι, αλλά το μόνο που κατάφερα ήταν να ζεσταθούν λίγο το πρόσωπο και τα χέρια μου. Κατέβηκα κάτω και αγόρασα μια ηλεκτρική θερμάστρα, αλλά και αυτή δεν έφτανε. Έκανα ένα ζεστό μπάνιο, αλλά και αυτό βοήθησε όση ώρα έτρεχε πάνω μου το ζεστό νερό. Μόλις βγήκα από την μπανιέρα, άρχισα πάλι να τρέμω και να βήχω. Δεν έφτυνα αίμα, αλλά ο ασταμάτητος βήχας με είχε κουράσει. Πώς θα γίνει ένα τόσο αδύναμο κορίτσι να φέρει εις πέρα στη μεγάλη αποστολή που είχε αναλάβει? Πολλές φορές είχα αποσχεθεί με σιγουριά ότι θα του έδινα τα πάντα ενώσο ήμουν ακόμη νέα, όμορφη και δυνατή. Τώρα όμως πάλι η πίστη μου λιγόστευε. Άσε που είχα δυνατήσει και ασχημίνει. Τι θα πρόσφερα στο Θεό αυτό το άσχημο, άχρηστο, ταλέπορο σώμα? Ήμουν ακόμη πολύ ταραγμένη όταν ο πατήρ Πάρκ χτύπησε την πόρτα μου και μπήκε. «Το χρειαζόμαστε αυτό?» με ρώτησε δείχνοντάς μου ένα εισιτήριο Σεούλ Τόκιο δεύτερης θέσης. Τρελάθηκα. «Υποτίθεται ότι αυτό θα το δίνατε στον υπάλληλο του σταθμού βγαίνοντας την αποβάθρα του Τόκιου», είπα. «Πώς περάσατε χωρίς να το δείξετε?» Εγώ του το έδειξα, αλλά αυτός ήταν τόσο αφοσιωμένος να παίρνει τα εισιτήρια από τους άλλους που ούτε καν με είδε. Με έσπρωξε και κάποιος από πίσω και να είμαι εδώ με το εισιτήριο στο χέρι. Κούνησα το κεφάλι μου. Πώς ήταν δυνατόν? «Μα ακόμη δεν το βλέπετε?» με ρώτησε. «Κύριος, καταφυγή μου και ρίστης μου. Αυτός τύφλωσε τους Ιαπωνέζους και με έκρυψε από αυτούς. Τι μπορούν να δουν οι τυφλοί?» Σκεφτόμουν πόσο υπέφερα από το κρύο. Αν ο Θεός αγαπούσε τόσο τον πατέρα Πάρκ ώστε να τυφλώσει τους Ιαπωνέζους, δεν μπορούσε να κάνει ένα θαύμα και για μένα να μπορέσω να ζεσταθώ μια σταλιά? Άνοιξα τον μπροστινό παράθυρο και κοίταξα κάτω. Τον εμπορικό τομέα του Τόκιου, τα ψηλά κτίρια στη σειρά και τους ανθρώπους. Όπου και να γύριζα το βλέμμα μου, πλήθη ανθρώπων στριμώχνονταν και σπρώχνονταν. Λίγοι από αυτούς γνώριζαν για την αποικιοκρατική πολιτική που εφαρμοζόταν στην Κορέα. Ήμουν βέβαια ότι ούτε τα κυβερνητικά στελέχη ούτε οι πολιτικοί είχαν συνειδητοποιήσει τη βάναυση, απάνθρωπη τυραννία που είχε επιβάλει ο αναπληρωτής γενικός στην Κορέα. Θα άκουγα αυτό που είχα να τους πω. Ρώτησα τον Κύριο, πώς μια εθραυστή κοπέλα σαν και μένα και ένας γέρος σαν τον πατέρα Πάρκ, που καλά-καλά δεν έβλεπε και ούτε ήξερε τη γλώσσα, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ενάντια σε ένα τόσο μεγάλο έθνος? Στο νου μου ήρθαν τα λόγια του 72ου ψαλμού. «Εμού δε παραμικρώνες αλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεκίτητη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανώμης ειρήνη αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκές την άνερση στο θανάτο, αυτόν και στερέωμα εντιμάστηγη αυτόν, εγκόπης ανθρώπων ουκισήν και με τα ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς υπερηφανία, περιεβάλλοντον αδικίαν και σέβιαν αυτόν. Εξελεύσετος εξτέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Έθεν των εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης, και είπαν, πώς έγνω ο Θεός, πώς εγένεται εις ερήμος στην εξάπινα, εξέλιπον, απόλλοντον δια την ανομίαν αυτών». Μετά μια δύναμη ανύψωσε την καρδιά μου και πήρα κουράγιο. Ουρανός ήταν ακόμη συννεφιασμένος και σκοτεινός. Ανά πάσα στιγμή απειλούσε να μας καλύψει η βροχή και το χιόνι. Έριξα άλλη μια ματιά στο πλήθος που κόχλαζε κάτω. Ήταν όλοι καλοθρεμμένοι, καλοντυμένοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Εγώ όμως βλέποντάς τους ένιωσα μεγάλη θλίψη στη ψυχή μου. «Κύριε», είπα, «το πλήθος που περιτρίγυριζε το σταυρό σου κάπως έτσι πρέπει να ήταν. Γι' αυτό και δεν κατέβηκες από τον σταυρό, αλλά δέχτηκες να πεθάνεις πάνω σε αυτόν. Πέθανες για τη σωτηρία μας. Είμαι πρόθυμη να πεθάνω κι εγώ, ακόμη και αν χρειαστεί να περάσω κάθε λογής φρικτά βασανιστήρια. Θα πεθάνω ευτυχισμένη αν έτσι βοηθήσω το πλήθος τούτο να βρει το σωστό δρόμο». Μια ξαφνική μπόρα διέκοψε την προσευχή μου. Έκλεισα το παράθυρο και άρχισα πάλι να τρέμω. Πριν από τον ερχομό της άνοιξης θα είχα μιλήσει στους Ιαπωνέζους για την αγάπη του Θεού. Την επόμενη μέρα επισκεφτήκαμε τον υποδιοικητή Γκουμπέι Γιαμαμούρο του στρατού της Σωτηρίας. Ήταν καιρό άρρωστος, όταν όμως πήγαμε στο γραφείο του ήταν εκεί και δέχτηκε να μας δει. Ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος και τόσο αδύναμος, ώστε οι γραμματείς που προχωρούσα δίπλα του για να τον στηρίζουν, τον βοήθησαν να καθίσει σε μια μεγάλη πολυθρόνα στο κέντρο του δωματίου. Μετά ο ένας από αυτούς μας τον σύστησε. Το πρόσωπό του ήταν ανέκφραστο σαν γέρινη κούκλα. Συστήθηκα και του σύστησα τον πατέρα Πάρκ. Δεν ήθελα να αποκαλύψω τον αληθινό σκοπό της επίσκεψής μου σε αυτό τον εύθραυστο ανθρωπάκο, αλλά μια και είμαστε εκεί, κάτι έπρεπε να πούμε. Το ρώτησα τι γνώμη είχε για το χριστιανό που πήγαινε και υποκλεινόταν στο ειδωλολατρικό ιερό. «Ποτέ δεν έδωσα σημασία σε αυτά», είπε, με μια αμεσότητα που με εξέπληξε. «Μου λέτε δηλαδή, Κύριε, ότι δεν είναι αμαρτία να λατρεύει ο χριστιανός τους θεούς του Ιαπωνέζικου συντοϊσμού?» «Λέω ακριβώς αυτό». Και χαμηλόφωνα, μονότονα, συνέχισε. «Εγώ γεννήθηκα σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Όταν μεγάλωσα πήγα στο πεδίο της μάχης μαζί με ένα φίλο μου. Αυτό σηκώθηκε και σκοτώθηκε και το σώμα του θαύτηκε σε ένα τοπικό ιερό. Κάθε φορά που επιστρέφω στην πατρίδα μου, περνάω από το ιερό, προσκυνάω στον τάφο του φίλου μου και τον ευχαριστώ που θυσιάστηκε για τη χώρα μας. Είμαι χριστιανός, αλλά αυτό δεν το θεωρώ αμαρτία». Είχα μείνει άναυδη με τα λόγια του. «Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα χριστιανό και σε ένα μη χριστιανό?» σκέφτηκα. «Αν ο πιστός κάνει τα ίδια με ένα άπιστο, γιατί να γίνεις χριστιανός αν δεν αφήσεις το Θεό να σου αλλάξει τη ζωή?» «Πώς βλέπετε τη σύγχρονη Ιαπωνία?» το ρώτησα. «Πιστεύετε ότι το έθνος σας προχωρεί προς τη σωστή κατεύθυνση?» Δυσκολευόταν να μου απαντήσει στο ερώτημα αυτό, όπως μου είπε, αλλά θεωρούσε ότι η Ιαπωνία είχε πάρει έναν μάλλον επικίνδυνο δρόμο. Συγκεντρώνοντας όλο το θάρρος που διέθετα, συνέχισα. «Τα μέσα λένε ότι η Ιαπωνία σκοπεύει να κατακτήσει όλη την Ασία. Ας δούμε τα γεγονότα. Όλοι οι νέοι στην Ιαπωνία οδηγούνται στο πεδίο της μάχης, όπου θα σκοτωθούν και θα χάσουν και την αθάνατη ψυχή τους. Δεν γνωρίζουν την οδό της σωτηρίας, επειδή κανείς δεν τους μίλησε για αυτήν. Και η Ιαπωνική κυβέρνηση είναι τόσο τυφλωμένη με τον πόλεμο, ώστε δεν βλέπει τι συμβαίνει». Συνέχισα περιγράφοντάς του τους διωγμούς των πιστών ιερέων και λαϊκών, τη στιγμή που η εξουσία δεν είχε ιδέα για αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Θεός κάλεσε μια άρρωστη και αδύναμη γυναίκα και ένα γέρο, το σύντροφό μου, που δεν ήξερε γρή Ιαπωνικά, να έρθουν και να προειδοποιήσουν τους ηγέτες. Ήμουν έτοιμη να υπακούσω στο Θεό και να πεθάνω για την αγάπη Του. «Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε», είπα, «αλλά και η Ιαπωνία θα υποφέρει. Σύντομα όμως θα πέσει το πυρ και το θιάφ εξ ουρανού». Φοβήθηκα ότι θα θύμωνε, αλλά στα βουλιαγμένα μάτια του καθρεφτιζόταν μόνο η θλίψη. «Κάποτε είχα την τιμή να επισκέφτομαι και να εύχομαι στον Αυτοκράτορα μια φορά το μήνα», είπε. «Πήγαινα βέβαια στο παλάτι, αλλά τώρα είμαι ανίκανος να κάνω οτιδήποτε. Σου ζητώ όμως να προσευχηθείς για μένα». Η καρδιά μου πονούσε. Άνοιξα το βιβλίο μου να του διαβάσω μερικούς στίχους από το βιβλίο του Ιερεμία. και να του δείξω πως ο ιαπωνικός συντοϊσμός έμοιαζε με τη λατρεία του Βάαλ. Με άκουγε κατάπληκτος. «Σε παρακαλώ, προσευχή σου για μένα», είπε πάλι. «Και εγώ θα προσευχηθώ ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει για να ξυπνήσεις την Ιαπωνία και να την οδηγήσει στη μετάνοια». Τα έντονα συναισθήματά μου ξέσπασαν σε δάκρυα. Ο υποδιοικητής του στρατού της Σωτηρίας είχε τέτοια θέση που μπορούσε να επισκέπτεται τον αυτοκράτορα σε ταχτά διαστήματα. Πόσο τον είχε τιμήσει ο Θεός με το καθήκον να μεταδώσει την αλήθεια στην Ιαπωνία. Τώρα, με κλονισμένη την υγεία του, συνειδητοποιεί ότι η Ιαπωνία απειλείται με καταστροφή και ότι αυτός είναι ανίκανος για οτιδήποτε. Υπήρχαν τόσοι σεβαστοί ηγέτες στο έθνος και όμως δεν είχαν ιδέα από τα λάθη που διαπράττονταν. «Πρέπει να μιλήσω», ξαναείπα. «Θα μεταφέρω τη φιλάνθρωπη προειδοποίηση του Θεού σε αυτό το λαό, ακόμη κι αν αυτό μου στοιχήσει τη ζωή μου». Ως εθνότητα, η Ιαπωνία ήταν εχθρός της αγαπημένης μας Κορέας. Αλλά ως ανθρώπινα πλάσματα, δημιουργήματα του Θεού, ήταν αδελφοί και αδελφές μας. Ο Θεός με χρησιμοποιούσε για τη σωτηρία τους. Μπορεί η επίγεια ζωή μου να τέλειωνε σύντομα, αλλά ήμουν αποφασισμένη να υπακούσω στο θέλημά του. Μεταξύ όλων των υψηλόβαθμων Ιαπωνέζων, το πιο γνωστό σε μας ήταν το όνομα του πρώην αναπληρωτή στρατηγού της Κορέας, του στρατηγού Καζουνάρι Ουγκάκη. Επειδή είχε σεβαστεί το λαό μας και είχε δικήσει με ανεκτικότητα, θεωρήσαμε καλό να συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον αξιοθαύμαστο αυτόν κυβερνητικό. Βρήκαμε το τηλεφωνό του στον κατάλογο. Μάθαμε ότι ήταν στο εξοχικό του σε ένα από τα δυτικά προάστια του Τόκιου και ξεκινήσαμε να τον βρούμε. Κατά το απόγευμα έδινε την κάρτα μου στον ιδιαίτερο γραμματέα του. Μας κοίταζε με τόση έκπληξη, φόβο θα μπορούσα να πω, και υποκλήθηκε με τόση ευγένεια, ώστε ένιωσα μια μικρή δυσφορία. Στην Ιαπωνία, όπως εξάλλου και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, είναι αδύνατο να συναντήσει κανείς ανθρώπους που κατέχουν υψηλά αξιώματα χωρίς να περάσει υποχρεωτικά από σύνθετες διαδικασίες. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί μας. Ο προσωπικός γραμματέας του στρατηγού υπέθεσε μάλλον ότι ανήκα στη βασιλική οικογένεια, γι' αυτό μας απένει με ανάλογες τιμές. Μας προσκάλεσε δε να περιμένουμε μέχρι ότου ο στρατηγός Ουγκάκη θα επέστρεφε από τον περίπατό του σε μία ώρα περίπου. Θα μπορούσαμε να τον περιμένουμε μέσα, αλλά είπα στον πατέρα Πάρκ ότι προτιμούσα να είμαστε μόνοι για να μπορέσω να προσευχηθώ. Η καρδιά μου ήταν βαριά και ήθελα να το πω αυτό στον Κύριο. Βγήκα έξω σε ένα ξάγναντο γεμάτο καλαμιές που θρόιζα στο φύσιμά του ανέμου. Προχωρώντας στο στενό, φιδωτό δρομάκι, ένιωθα σαν να είμαι στο δάσος. Μπροστά μου δεν έβλεπα τίποτε, αλλά εκτός από το μονοπάτι. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, αλλά σκαρφάλωσα σε ένα πεύκο που έριχνε τα φουντουτά κλαδιά του πάνω από την κεματιστή θάλασσα των Καλαμών. Αναζητούσα έναν ήσυχο τόπο για να προσευχηθώ. Κάνοντας σκαλοπάτ και τα κλαδιά του, ανέβηκα ψηλά. Τότε κατάλαβα πόση προστασία χάριζαν τα καλάμια, γιατί εκεί πάνω κόντευα να με πάρει ο αέρας. Κρατιόμουν γερά και προχωρούσα μέχρις ότου έφτασα σε μια διχάλα που ο παγωμένος άνεμος δεν με έβρισκε πολύ. Το γέρικο πεύκο θρυνούσε, αντιχώντας την απόγνωση της καρδιάς μου. Ήξερα ότι η βοή του ανέμου θα σκέπαζε το στεναγμό μου και έτσι φώναξα δυνατά την αγωνία μου με την σοπράνο φωνή μου, πασχίζοντας να μοιραστώ με τον Κύριο όλο τον πόνο και την απαγοήτευση και το φόβο που είχαν εισβάλει στην καρδιά μου. Το θάνατο ποτέ μου δεν το φοβήθηκα. Ακόμη και τώρα που διαφαινόταν στον ορίζοντα, τον αντιμετώπιζα άφοβα. Εκείνο που με τρομοκρατούσε ήταν το μαρτύριο και η σκληρότητα που σίγουρα θα ακολουθούσαν μια πιθανή φυλάκισή μου. Τέτοια απελπισία δεν είχα ξανανιώσει. Δεν πήρα καν είδηση ένα νεαρό που είχε πλησιάσει τον κορμό του δέντρου και μου φώναζε να κατεβώ κάτω. Προσπάθησα αλλά δεν τα κατάφερα. Είχα μείνει πολλή ώρα εκείνητη, κρατώντας σφιχτά το κλαδί που τώρα δεν μπορούσα να ξεκολλήσω τα δάχτυλά μου. Ο νεαρός που ανησυχούσε για μένα με έκανε νόημα να κατεβώ. Κι εγώ παγωμένη πια θα το ήθελα πολύ, αλλά όσο και αν προσπάθησα δεν μπορούσα ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι να κουνήσω. Τελικά αφέθηκα να γλιστρήσω και να κρεμαστώ από τα χέρια μου, μέχρι που σιγά σιγά το βάρος του σώματός μου ανάγκασε τα κλειδωμένα μου δάχτυλα να ανοίξουν και έπεσα μαλακά στο έδαφος. Φαντάσου, σκεφτόμου, να με έβλεπε ο στρατηγός να κρέμομαι από το κλαδί, τι θα έλεγε για μένα. Όταν ήρθε η ώρα να δούμε τον στρατηγό Ουγκάγκη, οδηγηθήκαμε στην αίθουσα αναμονής. Το επόμενο λεπτό μπήκε ήσυχα ένας ευγενής, μιλίχιος άντρας που έμοιαζε πιο πολύ με φίλο του πατέρα μου παρά με υψηλό βαθμό κυβερνητικό στέλεχος. Επιβεβαιώθηκαν και υποψίες μου ότι ο γραμματέας του μας θεώρησε μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η φωνή του μου θύμισε την ημέρα που μας επισκέφτηκε στο σχολείο που δίδασκα στην Κορέα. «Είστε η πιο νεαρή δασκάλα», μου είχε πει τότε. «Να μην παρακουράζεστε». Μου είχε κάνει καλή εντύπωση τότε και τώρα τον ένιωθα όντως σαν ένα αληθινό φίλο. Τον πληροφόρησα ότι δεν ανήκα στη βασιλική οικογένεια ούτε στην τάξη των ευγενών. Σπούδασα στην Ιαπωνία και είμαι μια καλή, απλή χριστιανή που προσπαθεί να βιώνει την πίστη της. Με άκουγε προσεκτικά. Έχω λάβει μια ειδική αποστολή για να έρθω εδώ. Το ίδιο και ο ηλικιωμένος άντρας που με συνοδεύει. Απλώς εγώ πρέπει να τη φέρω εις πέρας, επειδή αυτός δεν γνωρίζει την ιαπωνική γλώσσα. Ωστόσο ο Θεός τον έχει καλέσει να μας βοηθήσει, ώστε να μην φοβηθώ και αποτύχω στην αποστολή μου. Οι λέξεις σκάλωσαν στο λαρύγγι μου. Δυσκολευόμουν να του πω το σκοπό της επίσκεψής μας. Με κοίταξε με ζεστασιά και κατανόηση. Προηγουμένως με είχε διαβεβαιώσει ότι δεν είχα λόγο να φοβάμαι, τώρα ήταν ακόμη και πιο φιλικός. «Δεν είναι κακό να μου πείτε ό,τι κι αν έχετε στο νου σας, παρακαλώ». Ήταν ηλικιωμένος και μιλούσε αργά. «Τούτη τη στιγμή δεν έχω κάποια δικαιοδοσία. Ακόμη και το όνομά μου δεν μπορεί να βοηθήσει σε τίποτε. Έχω όμως καλές σχέσεις με τα στελέχη της τωρινής κυβερνήσεως. Θα με ακούσουν. Νομίζω ότι μπορώ να σας βοηθήσω». Αυτό μας έδωσε κουράγιο. Εξάλλου αποτύπωνε ανάγλυφα τη διαφορά που είχε η Κορέα επί της εποχής του από την Κορέα υπό τη διοίκηση του διαδόχου του. Όταν τελείωσα, ο στρατηγός έδειχνε φανερά ότι συμφωνούσε. «Ήμουν ένας από τους υποψήφιους για τη θέση του Πρωθυπουργού», είπε. «Εάν είχα εκλεγεί θα είχα κάνει το καλύτερο δυνατό για το έθνος μας, αλλά η στρατιωτική είναι τόσο ισχυρή, ώστε οι φίλοι μου δίσταξαν τελικά να με υποστηρίξουν. Γι' αυτό και δεν έχω άμεση εξουσία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στερούμε φίλων και επιρροής. Θα πρέπει να είμαι προσεκτικός σε ό,τι λέω. Αλλά οι περισσότεροι από τους φίλους μου ήδη θρηνούν για το μέλλον της Ιαπωνίας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη». Συναισθανόμενη την αγωνία του για την Ιαπωνία, βρήκα το θάρρος να το ρωτήσω τι πίστευε για την Αγία Γραφή. «Τη μελέτησα στην Γερμανία», απάντησε χωρίς κανένα δισταγμό. «Η σπιτονοικοκυρά μου εκεί ήταν πιστή χριστιανή. Είχε τη βίβλο πάνω στο τραπέζι όπου έπαιρνε πρωινό. Προσευχόταν δε πριν από κάθε γεύμα. Έτρεφα βαθύτατο σεβασμό για αυτήν και συνεπώς μεγάλο ενδιαφέρον και για τη βίβλο. Του πρόσφερα μια φτηνή Αγία Γραφή που είχα αγοράσει το πρωί. Με ευχαρίστησε και την άνοιξε σκεπτικός. Θα τη διαβάζω καθημερινά», υποσχέθηκε. Καθώς φεύγαμε, λυγίζοντας το κορμί μας για να μην μας πάρει ο δυνατός άνεμος, η ορχήστρα της καρδιάς μου έπαιζε την πιο μεγαλόπρεπη και επίσημη συμφωνία. «Θα πεθάνω, αλλά θα πεθάνω για χάρη του». Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 4. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία, στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία, δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στο διάβολο, γι' αυτό μετά περνούν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες κτλ. Και σου λένε, κάνε προσευχή να γίνω καλά. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγον το δικαίωμα υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν». Ανεμομαζεώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξαφανίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες κτλ. Μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν αλλίωτοι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει.

Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν το συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σαν να τον χτυπούν κύματα και τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και το σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Johannesburg, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέσθητος, γέροντα? Οι ανέσθητοι λες ότι δεν υποφέρουν? Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχωρήσει τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Τη βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια. Ο ακίνητος κόλιξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γινόταν και αγροζημιές και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο γιατί με πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μια σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από τη σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και τη φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις?» Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο τον Δίνα, αρνιά και τυριά, να του πας κι εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος. Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάσει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε. Και ας ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια?
Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολόγηση, δεν πιάνει. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδέψε καμιά κοπέλα κτλ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να το βασανίσει.

0: Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική.
1: Ηθική αδικία
0: είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Υλική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος γελά σε μια κοπέλα και μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει τη ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη θεία δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δε σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με τη δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια κοπέλα, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνον αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά, το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά και το σκέτο σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ότι αν φορούσαν τίμιο ξύλο. Η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους.

«Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Δεν μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται με τον νόμο». «Όχι, δεν ταιριάζει». «Φοβάμαι, γέροντα, μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία». «Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού, γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες και να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας, αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πούλησαν τα χτήματα όσο για να πληρώσουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα, δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκίμασε ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, εάν του ζητούσε μια χήρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο για να μην τον κυνηγήσει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονγκισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμα. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ. Πουλούσαν όσο τα χτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας έφευγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολλή του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόνταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ. Και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα.

Αυτός που μας αδικεί, μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Τον ευεργέτη μας δεν θα τον αγαπούμε. Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, και να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας εύλογος οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμενε χωρίς να γονγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου το είπε. Μετά με ρώτησε, «Τι με συμβουλεύετε να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω, «να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για τα πλάσματά του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει, «Είμαι αδερφός τους». Δεν μίλησε όμως. Και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει. Και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στη ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή, να πιάνουμε τον εαυτό μας.

το των φόρων των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια, αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το τον φόρο των φόρων, λέει η γραφή. Εγώ όταν στέλνω γράμματα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, όπως λένε, αν σου αφαιρέσει ένα στο χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει, γέροντα, καμιά φορά να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα, μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας, γέροντα, ζήτησε να τον απολύσουν από τη δουλειά, να μπει στο ταμείο ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε εμάς. «Όχι, βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν θα το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι και ανάγκη να έχει το μοναστήρι να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε. Ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μεταγίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια τη δουλειά του. Εμείς σαν μοναχοί δεν δίνουμε έναν τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιότης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν τον μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί? Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσων καρατίων χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στη ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλα τα οικονομικά συστήματα που υπάρχουν σήμερα δεν βοηθούν καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώσουν λιγότερα κτλ. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε?» τους είπα. «Κοιτάξτε να κρατήσετε λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά». Ένας πάει στην εφορία και λέει «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο».
Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους, οπότε με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον καταπατάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. «Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια», μου απαντούν. «Θα το καταλαβαίνατε», τους λέω, «αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτή τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός για να καταλαβαίνετε».

πώς ψεύτησε ο κόσμος. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εντωμεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι παλιοί. Γενικά όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιος ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγα, αμμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνον επάνω-επάνω είχε λίγη σαν το μαυροπίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει καμιά μεγάλη παρέα. Ας μην το ανοίξω τώρα και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν γκάμποσοι. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί. Και ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, είπα, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία. Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται εξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο «Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει», ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνείδησης, τη μικρή κόλαση.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και σήμερα για να κάνουμε να έχουμε μία συνέχεια σε αυτές τις συναντήσεις μας που κατά βάση μιλούμε γενικότερα για το Θεό, μιλούμε για την πίστη μας, για το κορυφαίο μυστήριο που είναι η Θεία Λειτουργία, αλλά μερικές φορές κάνοντας και μία παρένθεση στο θέμα, στη σειρά αυτή των συναντήσεών μας. Ως παρένθεση λοιπόν, σήμερα θα έχουμε να μιλήσουμε για έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, που είναι ο Τίμιος Πρόδρομος, Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας είναι αυτός. Και βέβαια μέσα στη Θεία Λειτουργία, την Θεία Λειτουργία την τελούμε για όλους. Και για τους Αγίους και για τους, από τους Αγίους τους μάρτυρες, λέει ένα ωραίο εκεί μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, λέει για ποιους προσφέρεται η Θεία Λειτουργία. Μάρτυρες, ομολογητές κτλ. Και στο τέλος βέβαια λέει εξαιρέτως, αυτό το ακούτε εσείς συνήθως, εξαιρέτως κυρίως της Παναγίας Αχράδου. Κυρίως για την Παναγία μας, η οποία αυτή μας δίνει και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί ο Θεός, ο Χριστός ήταν Θεός. Δεν είχε σώμα ούτε αίμα. Αυτό το σώμα και αίμα που εμείς κοινωνάμε τώρα από το Άγιο Ποτήριο το έλαβε από την Παναγία. Σήμερα όμως, όπως σας είπα, θα μιλήσουμε για έναν από τους Αγίους μας. Είναι πολύ γνωστός ο Άγιος αυτός. Το βλέπουμε και αγαπητός Άγιος. Το βλέπουμε από το ότι πόσοι άνδρες, γυναίκες παίρνουν το όνομα του Αγίου. Ιωάννης, Ιωάννα. Πόσοι ναοί υπάρχουν, μεγάλοι ναοί, σε Μητροπόλεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά και μικρά εκκλησάκια, σε χωριά, σε ενορίες. Τιμούνται στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι λαοφιλής Άγιος, δηλαδή είναι και απλά αν σε ένα σπίτι, τέλος πάντων, φωνάξει σε μια γειτονιά, σίγουρα θα βγουν άνθρωποι με αυτό το όνομα. Ιωάννης. Και θα πούμε και τι σημαίνει Ιωάννης. Ή να πούμε εκ των προτέρων μία από τις ερμηνείες, απόδοση του ονόματος αυτού του ονόματος είναι Ιωάννης, σημαίνει δώρο Θεού. Ιωάννης είναι δώρο Θεού. Θέλω πρώτα αρχικά να σας διαβάσω ένα κείμενο σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και στη συνέχεια να πάμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την ζωή του, με τη διδασκαλία του, με το κήρυγμά του και τον τρόπο που μαρτύρησε, γιατί γνωρίζετε ότι έχουμε αποκεφαλισμό του Αγίου Ιωάννου. Έχουμε, να πω προλογικά και αυτό, έχουμε πολλές γιορτές σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη. Ίσως τις περισσότερες γιορτές από κάθε Άγιο. Από κάθε Άγιο. Να σας πω τις γιορτές αυτές. Γιορτάζουμε τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου στις 23 Σεπτεμβρίου. Τη γέννηση γενέθλιο στις 29 Ιουνίου. Τη σύναξή του στις 7 Γενάρη. Την αποτομή της κεφαλής του στις 29 Αυγούστου, την πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής του και την τρίτη έβρεση στις 25 Μαΐου. Πάρα πολλές γιορτές για τον Άγιο. Νομίζω ότι είναι πιο πολλές από όλους τους Αγίους. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να πούμε ότι αν σε μια εκκλησία μπούμε μέσα σε μια εκκλησία, μπορεί να μην βρούμε εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που είναι μεγάλος Άγιος, ή του Αγίου Δημητρίου, επίσης μεγάλος, της Αγίας Παρασκευής, άλλων Αγίων. Μπορεί να μην βρούμε εικόνα αυτών των Αγίων. Σίγουρα όμως θα βρούμε εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που είναι ακριβώς το τέμπλο. Δηλαδή, αν δούμε το τέμπλο, είναι ο Χριστός, η Παναγία, ο Πρόδρομος και ο Άγιος που είναι αφιερωμένη η Εκκλησία. Σίγουρα θα δούμε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
ακριβώς δεικνύει ότι η Εκκλησία έχει δώσει μεγάλη τιμή στον Άγιο αυτό, γιατί και ο Χριστός έχει δώσει πολύ μεγάλη τιμή στον Άγιο αυτό, αφού είπε ο Χριστός, εσείς, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, εσείς τι βγήκατε να δείτε, κανέναν προφήτη, λέει ο Χριστός. Ναι, σας βεβαιώνω, μάλιστα, πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Και σε άλλο χωρίο πάλι αναφέρει το κείμενο, η Καινή Διαθήκη, τι μας λέει, τι μας λένε τα Ευαγγέλια, ότι δεν γεννήθηκε ούτε θα γεννηθεί μεγαλύτερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και το λέει αυτό ο Χριστός. Δεν γεννήθηκε ούτε θα γεννηθεί μεγαλύτερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτά τα λίγα που είπα προλογικά, ότι πρόκειται πραγματικά για πολύ μεγάλο Άγιο. Σας διαβάζω ένα κειμενάκι και θα μπούμε μετά να δούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μεγάλη μορφή ανάμεσα στους Αγίους είναι ο Τίμιος Πρόδρομος, ο βαπτιστής του Χριστού. Είναι αυτός που επενέθηκε από τον ίδιο τον Χριστό, που αξιώθηκε να τον γνωρίσει ήδη από την κοιλία της μητρός του. Θυμάστε τι είναι όταν συναντήθηκαν, σκύρτησε λέει, από την κοιλιά της μάνας του συναντήθηκε με τον Χριστό και οι δύο βρισκόντουσαν στις κοιλιές των μητέρων τους, των μανάδων τους. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται με τον Χριστό και την Παναγία στο τέμπλο, αυτό που σας είπα, κάθε ναού, και μόνο για αυτόν από τους Αγίους εορτάζουμε την ημέρα που γεννήθηκε. Προσέξτε μια λεπτομέρεια τώρα. Ποια είναι η μέρα που έχουμε τη μνήμη ενός Αγίου? Την ημέρα που κοιμήθηκε ή την ημέρα που μαρτύρησε? Αυτή είναι η μέρα. Η μέρα λέει εκείνη μαρτύρησε. Εδώ για τον Πρόδρομο δεν έχουμε αυτό. Έχουμε και την ημέρα που γεννήθηκε. Αυτό έγινε μόνο για τρία πρόσωπα. Γενικώς γενέθλια οι χριστιανοί δεν γιορτάζουμε. Τα γενέθλια είναι ένα ευρωπαϊκό ας πούμε έθιμο που ήρθε και στη χώρα μας. Εμείς γιορτάζουμε, είναι η σημαντική ημερομηνία για κάθε χριστιανό, είναι η μέρα που βαπτίστηκε. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Όχι ότι γεννήθηκες, ότι βαπτίστηκες. Γεννήθηκες, θα πεθάνεις. Όταν όμως βαπτιστείς, ενώ γεννήθηκες για να πεθάνεις, σε παίρνει η Εκκλησία και σε ξαναγεννά για να μην πεθάνεις. Πού σε βάζει? Μέσα σε μια κοιλιά. Ποια είναι αυτή η κοιλιά? Η κολυμπήθρα. Η κολυμπήθρα δεν μοιάζει σαν μια κοιλιά? Σε βάζει λοιπόν σε αυτήν εκεί την κοιλιά η Εκκλησία και σου λέει τώρα που έχεις βαπτιστεί και είσαι χριστιανός και να πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις. Μα πώς δεν θα πεθάνω αφού πεθαίνω? Δεν πεθαίνεις. Μετάβαση είναι από το ψέμα, από το γήινο προς την αλήθεια, προς το αιώνιο. Λοιπόν, μόνο για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο γιορτάζουμε γενέθλια, και γιορτάζουμε γενέθλια για τους άλλους δύο. Το Χριστό, τα γενέθλια δηλαδή 25 Δεκεμβρίου, Χριστούγεννα, και της Παναγίας. Χριστούγεννα, Παναγία και Πρόδρομος είναι μόνο τα τρία πρόσωπα που γιορτάζουμε και τη γέννησή τους. Ενώ για όλους τους άλλους, επαναλαμβάνω, γιορτάζουμε μόνο την ημέρα της κοίμησής τους ή της θυσίας τους, του μαρτυρίου τους. Έτσι. Ο Άγιος ήτανε, θα πούμε κι άλλα παρακάτω, ο Άγιος ήτανε μεγάλος ασκητής. Τώρα το λέω αυτό γιατί μπροστά μου είδα την εικόνα του, ο οποίος έχει φτερά. Έχει φτερά. Εικονίζεται στην Ορθόδοξη εικονογραφία, στη Βυζαντινή εικονογραφία, με φτερά. Γιατί τον κάνει με φτερά? Γιατί τον εικονίζει έτσι? Γιατί είναι αυτό που λέμε επίγειος άγγελος. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν τόσο καθαρή ζωή, τόσο... η ζωή τους είναι τόσο κοντά στο Θεό που μοιάζουν περισσότερο με αγγέλους παρά με ανθρώπους. Συγκεκριμένα στην υμνολογία της Εκκλησίας, για αυτούς ασκητές που έζησαν έτσι πολύ καθαρό βίο εγκράτειας, ασκητικότητας, τους λέμε
επίγειο άγγελο, ουράνιο άνθρωπο. Αυτά λέμε. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ για τον Άγιο, διότι ζούσε στη γη σαν να ήταν άγγελος. Η τροφή του, η ενδυμασία του, θύμιζε περισσότερο έναν άνθρωπο που ήταν χωρίς σώμα, παρά έναν άνθρωπο που είχε σώμα. Έτσι. Έχει πολλά λοιπόν αξιοσημείωτα και σημαντικά στοιχεία η ζωή του, το συναξάριό του, το οποίο, επαναλαμβάνω, παραπέμπει σε κάποιον άγγελο παρά σε άνθρωπο. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία αυτά της παρουσίας και του έργου του είναι ο σύνδεσμος των λεγόμενων του με αυτά που κήρυξαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ πέρα ο Άγιος Ιωάννης έχει και κάτι χαρακτηριστικό. Παλαιά Διαθήκη ποια είναι? Είναι η εποχή προ-Χριστού. Καινή Διαθήκη ποια είναι? Είναι η εποχή από τον Χριστό και μετά. Ο Άγιος Ιωάννης τι είναι? Ανάμεσα σε αυτές τις δύο Διαθήκες. Έρχεται να ενώσει αυτές τις δύο μεγάλες περιόδους. Ναι, ενώνει, γιατί αυτό που είπε το είχαν ήδη πει οι προφήτες. Αλλά έρχεται τώρα να ενώσει, να πει και αυτός, να συνεχίσει το κήρυγμα των προηγουμένων προφητών και να ετοιμάσει το δρόμο για τον Χριστό, την προετοιμασία του Χριστού. Ακούστε τώρα πόσο σημαντικό είναι για την εποχή του. Για περίπου 5 αιώνες, 5 αιώνες είναι πολύ, είναι πολλά χρόνια, είχαν συγχύσει τα στόματα των προφητών και έρχεται τώρα εκείνος για να προφητεύσει θεόπνευστα περί της σωτηρίας των ανθρώπων, αλλά και περί της έλευσης του Μεσσία, ενώνοντας τα συμφωνηθέντα μεταξύ Θεού και ανθρώπων των δύο διαθηκών. 500 χρόνια δεν είχε εμφανιστεί προφήτης. Τι γίνεται τώρα? Γιατί να μην υπήρχε προφήτης? Οι προφήτες τι έκαναν? Πήγαιναν, εμφανιζόντουσαν από το Θεό, σαν όργανα του Θεού μέσα στην κοινωνία, και όπου έβλεπαν μεμπτά πράγματα ότι κάπου δεν πάει καλά η κοινωνία, εμφανίζονταν αυτοί και έλεγαν δεν πάει καλά ο κόσμος, δεν είναι στον δρόμο για τον Θεό. Και φώναζαν, έλεγχαν, έκαναν διάφορα πράγματα για να δείξουν ότι ο δρόμος δεν πήγαινε σωστά. Τώρα είχα 500 χρόνια να εμφανιστεί προφήτης και εμφανίζεται μετά από αυτό το χρονικό όριο ο πρόδρομος. Ο πρόδρομος Ιωάννης. Άρα υπήρχε και μια λαχτάρα από τον κόσμο. Ότι πού είναι αυτοί οι προφήτες που ακούγαμε ότι υπήρχαν? Γιατί έχουν συγγύσει? Και να που ο Θεός δεν αφήνει τον κόσμο και στέλνει ανθρώπους. Όπως και στη σημερινή εποχή. Αλλά εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Και δεν είμαστε έτοιμοι γενικότερα να μας ελέγξουν. Γιατί είχε και ένα χαρακτηριστικό το προφητικό κήρυγμα, τον έλεγχο. Και θα δείτε τι πήγε να ελέγξει ο Ιωάννης, για το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την αποτομή της κεφαλής του. Πήγε να ελέγξει κάτι που δεν γινόταν σωστό μέσα στο παλάτι. Λοιπόν, μετά από 500 χρόνια εμφανίζεται λοιπόν ο προφήτης και λέει πώς οι άνθρωποι πρέπει να πορευθούν προς το Θεό. Και έτσι ενώνει, όπως είπαμε, την Παλαιά Διαθήκη, την περίοδο προ-Χριστού και την περίοδο μετά Χριστό. Αποτελεί όντως το συνδετικό κρίκο των διαθηκών αυτών, αφού επικύρωσε τα όσα έλεγαν οι προ-αυτού προφήτες. Το ιδιαίτερο για εκείνον είναι ότι όσα οι προ-αυτού προφήτευσαν, αυτός αξιώθηκε να τα δει. Και κυρίως αυτό αφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Τι λέγανε οι προφήτες προ-Χριστού? Λέμε ότι θα έρθει ο Μεσσίας, θα έρθει ο Χριστός. Και δίνανε χαρακτηριστικά για το Χριστό. Θα έρθει από Παρθένο και θα γεννηθεί από Παρθένο γυναίκα. Θα έρθει και θα είναι και βασιλιάς από βασιλικό γένος κτλ. Εδώ πέρα αυτά που άκουγαν οι προφήτες, ο Ιωάννης δεν τα ακούει πλέον, αλλά τα βλέπει. Τον βλέπει τον Χριστό. Πόσοι άνθρωποι πριν στην Παλαιά Διαθήκη θα λέγανε ακούγαμε για το Μεσσία, ποιος είναι αυτός, πότε θα έρθει, πώς θα είναι? Αυτό ο Ιωάννης το έχει μπροστά του. Και μάλιστα
αξιώνεται να ζητηθεί από τον ίδιο το Θεό να τον βαπτίσει. Όχι μόνο να τον συναντήσει, αλλά ζητάει από τον πρόδρομο να τον βαπτίσει. Το ιδιαίτερο για εκείνον είναι λοιπόν ότι όσα είπαμε προ αυτού προφήτευσαν, αυτός αξιώθηκε να τα δει. Γι' αυτόν είχε μιλήσει ο προφήτης Ισαΐας λέγοντας, τι έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Πού το είδε αυτό ο προφήτης? 800 χρόνια προ Χριστού. Τι έβλεπε? Λέει εδώ πέρα, μια φωνή υπάρχει στην έρημο. Πού ζούσε ο πρόδρομος? Στην έρημο. Και τι έλεγε αυτή η φωνή? Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο. Ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Αυτό έλεγε. Άρα εδώ τι βλέπουμε? Ότι υπάρχει προφητεία και για τον ίδιο τον πρόδρομο, όχι μόνο για τον Χριστό. Εδώ υπάρχει προφητεία ότι θα υπάρχει και κάποιος που θα προετοιμάζει το δρόμο για τον Χριστό. Το κήρυγμά του, όχι πολλά λόγια, μία λέξη. Το κήρυγμά του, μία λέξη. Μετανοείται. Μία λέξη. Πολύ δυνατή λέξη όμως. Θυμηθείτε εκεί στην παρέλαση όταν κάναμε πρόβα που ήμασταν παιδιά. Θυμηθείτε τι λέγαμε. Τι έλεγε ο δάσκαλος, ο καθηγητής της γυμναστικής. Όταν προχωρούσαν μπροστά, έλεγε ένα-δύο, και μετά έλεγε μεταβολή. Δηλαδή έλεγε γυρίστε εντελώς αντίθετα. Αυτό σημαίνει αυτό που λέει εδώ ο πρόδρομος. Μετανοείται δεν σημαίνει αυτό που λέμε άλλαξε μυαλό. Σημαίνει άλλαξε τον όλον εσωτερικό άνθρωπο. Σημαίνει ότι από εκεί, τον δρόμο που διάλεξες να πηγαίνεις, δεν θα σε βγάλει σε καλό δρόμο. Άλλαξε δρόμο. Και ο δρόμος που γνωρίζουμε εμείς, όπως τον έλεγαν και οι γιαγιάδες μας, που μπορεί να ήταν αγράμματες γυναίκες, αλλά είχαν μία σοφία Θεού, τι λέγανε, παιδί μου, δεν σε βλέπω στο δρόμο του Θεού. Κυριακή δεν πήγες εκκλησία, δεν νηστεύεις, δεν κοινωνάς, δεν εξομολογείσαι, σε βλέπω βρίζεις. Είσαι απρόσεκτος. Δεν σε βλέπω να είσαι στον δρόμο του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι με μία λέξη λοιπόν ο προφήτης τα λέει όλα αυτά. Και γιατί έχει αξία? Έχει αξία διότι ο ίδιος πρώτα βιώνει τη μετάνοια. Δίνει παράδειγμα μετανοίας. Σας έχω πει και άλλη φορά. Λένε κάποιοι πατέρες ή μητέρες τα παιδιά τους να σηκωθείτε και να πάτε εκκλησία. Αλλά ήδη δεν πάνε. Δεν μπορεί να το ακολουθήσει το παιδί αυτό. Το παιδί δεν θέλει λόγια. Θέλει παράδειγμα. Θέλει να σε δει. Και κάποιοι λένε, πάτερ πηγαίνουμε αλλά τα παιδιά δεν έρχονται στην εκκλησία. Λέω θα έρθουν. Αν σε βλέπουν εσένα να είσαι σταθερός, να σηκώνεσαι, να τους το λες. Παιδιά, μήπως θέλετε να πάμε εκκλησία, θα σηκωθείτε, θα έρθετε? Δεν μπορούμε. Άστε μας να ξεκουραστούμε. Μια μέρα έχουμε. Είναι τα γνωστά που ακούμε πολύ συχνά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εσύ θα πας. Θα σηκωθεί αυτό. Πού είναι ο μπαμπάς, πού είναι η μαμά? Έχουν πάει εκκλησία. Αυτό θα δουλέψει μέσα τους. Βέβαια, όταν είσαι σωστός και στη ζωή σου. Γιατί πολλές φορές γίνεται ένα κακό. Και μας έχουν βγάλει έτσι ένα κακό όνομα στους χριστιανούς. Γιατί ναι μεν πας εκκλησία, αλλά όταν βγαίνεις από την εκκλησία, ξεχνάς αυτά που άκουσες στην εκκλησία. Και το παιδί είναι αυστηρός κριτής. Θα πει, ο ιερέας είπε να μην κρίνουμε, γιατί εσύ μαζεύτηκες με τις γειτόνισσες εδώ πέρα και αρχίζετε και λέτε τα διάφορα, τι κάνει τότε? Έχεις χαλάσει και την εικόνα του χριστιανού. Και λέει ο άλλος, αν είναι έτσι ο χριστιανός, εγώ δεν θέλω να είμαι έτσι. Ενώ πρέπει να γινόμαστε παράδειγμα προς αποφυγή. Θα σας πω ένα πραγματικό περιστατικό που έχει γίνει. Παλαιότερα σε ένα σχολείο, ο θεολόγος
μας είχε δώσει μερικές ώρες για να πηγαίνουμε μέσα στην τάξη και να λέμε κάποια πράγματα για τα θρησκευτικά, για το Θεό, για την πίστη. Μπήκα σε μία αίθουσα και τα παιδιά είχαν ετοιμάσει απορίες. Τους είχε πει ο καθηγητής ότι ό,τι απορίες έχετε θα έρθει ο ιερέας, μπορεί να τις εκφράσετε και να λάβετε τις απαντήσεις που θα σας δώσει. Μπήκα λοιπόν σε μία τάξη, ξεκίνησα να πω κάτι και στο πρώτο θρανείο βρέθηκε μια κοπέλα, μιλάω για τρίτη γυμνασίου, η οποία δεν μ' άφησε να πω ούτε μία κουβέντα. Είχε μία συνεχή αντίδραση, δεν μ' άφησε να πω ούτε κουβέντα, ό,τι έλεγα, ό,τι ξεκινούσα να πω, αντέτεινε και μου έλεγε «εσείς ιερείς και κοιτάτε τον εαυτό σας και η εκκλησία δεν κάνει τίποτα» και μία άρνηση και μία επίθεση. Την παρακαλούσα λοιπόν και της έλεγα «σε παρακαλώ, μπορείς να σταματήσεις λίγο να πω 5 κουβέντες που θέλω και μπορούμε μετά να κάνουμε ένα διάλογο». Δεν μ' άφησε να πω ούτε κουβέντα. Χτύπησε το κουδούνι, βγήκαμε έξω από την τάξη και, και την ζήτησα. Της λέω «μπορείς να περιμένεις 5 λεπτά να μιλήσουμε». Περίμενε το κοριτσάκι έξω. Της λέω «εσύ μπορεί να έχεις κάποια αντίδραση, αλλά μπορεί να υπήρχαν κάποιοι συμμαθητές σου οι οποίοι να θέλουν να ρωτήσουν κάποια πράγματα και θα ήταν ευκαιρία για αυτούς να ακούσουν κάτι». Μου λέει «δεν σας πιστεύω», μου λέει. «Είστε υποκριτές». Τι λέω «με ξέρεις»? Λέει «όχι, δεν ξέρω εσάς, αλλά ξέρω ότι όλοι οι ιερείς είστε ίδιοι». Λέω «γιατί το λες αυτό το πράγμα»? Μου λέει «εγώ έχω μία γιαγιά η οποία είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ μέσα στην εκκλησία». Ωραία, δεν είναι καλό αυτό? Όταν βγαίνει από την εκκλησία, μου λέει, και έρχεται στο σπίτι και μαζεύονται οι φίλες της, πραγματικά ντρέπομαι, μου λέει, για αυτά που λένε. Και αυτό με έχει κάνει, μου λέει, να έχω άρνηση για το Θεό. Δεν θέλω, μου λέει, να ακούω για το Θεό. Της λέω «το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή η γιαγιά σου δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι, ότι εσύ πρέπει να τα βάλεις με το Θεό. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα μπορεί κάποιοι να μην το εκπροσωπούμε σωστά αυτό που πιστεύουμε». Τέλος πάντων, στο τέλος λέει «ωραία μου τα λέτε», λέει στο τέλος. Τώρα που τα βλέπω κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα τώρα, μετά από μια συζήτηση που έγινε και τα λοιπά, βρέθηκε και σπούδασε και μακριά, είναι ένα πιστό μέλος της εκκλησίας μας. Αυτό το τόσο αντιδραστικό παιδί, που κάποιος θα μπορούσε να της βάλει και τις φωνές ή να την προσβάλλει για αυτό που έκανε, δεν πρέπει να το δούμε έτσι. Όταν κάποιος έχει αυτή την αντίδραση, να ξέρω ότι πονάει. Έχει ένα εσωτερικό πόνο, έχει ένα ψυχικό πόνο, έχει ένα τραύμα. Γι' αυτό φωνάζει. Είναι σαν κάποιος να σε πιέσει στο χέρι. Φωνάζεις. Έπιασε κάποια πληγή σου. Και αυτό το παιδί είχε πληγή. Και η πληγή αυτή ήταν από αυτό το παράδειγμα που είχε μέσω σπίτι της, δικού της ανθρώπου, που δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Όταν λέμε, γιατί από εκεί έχουμε ξεκινήσει, όταν λέμε μετάνοια, λοιπόν, όταν λέει ο κήρυκας «μετανοείται», σημαίνει ότι αλλάζω τελείως πλεύση. Ήσουνα πήγαινες για τον νότο, σου λέει «τώρα θα πας προς το βορρά». Και αυτό δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές και εσείς λέτε, κάποιος μου είπε, λέει, μου είπε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. «Μα έτσι πως τα λες, να μας αγιάσεις θέλεις, αγιάσουμε», μου λέει, «θέλεις». Δηλαδή, εντάξει, θα πηγαίνουμε εκκλησία, θα ανάβουμε ένα κερί, αλλά πόσο να κάνουμε? Ναι, να αγιάσουμε πρέπει. Να αγιάσουμε πρέπει. Γι' αυτό ήρθαμε στον κόσμο. Έχουμε κανέναν άλλο λόγο που ήρθαμε? Δεν έχουμε κανέναν λόγο. Η μόνη διαφορά είναι ότι κάποιοι διαλέγουν να είναι κάπως μέσα από το μοναχισμό ή μέσα από μια προσωπική διαδρομή να φτάσει στην αγιότητα. Ο άλλος λέει «δεν θέλω έτσι, θέλω να κάνω μια οικογένεια και να φτάσω σε αυτό το...». Αλλά ίδιο είναι ο στόχος, ίδιος είναι.
Ο σκοπός είναι ίδιος. Δεν έχουμε κάποιον άλλο δρόμο. Απλά ο καθένας διαλέγει το δρόμο που του είναι πιο κοντά στην ψυχοσύνθεσή του, στον εαυτό του, για να φτάσει σε αυτό το σκοπό.

Μία λέξη λοιπόν είπε, αμέτρητα είναι τα βιώματα για τη μετάνοια, και αυτό μπορούμε να το διαβάσουμε στα συναξάρια των Αγίων. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν πολύ μακριά από το Θεό και τους βλέπουν να έχουν μια αλλαγή τεράστια. Από εκεί που ήταν υβριστής, ήταν δεν ξέρω και εγώ πόσα άσχημα πράγματα έκανε, αλλάζει τελείως, πραγματική αλλαγή όμως, και δεν τον αναγνωρίζεις. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σε αλλάξει. Ο Θεός σε αλλάζει. Ο Θεός σε αλλάζει. Μπορεί μέσα από άνθρωπο, που λέμε μέσα από το πνευματικό, από κάποιον άλλον άνθρωπο. Μετάνοια λοιπόν, αυτό που σας λέω, έλεγα πριν, σημαίνει ότι αλλάζω ολόκληρος, τα αλλάζω όλα. Επαναπροσδιορίζω τη ζωή μου και αρχίζω να ζω στην εν Χριστώ ζωή. Αρχίζω να ζω τα αιώνια από την παρούσα ζωή. Αυτό είναι το κήρυγμα του Προδρόμου και δεν έχει αλλάξει το κήρυγμα αυτό. Τόσους αιώνες, πόσα χρόνια είναι, 2.000 χρόνια και 17. Έτσι, ίδιο είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι. Ίσως ο τρόπος αλλάζει που το λέμε. Παλαιότερα υπήρχε ο λόγος μόνο. Σήμερα υπάρχει η τεχνολογία που μπορείς μέσα από έναν υπολογιστή να στείλεις το μήνυμα αυτό στα πέρατα της γης. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Προδρόμου Ιωάννη, γιατί ο λόγος του έπειθε. Αυτό θέλω να σας τονίσω αυτό. Έπειθε ο λόγος του. Σήμερα ακούσε έναν ιερέα και μέσα σου μπορεί να πεις να το πιστέψω, να μην το πιστέψω, να ακολουθήσω, να μην ακολουθήσω. Υπάρχει μία αμφιβολία. Εδώ πέρα η ίδια η παρουσία του, όταν έβλεπες αυτή την ασκητική μορφή, ο οποίος τι έτρωγε, ακρίδες και μέλι άγριο, λέει, μέσα στις κουφάλες των δέντρων, αυτό που άφηναν εκεί, αυτή ήταν η τροφή του. Ασκητής. Άρα η όλη του μορφή, το πρόσωπό του, έδειγνε ότι αυτά που λέει τα πιστεύει κιόλας. Είναι μεγάλη υπόθεση να πείθεις όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά και με την όλη παρουσία σου. Είχε παγιωθεί σαν Άγιος το λαό. Δηλαδή, αυτό το καλό όνομα που λέμε, αυτό το καλό όνομα, ότι υπάρχει κάποιος στην έρημο που ζει 100% που λέμε το Ευαγγέλιο. Υπάρχει κάποιος στην έρημο. Έχουμε και σήμερα τέτοιους ανθρώπους που ζουν στην έρημο των πόλεων. Γιατί και σήμερα οι πόλεις έχουν πολλή ερημιά. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου, αλλά αισθάνεσαι μόνος. Αυτό σημαίνει ερημιά. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι. Και υπάρχουν και άλλοι στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη, σε μοναστήρια, πραγματικά άνθρωποι του Θεού. Άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι ζουν έτσι πολύ θερμά την πίστη του στο Θεό. Ήταν το ασκητικό του φρόνημα, η λιτή ζωή του, η όλη βιωτή του, που τον είχαν τοποθετήσει πολύ ψηλά στα μάτια των ανθρώπων. Τον αναγνώριζαν όλοι, ακόμα και οι εχθροί του, ως άνθρωπο του Θεού. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Αυτός λέει είναι άνθρωπος του Θεού. Υπάρχει για τον Άγιο Αλέξιο, που του δώσανε και σαν επωνυμία αυτό. Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά γενικά άνθρωπος του Θεού, είναι δύσκολο να σου δώσουν αυτόν τον τίτλο. Τον κερδίζει πολύ δύσκολα κάποιος. Δίδασκε, όπως σας είπαμε, το παράδειγμά του, με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Σιτιζόταν τόσο όσο για να ζει. Τέλεια ήταν και η ακτιμοσύνη του. Τέλεια ακτιμοσύνη. Ακτιμοσύνη τι σημαίνει? Δεν έχει τίποτα δικό του. Δεν έχει τίποτα δικό σου. Μα πώς να μην έχεις τίποτα δικό σου? Ένα σπίτι, κάποιος τραπεζικός λογαριασμός, ένα οικόπεδο, κάτι για τα γερατιά, που λέει ο άλλος, κάτι για την ασθένεια, ανθρώπινες σκέψεις που αφορούν στους περισσότερους, αλλά όχι για αυτούς τους αετούς, γιατί είναι κάποιοι που είναι αετοί.
και πετάνε πολύ ψηλά. Αυτός είναι ένας από τους αετούς. Γι' αυτό και έχει φτερά, όπως σας είπα. Εικονίζεται με φτερά. Είναι στη γη, αλλά είναι σαν να μην είναι στη γη. Ακτιμοσύνη. Θυμάμαι τώρα από το γεροντικό ένα περιστατικό που σήμερα αν το άκουγε κάποιος μπορεί αυτό το γέροντα να το, για τον έλεγε, ξέρω εγώ, ότι δεν έχει και μυαλό. Πάνε στο ασκητήριό του κλέφτες, ληστές. Μπαίνουν στο σπίτι και του τα παίρνουν όλα, ό,τι είχε. Και βγαίνει προς τα έξω, φεύγουν οι ληστές και βγαίνει ο ασκητής και λέει «Ε, εσείς, ξεχάσατε και αυτό το ποτήρι». Καταλαβαίνετε, ακτιμοσύνη. Δεν είχε συναγερμό καθόλου στο ασκητήριο. Έτσι, καμία. Όλα, τι να μου πάρουν, λέει. Τι να μου πάρουν. Ας μου τα πάρουν όλα. Την πίστη μου μη μου πάρουν. Την πίστη να μη μου πάρουν. Και σήμερα φτάσαμε σε σημείο, όποιος έχει οικία και σπίτια να θέλει να τα δώσει. Λόγω φορολόγησης. Φτάσαμε στο άλλο το άκρο που θα σε αναγκάσει να μην έχεις ιδιοκτησία. Εδώ πέρα αυτή όμως είναι μια αναγκαστική, ένας αναγκαστικός τρόπος ή ωφελημιστικός τρόπος. Είναι άλλο να είναι στάση ζωής να μην θέλεις. Ο μοναχός δεν ενώνεται, δεν είναι με τίποτα ενωμένο στη γη. Και τώρα να πεθάνει και αυτή τη στιγμή να πεθάνει, λέει δεν έχω τίποτα να με κρατάει στη γη. Και αυτά τα λίγα πραγματάκια που έχω δεν με πειράζει. Όποιος θέλει να τα πάρει. Τέλεια ακτιμοσύνη αυτή. Αυτό είναι πραγματικά για τους δυνατούς. Είπε εκεί πέρα κάπου, θυμάσαι στην περικοπή στο Ευαγγέλιο, λέει, πάει και ζητάει, λέει, πάει στο Χριστό και του λέει, τι πρέπει να κάνω εγώ, του λέει, εδώ για να σωθώ. Του λέει, να έχεις αγάπη και τα λοιπά, να αγαπάς το Θεό, να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου. Λέει, τα κάνω, λέει, και αυτά, και νηστείες, τα κάνω όλα. Τότε ένα σου λείπει. Ποιο? Πούλησε τα όλα και ακολούθησέ με, του λέει ο Χριστός. Και τότε έριξε το πρόσωπο στη γη και έφυγε. Γιατί είχε γάρ χτήματα πολλά. Του έπιασε τον καρκίνο ο Χριστός. Καλά με την νηστεία το πέρασες, το άλλο το πέρασες. Εγώ όμως σου βρήκα κάτι το οποίο η ψυχή σου βλέπω ότι είναι προβληματική. Και ήταν αυτή η αίσθηση που έχει κάποιος ότι όταν έχει χρήματα είναι δυνατός. Έχει χρήματα, σου λέει είμαι δυνατός. Δεν το καταλαβαίνει ότι πάει να κάνει μια μικροβιολογική εξέταση και με τα αποτελέσματα που θα λάβει, όλο αυτός ο βίος που συσσόρευσε, του είναι πλέον άχρηστος. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει καθόλου. Αυτό, αν είσαι θαμπωμένος, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όταν όμως έχει καθαρίσει η βελόνα της ψυχής που λέγεται νους, τότε αυτό το αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις πόσο ψεύτικο είναι να στηρίζεσαι σε τέτοια όπλα. Σε τέτοια, νομίζοντας ότι είσαι δυνατός μέσα από αυτά. Εδώ πέρα ο Άγιος Ιωάννης τον βλέπουμε να έχει μια απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό που σε κάνει να μην θέλεις ούτε φάρμακα να πάρεις το βράδυ για να κοιμηθείς, γιατί είναι πάρα πολλοί που παίρνουν φάρμακα για να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να ησυχάσουν, δεν βρίσκουν ησυχία πουθενά. Και τη νύχτα ακόμα. Όταν όμως εμπιστευθείς πραγματικά τη ζωή σου στο Χριστό και για τα παιδιά σου και την οικογένειά σου και την ίδια την ψυχή σου, τότε πέφτεις και ξεκουράζεσαι ήσυχος και ανάλαφρος. Και όταν δεν έχεις κάτι με κάποιον, γιατί όταν έχεις κάτι με κάποιον δεν μπορείς να κοιμηθείς ήσυχα. Έχεις μία αγωνία το βράδυ, μία στεναχώρια και αυτό δεν σε αφήνει. Έτσι.
Τέλεια λοιπόν ήταν η ακτιμοσύνη του Αγίου Ιωάννου, τέλεια η εμπιστοσύνη, τέλεια η ακτιμοσύνη του. Έγινε πραγματικά ένας τύπος και υπογραμμός, όπως το λέμε. Κανόνας πίστεως, όπως το λέμε και για τον Άγιο Νικόλα. Ο Άγιος Ιωάννης έκανε ένα σπουδαίο έργο στη ζωή του. Το γνωρίζετε όλοι. Στον Ιορδάνη ποταμό βάπτιζε τους όποιον πήγαινε, όποιον ήθελε να βαπτιστεί. Και μάλιστα λέει, έλεγαν τα αμαρτήματά τους. Εξομολογούνται, λέει, τα αμαρτήματά τους και στη συνέχεια τους βάπτιζε. Την ώρα δηλαδή που γινόταν μέσα στο, όταν βρισκόντουσαν στον Ιορδάνη ποταμό, έλεγαν, γονάτιζαν μέσα στον ποταμό, έλεγαν τα αμαρτήματά τους και βαπτίζονταν από τον Ιωάννη. Σημαντική λεπτομέρεια. Πάει και ο Χριστός να βαπτιστεί. Και τότε βλέπει το πλάσμα να ζητάει ο πλάστης να τον βαπτίσει. Είναι λίγο οξύμορο αυτό. Ο πλάστης θα βαπτίσει το πλάσμα. Εδώ όμως δεν γίνεται αυτό. Εδώ ζητάει ο άνθρωπος να βαπτίσει το Θεό. Και λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κατάλαβε το Χριστό και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και του είπε ο Χριστός, πρέπει να το κάνεις. Να τηρηθεί ο νόμος. Με το Χριστό τι έγινε όμως όταν γονάτισε για να βαπτιστεί. Λέει το κείμενο, ευθέως σηκώθηκε. Αμέσως σηκώθηκε. Γιατί ο Χριστός δεν είχε αμαρτήματα. Ο Χριστός ήταν αμάρτητος. Οπότε δεν μεσολαβεί καθόλου χρόνος για να γίνει αυτό που γινότανε για όλους τους ανθρώπους, η εξομολόγηση των αμαρτημάτων. Αυτό έκανε ο Ιωάννης εκεί και ετοίμαζε με αυτόν τον τρόπο ένα βάπτισμα που θα γινόταν μετά. Ο ίδιος βάπτιζε με νερό, αλλά αυτός που θα με ακολουθήσει, λέει, θα σας βαπτίσει με φωτιά, με το Άγιο Πνεύμα. Αυτός θα βαπτίσει, λέει, θα σας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα. Και δεν έχει καμία σχέση το βάπτισμα του Ιωάννου με αυτό το φοβερό βάπτισμα που θα γίνει με τη χάρη του Θεού με το Άγιο Πνεύμα.

να τον εμπιστευθούμε και μέσω των λόγων του να διευκρινιστούν πράγματα και καταστάσεις που διχάζουν ακόμα και τους πιστούς. Και σήμερα έχουμε θέματα που απασχολούν την Εκκλησία και λες προς τα πού να πάω, ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Χρειαζόμαστε αυτούς τους προφήτες, αυτόν τον προφήτη να εμφανιστεί. Και υπάρχει, επαναλαμβάνω και σήμερα, προσοχή στους ψευδοπροφήτες. Απασχολούν πολλές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάποιοι που είναι ντυμένοι ιερείς, οι οποίοι εμφανίζονται ή καλόγεροι και αρχίζουν και δίνουν προφητείες δικές τους. Και λένε αυτό θα γίνει έτσι, το άλλο θα γίνει αλλιώς, το 2020 θα γίνει η καταστροφή του κόσμου κτλ. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτούς. Γιατί δεν είναι προφήτες, αλλά είναι ψευδοπροφήτες. Μπράβο. Αυτοί είναι. Υπήρχαν πάντοτε οι ψευδοπροφήτες, στους οποίους όμως ο κόσμος ακολουθούσε. Το βλέπω, λέει, φοράει ράσο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έβαλε, μπορεί να μην είναι ιερέας, έχει βάλει ένα ράσο και αρχίζει, δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτό που λέει. Δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό που κάνει. Θα δώσω εμπιστοσύνη. Και εκεί πέρα χρειάζονται κριτήρια, να έχει ο χριστιανός κριτήρια για να καταλαβαίνει ποιο είναι αληθές και ποιο είναι ψεύτικο. Να μπορεί να διακρίνει και να λέει ότι αυτά που λέει τώρα δεν είναι σωστά. Αυτό σημαίνει ότι όμως που έχεις διαβάσει, έχεις συναναστραφεί σωστούς ιερείς, έτσι ώστε να έχεις κριτήρια, επαναλαμβάνω, να διακρίνεις τα πράγματα και τις καταστάσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτούς τους Αγίους. Πάντοτε χρειάζεται η Εκκλησία τους προφήτες. Χρειαζόμαστε αυτόν τον χαρισματικό, τον φωτισμένο άνθρωπο, ο οποίος αυτοί τι κάνουνε, διαλύουν την ομίχλη. Υπάρχει ομίχλη πολλές φορές και χρειάζεται κάποιος να διώξει την ομίχλη. Ο Άγιος Ιωάννης, στον οποίο αναφερόμαστε σήμερα, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δημιούργησε ένα κύκλο μαθητών. Είχε μαθητές. Όπως τα κάνει αργότερα και ο Χριστός. Και ο Χριστός είχε κύκλο μαθητών. Τι έκαναν κοντά του οι μαθητές στον Πρόδρομο? Κοντά του διδάχτηκαν τον νόμο του Θεού. Τον άκουγαν να μιλάει για τον ερχόμενο Μεσσία. Και άναβε ο πόθος μιας γλυκιάς αναμονής. Τους μίλαγε για τον Χριστό ο Πρόδρομος και έλεγαν αυτοί πότε θα έρθει, πότε είναι αυτή, πότε θα είναι αυτές οι μέρες. Είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά. Ο καιρός εγγύης, είναι πολύ κοντά αυτές οι μέρες. Και αυτοί οι μαθητές ζούσαν μαζί τους όπως ο διδάσκαλος. Προσπαθούσαν να τον μιμηθούν στην εγκράτεια, στην ασκητικότητα. Πολλοί από αυτούς ακολούθησαν αργότερα το Χριστό με την προτροπή μάλιστα του διδασκάλου. Εδώ καταλαβαίνουμε τη μεγάλη πνευματικότητα που είχε ο Πρόδρομος. Είχε εκείνους ο Πρόδρομος μαθητές, αλλά εμφανίστηκε ο Χριστός τώρα. Και τι θα έπρεπε να κάνει ο Πρόδρομος? Να έλεγε εντάξει, ο Χριστός ήρθε, αλλά εμείς εδώ. Εμείς εδώ ενωμένοι. Όχι κανένας από εμάς να πάει σε εκείνον. Όχι, αντίθετα εκείνος λειτουργούσε. Τους έλεγε να πάνε. Τους έλεγε να πάνε. Γιατί είχε καταλάβει, γνώριζε, βίωνε το έργο αυτό που θα γινόταν με το Μεσσία. Ότι εμένα το έργο μου ποιο είναι? Να σας φτάσω μέχρι εκεί. Να σας πάω μέχρι σε αυτόν. Αφού ήρθε ο Χριστός τώρα, σας παραδίδω στα δικά του τα χέρια. Αυτό που έλεγα πριν σχετικά με την βάπτιση του Χριστού από τον Πρόδρομο, για φανταστείτε το. Βλέπει μπροστά του τον ίδιο τον Θεό. Αυτό πώς λέγεται? Θεοφάνεια. Είχε μία θεοφάνεια. Αξιώθηκε να δει μπροστά του τον ίδιο τον Θεό. Αξιώθηκε να δει και να δει. Αξιώθηκε του μεγάλου γεγονότος να ζήσει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Γιατί? Γιατί την ώρα που βάπτιζε, που βάπτισε τον Χριστό, που το χέρι του βύθισε την κεφαλή του Χριστού, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, ήταν η φωνή του Θεού Πατέρα, και με

0: ήδη περιστεράς, έδωσε την παρουσία και το Άγιο Πνεύμα. Άρα μπροστά του βλέπει τι? Την Αγία Τριάδα. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό έγινε ελάχιστες φορές. Και σε μία από αυτές τις φορές ήταν παρόν ο πρόδρομος και γίνεται μπροστά του όλο αυτό. Όλη η θεότητα εμφανίζεται μπροστά του. Είδε με τα μάτια του σώματός του, αλλά κυρίως είδε με τα μάτια της ψυχής του να ανοίγουν οι ουρανοί. Να ανοίγει η πύλη του ουρανού. Όταν κατά τη βάπτιση του Χριστού σκίστηκαν οι ουρανοί, φανερώθηκε ότι δεν μπορούσαν και αυτοί να αντέξουν αυτή τη στιγμή, κατά την οποία φανερωνόταν η θέωση της προσληφθήσας ανθρώπινης φύσης. Δεν είναι τυχαίο σε ποιον θα γίνει θεοφάνεια. Μπορεί να δεις, κάποιοι λένε, να αξιωθώ να δω το Θεό, το Χριστό, την Παναγία. Θέλει προϋποθέσεις για να δεις το Θεό. Γιατί λέει, κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Διαβάζουμε στην Έξοδο, στο δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Για να αξιωθείς να δεις το Θεό, πρέπει να έχεις προετοιμαστεί πάρα πολύ εσωτερικά. Και εδώ πέρα ο πρόδρομος είχε μία ζωή που προετοιμαζόταν για να συναντήσει εκείνη τη στιγμή τον Χριστό. Η θεοφάνεια λοιπόν προϋποθέτει πνευματικές βάσεις. Αυτό το χέρι που ακούμπησε την κεφαλή του Χριστού είναι άφθαρτο μέχρι σήμερα. Υπάρχει. Και πώς μπορούσε αυτό να υποστεί φθορά, αυτό το χέρι που ενώθηκε με τον αθάνατο Θεό. Το έχουμε σήμερα και το προσκυνάμε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Είχα σημειώσει πάρα πολλά πράγματα να πω για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Νομίζω χρειάζονται πολλές συναντήσεις για να μιλάμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Θέλω να σας πω κλείνοντας μία πραγματικότητα που έγινε πάλι στο Άγιον Όρος και σχετίζεται με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κάθε Άγιος έχει, ας το πω σε εισαγωγικά, μία ειδίκευση. Ας πούμε η Αγία Παρασκευή είναι η προστάτα των ματιών. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι ιατρός. Ο Άγιος Γρηγόριος, ας πούμε ο Παλαμάς, είναι αυτή που υπηρέτησε τη θεολογία και άλλα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έχει ένα χάρισμα από τον Χριστό, από τον Θεό, ειδικό για τους ανθρώπους. Ποιο είναι? Να πρεσβεύει για τους ανθρώπους, να εύχεται για τους ανθρώπους. Όποιος επικαλεστεί τον Άγιο Ιωάννη, αυτό που θα πει θα πρέπει να γίνει. Γιατί ακριβώς έχει αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα. Ένας λοιπόν ασκητής μιλάει με έναν άλλον ασκητή και του λέει, προσεύχομαι, του λέει για ένα θέμα εδώ και καιρό και δεν βλέπω ο Θεός να μου δίνει απάντηση. Αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό. Προσωπική σχέση. Ρωτάω και ο Θεός απαντάει. Δεν τα κάνω όλα μόνος μου και λέω τώρα που είναι ο Θεός. Εμείς έτσι θέλουμε. Τα κάνουμε μόνοι μας και με λένε, α, γιατί έγινε έτσι? Μα ζήτησες πρώτα από το Θεό να ευλογήσει αυτό που θέλεις. Λες, εγώ θέλω αυτό. Θεέ μου, αν είναι από σένα ευλογημένο να γίνει. Πολλές φορές λες, τι να κάνω, είμαι μπροστά σε δύο πόρτες. Τι να κάνω, να μπω από τη μία πόρτα ή από την άλλη? Από πού να μπω? Και λες το Θεό, εγώ θέλω να μπω από εκεί που θες εσύ. Με κάποιο τρόπο σφράγισέ μου τη μία, έτσι ώστε να ξέρω να μπω στην άλλη. Δείξε μου το δρόμο μου. Δίδαξόν με, οδόν ενή πορεύσω με. Δίδαξόν με ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτό το δίπολο, να το κάνω ή να μην το κάνω? Αυτό. Λοιπόν, σε αυτό έχω να απαντήσω αυτό για τον πρόδρομο. Να επικαλούμε στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο ασκητής λοιπόν λέει στον άλλο ασκητή, Έχω ζητήσει από το Θεό και δεν μου απαντάει. Δεν ξέρω γιατί. Καιρό παρακαλώ, έχω στην προσευχή μου αυτό το αίτημα. Και του λέει ο άλλος ασκητής, μήπως στην προσευχή σου ξεχνάς τον πρόδρομο? Και λέει, δεν τον έχω πει ποτέ. Επικαλέστηκε τον πρόδρομο και αμέσως σύντομα έλαβε απάντηση αυτού που ήθελε από το Θεό. Άρα λοιπόν, εμείς ξέρουμε τον δρόμο τώρα, πώς θα εισαγωγικά εκμεταλλευτούμε τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Θα τον επικαλούμαστε στην προσευχή μας και αυτός έχει δυνατή πρεσβεία μπροστά στον Χριστό για αυτό που θα ζητήσουμε. Επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Αυτό που είπε ο Χριστός για τον πρόδρομο Ιωάννη, το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εύχομαι να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου, ο καθένας στην οικογένειά του και στον προσωπικό του αγώνα ξεχωριστά.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, θυμάστε, είχαμε μιλήσει για τις σχέσεις των δύο συζύγων, λόγω του ότι υπήρχε μια τέτοια απορία και είχαμε πει αρκετά πράγματα. Όμως σήμερα, αφού δεν έχουμε καμιά απορία, θα προχωρήσουμε να δούμε ένα θέμα το οποίο ήταν από την αρχή. Είχαμε πει ότι όλα όσα κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, οτιδήποτε κάνουμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, έχουν ένα σκοπό, ένα νόημα. Και αυτό το νόημα είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να αγαπήσει πραγματικά τον Θεό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Πηγάζει πρώτα από το γεγονός ότι ο Θεός δεν είναι μια ιδέα. Έτσι, δεν έχουμε δηλαδή μια ιδέα εμείς στην Εκκλησία, ούτε μια διδασκαλία, ούτε μια θεωρία. Δεν πιστεύουμε σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε καμιά σχέση με την φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι ένα κινείται μέσα στο στοχασμό, μέσα στη διανόηση, ασχολείται με τις ιδέες, με πολύ καλές ιδέες, την ιδέα του αγαθού, την ιδέα της αγάπης, την ιδέα της ελευθερίας, την ιδέα, ξέρω εγώ, της δικαιοσύνης, όλων αυτών των πραγμάτων. Αλλά η Εκκλησία δεν έχει σχέση καθόλου με τις ιδέες, διότι η Εκκλησία είναι εμπειρία. Και αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ βασικό να το καταλάβει κανείς, και ιδιαίτερα εσείς που είστε νέοι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς στους μεγαλύτερους υπάρχει μια πάρα πολύ εσφαλμένη γνώμη. Και το διαπιστώνει κανείς κάθε μέρα. Ακόμα και σε πολύ μορφωμένους ανθρώπους βλέπει κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια γνώση για την Εκκλησία που είναι πέρα για πέρα λάθος. Και είναι πολύ φυσικό όταν κανείς έχει μια λαθασμένη γνώση για την Εκκλησία, δηλαδή η γνώμη του δεν είναι σωστή, τότε θα απορρίψει την Εκκλησία, γιατί δεν μπορεί κάτι που είναι λάθος να σταθεί. Αυτές τις μέρες, πρόσφατες μέρες, σε κάποιο χώρο, τέλος πάντων κάπως πιο επίσημο, υπήρχε κάποιος πρώην υπουργός στα παλιά χρόνια, πριν αρκετά χρόνια, ήταν πρώην υπουργός παιδείας μάλιστα, ο οποίος ο άνθρωπος ήξερε πάρα πολλά πράγματα, πολύ μορφωμένος, πολύ κατατοπισμένος, πολύ διαβασμένος άνθρωπος, αλλά όταν πήγαμε να πούμε για τα πράγματα περί της Εκκλησίας, εκεί έλεγε ότι η Εκκλησία μιλά για την αγάπη, μιλά για την ελευθερία, μιλά για την δικαιοσύνη και ασχολείται με αυτά τα θέματα. Και άρα λοιπόν, αφού υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μιλούν για αυτά όλα τα θέματα, τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι το ίδιο, δεν είναι καμιά διαφορά. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι μέσα στο νου αυτών των ανθρώπων υπάρχει ένα τεράστιο λάθος, ένα φοβερό λάθος, τεράστιο, τραγικό λάθος. Και κυρίως αυτό το λάθος συμβαίνει στους πιο πολλούς ανθρώπους της ηλικίας της δικής μου και πάνω. Διότι είναι και αποδεδειγμένο ιστορικά, δηλαδή, παιδιά, έτσι με λίγα λόγια για τους μεγαλύτερους να ξέρουν ότι είχαμε στον χώρο στον ελληνικό χώρο, τον ελλαδικό χώρο, ένα ιστορικό γεγονός. Μετά την Επανάσταση του 21, ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν απελευθερώθηκε, υποτίθεται απελευθερώθηκε η Ελλάδα, ένα τμήμα της Ελλάδας τέλος πάντων, έγινε το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από δύο σχολές. Ήταν η Φιλοσοφική Σχολή και η Θεολογική Σχολή. Του Καποδίστρια, ο Καποδίστρια δεν το έκανε, αυτός το έκανε. Η Φιλοσοφική Σχολή τέλος πάντων είχε εκτίστηκε πάνω στα πρότυπα τα δικά της. Εκεί είχαμε πρόβλημα στην ιστορία. Αλλά η Θεολογική Σχολή είχε ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα, ότι επειδή τότε ήταν τα πράγματα σε νηπιακή κατάσταση στην ελλαδικό χώρο, αντέγραψαν τα πανεπιστήμια της Δύσης, τα γερμανικά πανεπιστήμια, και ενώ οι άνθρωποι ήταν ορθόδοξοι, αυτοί που σπούδαζαν θεολογία ήταν ορθόδοξοι, εν τούτης όμως η νοοτροπία και οι γνώσεις που είχαν ήταν λάθος, ήταν προτεστάντικες, δυτικές. Με αποτέλεσμα να αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει μια φοβερή επίδα αλλίωσης μέσα στον χώρο, τον θεολογικό χώρο, και η Εκκλησία να φεύγει από τα, η εικόνα της Εκκλησίας να φεύγει από την πραγματικότητα της, όπως μας την παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και να αρχίζει να εμφανίζεται με άλλη εικόνα, με μια τελείως ξεχωριστή και διαφορετική εικόνα. Λοιπόν, άρχισε να παρουσιάζεται μια εικόνα της Εκκλησίας η οποία είχε προβλήματα. Άρχισε να ατονίσει στην Εκκλησία το ότι η Εκκλησία μιλούσε για ένα πρόσωπο, για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, στο οποίο καλούσε τον άνθρωπο να αποκτήσει μια προσωπική σχέση με αυτό το πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο ήταν ο Χριστός. Ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και η Εκκλησία καλούσε τον άνθρωπο, έπρεπε να καλεί τον άνθρωπο να αποκτήσει μια προσωπική σχέση μαζί με αυτόν τον Χριστό. Δηλαδή να δουλεύει η Εκκλησία σαν ένα νοσοκομείο, σαν ένα ιατρείο, το οποίο παίρνει τον άνθρωπο, τον θεραπεύει, και το αποτέλεσμα της θεραπείας είναι να λειτουργεί ο άνθρωπος φυσιολογικά, ώστε η καρδιά του να κινείται με απόλυτη αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό έφυγε από το χώρο της Εκκλησίας και άρχισε μετά το 21, και μετά που τέλος πάντων απελευθερώθηκε η Ελλάδα, σιγά σιγά να τονίζονται οι ηθικές αξίες, οι διάφορες αξίες, τα ιδανικά, όλα αυτά τα οποία είναι καλά, βέβαια, πολύ καλά, πλην όμως έφεραν την Εκκλησία σε ένα επίπεδο ιδεολογικών και όχι σε ένα επίπεδο εμπειρικών. Έφυγαν την εμπειρία και εισήγαγαν στην Εκκλησία την φιλοσοφία. Αυτό βέβαια έχει και άλλα τραγικά αποτελέσματα. Πρώτα, εφόσον η Εκκλησία αρχίζει πλέον να εμφανίζεται σαν μια ιδεολογία, άρα έχει και τις αντιδράσεις της. Κάθε λόγος έχει τον αντίλογο. Και μετά, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτή η προϋπόθεση είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για να γίνει κανένας άθεος. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε κάποιον άθεο άνθρωπο, δεν είναι και τον πείσετε ότι δεν υπάρχει Θεός. Μπορεί να μην πείθετε. Εάν αυτόν τον άνθρωπο τον οδηγήσεις και του δώσεις μια λαθασμένη εικόνα της Εκκλησίας και αρχίσεις να του μιλάς, ας πούμε, για πράγματα τα οποία δεν ομιλεί η Εκκλησία, τότε οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα γίνει άθεος. Γι' αυτόν είχαμε μια μεγάλη εμφάνιση ιστορικά, γύρω από το 50 μέχρι το 70 και ένα μεγάλο κύμα αθεΐας, ιδίως στον ελληνικό χώρο. Και ασχολούνταν οι θεολόγοι, τα κατηχητικά, οι ιερείς κτλ. Να αποδείξουν ότι υπάρχει Θεός. Και έβρισκαν αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός. Αλλά πώς μπορείς να αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός, αφού ο Θεός δεν αποδεικνύεται. Ο Θεός δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αποδείξεις. Διότι εάν πας να αποδείξεις κάτι, ο άλλος σου αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή λες εσύ, λέει και εκείνος, λες εσύ, λέει και εκείνος, και δεν τελειώνει αυτή η υπόθεση. Η Εκκλησία ουδέποτε ασχολήθηκε με θεωρητικά επιχειρήματα να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού. Η Εκκλησία απεδείκνυε την παρουσία και την ύπαρξη του Θεού όχι με λογικά επιχειρήματα, ούτε με ιδεολογικά επιχειρήματα, αλλά τον απεδείκνυε το Θεό διαμέσου της εμπειρίας των Αγίων. Και ήταν πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ φυσικό και δεν υπήρχε περίπτωση κανείς να γίνει άθεος, διότι είχε συγκεκριμένη μια εμπειρία. Δηλαδή, όταν έχεις να κάνεις με κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο, έχουμε έναν άρρωστον άνθρωπο. Πάει ένας στο νοσοκομείο και είναι άρρωστος. Και έρχεται ο γιατρός και συνέζει αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Παίρνει μια θεραπεία ο άρρωστος αυτός, παίρνει φάρμακα, παίρνει μια θεραπευτική αγωγή και αποδεικνύεται μετά εν συνεχεία ότι αυτός ο άρρωστος έγινε καλά. Εξετάζεται από τους γιατρούς και αποδεικνύεται η υγεία του. Λειτουργεί πλέον όλος ο οργανισμός του κατά υγιή τρόπο. Είναι ένα γεγονός αυτό, είναι μια εμπειρία, είναι κάτι που αποδεικνύεται. Αυτό το πράγμα η Εκκλησία δεν μπορούσε να το αποδείξει όσο λειτουργούσε κατά τρόπον ιδεολογικών. Έτσι είχαμε το φαινόμενο της αθείας, για το οποίο ευθύνεται η Εκκλησία κατά μεγάλο λόγο και έχει μεγάλη, ας πούμε, ενοχή σε αυτό, όπως επίσης πέρα από την αθεία και την πολεμική εναντίον άλλων ιδεολογιών, ακόμα και πολιτικών ιδεολογιών. Δηλαδή υπήρχαν πολιτικές ιδεολογίες που ήταν ληστικές, ήταν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, και η Εκκλησία έπαιρνε θέση απέναντι αυτών, γιατί νόμιζε ότι έπρεπε να διαφωτίσει ή τέλος πάντων να στηρίξει την θέση της, σαν να κινδύνευε τρόπον την. Αυτά όλα τα πράγματα, παιδιά, ήταν αποτέλεσμα της αρρωστημένης θεολογικής σκέψης που υπήρχε στον ελληνικό χώρο για πάρα πολλές δεκαετίες. Όμως, παράλληλα υπήρχε και η ζήμη, η πραγματική υγιή ζήμη του λαού, ο οποίος λαός ευτυχώς δεν επήγε στη θεολογική σχολή και κινείται με τον δικό του τρόπο. Και έτσι είχαμε το φαινόμενο, το οποίο είχαμε και στην Κύπρο, η μεν εκκλησία, η ηγεσία της εκκλησίας, οι επίσκοποι, οι μητροπολίτες, οι θεολόγοι τα λοιπά, να πηγαίνουν έναν δρόμο, ας πούμε, προς την Δύση και ο κόσμος να πηγαίνει προς την Ανατολή. Άλλος πως ο κόσμος ελάτρευε τον Θεό, ο απλός λαός δηλαδή, και άλλος πως μέσα στο ανώτερα στρώματα της εκκλησιαστικής, ας πούμε, διοίκησης. Είχαμε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είχαν αρνητικά αποτελέσματα. Ένα από τα πιο σοβαρά είναι ότι οι άνθρωποι όλοι, και ιδίως οι νέοι άνθρωποι, ενώ πήγαιναν, ας πούμε, στα κατηχητικά σχολεία της Εκκλησίας, άκουγαν τα κηρύγματα, μέχρι σε μια ηλικία ήταν στην Εκκλησία, μόλις γίνονταν έφηβοι και γίνονταν 17-18 χρόνια, κατέλειπαν την Εκκλησία. Και ψάχνουν να βρουν το λάθος. Πού είναι το λάθος? Γιατί φεύγουν τα παιδιά από την Εκκλησία? Γιατί, ας πούμε, είχαμε έναν άδειασμα της Εκκλησίας από νέους. Δεν έβλεπε κανείς νέους. Θυμάμαι εγώ στη δική μου ηλικία, δηλαδή όταν ήμουν στο γυμνάσιο, ας πούμε, μπήκα το 69 και αποφάσισα το επιφύσω 76. Τότε τα πράγματα ήταν ακόμα στην Κύπρο, έτσι πίσω. Ήταν ελάχιστοι οι νέοι που ασχολούνταν με Εκκλησία. Πολύ ελάχιστοι. Ήταν μερικά κατηχητικά, μερικές κινήσεις, αλλά αυτά όλα ήταν κάτι κλειστά κυκλώματα, τα οποία καλλιεργούσαν αυτό τη λαθασμένη νοοτροπία. Με αποτέλεσμα ότι πήγαιναν τα παιδιά όσων ήταν υπό την επίδραση των γονιών τους ή είχαν μια καλή διάθεση, το πολύ πολύ να άντεχαν να τελειώσουν το λύκειο. Μετά το στρατό εξαφανίζονταν άρδιν όλοι. Από τους 100 επέστρεφε ένας ή δύο. Αυτό είχε και αποτέλεσμα ακόμα ότι άδειασαν σιγά σιγά οι τάξεις των ιερέων, έπεσαν το επίπεδο των ιερέων και βέβαια ο μοναχισμός, τα πάντα της Εκκλησίας άρχισαν να υπολειτουργούν. Ήταν μια κρίση την οποία πέρασε η Εκκλησία, γιατί επλήρωνε η Εκκλησία το τίμημα του λάθους. Βέβαια, τότε οι άνθρωποι έριχναν τα φτεξίματα όπως κάνουν και μερικά σήμερα. Έρχονται τα φτεξίματα στις ιδεολογίες, στον ηλισμό, στον αθεϊσμό, στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, σε χίλια δύο πράγματα. Δεν υποπτεύθηκε ποτέ η Εκκλησία ότι μα αυτά υπήρχαν πάντοτε. Εδώ τι λέμε τηλεόραση και ηλισμό, ξέρω εγώ. Η Εκκλησία γεννήθηκε μέσα στην ειδωλολατρία. Για 340 χρόνια και περισσότερο είχαμε η Εκκλησία ένα εκτός νόμου. Ήταν τελείως παράνομο το να είσαι χριστιανός και το επλήρωνες με το αίμα σου. Έχουμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες, παιδιά, τα πρώτους τρεις αιώνες της Εκκλησίας έχουμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Στη Ρωσία τα τελευταία 70 χρόνια τα οποία επικρατούσαν το καθεστώς αυτό, έχουμε εγγεγραμμένους από τη Ρωσική Εκκλησία 20.000 μάρτυρες. Που σημαίνει ότι δεν παίζουν ρόλο τόσο οι εξωτερικές συνθήκες. Τέλος πάντων, όταν άρχισε να μπήκαμε για καλά σε αυτήν την αποσύνθεση πλέον και όλα φαίνονταν ότι τελειώνουν για την Εκκλησία, τότε θυμάμαι στο Άγιον Όρος, το οποίο μια τεράστια χερσόνησος που αριθμούσε αρχάς του αιώνος μας μέχρι 10.000 μοναχούς, έφτασε να αριθμεί όλο το Άγιον Όρος 500 μοναχούς γέροντες. Εγώ όταν πήγα στο Άγιον Όρος το 1976, τα πιο πολλά μοναστήρια ήταν εγκαταλελειμμένα, είχαν 4-5 μοναχούς, γεροντάκια, πού να δεις νέον άνθρωπο. Μόνο μερικά μοναστήρια. Τότε, παιδιά, κατά οικονομία Θεού, άρχισε να γίνεται μια αντίστροφη κίνηση. Άρχισαν να εκδίδονται πατερικά βιβλία. Τα έργα των Αγίων Πατέρων να εκδίδονται και οι νέοι άνθρωποι να διαβάζουν τα έργα των Πατέρων. Και ταυτόχρονα άνθρωποι, πραγματικά άνθρωποι του Θεού, βγήκαν έξω και είπαν ότι αυτό το πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα ζει σε πιστεύω την Εκκλησία δεν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι αυτή. Και άρχισαν να ομιλούν περί των Αγίων, περί των έργων των Πατέρων, περί όλης της Ορθοδόξου παραδόσεως. Αυτό φαινόταν ότι σου λέει τώρα τι είναι αυτά τα οποία λέει ένας νέος άνθρωπος θα ακούει περί Αγίων και περί προσευχής και νηστείας και αγρυπνιών για αυτά τα πράγματα, σαν να μην λειτουργούσαν. Όμως ενώ κατά μαθηματική ακρίβεια αυτά δεν προσήλθηκε για νέους, έτσι με την κοσμική λογική εγελούσαν οι θεολόγοι, οι επίσκοποι, ξέρω εγώ, όταν έβλεπα ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, μεσαιωνικά καλογερικά πράγματα, δεν στέκουν. Όμως ο λαός, ο οποίος είχε αισθητήρια άλλα και δεν έφθυρε τα αισθητήρια του, κατάλαβε ότι αυτό είναι μια γνησιότητα, είναι γνησιότητα της Εκκλησίας. Και βλέπω μια στροφή απότομη μέσα στην Εκκλησία με υγιείς πλέον βάσεις και με υγιή κίνητρα. Και έτσι επιστρέφουν, έχουν μια τεράστια στροφή στον ελληνικό χώρο, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, νέων ανθρώπων, με αποτέλεσμα, ενώ εφού ήταν φυσικό ότι επέστρεψαν χιλιάδες άνθρωποι στην Εκκλησία, ένα τμήμα αυτών των ανθρώπων αφιερώθηκαν εξ ολοκλήρου στο Θεό και έτσι είχαμε μια απότομη και αρματώδη αύξηση των μοναχών του Αγίου Όρους που έφτασαν να ξεπεράσουν τις 2.000 και βέβαια τα γεροντάκια πέθαναν και άλλοι, ξέρω εγώ, φυσικό. Και χωρίς να σημαίνει πολλά πράγματα αυτό, αλλά είναι άξιο να σημειωθεί ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τελειώσει πανεπιστημιακές σχολές κατά κανόνα. Δηλαδή μπορείς σε ένα μοναστηριακό χώρο, σε ένα μοναστήρι να έχει 50, 70, 80, 100 μοναχούς και από αυτούς τους 100, ας πούμε, ζήτημα αν οι 10 έχουν πάρει μόνο πτυχία απολυτήριων του Λυκείου. Οι υπόλοιποι όλοι είχαν μόρφωση, ας πούμε, ανωτάτη. Αυτό το πράγμα και στον γυναικείο μοναχισμό και στον ανδρικό, όπως και στις τάξεις του κλήρου, μπήκαν άνθρωποι στην ιεροσύνη οι οποίοι είχαν, ας πούμε, ανώτερη μόρφωση, αλλά και δεν ανήκαν και σε θεολογικά ρεύματα. Έγιναν πάρα πολλοί, ας πούμε, ιερείς που ήταν γιατροί, ήταν μαθηματικοί, ήταν χημικοί, ήταν φυσικοί, ήταν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ας πούμε. Και αυτό το φαινόμενο έγινε διότι ακριβώς εδόθηκε εις τον κόσμο υγιής πνευματική τροφή. Εμφανίστηκε η πραγματικότητα της Εκκλησίας ως έχει. Βέβαια, στην Κύπρο αυτό το πράγμα άργησε να έρθει και εμείς πορευόμαστε για αρκετά χρόνια αυτήν την πορεία της αποσύνθεσης, από την οποία ίσως ακόμα υποφέρομαι, αλλά δόξα τω Θεώ και στο χώρο μας εδώ και 10 χρόνια, ίσως και περισσότερα, υπάρχει αυτή η στροφή των ανθρώπων στην Εκκλησία. Παρατηρείτε στους νέους ανθρώπους, παρατηρείτε και εδώ σήμερα που ήρθετε εσείς, αλλά κυρίως στον πανεπιστημιακό χώρο. Είναι παρατηρημένο ότι η πιο μεγάλη συγκέντρωση στο πανεπιστήμιο, η πιο μεγάλη συγκέντρωση. Κανένα κόμμα δεν μαζεύει τόσους φοιτητές όσο συγκέντρωση που γίνεται από την Εκκλησία. Έχουμε 400-500 φοιτητές και στο σύνολο των 1700-1600 που είναι, και όλα τα κόμματα μαζί να μαζευτούν και να κάνουν τις ομάδες τους, δεν έχουν τόση προσέλευση. Αυτό φαίνεται, παιδιά, είναι, πώς να πούμε, παρατηρημένο, αποδεδειγμένο, και μας αποδεικνύει ότι η Εκκλησία όταν μιλά γνήσια των λόγων του Θεού, τότε έχει αποτελέσματα. Που σημαίνει ότι και εσείς πρέπει να μάθετε και να θέλετε να μάθετε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία. Να φύγουμε από αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι τώρα. Και ίσως πολλά πράγματα πρέπει να τελείως να τα αποβάλει ο άνθρωπος για να μπορέσει να χτίσει σωστά και όμορφα πάνω του αυτά τα οποία έμαθε. Τουλάχιστον, εάν κάποιος αρνηθεί τον Θεό ή την Εκκλησία, να τον αρνηθεί, πώς να πούμε, για να ξέρει τι αρνείται. Είναι αδικία να αρνείσαι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν το ξέρεις. Δηλαδή δεν είναι αυτό το οποίο νομίζεις ότι είναι. Η Εκκλησία, λοιπόν, παιδιά, είναι ακριβώς αυτός ο χώρος ο οποίος λειτουργεί κατά ιατρικών τρόπων, θεραπευτικών τρόπων, και έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Απόδειξης ότι αυτή η Εκκλησία έχει αποτελέσματα είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποδεικνύουν ότι αυτά τα οποία λέει ο Χριστός και αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο και αυτά που λέει η Εκκλησία είναι αλήθεια. Εάν δεν είχαμε Αγίους, παιδιά, τότε θα ήταν μια θεωρία όλα. Και μια θεωρία σημαίνει ότι μπορεί να στέκει και μπορεί να μην στέκει. Και θα είμαστε πάρα πολύ ανόητοι άνθρωποι όλοι μας, και εσείς και εγώ και κάθε ένας μας, θα είμαστε πολύ αφελείς και ανόητοι εάν πιστεύαμε σε ένα Ευαγγέλιο το οποίο δεν αποδεικνύεται. Ποιος είναι αυτός ο χαζός άνθρωπος που αφιερώνει τη ζωή του σε μια θεωρία που δεν μπορεί να αποδειχτεί? Έστω και αν αυτή η θεωρία λέγεται Ευαγγέλιο, ή έστω και αν αυτή η θεωρία την είπε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν μας καλεί εμάς να αποδεχτούμε κάτι που δεν το αποδεικνύουμε. Ούτε να δεχτούμε κάτι γιατί αυτό το πράγμα το είπε ο Θεός. Τέτοιες, ας πούμε, τέτοιες θέσεις είναι απαράδεκτες και στην κοινή λογική του ανθρώπου. Αλλά αυτό το οποίο, αυτοί που αποδεικνύουν είναι οι Άγιοι. Και όχι την αποδεικνύουν με τη διδασκαλία τους, την αποδεικνύουν με την παρουσία τους. Ένας Άγιος είναι αυτός ο οποίος αποδεικνύει με τον εαυτόν του, με την ύπαρξή του, με όλο του το είναι, ότι όντως τα πράγματα λειτουργούν έτσι. Και αποδεικνύει, παιδιά, όταν λέμε με όλο του το είναι, θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για ένα σύγχρονο Άγιο, για τον Γέροντα Πορφύριο, που είδαμε, ας πούμε, εκεί πώς λειτουργεί ένας Άγιος που ζει στις μέρες μας. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που το γνώρισαν πριν 4-5 χρόνια κοιμήθη. Αλλά και το ότι οι Άγιοι και μετά το θάνατο τους ακόμα παραμένουν ζωντανοί και τα λείψανα των Αγίων παραμένουν να είναι, ας πούμε, χώρος που ενεργεί χάρη στο Αγίου Πνεύματος και αναστέλλονται όλες οι φυσικές λειτουργίες και υπερνικούν τους νόμους της φύσεως. Αυτά τα πράγματα είναι στα χέρια μας καθημερινές αποδείξεις περί της ενεργείας του Θεού. Κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι αυτά τα θεολογικά ρεύματα τα οποία επέρασαν δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τα Άγια Λείψανα των Αγίων, ούτε με τις εικόνες των Αγίων, ούτε με τα θαύματα των Αγίων, αλλά ασχολούνταν για τα καθήκοντα, τα προς το πλησίον καθήκοντα, πως μας τα μάθαινα έτσι. Έξω ακόμα η δασκάρα θα μας πει εδώ, τα λένε ακόμα στη χριστιανική ηθική? Επιτέλους. Λοιπόν, κάναν την Εκκλησία καθήκοντολογία και διέβαζες εκεί τα καθήκοντα προς τον πλησίον, τα καθήκοντα προς τον Θεό, τα καθήκοντα προς την οικογένεια, τα καθήκοντα προς την πατρίδα. Καλά, καθήκοντα προς την πατρίδα, οικογένεια, το καταλαβαίνεις. Καθήκοντα προς τον Θεό όμως πώς είναι δυνατόν? Και ήταν πολύ φυσικό ένας που θα κάνει τα καθήκοντά του προς τον Θεό να πηγαίνει την Κυριακή, ξέρω εγώ, μια-δυο ώρες, να κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει σε μια τυπικότητα και ουσία να μην υπάρχει τίποτα απολύτως. Ένας νέος άνθρωπος όμως, ο οποίος όταν αρχίζει να λειτουργούν μέσα του όλες εκείνες οι φυσικές λειτουργίες, οι οποίες όμως στην εφηβική ηλικία λειτουργούν κατά τρόπον επαναστατικών. Όλες εκείνες οι κινήσεις, οι γενετήσιες κινήσεις, η ανακάλυψη του άλλου φύλου, η κίνηση προς το έτερον φύλο, προς τον γάμο, προς όλα αυτά τα πράγματα, η προβολή, ας πούμε, των σαρκικών σχέσεων, αυτός ο κατακλυσμός, ας πούμε, που γίνεται σήμερα ιδίως, που βομβαρδίζεται κυριολεκτικά ο άνθρωπος με την αμαρτία, και η αμαρτία εμφανίζεται μπροστά στα μάτια όλων, κάτι το οποίο είναι βερνικωμένο, γυαλίζει. Έτσι το βλέπεις και λες, αν αυτό το πράγμα είναι όντως έτσι, είναι πολύ σπουδαίο. Είναι σαν στην Ελλάδα, που στην Κύπρο νομίζω το κάνουν, στην Ελλάδα, Σάβα, όταν θα πουλούν μήλα, έχουν εκεί κάτι λάμπες, έχουν κάτι όταν είναι φρούτα, και τα γυαλίζουν με το λάδι, και βλέπεις κάτι ωραίες κάσεις, ας πούμε, κάτι μήλα τρέχουν τα σάλια σου. Του λες 2 κιλά μήλα, πάει από μέσα να τα βάλει. Βρε, βάλε με από αυτά τα οποία, όχι, λέει, από αυτά. Αυτά δεν είναι. Πίσω από το ράφι. Ναι, και είναι βερνικωμένα, δεν είναι. Είναι, γυαλίζουν τα, και έχουν και ειδικό μάλινο ρούχο που το κάθε λίγο το τρίβει και το φωτίζει κιόλας. Λοιπόν, πίσω από το ράφι όμως είναι η πραγματικότητα. Εκείνα δεν πουλούνται. Έτσι συμβαίνει. Όταν ένας νέος άνθρωπος, λοιπόν, έρχεται η αμαρτία μπροστά του και το γεγονός όλων των ορμών του, των ενστίχτων του, όλων αυτών των καταστάσεων. Και αυτό είναι μια εμπειρία. Το λέτε και μόνοι σας, είναι εμπειρία, ας πούμε. Τότε πώς μπορεί μια ιδέα περί Θεού να πει σε έναν νέο άνθρωπο να αρνηθεί, ας πούμε, αυτήν την κίνηση. Και να θέλει δεν μπορεί. Διότι η ιδέα δεν έχει δύναμη. Όσο και να πιέσουν αυτό, δεν μπορεί να βγει πέρα. Είναι αδύνατο πράγμα. Εκείνον όμως ο οποίος αντιστέκεται είναι μια εμπειρία μεγαλύτερη από την προηγούμενη εμπειρία. Εάν δηλαδή ο νέος άνθρωπος μπορέσει να έχει μια εμπειρία, πραγματική εμπειρία της αγάπης του Θεού μέσα στην καρδιά του, τότε για αυτόν τον άνθρωπο πλέον είναι εύκολο να σταθεί στον χώρο της Εκκλησίας. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Είναι αποδεδειγμένο, καθημερινά το βλέπουμε μπροστά μας. Και καθημερινά το βλέπουμε και από αυτούς οι οποίοι βιώνουν την αγάπη του Θεού μέσα τους και εύκολα ζουν και κινούνται μέσα στον κόσμο αυτό χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να φοβούνται, χωρίς να κινδυνεύουν, χωρίς να αισθάνονται ότι, κοίταξε, ας πούμε, η αμαρτία θα με πελαγώσει. Θυμάστε, παιδιά, ότι εκεί που περνούσαν, τι ήταν εκεί, πώς το λέγανε αυτό, το με τις Σιρήνες, έτσι, το νησί των Σιρήνων, πώς λεγόταν, εσείς πώς είστε στο γυμνάσιο. Λοιπόν, ο Οδυσσέας τον έδεσαν πάνω στο κατάρτι, χέρια πόδια, να μην ακούσει το τραγούδι των Σιρήνων και ξεχαστεί και πάει και μείνει μαζί τους. Μια λύση. Αυτή η λύση είναι λύση, πώς να πούμε, της ιδεολογίας. Και ας τον δέστον εκεί, να μην, έστω και αν θέλει να πάει, να μην πάει. Ο Ορφέας, λέει η μυθολογία, όταν επέρασε, δεν εδέθηκε πάνω στο κατάρτι, αλλά έπιασε την λύρα του και έπαιξε ένα τραγούδι πιο ωραίο από τις Σιρήνες και τσενίκησε τις Σιρήνες. Αυτό κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δίδει στον άνθρωπο μια εμπειρία ασυγκρίτως μεγαλύτερη από την εμπειρία που προσφέρει ο κόσμος τούτος. Και πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο εξασκούνται δυνάμεις οι οποίες, έτσι, άλλος τον τραβάει πίσω, άλλος τον τραβάει μπροστά. Όχι απλώς ισορροπεί ο άνθρωπος, αλλά με δύναμη τρέχει προς την κατεύθυνση, ας πούμε, του Θεού. Που σημαίνει ότι αυτό το οποίο ελκύεται από τον Θεό είναι μεγαλύτερο από το άλλο το οποίο είναι αντίθετο. Αυτή η εμπειρία είναι μεγαλύτερη ασυγκρίτως από όλες τις άλλες εμπειρίες του κόσμου τούτου. Και όπως λέγαμε και μια άλλη φορά εδώ για τα ναρκωτικά, τα ναρκωτικά, παιδιά, τι είναι η αιτία των ναρκωτικών? Είναι ακριβώς ότι ο άνθρωπος μέσα στην ευαισθησία του, τα νέα παιδιά δηλαδή, είναι οι άνθρωποι, εμείς οι παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Ο νέος άνθρωπος σήμερα είναι παρατηρημένο Έχει ευαισθησίες πολλές, πάρα πολλές ευαισθησίες. Και ιδίως τα αγόρια, παραδόξως. Τα αγόρια έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες. Και αρχίζουν μέσα στην αυτή τα κενά από τα οποία συμβαίνουν μέσα τους να γεύονται όλα ό,τι υπάρχει μπροστά τους. Έτσι, όλα. Δοκιμάζει το ένα, δοκιμάζει το άλλο, δοκιμάζει το άλλο, δοκιμάζει το άλλο. Όμως η ψυχή τους, επειδή είναι και νεανική ψυχή, είναι και ευαίσθητη ψυχή και επειδή είναι και εκ της φύσης η ψυχή μας πλασμένη κατά αυτόν τον τρόπο, δεν αναπαύεται. Δεν βρίσκει νόημα. Και έτσι περνά το ένα μετά το άλλο. Το δοκιμάζει και το φτύνει, το απορρίπτει. Το δοκιμάζει άλλο, το ξαναφτύνει και εκείνο. Το ένα, το άλλο, το άλλο. Δοκιμάζει τα χρήματα, δοκιμάζει τις ειδονές, δοκιμάζει, ξέρω εγώ, την δόξα, τίποτα. Δεν γνωρίζει βέβαια, διότι δεν έχει ακούσει, δεν γνώρισε. Διότι εμείς θέμε, δεν δώσαμε την εικόνα αυτήν περί του Θεού. Και η Εκκλησία τη θεωρεί δεδομένων, αποτυχημένο, ας πούμε, αποτυχία πριν καν δοκιμάσει, ή ένα πράγμα το οποίο δεν αξίζει τον κόπο καν να το γευθεί, και έτσι καταλήγει να βρει νόημα ζωής έστω σε αυτόν το ψεύτικο πράγμα. Του δίδει ένα ψεύτικο νόημα το οποίο διαρκεί για λίγες ώρες και δεν τον ενδιαφέρει πλέον αν πεθάνει. Δεν τον ενδιαφέρει, διότι η ζωή του δεν έχει άλλο νόημα, και μπαίνει μέσα στον σκοτεινό δέδαλο των ναρκωτικών. Και αν βγει ζωντανός, αν βγει ζωντανός, και τι ζωντανός να βγει, τι ζωντανός θα είναι. Όμως παιδιά, σας το λέω αυτό από την εμπειρία μου που έχω με αυτά τα παιδιά όλα. Είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν πάρα πολλά θεραπευτικά προγράμματα τα οποία μιλούν για να θεραπεύσουν ναρκωμανείς. Μέχρι σε ένα σημείο κάπου βοηθούν. Αλλά αυτή την αιτία και όλοι το ομολογούν, και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι και όλοι ασχολήθηκαν, ότι δυστυχώς τα παιδιά αυτά κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ απαλλάσσονται από τα ναρκωτικά, αποτοξινώνονται, μόλις βρεθούν μόνοι τους ξαναεπιστρέφουν στα ίδια. Και πολύ φυσικό, αφού την αιτία που τους οδήγησε εκεί δεν την απαλλάχθηκα. Το κενό το ψυχικό το οποίο δημιουργήθηκε για πολλούς και διάφορους λόγους δεν το γέμισα. Είναι λοιπόν αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά αυτά μόλις γνωρίσουν την Εκκλησία ως έχει, την Ορθόδοξη Εκκλησία, αμέσως αποκτούν μια ισορροπία. Και είναι δηλαδή πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο το ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα καταλαβαίνουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, καταλαβαίνουν την Ορθοδοξία. Οι μεσήλικες δεν την καταλαβαίνουν. Το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας σήμερα, παιδιά, όλοι λένε είναι οι νέοι. Που είναι οι νέοι που δεν πάνε Εκκλησία. Εγώ σας λέω ότι το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας είναι οι μεσήλικες που πάνε Εκκλησία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας. Και όχι οι νέοι που δεν πάνε Εκκλησία. Γιατί, διότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι, μεγαλωμένοι σε μια θεολογική σύγχυση, ας πούμε, χωρίς να φταίνουν βέβαια άνθρωποι, εμφανίζουν την Εκκλησία στα μάτια των νεοτέρων ή των άλλων με έναν πολύ λαθασμένο τρόπο. Και ήταν πολύ πρωτοβόντερο να μην μιλούσαν, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Τουλάχιστον αν δεν μιλούν, δεν θα κάνουν κακό. Γιατί το να μιλάς και να προβάλλεις την Εκκλησία λάθος είναι εγκληματικό. Σπρώχνεις τον άλλον ακριβώς να αρνηθεί αυτό που του λέεις. Εάν εμείς που τα ακούμε, που είμαστε υποτίθεται ιερείς και είμαστε στην Εκκλησία μέσα, όταν τα ακούμε, αειδιάζομαι τον τρόπο και τα επιχειρήματα, σκεφτείτε πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που είναι τελείως εκτός Εκκλησίας. Τι γίνεται όταν ακούει τέτοια πράγματα. Τώρα, είναι δεδομένο ότι είπαμε ότι αυτό είναι θέμα εμπειρίας, παιδιά. Τώρα πάμε στην πρακτική μορφή. Πώς έρχεται αυτή η εμπειρία? Δηλαδή λέμε, εντάξει πάτερ, είδε τα πράγματα έτσι όπως τα λέεις, ας πούμε. Είναι εμπειρία, είναι θεραπευτική αγωγή Εκκλησία, είναι ιατρείο, είναι εμπειρία του Θεού. Πώς όμως εμείς είμαστε νέοι άνθρωποι, εσείς είστε νέα παιδιά, πώς εμείς φτάνουμε σε αυτήν την εμπειρία? Πώς προχωρούμε στην πρακτική βάση? Τι κάνουμε? Τα πράγματα, παιδιά, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας λειτουργούν με μεγάλη απλότητα. Δεν είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Μπορεί να θέλει αγώνα, αλλά δεν είναι πολύπλοκα, είναι απλά. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν είσαι άρρωστος, δεν πιάνεις μια ιατρική εγκυκλοπαίδεια και τα μαχαιροπύρα της κουζίνας σου και να αρχίσεις να κόβεις τον εαυτό σου να δεις τι γίνεται. Κάνεις μια εγχείρηση και μετά πιάνεις βελόνα να ραφτείς, να πούμε έτσι. Δεν γίνεται. Και αν γελαστείς, και όσοι έχετε γελαστεί και έχετε διαβάσει ιατρικές εγκυκλοπαίδειες, θα έχετε παρατηρήσει το φαινόμενο ότι όλες τις αρρώσκες που λέει μέσα τις έχετε. Διότι, ξέρω εγώ, άμα πονάς εδώ, μπορεί να είναι πάθες έφραγμα, κατευθείαν νομίζω ότι πάθες έφραγμα. Άμα διαβάσει και όλες τις αρρώσκες που λέει μέσα, είναι πολύ φυσικό και είναι έτσι μέσα στη ψυχολογία του ανθρώπου, να αρχίζει να νομίζει ότι όλες τις έχει. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Από τη στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι μέσα μας δεν λειτουργεί αυτή η εμπειρία του Θεού, για μας ο Θεός είναι κάτι αόριστον, ακαθόριστον. Δεν έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό. Απλώς ακούμαστε στο να κάνουμε μερικώς τα καθήκοντά μας. Δηλαδή, εντάξει, πάω στην εκκλησία μια φορά τον μήνα ή όποτε έχει γιορτή, κάνω και μια προσευχή το βράδυ, λέω το Πάτερ ημών, κάνω τα προς τον Θεό καθήκοντά μου, δεν κλέβω, δεν ξέρω σκότωσα κανέναν άνθρωπο, άρα είμαι καλός. Το πρώτο πράγμα είναι να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι δεν λειτουργεί μέσα του σωστά αυτή η σχέση. Δεν έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αφού το καταλάβει αυτό, όπως κάποιος που καταλαβαίνει ότι κοίταξε, αυτές τις μέρες είμαι άρρωστος. Και γιατί είμαι άρρωστος? Διότι είμαι αδιάθετος, δεν λειτουργώ σωστά. Ή είμαι κρυωμένος, ή ξέρω εγώ πονοκέφαλο, ή πονάει ας πούμε το στομάχι μου, χίλια δύο πράγματα. Τότε η πιο λογική κίνηση είναι να πας να δεις ένα γιατρό. Πηγαίνεις, βρεις έναν γιατρό. Λες, γιατρέ μου, είμαι άρρωστος. Έχω αυτό το πρόβλημα. Πονάω εδώ, πονάω εκεί. Και έτσι αρχίζεις την πορεία της θεραπείας σου. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο της Εκκλησίας. Αφού καταλάβεις ή έστω αφού θελήσεις να ενδιαφερθείς για τον Θεό, το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να θελήσεις να μάθεις περί αυτού του Θεού. Αλλά να μην κάνεις το λάθος να αρχίσεις πειραματισμούς στον εαυτό σου μόνος σου. Το πιο σωστό και το πιο ασφαλισμένο είναι να βρεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την εμπειρία του Θεού. Κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σου μιλήσει αυτό το πράγμα. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να είναι απόλυτο και αποκλειστικό, πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι οι πνευματικοί πατέρες της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει τους πνευματικούς της, οι οποίοι έχουν σαν λειτουργήμα, διακόνημα, να δέχονται τους ανθρώπους, όπως λέμε, στον χώρο της εξομολόγησης. Η εξομολόγηση, παιδιά, είναι αυτό το ιατρείο. Δεν είναι ένα δικαστήριο η εξομολόγηση. Δεν πάμε εκεί να πούμε, ξέρεις, έκανα αυτά τα πράγματα, το ένα, το άλλο, και συγχώρεσέ με. Όπως, ξέρω εγώ, μπορεί να πας στο αστυνομικό τμήμα και να πεις, έχω τόσες αγωγές εναντίον μου, έκανα τόσες παραβάσεις, παρακαλώ διαγράψετε τες. Δεν είναι νομική η εξομολόγηση. Ούτε πάλι από την άλλη είναι πάμε εκεί για να καλοπιάσουμε τον Θεό. Ο Θεός είναι θυμωμένος μαζί μας επειδή κάναμε αμαρτίες και πρέπει να βρούμε τρόπο να τον εξηλαιώσουμε. Λέει ο Θεός είναι κανένα θηρίο το οποίο τρώει ανθρώπους και πρέπει να βρεις έναν τρόπο αυτό το θηρίο να μην σε φάει και σένα. Δεν έχει πρόβλημα αν ο Θεός, παιδιά, ο Θεός δεν θυμώνει ποτέ. Ο Θεός ποτέ δεν θυμώνει. Ό,τι και να κάνετε και να ανατινάξετε την οικουμένη, την υδρόγειο σφαίρα στον αέρα, δεν θα θυμώσει ο Θεός. Όχι γιατί είναι ανέστητος, αλλά γιατί ο Θεός είναι απαθής. Έτσι. Δεν θυμώνει με κανένα. Ούτε με τον Χίτλερ θύμωσε, ούτε με τον Μουσολίνη θύμωσε, ούτε με τους Τούρκους θύμωσε. Ούτε και με εμάς ευτυχώς θυμώνει. Δεν θυμώνει με κανένα ο Θεός, παιδιά. Έτσι. Ο Θεός έχει άλλη σχέση με τον άνθρωπο. Κινείται σε έναν χώρο απόλυτης και άπτωτης αγάπης ο Θεός. Αγαπά τους πάντες ανεξαιρέτως. Άρα, όταν πάμε στην εκκλησία ή όταν πάμε στην εξομολόγηση, δεν πάμε εκεί για να βολέψουμε τον Θεό. Όχι. Πάμε εκεί για να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας. Εμείς είναι που έχουμε πρόβλημα. Ο Θεός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ούτε θυμωμένος είναι, ούτε του κακοφάνηκε, ούτε εθίχτηκε, ούτε το έπιασε, ξέρω εγώ, πώς να πούμε, το πείσμα γιατί δεν τον ακούμε. Τέτοια πράγματα είναι, δεν στέκουν, ας πούμε. Δεν έχει ο Θεός τέτοια πράγματα. Ο Θεός έχει αρχοντιά, είναι πατέρας του ανθρώπου. Άρα πάμε στην Εκκλησία για να θεραπευτούμε εμείς. Και εκεί, στο χώρο αυτό της συναντήσεώς μας, στο ιατρείον εκείνο, ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Οι αμαρτίες μας, παιδιά, είναι αρρώσκες, ψυχικές ασθένειες. Είναι αρρώσκες οι οποίες εκδηλώνονται διαμέσου των αμαρτιών μας. Και ο πνευματικός πατέρας, σαν καλός ιατρός που πρέπει να είναι, θα διαγνώσει από πού πηγάζει κάθε ψυχική ασθένεια. Και εκεί ανάλογα θα δώσει τα φάρμακα τα πνευματικά, ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο σιγά σιγά να λειτουργεί φυσιολογικά, να φύγει ο νους του και η καρδιά του που είναι εχμαλωτισμένη και είναι μπερδεμένη μέσα στην αμαρτία, και να αρχίσει να λειτουργεί σωστά, να αποβάλει όλα αυτά τα δηλητήρια που κατάπιε τόσο καιρό, και να ανοίξει τα μάτια του, να ξυπνήσει ο άνθρωπος αυτός και να αρχίζει να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, και να αρχίσει να καταλαβαίνει τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει σωστή σχέση με τον Θεό, τι σημαίνει ο Θεός να είναι πατέρας σου και εσύ να αισθάνεσαι παιδί του Θεού, και τι σημαίνει μέχρι και το πιο απλό πράγμα, παιδιά, τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει ειρήνη, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει κόσμος, τι σημαίνει χρόνος, όλα αυτά τα οποία είναι ανθρώπινα αλλά δεν έχουν πραγματική υπόσταση όταν δεν λειτουργούμε φυσιολογικά. Από τη στιγμή λοιπόν που αρχίζει αυτή η θεραπεία, όλα αυτά τα πράγματα συνδελούνται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Με την πρώτη είσοδό μας εις το χώρο της εξομολογήσεως, την πνευματική εξέταση και ιατρία μας, και ο άνθρωπος αρχίζει να τρέφεται μετά, όπως τον άρρωστο που μόλις αρχίζει να συνέρχεται του δίνουμε δυναμωτικές τροφές για να μπορεί να σταθεί και να κινηθεί και να περπατήσει, να ανοίξει τα μάτια του, και στο χώρο της Εκκλησίας αρχίζει να τρέφεται ο άνθρωπος και να ενδυναμώνεται πρώτα με τα μυστήρια της Εκκλησίας, έτσι, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, μετά μαθαίνοντας να προσεύχεται και μετά μαθαίνοντας να διαβάζει αυτά όλα τα οποία έγραψαν οι Άγιοι, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά περιγραφή της εμπειρίας τους. Οι Άγιοι περιέγραψαν τις εμπειρίες τους. Περιέγραψαν το πώς συναντούσαν τον Θεό και το πώς, τι σήμαινε για αυτούς αυτή η σχέση με τον Θεό. Νομίζω εδώ θα σταματήσω, παιδιά. Απλώς τελειώνω με το εξής. Πρέπει να φύγουμε από εδώ, τουλάχιστον σήμερα που είμαστε, καταλαβαίνοντας πάρα πολύ καλά ότι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας αναζητούμε κατεξοχήν ένα και μοναδικό πράγμα. Αναζητούμε αυτή τη ζώσαν σχέση μας με τον Ιησού Χριστόν, αυτόν τον συγκεκριμένο Χριστόν, ο οποίος Θεός όν έγινε άνθρωπος για μας σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή πριν 2.000 χρόνια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο δεν ήρθε για να μας πει μια διδασκαλία. Μπορούσε να την πει με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Δεν ήρθε για να μας φέρει ένα βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο. Μπορούσε να μας το στείλει με άλλον τρόπο. Δεν ήρθε να κάνει τον Επαναστάτη ή να κάνει ξέρω τον Μοντέρ.

Λοιπόν, τι λέμε στη βάπτιση? Όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος βαπτίζεται, ενδύεται και γίνεται ένα πράγμα μαζί με τον Χριστό. Από τη στιγμή που κοινωνάει ο άνθρωπος στο σώμα και το αίμα του Χριστού, σημαίνει ότι όλος ο Χριστός και όλος ο άνθρωπος ενώνονται και γίνονται ένα. Αυτό είναι ασύλληπτο στην ανθρώπινη διάνοια. Και όμως είναι μια πραγματική εμπειρία. Αυτή είναι η εμπειρία την οποία η Εκκλησία παραδίδει στα χέρια του καθενός. Και καλεί η Εκκλησία, σας καλεί όλους με επιστημονικών τρόπων να ερευνήσετε αυτή την εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με μαθηματικών και επιστημονικών τρόπων. Γιατί? Διότι η Εκκλησία δεν είναι στοχασμός, ούτε μεταφυσική. Ούτε η Εκκλησία κάνει αυτά που κάνει για να, που να πεθάνουμε και μετά να πάμε στον Παράδεισο. Αυτό είναι μουσουλμανική θεολογία. Κάνουμε ότι διάφορα πράγματα και αν πεθάνεις θα πας στον Παράδεισο. Και πού ξέρω αν έχει Παράδεισο? Που κόλαση σημαίνει άρνηση του Θεού. Και Παράδεισος σημαίνει ένωση μαζί με τον Θεό. Εάν σε αυτήν τη ζωή δεν έχουμε αυτήν την ένωση, ούτε στην άλλη θα την έχουμε. Και αν σε αυτήν τη ζωή έχουμε να αρνηθεί τον Θεό, και στην άλλη ζωή θα έχουμε να αρνηθεί τον Θεό. Διότι η ζωή μας συνεχίζεται χωρίς καμιά διακοπή. Απλώς υπάρχει ένα βιολογικό γεγονός που λέγεται θάνατος και τίποτε άλλο. Όταν ήμουν φοιτητής, είχε ένα θεολόγο, ο οποίος διεύθυνε ένα θεολογικό οικοτροφείο στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός ο θεολόγος πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο, στον γέροντα Παΐσιο. Και όταν ερχόταν από τον γέροντα Παΐσιο, έλεγε: ο γέροντας είναι πολύ καλός άνθρωπος και ό,τι κάνουμε το επικροτήσει η φωνή μαζί μας απόλυτα, μας ευλογεί. Τέλος πάντων, εμείς νεαροί φοιτητές στενασχετούσαμε και λέγαμε: μα πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, αφού ο γέρος Παΐσιος δεν συμφωνεί με αυτά τα θεολογικά ρεύματα και αυτή την νοοτροπία, ας πούμε, που είναι μια στήρα νοοτροπία που δεν, τίποτα δεν είχε μέσα της. Πώς? Οπότε πήγα εγώ μια μέρα έτσι μπουρνιασμένος που μας είπε κάμποσα εκείνος ο Κύριος και βρήκα τον γέρο Παΐσιο και ήθελα να του κάνω παρατήρηση. Γιατί του λες αυτά τα πράγματα του ανθρώπου που έρχεται έξω μας, καυχάται ότι τέλος πάντων εσύ? Λέει: κοίταξε ρε παιδάκι, με αυτός είναι σαν τη γέρη και την κότα. Πώς που την βράζεις, πιο πολύ σκληραίνει παρά να μαλακώνει. Δηλαδή, οπότε άστον, μην ασχολείσαι δηλαδή, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Πιάστε, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, παιδί μου, δεν αλλάζουν. Ό,τι και να τους πούμε, δεν αλλάζουν. Και αν ακούσουν οτιδήποτε, μπορεί να διαβάζουν και πατερικά κείμενα. Και του λες: αυτό που διέβασες στους πατέρες, πες μου το με δικά σου λόγια. Θα το πει με χρώμα δικό του. Όπως, δηλαδή χωρίς να κατάλαβε τίποτα. Άρα, το να ασχολούμαστε να αλλάξουμε την νοοτροπία, την θεολογική των θρήσκων ανθρώπων που μπήκαν σε μια κατάσταση, δηλαδή λαθασμένη, είναι αματιοπονία. Το θέμα να κοιτάξουμε ο νέος άνθρωπος να βρει σωστές βάσεις. Να βρει υγιά τροφή μέσα στην Εκκλησία. Τουλάχιστον θα τη φτύσει, να ξέρει τη φτύνη. Να μην παίρνει πλέον κουτόχορτο, να μην τρώει αυτά τα πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Πώς θα το κάνουμε? Οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγάλοι, διαμορφώθησαν, θα προχωρήσουν τον δρόμο τους με τον δικό τους τρόπο. Και ο Θεός τους τακτοποίησε. Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει κακία. Είναι μια νοοτροπία άλλη. Αλλά δεν εκπροσωπεί, δεν μπορείς αυτή την νοοτροπία σήμερα να την προβάλλεις. Γιατί δεν στέκει. Δεν στέκει. Είναι απορριπταία. Ναι, θα το καταλάβω με αυτό το πράγμα μέσα από την εμπειρία μας με τον Θεό. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, εάν ας πούμε, καταρχάς παιδιά, κοιτάξτε. Ακούμε από πολλούς ανθρώπους για τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι και οι γονείς μας, έτσι και οι γονείς μας από ενδιαφέρον και από αγάπη, και σαν γονείς πρέπει να το κάνουν το πράγμα. Από καθήκον του γονιού προς το παιδί, οφείλει να του μιλάει για πέρα του Θεού. Το ίδιο πράγμα και στο σχολείο. Το ίδιο πράγμα και παντού. Αλλά όλοι μιλούν κατά γενικότητες. Όπως και εγώ τώρα μιλώ γενικά. Ακριβώς η δουλειά η πνευματική γίνεται σε προσωπικό επίπεδο. Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστή προσωπικότητα. Και έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο θα δεχθεί τον Θεό και θα οδηγηθεί στον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία έχει ακριβώς τους πνευματικούς πατέρες, εκεί που έχεις μια άμεση σχέση,
να μπορέσει να σου δώσει αυτό το πράγμα με σωστόν τρόπο.

Και συνεχεία, αφού μέσα από τη σχέση σου με το πνευματικό αποκτήσεις την εμπειρία την πραγματική, τότε μπορείς να καταλάβεις εάν είναι αλήθεια ή όχι. Κάποια κοπέλα εδώ ήθελε να ρωτήσει. Ναι. Είναι ακριβώς γιατί έμαθαν αυτοί οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι έναν καθήκον. Σου λέει πήγες εκκλησία, είναι Κυριακή. Πάλε εκκλησία. Αφού είχαμε στο καθήκον σου. Τώρα μπορεί να μην πάει στην άλλη Κυριακή, είναι εσύ ο Θεός. Τι λέει, μα δεν μπορώ να σε καταλάβω, ας πούμε. Γιατί, ας πούμε, τόσο είσαι φανατική. Επέλανες, επελάνασαι, παπάδες. Είναι νοοτροπία του ανθρώπου της καθηκοντολογίας, έτσι. Σου λέει, κάμε στο καθήκον σου. Κάμε στο καθήκον σου. Ναι. Καλά, και ο μοναχισμός βέβαια λειτουργεί μέσα τους. Σε αυτούς όλους τους ανθρώπους ο μοναχισμός είναι τελείως παρανοϊκή κατάσταση. Σου λέει, για ποιο λόγο? Σου λέει, μα γιατί πας να γίνεις μοναχός? Τι πας να γίνεις μοναχός? Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Σου λέει, γιατί? Αφού δεν προσφέρεις τίποτα. Δεν είπε ο Χριστός να γίνεις μοναχός. Πώς θα εξηγήσεις τώρα αυτόν τον ανθρώπο? Κοίταξε, μα το μοναχισμό είναι θέμα αγάπης. Δηλαδή, εδώ ας πούμε, πάντα γίνονται μοναχοί ερωτευμένοι. Αυτοί που είναι ερωτευμένοι με τον Θεό. Πώς να πούμε, όπως κάποιος που ερωτεύεται, μπορεί να ερωτευτεί, ας πούμε, το πιο άσχημο πλάσμα του κόσμου. Έτσι. Μπορεί να ερωτευτεί, ξέρω εγώ, το πιο άσχημο πλάσμα του κόσμου. Και στη δική μας λογική, λέμε, ρε παιδί μου, πού τον βρήκε αυτόν? Έβρεκε κανένα άλλο, στραβή ήταν, ας πούμε, όταν τον διάλεξε. Αλλά στα μάτια του ερωτευμένου, είναι ωραιότερος, είναι ο πιο όμορφος, είναι ο πιο καλός. Το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή η σχέση μας με τον Θεό, επειδή είναι σχέση αγάπης, δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος άνθρωπος γιατί θέλει να αφιερώσει τη ζωή σου αυτό. Δύο λεπτά. Δεν το καταλαβαίνει, δεν στέκει στη λογική. Είναι υπέρ των λόγων, είναι θέμα έρωτος, είναι θέμα αισθήματος, πώς το λένε. Κάτσε εξήγανε ο ανθρώπου αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Ναι, κατάλαβα. Να σου απαντήσω όμως. Εδώ βέβαια μιλούσαμε για τους ανθρώπους της εκκλησίας, έτσι. Με ακούεις? Δεν με ακούεις? Εγώ σ' άκουσα, ρε παιδάκι, και με άκουσε πτυστή. Λοιπόν, μιλούσαμε με τους ανθρώπους της εκκλησίας. Εάν θέλεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος ανήκει στην εκκλησία, κάμισε αυτό με αυτόν τον τρόπο. Ένας μουσουλμάνος που πιστεύει στον Θεό δεν είναι άθεος. Έτσι, έχει διαφορά. Όπως και στον χώρο της εκκλησίας, άθεος, ξέρετε, η Αγία Γραφή δεν λέει άθεον αυτόν ο οποίος λέει δεν υπάρχει Θεός. Αυτόν που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, η Αγία Γραφή δεν τον λέει άθεο, τον λέει άφρονα, ανόητον. Είπεν άφρονε την καρδία αυτού και έστει Θεός. Άθεον λέει αυτόν ο οποίος λέει ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν έχει άμεση σχέση με αυτόν τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, είτε λέγεται μουσουλμάνος, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, βουδιστής, είτε δωρολάτρος, οτιδήποτε, αυτός δεν είναι άθεος. Αυτός λέει ότι πιστεύω στον Θεό. Τώρα, εάν πιστεύει σωστά ή λάθος, είναι άλλος τρόπος, αλλά δεν είναι άθεος. Καλά, να σου απαντήσω μονολεκτικά, αλλά να πούμε άλλη φορά περισσότερα. Η κατάσταση, η ψυχή του ανθρώπου ασφαλώς χωρίζεται από το σώμα. Δεν συμβαίνει τίποτε άλλο. Είναι ένας χωρισμός του σώματος από την ψυχή και η ψυχή ό,τι έχει μέσα της καλλιεργημένο σε αυτήν τη ζωή το έχει μαζί της και στην άλλη ζωή. Αν έχει σχέση αγάπης με τον Θεό, συνεχίζει. Αν έχει σχέση άρνησης, πάλι συνεχίζει. Ναι, είναι απλό σήμερα, Γιώργο μου, είναι απλό. Δηλαδή σήμερα ευτυχώς, παιδιά, ζείτε σε μια εποχή που πλέον τα πράγματα κινούνται καλά. Δηλαδή στην εκκλησία υπάρχει μια υγιής πλέον κατάσταση και η πνευματική εκκλησία μας και όλα όσα κυκλοφορούν γύρω μας είναι υγιή. Οπότε μπορεί κανείς εύκολα πλέον διαβάζοντας, κυρίως μελετώντας τα βιβλία των Αγίων, τους βίους των Αγίων και έχοντας σχέση με πνευματικούς που μπορούν να τον βοηθήσουν. Και έτσι λειτουργεί απλά. Στις μέρες μας είναι δύσκολο. Στις μέρες μας να βρεις ένα πατερικό βιβλίο πρέπει να ψάξεις τα παλαιοπολία ή να στείλεις γράμμα στην Αθήνα να σου στείλουν. Διότι δεν υπήρχαν πατερικά βιβλία. Δεν υπήρχαν. Τώρα πλέον είναι τόση αυθονία που δεν έχει πρόβλημα.
να κάνουμε προσευχή και να πούμε ιδιαίτερος εμείς. Παιδιά, μετά, δεν ξέρω, στο πίσω μέρος και μπροστά, έχει χυμούς και ένα γλυκό. Να πάρετε έτσι για να σας γλυκάνομαι να ξαναρθείτε. Σας καλοπιάσουμε. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, έτσι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντους των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Το θέμα μας, χριστιανοί μου, θα είναι γύρω από την χριστιανική οικογένεια, αλλά εκείνη όμως την χριστιανική οικογένεια που έχει ως βάση την ορθόδοξη πίστη, το Ευαγγέλιο, την πράξη των εντολών, τη συμμετοχή στα μυστήρια και την εν Χριστώ πορεία που κάνουν όλα τα μέλη της οικογένειας ή οφείλουν να κάνουν για κάθαρση, για φωτισμό και για τελείωση. Αναλύσαμε τη Θεία Λειτουργία, το σύμβολο της πίστης, αναλυτικά την Κυριακή Προσευχή, τους μακαρισμούς, τους αναβαθμούς και σε πολλά άλλα ποικίλα θέματα. Είχα την απορία και κοίταξα κάτι παλιά κηρύγματα που είχα το θράσος. Νεαρόσον τότε, μόλις νέο χειροτονημένος διάκοντος, να κάνω κάποια κηρύγματα σε έναν ναό της Παναγίας Φωνερωμένης στη Μηχανιώνα από το Άμβονος, ψηλά από εκεί όπου ο Άγιος Διάκονος απαγγέλει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, και από εκεί να κάνω κάποια κηρύγματα για την οικογένεια και το θεωρώ θράσος. Τα είδα και πήρα το πρώτο για να τα δω κι εγώ έτσι με απορία και να διδαχτώ, και πράγματι διαβάζοντας το διδάχθηκα και είδα ότι από τότε πέρασαν, συμπληρώνονται το Μάρτιο τα 50 χρόνια μέσα στο Ράσο και στην Ιεροσύνη, και είδα ότι βήμα δεν κάναμε στην κατά Χριστόν πορεία. Ο γάμος και η οικογένεια μας δίνουν όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουμε καλύτεροι, αγαθότεροι, για να φανούμε χρήσιμοι στην κοινωνία μας, για να θρέψουμε τα παιδιά μας με φόβον Θεού, ώστε μεγαλώντας να καταστούν οι αυριανοί Άγιοι, οι αυριανοί Όσιοι, οι ομολογητές και οι μάρτυρες. Διότι ο γάμος είναι φυτώριο Αγίων. Από αγιασμένες οικογένειες έχουν βγει Άγιοι, αλλά και αντιστρόφως πολλές φορές το αγκάθι να μας δίνει και το λουλούδι. Αλλά κατά το πλείστον όμως έχουν πάρει περισσότεροι άριστοι χριστιανική αγωγή. Οι έγγαμοι Άγιοι είναι πάρα πολλοί και αρκετούς από αυτούς τους αναφέρουν και τα διάφορα συναξάρια. Ακόμα και η σημερινή ημέρα της 11ης Φεβρουαρίου, 11 Φεβρουαρίου, έχει και αυτή τους δικούς της εγγάμους Αγίους. Και θα αναφερθούμε σε δυο από αυτούς. Στο βιβλίο εδώ που λέγεται «Οι έγγαμοι Άγιοι της Εκκλησίας μας» του Αγιορείτου Μοναχού Μωυσέως. Και πρώτα αναφέρει την Αγία Μητέρα, την Ανώνυμη. Η ευωδία και ο στολισμός αυτής της Αγίας Μητέρας ήταν το αίμα της.